Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκινάμε με τηλεοπτικά νέα. Αφορούν στο Sky. Δεν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία με τη Σία Κοσιόνη. Και βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι πρόκειται για νεοτερισμό. Οι ίδιοι αυτοί οι κακόβουλοι λένε ότι συνήθως ο φιλεργατικός αυτός σταθμός απολύει εγγύους ή λεχόνες. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που κλείνει την πόρτα και σε όσες αναρώνουν. Δεν συμφωνούμε καθόλου. Ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια. Τα ηχητικά ποιος, η Χριστίνα Μούγιο. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και τι άλλο έχουμε. Α, μπήκαμε στο Μάιο. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, γιατί ο καιρός δεν ήταν συμμορφωμένος με αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζήσουμε. Θα έπρεπε να μας χτυπάει, όπως λέει ο ποιητής, μια ζέστη αραχνοήφαντη. Όμως ανταυτού, πάλι σε ποιητή θα αναφερθώ. Σπάνε οι αρμοί της σιωπής, η γη τραντάζεται, οι κραυγές σπάνε τις σιδερένιες πόρτες. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει εμπνευστεί από τη ζωή.
3: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
4: Σας άκουσε να το επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
5: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Και εσείς να μην
5: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Όποιος μετά την παρέτηση Μενουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από Δουμπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
5: Μπράβο, το βρήκατε.
3: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος.
5: Μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Αγελαροπούλου.
3: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
5: Σαν τη Αγελαροπούλου.
3: Παρά την μου ηλικία.
5: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
5: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
3: Κρατώντας την αρχή ακέφαλη.
5: Ψέματα! Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέσετε λοιπόν. Το τηλέφωνο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
3: Κύριε Πρόεδρε,
4: μη διακόπτετε τον συνάδελφο. Είστε αγενής.
5: Είμαι αγενής εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει, κύριε Κακλαμάνη.
3: Κύριε Πρόεδρε,
5: δεν πειράζει, ας είμαι αγενής.
3: Έχουμε μία.
5: Σταματήστε εσείς, κυρία.
6: Να ήταν η ζωή τραγούδι, να τραγούδαγα να βγει.
2: Να ήταν η ζωή τραγούδι, θα ήταν heavy metal, μάλλον. Χατζητάκης αποκλείεται.

0: Έτσι και συγκεντρώσουμε όλες τις διακοπές που έχει κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σίγουρα φτάνουμε να έχει μιλήσει περισσότερα από όσο έχουν μιλήσει όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων όλα τα χρόνια. Παραμένουμε στο χώρο της υψηλής πολιτικής και πηγαίνουμε στην αδελφή μας, η Κύπρο. Εκεί λοιπόν τα αδέρφια μας έχουν έναν αρχηγό που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου. Ο Φιδίας Παναγιώτου μας απασχόλησε για καλό λόγο αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε ούτε με τους Τούρκους, δεν επισκέφθηκε κανένα Τούρκο πρόεδρο, δεν έβγαλε φωτογραφίες με τίποτα Τούρκους για να λένε τι ωραίο περνάμε εδώ πέρα στα κατεχόμενα. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος, αλλά ο Μπογδάνος διαφωνεί.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο Λίξον Μπάιο.
2: Φιδία Παναγιώτου, το να βγάζεις το κλαρί τον ίδιο σου τον γάμο με κάνει να αντιλαμβάνομαι ότι εκεί που νόμιζα ότι υπάρχει κάτι το οποίο λέμε πάτος του βαρελιού, υπάρχει και η δυνατότητα να πας πολύ πιο κάτω. Από το καλύτερο το οποίο έχουν να κάνουν για να τιμήσουν την υψηλότερη στιγμή τους είναι να την κάνουν φεϊβολάν. Τότε εντάξει, τι να σου πω. Τόσα ξέρουν, τόσα κάνουν, σε αυτά πιστεύουν, αυτές είναι οι αρχές τους, αυτές είναι οι αξίες τους, αυτή είναι η ηθική τους ραχοκοκαλιά. Give away το γάμο.
0: Έλα ρε σε Κωνσταντίνε, άσε τις μιζέργες. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος. Συμπαθέστατος, ο ίδιος συμπαθέστατη η κοπέλα που πήρε, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Να μαζί σουνε.
3: Νύφη μου, νύφη μου καλωρίζικη. Και καλογερασμένη.
0: Τι καλογερασμένη ρε, αυτό είναι του περασμένου αιώνα. Δεν γερνάνε τώρα πια οι νύφες. Παραμένουν έτσι όπως βελτιώνονται. Γιατί τσαντίστηκε τώρα ο Μπογδάνος, γιατί έβγαλε ο άνθρωπος 50 προσκλητήρια σε giveaway. Δηλαδή, με ακολουθείτε στο Instagram, θα κάνω κλήρωση να έρθετε να δείτε το γάμο μου. Εκεί σταμάτησε, δεν είπε να δείτε και τι θα γίνει μετά, το βράδυ όταν φύγουν οι καλεσμένοι. Αλλά μπορεί να το κάνει και αυτό. Να κινείται το σύστημα, εκλογές πλησιάζουν.

0: Θα μαζί σου είναι όλοι. Μπαρμπεράκι τραγουδάει. Νησιώτικο. Και η Θόδη τα λέει. Ωραία, αυτά τα παραδοσιακά σκίζει. Βέβαια στο Your Face Sounds Family. Όχι, όχι. Στο Just the Two of Us τα μπερδεύω. Βγαίνει και λέει πιο μοντέρνα τραγούδια. Και υπάρχει μια κριτική επιτροπή η οποία κάνει φασαρία. Η φασαρία τα βάζει με αυτούς που προσπαθούν να τραγουδήσουν, αλλά και με τη Θόδη. Ο φασουλής τι έχει πάθει. Έλεος.
1: Έχουμε και εμείς όμως στυλ, αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
2: Είπαμε εμείς τίποτα.
1: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
3: Έλα.
4: Πάντως, είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί, κυρία Θόδη μου, κυρία Θόδη. Μπορεί να είστε, όπως λέει πολύ σωστά ο
3: Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, μπορεί να είστε πρώτοι, οι καλύτεροι για τα πανηγύρια, αλλά για εδώ, για coach, δεν νομίζω ότι είστε ότι καλύτερο συμβαίνει. Αλλά σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω,
2: είναι,
1: με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
2: Αυτό
1: και ξέρετε, λόγω του παρελθόντος σας, μην μιλήσετε εσύ, θα τελειώσω. Λόγω του παρελθόντος σας, έχω φερθεί πολύ επίοικος. Είσαστε για πολύ χειρότερα. Πάρα πολύ.
2: Εγώ θέλω να σας πω ότι στα πανηγύρια τραγουδάμε τα δικά σας τραγούδια.
1: Τα τραγουδάτε έξοχα.
2: Όλα τα τραγούδια.
1: Αυτό είπα. Και κάνει λίγο. Μα αυτό είπα και εγώ. Εκτιμώ πολύ τα πανηγύρια και τα εκτιμούσα περισσότερο, γιατί τώρα έχουν γίνει, όσο και να το κάνουμε, έχουν γίνει για να διασκεδάζουν οι τουρίστες. Αυτά που κάνατε εσείς, εγώ τα εκτιμούσα πάρα πολύ και τα θεωρώ πολύ σημαντικά για το ελληνικό τραγούδι. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι τώρα άλλη δουλειά είναι εδώ και μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Πού μας καλέσανε. Δεν ήρθαμε εδώ παρακαλώντας, αμάν πάρτε με ένα κριτικάρο.
2: Και εγώ δεν ήρθα παρακαλώντας εδώ.
1: Αυτό λέω. Και οι δύο λοιπόν, αφού δεν ήρθαμε λοιπόν.
2: Ο Νίκος με έφερε.
1: Σκάστε μωρέ.
5: Εγώ σας παρακάλεσα και τους δύο.
1: Σκάστε μωρέ.
5: Οπότε ισοπαλία.
1: Μάλιστα η γλώσσα σας. Καταλάβατε. Όπως εσάς σας βάλανε να κάνετε κάτι που δεν ξέρετε, και εμένα με βάλανε να κάνω κάτι που δεν ξέρω. Αλλά έτσι με βάλανε. Τι να κάνω τώρα. Όπως εσάς σας βάλανε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν φωνία AI. Δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν κανονικά. Ο Σταμάτης Φασουλής μας φαίνεται λίγο περίεργο να λέει τέτοια για τα πανηγύρια. Ήταν λίγο ακροβατισμός. Τα υπόλοιπα σκάστε. Θα ξέρετε, τα πανηγύρια γίνονται για τους τουρίστες. Πήγαινε να δεις τι γίνεται στην Ικαρία, ότι ένας τουρίστας. Πανηγύρια μας τους Έλληνες. Πανηγύρι. Μέχρι ο Παπακοσταντίνου για πανηγύρια.

0: εμείς έχουμε τα ωραία μας αγοριά που γίνονται πανηγύρια, που έχουμε τόσα κοπάδια και παίρνουν και επιδοτήσεις. Υπάρχουν Έλληνες, Ελληνίδες, που φεύγουν και να ζητούν τον έρωτα σε γειτονικές χώρες. Και καλά να πας εδώ στην Ιταλία που είναι δίπλα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη, ξεχνά το επώνυμό της, το τωρινό. Δεν θα το κρατήσει και πολύ, γιατί θα αποκτήσει από ό,τι φαίνεται επώνυμο τουρκικό. Πήγε και βρήκε τον έρωτα στην Τουρκία, αλλά δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτά.
1: Θα μας μιλήσετε, τι
2: κάνετε? Τι γίνεται, βρε παιδιά, καλά.
1: Είστε έτοιμοι για την Τουρκία? Βόσπορο, θα πάτε Βόσπορο?
3: Πάτε λέτε τον αγαπημένο σας?
2: Εννοείται.
1: Μάθατε άλλες λέξεις στα τουρκικά?
2: Πάω να κάνω πράκτης.
1: Θα γνωρίσετε την οικογένεια, τους φίλους?
2: Λοιπόν, θα σας τα πω με την επιστροφή.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουμε γάμο το καλοκαίρι.
2: Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω. Σας φιλώ.
0: Καλό ταξίδι, Μαρίνα. Με το καλό να γυρίσεις. Διπλή, Μαρίνα, Μαρίνα. Όπως είναι και ο τίτλος τραγουδιού που τραγουδάει ο Ρόκο Γκρανάτα. Για γάμο πάλι λέει. Αλλά για κάποια που είναι μελαχρινή. Ενώ η Μαρίνα είναι ξανθιά.

0: Ματέο Πατούλη.
1: Τι βόλια πιο πρέστο σποζάρ. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Εδώ που τα λέμε γιατί να είναι παντρευτή κοπέλα, έτσι είναι το μέλλον ενός άντρα, να παντρευτεί μια γυναίκα, μια γυναίκα να παντρευτεί έναν άντρα, τι διαδικαιώματα έχουν. Είναι μερικοί μισογίνητες που λένε ότι μόνο ο άντρας μπορεί να παντρεύεται δεύτερη φορά, όχι. Μισογίνης, τι σημαίνει ρε παιδιά μισογίνης. Ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο, επειδή τα social media ασχολούνται με τρέχοντα θέματα, μας εξηγούν και την προέλευση διαφόρων λέξεων και ενιών. Μισογίνης, από πού προέρχεται?
2: Ένας στα σχόλια λέει ότι είμαι μισογίνης. Αδερφέ, στο εγγυούμε ότι αν ήμουν μισός γυναίκα εγώ, θα είχα αυτοκτονήσει ήδη.
0: Πολύ σωστό, μισογίνης είναι αυτός που είναι μισός γυναίκα. Μισάνθρωπος είναι η Γοργόνα που είναι μισιάνθρωπος. Ωραίος τύπος, άντρας. Και ας πω κάτι τώρα μου. Ο άντρας είναι άντρας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έχουμε ανοίξει πόλεμο τώρα για τις γοργόνες. Είπα ότι μισάνθρωπος είναι άνθρωπος που είναι μισός άνθρωπος και το υπόλοιπο είναι ψάρι, η γοργόνα δηλαδή. Και ο Γιώργης, ο οποίος έχει αυτό το προσωνύμιο, μας λέει ντροπή να χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις για το είδος μας. Σαμαράς, διάλεξε ποιος να σε πιάνει και να μην σε αφήνει. Όσο παρακαλώ πάρα πολύ, ας επανέλθει η ηρεμία μεταξύ μας. Αλλά εσύ, αν θες να μας δώσουμε, θες να πούμε οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Τι έχουμε? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email, honor, papakialfaradio99.gr και ένα Viber. 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Ένα δημοσκόπο. Όπως ξέρετε, δημοσκόπος είναι ο κύριος Δρυμιώτης. Όταν λέμε δημοσκόπος στην Ελλάδα, είναι κάποιος που λέει όχι προγνώσεις, όχι προβλέψεις βάσει επιστημονικών δεδομένων, αλλά τα κομματικά του τα κριτήρια. Τα βάζει μπροστά και λέει θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε και μία δημοσιογράφο, την κυρία Καλογεροπούλου. Όταν στην Ελλάδα επίσης λέμε δημοσιογράφος, εννοούμε το ίδιο που κάνει ο κύριος Δρυμιώτης. Μόνο που η κυρία Καλογεροπούλου υποστηρίζει, από ό,τι υποψιάζομαι, άλλο κόμμα.
2: Μη μου λέτε τώρα, γιατί είναι το θέμα μου αυτό. Μη μου λέτε εμένα. Μη μου λέτε εμένα. Θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε κάνει δήλωση που έλεγε ότι θα βάλει τα λεφτά στο εξωτερικό.
3: Το καλέσαμε τον κύριο Δρυμιώτη να ακούγεται λίγο, να κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση. Χωρίς ήρεμα.
2: Μα φύγανε όλα τα χρήματα στο εξωτερικό.
3: Πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Το σημερινό πώς το είδατε?
4: Πώς το λέτε αυτό?
3: Πάμε τώρα.
2: Θέλετε να σας θυμίσω,
4: ναι,
2: τις δηλώσεις?
4: Όχι, όχι. Να μου πείτε
2: θέλετε
4: τα νούμερα.
2: Θέλετε να σας
4: δηλώσεις. Ακούστε, ας μου, σε μένα δεν θα λέτε πράγμα. Πέστε
2: 32 κόμμα δις έφυγαν.
4: Πούντα.
2: Τι πούντα. Έφυγαν στο εξωτερικό.
4: Δεν το ξέρετε.
2: Αφού είχαν βγει τα στοιχεία.
4: Ξέρετε, εγώ το μόνο που δεν δέχομαι να λένε ανακρίβειες.
3: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε λίγο.
4: Άμα λένε ανακρίβειες, δεν τις δέχομαι. Δείχτε μου ένα επίσημο στοιχείο ότι φύγανε 32 δις.
2: Πότε?
4: Όχι. Δείχτε μου ένα στοιχείο.
2: 12 του 14.
4: Δεν θα λέτε
2: ανακρίβειες.
4: Μπροστά μου δεν θα λέτε ανακρίβειες.
2: Αυτό
3: δεν είναι
4: τώρα. Να μου το δείξετε και να ζητήσω συγγνώμη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πολύ ωραία συζήτηση, αλλά θα μπορούσα να παραγγείλω και μια λακέρδα, μια φάβα, ένα καρτούτσο κοκκινέλι. Τέτοιες συζητήσεις ψηλοεπιπέδου τις κάνουν στις ταβέρνες. Οι γνωστοί θαμώνες που πάνε εκεί είναι και λίγο φτιαγμένοι και λύνουν τα προβλήματα ή εφευρίσκουν άλλα.

0: αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε και υπάρχουν κι άλλοι στην παρέα. Όχι μόνο τα πολιτικά, αλλά όλα τα κοινωνικά. Όλες τις εξελίξεις και στις showbiz. Η κυρά Αγγέλο, ο Παπαρούνας, ο Μουρούνας. Λένε γιατί ο Λιάγκας, άκου θέματα που τους απασχολούν, έτσι. Γιατί ο Λιάγκας άφησε μουσι. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αφού γκράζεται ο Γιώργος Λιάγκας τη λαϊκή αναζήτηση και απαντάει, να είναι καλά.
1: Τώρα, υπέρα της πλάκας που κάνω, ότι κάποια στιγμή, όταν κάναμε μια διακοπή 2-3 μέρες, τα άφησα. Και λέω, τώρα, μια μέρα σηκώνω και λέω, γάμο, το βαριέμαι να ξέρεις. Και ήρθα εδώ και τι κατάλαβα, ότι ο χρόνος για να βαφτώ, έχοντας γένια, είναι το 1/3. Γιατί αντί να μου βάφει όλο αυτό εδώ, μου βάφει μόνο αυτό εδώ. Εγώ το συχαίνω με το βάψιμο. Και λέω, παιδιά, βρήκα τον τρόπο. Θα σας πω τώρα την πραγματικό λόγο που έχω αφήσει μουσια. Βρήκα τον τρόπο να γλιτώνω 10 λεπτά το πρωί βαψίματος.
2: Άρα, αν τσιριστείς, δεν θα σημαίνει κάτι.
1: Όχι, πλάκα έκανα προφανώς, όπως καταλάβατε.
3: Μόλις λοιπόν, στη λέξη περισυλλογή, αυτό ήταν που
1: ωραία. Συζητήσεις. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι. Και να σας πω και κάτι. Έρχονται όλοι οι άντρες και μου λένε, ξύρισε το, δεν σου πάει.
3: Και έρχονται
1: οι γυναίκες και μου λένε, κράτα το σου πάει. Όλες οι γυναίκες δεν θέλουν εμούς και όλοι οι άντρες δεν χωρίζουν.
4: Άρα, το μακιγιάζ είναι ο δεύτερος λόγος. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σου λένε πολύ καλά λόγια ότι σου πάει.
2: Στη Μαρία αρέσει.
1: Στι γυναίκε όμω. Οι άντρε μου λένε, μα τι κάνει, ξέρει αυτό.
4: Αν σου πει 30 άτομα, πόσο σου πάει το μουσείο.
5: Απλά είναι και στο περίοδο, αν θα αποφασίσει, γιατί επειδή πα για μπάνια, βγαίνει με το σκάφο κλπ. Αν μείνει με το μουσείο και το ξέρει αργότερα.
2: Αυτή είναι η κρίσιμη απόφαση των ημερών.
5: Είναι ένα κενό λευκό. Δηλαδή θα είσαι πιο.
1: Εγώ κάθομαι τόσο ώρε παντήλιο μέσα σε μισή ώρα το καλύψει. Λοιπόν. Η αλήθεια μου δεν το είχα σκεφτεί που λες τώρα.
5: Είναι πρακτικό το θέμα.
1: Είναι πρακτικό, έχεις δίκιο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμπέρασμα, σας βοηθήσω. Ο Μουσάτος έχει επιτυχία στις γυναίκες.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσο στον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, Συλλογή ηχητικών, Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αθλητικού περιεχομένου εκπομπή που είναι από τη Θεσσαλονίκη μεταδίδεται, αλλά όλη η Ελλάδα την αγαπάει. Ονομάζεται Μαρμίτα και εκεί βγαίνουν διάφοροι άνθρωποι που ξέρουν για τον αθλητισμό. Τρώνε πίτσες, ξύνουν τα δόντια τους, όχι μόνο. Γενικότερα έχουν μια πολύ χαλαρή διάθεση και μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τηλέφωνο να επικοινωνήσει. Και το απαντάνε για ποδοσφαιρικά θέματα. Έλα όμως που επειδή έχει μεγάλη απήχηση παίρνουν και διάφοροι για να γίνουν γνωστότεροι. Κυρία Λουκά, η κυρία Λουκά έφτασε να παίρνει τηλέφωνο στη Μαρμίτα.
3: Βάλει είναι θα το λέω συνέχεια. Ξυπνήστε, φωνάζω σαν
4: ξυπνήστε, ρε.
5: Ελένη, άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία τσιπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
3: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι?
4: Ο Άντερντογκ είναι.
3: Πώς σε λένε? Άντερντογκ.
4: Δημήτρη το λένε και είναι και αυτός Παναθηναϊκός. Αν και σένα.
6: Είναι Παναθηναϊκός.
3: Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
4: Ναι, Αλιτάμπουρας είναι. Αλιτάμπουρας.
5: Γέρος, ναι.
3: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης. Καλά σε
5: βρίζει ο Ιορδάνης. Για πες μου ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
3: Πώς μου μιλάς εμένα, δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
4: Ελένη Αλιτά μου ρέσει να τους να ξέρεις. Είναι βάζελος.
5: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σήκω.
4: Βρε σάταντοκ.
3: Αν δεν φύγει από εδώ.
4: Ε σάταντοκ.
5: Για πες μου ρε τσόφλι. Για πες μου μωρή πατημένη σταφίδα.
3: Πεπέκα. Όχι,
5: πες μου μωρή Πεπέκα τι ηλικία έχεις.
3: Έλα ρε Αλιτάμπουρα σατανοβρωμιάρη.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε σατανοβρωμιάρη, η κοπέλα θέλει να μιλήσει για τη Γαλλία, ότι είναι εχθρός μας, όπως ήταν η Ιταλία τότε στο πόλεμο. Και τη λέτε διάφορες αηδίες, ότι είναι σαν πατημένο σήκο και τέτοια. Προδότες. Τι έβαζες τώρα, Edith Piaf. Την προδοτική, τη σατανιασμένη, την Piaf. Piaf, 666. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Μου κάνουν οι αγελάδες.

0: Ξεκινήσαμε λέγοντας για την εκπομπή Μαρμίτα που αφορά κυρίως στους οπαδούς της Θεσσαλονίκης. Η μισή είναι παουτζίδες, η άλλη μισή αριανοί και ηρακλειδείς. Μερικοί εξ αυτών. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Τσίπρας τώρα που ετοιμάζεται να πει το κόμμα του, τι ακριβώς υποστηρίζει? Ποιο κόμμα, ποιο το κόμμα του και ο ίδιος, τι, με ποιο ποδοσφαιρικό σωματείο έχει ταυτιστεί? Είναι στην Κρήτη. Θέλω να φανταστείς ποιον υποστηρίζει τώρα που είναι στην Κρήτη.
1: Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Δεν ξέρω αν επέστρεψα στην Ιθάκη, αλλά επέστρεψα στην Κρήτη. Έπρεπε μάλλον να πάρει κύπελο όφη στην Κρήτη και να το φέρει εδώ για να επιστρέψω, γιατί έχω σχεδόν 3 χρόνια να έρθω. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχετε αλλάξει πολύ. Δεν έχετε χάσει τη ζωντάνια σας, δεν έχετε χάσει την αισιοδοξία σας, δεν έχετε χάσει τη θέρμη σας και δεν θα έχετε παράπονο, διότι έρχομαι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, σε μια εποχή που φαίνεται να ξαναφουντώνει το καμίνι, για να παραφράσω κι εγώ ή για να μιλήσω κι εγώ έτσι με τους στίχους της διασκευής των πανηγυρισμών προχθές εδώ στο Ηράκλειο των φιλάθλων του Όφη, που λένε «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», λένε οι στίχοι.
0: Πάμε, ας ακούσουμε τώρα τον Αλέξη. Έχει πάρει και την προφορά. Τα παίρνει αυτά εύκολα. Τα Αμερικάνικα θυμάσαι που θα μιλούσε. Τραμπ. Πάμε να τον ακούσουμε. Τραγουδάει ένα τραγούδι για τον Όφη. Ρε το Ηράκλειο. Ούτε μπλε ούτε πράσινο. Όφη, μαύρο. Τώρα μαθαίνει τους στίχους. Τα παίρνει και γρήγορα.

0: Ο καμίνι ξαναζεί, άναψε φωτιά, μεγαλώνει. Πάμε όμως στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν, όταν είναι στην Κρήτη είναι με τον Όφη. Όταν είναι στην Αθήνα είναι Παναθηναϊκός. Όταν περνάει τη Λαμία με ποια ομάδα είναι, εδώ σε θέλω.
1: Τώρα τελευταία τα βλέπουν και όλα ψεύτικα. Τα βλέπουν όλα πέτσινα. Πέτσινα τα αντίμετρα, πέτσινο το κύπελο στον ΠΑΟΚ, πέτσινα και το κέντρο υγείας. Όλα πέτσινα είναι. Πέτσινη είναι η κοινωνική τους ευαισθησία και ο ελληνικός λαός το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚτης, είναι προφανές. Και μαγιά του.

Έλα να πανηγυρίσουμε ρε παιδιά. Επιστρέφει. Όσοι ψηφίζετε, όσοι υποστηρίζετε τον Όφη, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Πανετολικό, ψηφίστε Τσίπρα. Όλους υποστηρίζει.

0: Παγιά και του Φαραντούρη. Μιλάμε για αυτό τον κορυφαίο πολιτικό αστέρα, ο οποίος διεκδίκησε και την αρχηγία, να μην ξεχνάμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει, το θυμάστε, ότι δεν πρόκειται να ξανακατευθεί με τα πολιτικά. Το επιστημονικό έργο θα τον απορροφήσει. Αλλά τελικά είπε όχι, θα πάω στο ΠΑΣΟΚ. Μπράβο και στον Ανδρουλάκη που το πήρε. Νάντια Γιαννακοπούλου, δεν τη βλέπω πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλώς τα δεχτήκατε.
2: Κάπολα.
1: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσεις ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
1: Έχετε και άλλες μεταγραφές.
2: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
3: Με καλά άποψη δεν έχετε. Θα έρθουν κι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο, κορίτσι μου. Εντάξει, τα πες όλα. Μόνο που δεν είπες ότι έχει βγει με το φορτηγό να πουλήσει όλα τα παλιά που έχει μαζέψει. Αγοράζω παλιά. Έλα, Τζορντανέλη, σου δώσε τον ρυθμό και τους στίχους.
4: Αγοράζω παλιά. Σασαϊκού μουζικού.
0: Α, είναι άλλο τραγούδι. Ο, το ίδιο είναι, απλώς λέω ότι είναι αυτό.

0: καρδιά.
1: Είναι ο Ζορδανέλη που αγοράζει παλιά. Λέει πολλά λόγια. Κανονικά θα πρέπει να πάρει την κασέτα αυτή που έχουν οι κύριοι που περνάνε κάτω από τα σπίτια με τις μπανιάρες. Και θέλω να πω κάτι στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι υπουργός ή πρέπει να είναι υπουργός, γιατί τον βλέπω ότι κρατάει μια απόσταση από τα πράγματα. Δηλαδή έχεις βάλει σε τάξη, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, τους δρόμους. Και ο κύριος Ανάκης μαζί. Αυτούς που περνάνε χωρίς να έχουν σωστά αυτοκίνητα, που έχουν κάνει εργασίες με τούβλα και τσιμεντόλιθους πάνω στα αυτοκίνητα και έχουν αυτό τον ήχο που είναι δυσάρεστο σε οποιαδήποτε ώρα. Κυρίως τις ώρες που κοιμάται ο κόσμος, δεν μπορείς λίγο να τους βάλεις μια τάξη αυτά. Ήταν μια παρέμβαση.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε ανοίξει τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, λέει: Βαγγέλη, σε προβοκάτορ. Πρόσχε, μην λάβεις και εσύ καμιά κλίση από την κυρία Λουκά. Ω Παναγία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας πάρει το Γιάννη τον Τριάντη. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να τους ακούσουμε. Ο Γιάννης τον Τριάντη, στην τομεταξύ, δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και θα φερθεί αναλόγως. Έχουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι είναι διασκεδαστικό να ακούμε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης τον κύριο Χρυσαχοίδη να λέει ότι ο Ράμπο, ο συγκεκριμένος, ήταν ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να καταλάβει πώς δημιουργήθηκε. Και ρωτάει τώρα εδώ ο φίλος μας, μήπως ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι εκείνος δεν εκεί. Είναι λέει σαν την Κρέτα Φάρμ που έβγαλε το «Εν Ελλάδη», αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα μας βέβαια. Και ο Γιώργης μας λέει να βάλεις και το τραγούδι «Λάβε ό,τι βούλεσε ο Παλαιοπόλα, έκτινος έρωτος τεθμικότος». Δηλαδή, πάρω ό,τι θέλεις παλιατζή από μια αγάπη που δεν ζει. Θες να πεις και εσύ κάτι τέτοιο? Εδώ είμαστε, δεν χρειάζεται να είναι στα αρχεία και στα ελληνικά τα σύγχρονα απαντάμε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio.gr και Viber 6947-989-989. Και ήταν ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, πρέπει να πούμε. Ξεκίνησε τουλάχιστον ήρεμο, γιατί ήταν η Πρωτομαγιά. Είχαν βάλει τα κορίτσια στην τηλεόραση διάφορα λουλούδια στο κεφάλι τους. Άλλοι είχαν βγει να πιάσουν το Μάη. Αλλά αυτό δεν διαρκεί πολύ στην τηλεόραση, γιατί τηλεθέαση δεν έχει με κάτι τέτοια. Για να έχει τηλεθέαση θα πρέπει να πλακωθείς. Η Χριστίδου πλακώθηκε με ένα δικηγόρο.
3: Ωραία, το ποσό θέλετε να μας το πείτε?
4: 50% ευρώ.
5: Ποιο ποσό που θα ελάμβανε, δεν είμαι εγώ λογιστής.
3: Που διεκδικούσε, τη διαφορά που
5: μπορεί
3: είχε.
5: Μπορεί να διεκδικούσε 100-150 ευρώ, διεκδικούσε όμως να τον αντιμετωπίσουν με σεβασμό.
3: Δηλαδή η δική του κίνηση είχε σεβασμό μέσα. Εγώ θα τρελαθώ τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, κύριε Νουλέζα.
5: Ποιος το λέει?
3: Έχετε δίκιο για αυτό που λέτε, ότι γενικά
5: αυτό
3: δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε ξαναέρθει σε αντιπαράθεση.
5: Εσείς το λέτε αυτό?
3: Εγώ το λέω. Ποιο? Αυτό για το σεβασμό.
5: Ο τρόπος που μιλάτε για αυτόν τον άνθρωπο είναι
3: ανάλγητος. Πώς μίλησα για αυτόν τον άνθρωπο?
5: Είναι ανάλγητος και είστε προκλητικοί. Αυτό να ξέρετε. Είστε προκλητικοί. Είστε προκλητικοί.
3: Κύριε Νουλέζα,
5: να
3: ρωτήσω. Προκλητικοί μπορεί να είμαι, χρησιμοποιώ όμως μόνο το λόγο μου, κύριε Νουλέζα, όχι καραμπίνες.
5: Και ο κύριος Λιάγκας και μερικοί συνάδελφοί σας που προσπαθούν να εξευτελίσουν και να απαξιώσουν αυτόν τον άνθρωπο. Να τον εμφανίσετε ως ένα επικίνδυνο από τον οποίο κινδυνεύει όλη η κοινωνία. Βολεύει. Ευχαριστούμε, κυρία Νουλέζα.
4: Κύριε Νουλέζα, λέω να ρωτήσω κάτι.
5: Δεν πρόκειται, κυρία Χριστίδου, να αλλάξετε. Έχετε την ίδια συμπεριφορά. Το είπα στους συνεργάτες σας ότι είστε προκλητικοί.
4: Εντάξει, κύριε Νουλέζα, να ρωτήσω κάτι.
3: Δημόσια,
4: να
3: το κάνετε.
4: Να βγαίνουν άνθρωποι και μετά εσείς να συνεργαστείτε.
5: Γιατί θα ακούσετε χειρότερα. Θα ακούσετε χειρότερα. Είστε απαράδεκτοι.
3: Να αφήσουμε τον κύριο Νουλέζα να συνεχίσει τη μέρα. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή σας μέρα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το θέμα που απασχόλησε ήταν ο 89χρονος με το δίκανο που είχε μπει μέσα σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Μάθαμε κάπως. Έλα, ας χαμογελάσουμε τώρα, έτσι ονομάζεται εκπομπή. Μα ξέρω τα θέματα είναι δυσάρεστα. Τι χαμογελάτε? Βάλτε μαύρα, πρέπει να λέγεται.

0: Χαμογέλα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάτι να σκάσει το χυλάκι σου ακούγοντας ή βλέποντας συγκεκριμένη εκπομπή. Πάρτε, εγώ κάνω προτάσεις. Είναι επικοδομητική εκπομπή μας. Πάρτε τον τριαντάφυλλο. Εκεί στο πάνελ. Θα σας στοιχίσει λίγο παραπάνω, αλλά αξίζει τον κόπο. Γιατί ο τριαντάφυλλος μιλάει για θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Δηλαδή, τι έχει γίνει με τον Κατσούλη και τη Ρουμαλιώτη. Γιατί δεν τον κάλυψαν στο γάμο. Δεν θα ήταν ο κουμπάρος. Τα έχει πει πόσες φορές, 50, άντε, άλλη μια.
1: Γιατί έκανες αυτό το post και είπες τώρα να πάμε να δούμε τα παιδάκια. Σε πείραξε ότι ήταν πολύ άνετη, ότι δεν θέλω.
2: Κοίτα, η Μαργαλένα, να τη θυμίσω ή να τη θυμίσει και η μητέρα της, ότι στο All Star τη στήριζε υπερβολικά σαν τρελός.
1: Ισχύει.
2: Πλήρωνα κιόλας.
1: Έχει Μαργαλένα,
2: το φοβερό παιδί αυτό.
1: Έστελνες μηνύματα, έχεις πληρώσει για να μείνει.
2: Α, και όλο το fan club και εγώ. Όταν τη γράφανε όλοι στο All Star που ήταν. Γιατί εγώ δεν πήγαμε, αλλά στο Jazz μαζί σου, αν θυμάσαι. Τα λέγαμε, ρε φίλε, στο Γαμαρίνα, αφού μαζί ήμασταν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να τη θυμίσει η μητέρα της, λοιπόν, τι και πώς. Με αυτή δεν είχα πρόβλημα.
1: Τι και πώς. Τι σε πείραξε, γιατί κάτι σε πείραξε.
2: Αδελφέ μου, όταν είμαστε το 21, έχουμε τραβήξει ό,τι έχουμε τραβήξει από κάποιους παίχτες, χλεβάσματα, κοροϊδίες, βρισκές, 1002. Νομίζω ότι το 21 το βλέπω όλη η Ελλάδα το Σαρβάβρο και ξέρει.
1: Πολύ καλά, ναι.
2: Και όταν είσαι τόσο κοντά με δύο ανθρώπους, αγκαλιά, κοιμάσαι, είσαι κοντά, κλαις μαζί τους, γελάς μαζί τους, κλαίνε μαζί σου, κλαις για αυτούς.
1: Και πεινάς μαζί.
2: Κλαίνε για αυτήν, πεινάς για αυτούς.
1: Ναι.
2: Πεινάνε αυτοί μαζί σου. Και λέμε, είμαστε μια ζωή δεμένη, κάνουμε όρκο. Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Όταν ο Σάκης έχανε τον τελικό από τον Ηλία τον Μπογδανό, είναι Μαργαλένα δίπλα μου. Μα κάνα να δείξει τα πλάνα, να τα δείξει κιόλα και εύχομαι η παραγωγή να τα δείξει. Τέλος πάντων. Και μου λέει: κάνε live story στο Instagram, live μετάδοση, να ψηφίσει ο κόσμος, θα το χάσουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν τα ανέχετε τα χλεβάσματα. Είναι μια δική του λέξη, ο τριαντάφυλλος. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε, φαντάζομαι και εσάς, είναι ότι πλήρωνε. Έλεγε στο fan club, έχει fan club, να υποστηρίζουν με μηνύματα το ζευγάρι που θα γινόταν κουμπάρος. Γιατί εξοδεύει. Είναι Big Spender.

0: Πώς θα ήθελα να γίνει μια εκπομπή πολιτική και να βγαίνει έτσι βούλτεψη αυτό το τραγουδάκι και χορευτικό, να κάθεται και να τις λένε δικό σου, πάρτο, πες ό,τι θες. Αλλά τι κάνουνε, φέρνουν κι άλλους και τις συγχύζουνε. Άστε το κορίτσι να μιλήσει. Τώρα είχαν ένα Μιχαηλίδη του Πασόκ. Εδώ ο πρόεδρός μας, ο αρχηγός μας, ο κύριος Τάκης. Κύριε Τάκη μου, συγγνώμη, δηλαδή σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά όταν έχεις τη βούλτεψη, τι τους θες τους άλλους?
1: Κυρία Βούλτεψη,
2: πάρτε τη παρακαλώ, σταμάτα.
3: Όχι, όχι, γιατί δεν
2: είναι. Σταμάτα!
1: Σήμερα, διάβασα σήμερα στα νέα.
2: Αφήστε τα νέα.
1: Εγώ απαντώ όπως θέλω.
2: Όχι, όπως θέλω.
3: Όλη μέρα βρίζετε τους δικαστές.
1: Κυρία Βούλτεψη,
3: όλη μέρα βρίζετε τους δικαστές. Από τότε που υπάρχετε.
2: Θα σου πάρω το τηλέφωνο.
3: Και είχατε και τα τόμπρα και παρακολουθούσε. Και έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα. Κάνω υπομονή τόση ώρα. Και έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.
2: Έλεος
3: πια.
2: Σα παρακαλώ,
3: κύριε Μέρκελ. Κανένα
1: ελληνικό, κυρία μου.
3: Η
2: ερώτησή μου, επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να μου πείτε διαβάζετε. Μπορεί να διαβάζετε την παράκληση.
1: Όχι, εγώ θα
2: σα ρωτάω.
1: Όπω θέλω. Λέω λοιπόν ότι ο πρώην πρόεδρο τη αρχή διασφάλιση απορρίτου.
3: Και αυτόν τον
2: βρίζατε. Σε παρακαλώ.
1: Μένω άφωνο.
3: Αυτόν τον βρίζατε.
1: Μένω άφωνο.
3: Και αυτόν τον βρίζατε.
1: Κύριε μου,
3: αυτόν.
1: Πείστε με κουβέντα. Μην ταράζεστε, έχετε.
3: Έβαλε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Διακόπτεται για να μην ακουστεί αυτό.
3: Και μιλάνε.
1: Κυρία,
3: δεν γίνεται αυτό. Και δείτε, δεν στο κάνει.
1: Τώρα να πάμε. Τι, δεν
2: γίνεται.
3: Δείτε, δεν στο κάνει.
2: Εγώ.
3: Δεν φέρνει εδώ ανθρώπου. Καλά, βεβαίω, τι να κάνει. Που λένε τόσο ακραία πράγματα.
2: Τότε να μα περνάτε από κάποια λίστα.
1: Κυρία μου,
2: δεν
1: αντέχετε να ακούσετε τα κουβέντα.
2: Εμεί λέμε τα ακραία ή εσεί προσπαθείτε να μα πείσετε ότι δεν υπήρχαν υποκλοπέ. Θα τρελαθούμε δηλαδή τελείως εδώ πέρα.
3: Θα δούμε ποιος θα κυβερνήσει, αλλά θα πάρουμε αυτοδυναμία και θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Κύριε Κεδίκογλου, εντάξει. Κύριε Κεδίκογλου.
3: Μήπως φτιάξατε και μια αντιπολίτευση της προκοπής.
1: Τώρα που θα είσαστε εσείς θα δεν κάνετε
2: κανένα.
3: Μιλά τώρα, ο Σάντζες ήλπιζε
2: και αυτός. Πού θα πατήσετε, κυρία μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο ήχος μπορεί να είναι λίγο δυσάρεστος, αλλά εμπνέει. Λεωνίδας Μπαλάφας ακούει προφανώς όλες τις εκπομπές της κυρίας Βούλτεψη και της αφιερώνει τραγούδι.

0: Για να πεις αλήθειες δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Αρκεί να έχεις επιχειρήματα, να έχεις στοιχεία. Το ξέρετε ότι ο Τραμπ με τον Κάρολο είναι ξαδέρφια. Και τι κάνουν τα ξαδέρφια? Κυριαρχούν στον κόσμο. Γιατί? Γιατί πέρα από ξαδέρφια είναι και Ιλουμινάτι.
1: Σύμφωνα με τη μεγάλη βρετανική εφημερίδα The Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, και ο Κάρολος τυχαίνει να είναι ξαδέλφια. 15 ξαδέλφια, και αυτό το θέμα ανάγεται από την εποχή του βασιλέως Τζον Στούαρτ της Αγγλίας. Για φανταστείτε, αυτό αποδεικνύει περίτρανος πως και ο Τραμπ είναι Ιλουμινάτι, κατάγεται και αυτός εκ της γραμμής αίματος των βασιλέων των Ιλουμινάτι. Και πριν από χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον χίλια χρόνια, η Μαύρη Αρχοντιά ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ενετία. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να βγαίνουν από εκεί όλοι αυτοί οι δήθεν βασιλείς, βασιλιάς της Ευρώπης, και πήγανε δηλαδή παντού, επεκτάθηκαν παντού, στην Αγγλία, στην Γαλλία και ούτε καθεξής.
0: Έχουμε μια φλάτζα. Η φλάτζα, ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητη και εύκολα καίγεται. Αρχιβιάδης Κωνσταντόπουλος, κάγει και δική του η φλάτζα και δική μας.
2: Έτσι που σε βλέπω πρέπει να έχεις κάψει σίγουρα φλάτζα.
0: Έχουμε όμως την επικαιρότητα που τρέχει. Καυτές ειδήσεις, οτιδήποτε έχει συμβεί στην Ελλάδα, στον κόσμο. Στους εξωγήινους, γιατί ο Τραμπ θα μιλήσει για τους εξωγήινους εδώ. Στο μεσημέρι και το μαγκαζίνο Αλφα Ρέντιο 99. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr/σπίτι25.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι ημέρα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026. Πάλι έχει το κρυάκι του, αλλά σιγά σιγά φαίνεται λίγο να σπάει αυτό. Κάπως έτσι συνεχίζεται η εβδομάδα και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλιανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Να είστε όλοι καλά εδώ. Εσείς που ετοιμάζεστε τώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας, εσείς που ξεκινάτε και εσείς που επιστρέφετε. Θέλει λοιπόν λίγο μια ζακετούλα και πάλι μέσα στην ημέρα, λογικά θα ανέβει κάπως η θερμοκρασία, αλλά εντάξει, είπαμε, κρατάει ακόμα λίγο αυτόν τον καιρό που μοιάζει να φεύγει ο χειμώνας. Τώρα, στα θέματα της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει για εσάς στη δεύτερη ώρα. Νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσετε, όσοι τουλάχιστον έχετε έτσι τέτοιες υποθέσεις που σας απασχολεί, και το πλαίσιο αυτό για τους δανεισμούς που θα έχουν ένα όριο, αλλά και το άλλο που αφορά στις μισθώσεις, στις εξώσεις για τα ενίκια, όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως κάνουμε μια τέτοια ενότητα σήμερα για να δούμε τι ακριβώς περιεχόμενο έχουν αυτές οι ρυθμίσεις και ποιους πολίτες μπορεί να αφορούν και να περιλαμβάνουν. Αν σας ενδιαφέρει, νομίζω, τι ακριβώς ισχύει με αυτά, ίσως είναι έτσι χρήσιμο να ακούσετε την δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχουμε τη συνεντεύξη εδώ με την Ντίνα. Αλλά βέβαια είναι και θέματα τα οποία καλό είναι κάποιοι να τα έχουν ως εικόνα για την γενικότερη επιρροή που έχουν τέτοιου είδους αποφάσεις και ρυθμίσεις στην αγορά και στην οικονομία συνολικά. Έτσι έχουν πάντα αυτά τα πράγματα. Όταν ακούμε κάποια ρύθμιση που αφορά στην οικονομία, δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο άμεσο αποτέλεσμα που έχει, αλλά και στον έμεσο αντίκτυπο. Πολλές φορές τα οικονομικά μέτρα έχουν σημαντικότερο έμεσο αντίκτυπο παρά άμεσο. Επομένως θα τα δούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο πόλεμος κλιμακώνεται στην Μέση Ανατολή. Τα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν με drones και πυράβλους. Επίσης η Τεγεράν εξαπέλυσε επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές εγκαταστάσεις, ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τραυματίστηκαν και τρεις Ινδοί, και επίσης έχουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που κάνει λόγο για σοβαρή κλιμάκωση και διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει. Τώρα έχουμε κατέρωθεν απειλές. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοία από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ υποβαθμίζει αυτές τις όποιες επιθέσεις κάνουν οι Ιράνοι. Και συνεχίζεται αυτός ο κύκλος της αντιπαράθεσης με αμύωτη ένταση. Αυτό είναι που γνωρίζουμε και αυτό είναι που παρατηρούμε όσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τις παρακολουθούμε συνεχώς. Εκεί στα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έχει στηθεί ένα σκηνικό ναυμαχίας, αν θέλετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Και το πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε πως παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από την εκεί θαλάσσια περιοχή. Επίσης, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και συντριπτικά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι κατερρύφθησαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και drones. Η Τεχεράνη είπε ότι αυτά είναι ψέματα. Και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ οι τιμές του πετρολαίου σημείωσαν νέα απότομη άνοδο λόγω της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 5% στις συναλλαγές τις τελευταίες που έχουν γίνει. Είχαμε και στη Γερμανία αυτό το περιστατικό όπου δυστυχώς αυτοκίνητο στη Λειψία έπεσε σε πλήθος με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, 8 τουλάχιστον, έτσι, συνελήφθη ο οδηγός. Άσχημες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Δυστυχώς και σε άλλα θέματα εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα έχουμε άσχημες επιθέσεις. Κυρίως αφορούν άγρια χτυπήματα νέων, έτσι, με πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Το πρώτο είναι ένα περιστατικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, που είχε και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, χτυπήθηκε και υπέστη κάταγμα στη Γνάθο ένας 17χρονος. Το παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού. Έτσι, τον ξυλοκόπησε από ό,τι φαίνεται ένας 25χρονος, γιατί η αδελφή του 17χρονου ακούμπησε, όπως φαίνεται, σκούντιξε μέσα στο πλήθος την 20χρονη φίλη του 25χρονου. Εκείνος φέρεται, ο 25χρονος, να γρονθοκόπησε την κοπέλα, την 20χρονη. Μάλιστα λέγεται πως είναι και ειδικό στις πολεμικές τέχνες. Άρχισε να φωνάζει ο 17χρονος, το παιδί που σας είπαμε, και τον χτύπησε και εκείνον, έτσι, σπάζοντάς του το σαγόνι, και θα υποβληθεί, αν δεν έχει υποβληθεί, σε χειρουργική επέμβαση ο 17χρονος. Αυτά τα σπουδαία έγιναν εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο το βράδυ. Έτσι, θα χτυπήσει τώρα το παιδί που έχει το θέμα. Δεν προσπαθούμε, έτσι, με πάρα πολύ τρόπο να αποφύγουμε τα σχόλια. Στο Πέδωνα Αγία Σοφία επίσης διακομίστηκε ένας 15χρονος που δέχτηκε επίθεση από ομάδα τόμων στο Νέο Κόσμο με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και στο μυρό. Όλα ξεκίνησαν όταν, λέει, αυτή η ομάδα ατόμων τον πλησίασε και τον ρώτησε από ποια περιοχή είναι. Έτσι, «Απού είσαι εσύ, απού είσαι εσύ?» Λοιπόν, κάπως έτσι πάνε αυτά. Και μετά άρχισαν να τον χτυπάνε και να τον τραυματίζουν, όπως σας είπαμε, ακόμη και με αιχμηρό αντικείμενο, γιατί βρέθηκε να είναι από μια άλλη περιοχή. Έτσι, αυτό ήταν το έγκλημα που φαίνεται να είχε κάνει ο συγκεκριμένος. 10 άτομα χτυπήσαν ένα 15χρονο. Έτσι, πάρα πολύ θάρα, λέει, επίθεση και συγκεκριμένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μετά ξανατρέχουν και να τον να εξαφανιστούν από το σημείο. Τον ρώτησαν αν είναι από τη Γούβα. Γούβα είναι αυτή η συνοικία που είναι ανάμεσα στον Νέο Κόσμο και στο Παγκράτη, εκεί μετά τον Άγιο Αρτέμιο. Και βρέθηκε και στο σημείο και μια σιδηρόβεργα. Επίσης φαίνεται ότι έχει γίνει και άλλη μια επίθεση. Στο Πέδωνα είχε πάει και ένας 14χρονος με την μητέρα του, που και εκείνος δέχτηκε νωρίτερα επίθεση στην οδό Αρτέμονος στο Παγκράτη, και τον ρώτησε η ομάδα αυτή των ατόμων αν είναι από την περιοχή. Τότε τον ξυλοκόπησαν και εκείνον και τράπηκαν σε φυγή. Δηλαδή μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά πιτσιρικάδες, κοπάνησαν, και δεν ξέρουμε αν είναι οι ίδιοι ή άλλοι 10 που κοπάνησαν κι άλλον έναν 15χρονο. Έτσι, πάρα πολύ άσχημα σκηνικά και με πάρα πολύ άσχημο ξύλο. Έτσι, δεν είναι. Αυτά σκηνικά γινόταν και παλιά σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι. Απλά που σταμάταγε στη μία-δύο σφαλιάρες, φέρ τα λεφτά σου, το μπουφάν σου, αν έχεις Flying, αν έχεις Martins. Αυτά τα θυμάστε πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι, γινόταν και τότε. Δεν τον μαχαίρωναν 14-15 χρόνο παιδί επειδή είναι από την άλλη περιοχή. Εδώ έχουμε μια ποιοτική μεταβολή πάρα πολύ βαριά. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο φτάνουν οι ήχοι ή οι λέξεις στα παιδιά που το κάνουν αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε ως κοινωνία, να το δουν οι κοινωνιολόγοι, να το δουν οι ψυχολόγοι, οι οποίοι τα λέγανε πριν από 10 και 20 χρόνια για το πώς αυτή η συντριπτική επιρροή από τα παιχνίδια, από την έκθεση στον κόσμο του διαδικτύου και σε οτιδήποτε υπάρχει εκεί, θα αλλοιώσει τελείως τα εγκεφαλικά κύτταρα των παιδιών. Γιατί δεν είναι του μιλείς αυτού του παιδιού, να του πεις ότι δεν έκανες κάτι σωστό, νομίζω ότι θα μιλάς σε μια εικόνα. Δεν ξέρει κάποιος με ποιο τρόπο θα ακούσει μέσα το κεφάλι του ότι αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, το να ρωτήσει τον άλλον από ποια περιοχή είναι και αν του πει μια περιοχή που δεν του αρέσει, να βγάλει ένα μαχαίρι για να τον καρφώσει, είναι μια λογική συμπεριφορά. Μην θεωρούμε δεδομένο ότι θα κάνει όλη αυτή την επεξεργασία του μυαλό του. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην την κάνει. Απλά σε κοιτάει ή να σε βρίσκει εσένα. 95 με 99% η πιθανότητα. Αν πας, ξέρω εγώ, να ανοίξεις μια τέτοια συζήτηση. Είναι αρκετά τα παιδιά που είναι έτσι. Δεν είναι η πλειονότητα, ενδεχομένως, και ελπίζουμε, αλλά είναι πολλά τα παιδιά που είναι έτσι. Και δεν είναι και θέμα περιοχής. Σε πάρα πολλές περιοχές συμβαίνει αυτό το πράγμα και προφανώς υπάρχει μια ανησυχία και ένας φόβος έτσι, για να κυκλοφορήσεις έξω, να κυκλοφορήσουν έξω τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Μόνοι τους έτσι, 14 και 15 χρόνια παιδί, είναι παιδιά γυμνασίου αυτά, Δευτέρα και Τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή περπατάει ένα παιδάκι 14 χρονών, μπορεί να μην έχει πειράξει κανένα, από πού είσαι από εκεί, δεν είσαι από εδώ, πάρτινα. Και κλωτσομπουνίδια καλά, για παιδόν, για νοσοκομείο, όχι μια σφαλιάρα. Το ξαναλέμε αυτό γιατί έχει μεγάλη ποιοτική διαφορά. Γιατί εκείνη την ώρα ο άλλος όταν τον σακατεύει και του δίνει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη μπουνιά με τόση βία, βγάζει ένστικτα εκείνη τη στιγμή. Έτσι, βγάζει από μέσα του κάτι το οποίο είναι πολύ άγριο και πάρα πολύ επιθετικό. Τα περιστατικά είναι πάρα πολύ συχνά πια. Δηλαδή χτες είχαμε δύο. Έτσι, και μετράμε κάθε εβδομάδα και σε οποιοδήποτε σημείο και της πόλης αλλά και της χώρας ακούμε τέτοια σκηνικά. Πολλά από αυτά τα παιδιά εδώ πέρα έχει red alarm στην κοινωνία. Όλα τα άλλα, άμα έχουμε μια κοινωνία με πολύ μεγάλο πληθυσμό να συμπεριφέρεται έτσι, είναι μηδέν που συζητάμε για το αύριο. Είναι μηδέν, είναι τελειωμένο αυτό, μετά δεν στρώνει. Τι, να μιλήσει με τέτοια επικρατούσα νοοτροπία γιατί. Για κοινωνική αλληλεγγύη, για παιδεία, για υγεία, για οικονομία. Γιατί? Είναι χαμένο το παιχνίδι. Δηλαδή, θα χάσουμε την μπάλα στο τέλος. Έτσι. Αυτό είναι το που προσδιορίζει το ύφος κοινωνίας. Και το περιεχόμενό της και την αξία της. Αυτή η τάση που έχει κυριαρχήσει πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος ως κοινωνία συνολικά για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο να περιοριστεί. Έτσι, είναι πια φαινόμενο. Συμβαίνουν τα περιστατικά αδιάκοπα. Και σας είπαμε, χωρίς κανένα κόφτη. Έτσι, τώρα το να ξυλοκοπήσει ένα παιδί που φαίνεται να έχει και ένα ζήτημα υγείας, ενώ είσαι εσύ ο δυνατός και μπορεί να ξέρεις και τέχνες και μεγαλύτερος και όλα αυτά τα πράγματα, δείχνει ότι δεν φρένω μηδέν, δεν βλέπεις μπροστά σου, είναι θολό όλο. Δεν υπάρχει κριτήριο. Είναι τον βλέπω, αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι εγώ είμαι ο Βαράο και πρέπει να ακούμπησε τη φίλη μου η αδελφή του, μπουνιά στην 20χρονη κοπέλα, στο πρόσωπο κατευθείαν. Μηδέν είναι δισταγμός. Μηδέν. Λοιπόν, έχουμε σοβαρό θέμα εκεί πέρα και πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικότερο από άλλα που συζητάμε. Πολύ σημαντικό τώρα. Άμα χαθεί μπάλα με τα παιδιά, τι ακριβώς έχουμε να φτιάξουμε στο μέλλον και πού να στηριχθούμε. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μία περίπτωση τώρα, όπου έχουμε τη σύλληψη ενός 28χρονου Ντελιβερά για επιθέσεις με πέτρες στην Κηφισιά, ο οποίος φέρεται να τραυμάτιζε περαστικούς. Έτσι. Ο 28χρονος κυρίως είχε βάλει στο στόχο γυναίκες στις οποίες πετούσε πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσυκλέτα, 6 τουλάχιστον επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Το μοτίβο ήταν ότι πλησίαζε τα θύματα από κοντινή απόσταση, τους πετούσε πέτρες κυρίως στο πρόσωπο πριν απομακρυνθεί. Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε μια τέτοια επίθεση στην οδό Τατοίου. Μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά, έτσι, με σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια, έτσι, αιμάτωμα στη γνάθο. Κάνουν λόγο τα θύματα για ευνηδιαστικές επιθώσεις που διαρκούσαν λίγα δευτερόλεπτα χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης. Πού να σκεφτείς ότι μπορεί να σταματήσει ένα μηχανάκι μπροστά του και άλλος πέταξε μια πέτρα στο πρόσωπο. Πώς να το υποθέσεις. Λοιπόν, μια άλλη γυναίκα τραυματίστηκε στο θώρακα γιατί κάπως κινήθηκε και κατάφερε να αποφύγει το χτύπημα στο κεφάλι. Φέρεται ο κατηγορούμενος να έχει καταγωγή από το Πακιστάν, εργαζόταν ως διανομέας και φορούσε κράνος κατά τις επιθέσεις. Δεν έχει μέχρι στιγμής διαπιστωθεί κάποιο κίνητρο. Έτσι. Και γιατί δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό που να πήρε κάτι, έτσι, σαν κλοπή ή σαν ληστεία. Αλλά ήταν μια υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος, ο 28χρονος, στην Κηφισιά. Τώρα, σας το πήραμε έτσι λίγο με αυτή την ενότητα, κυρίως με τα αστυνομικά θέματα, για να σας μεταφέρουμε συνολικά αυτές τις ειδήσεις, τις πάρα πολύ δυσάρεστες. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Έχουμε και αρκετές ειδήσεις και πολιτικές και όλα αυτά μες στη διάρκεια της εκπομπής θα τα πούμε. Να βάλουμε τη λεξούλα μας, η οποία είναι εύκολη σήμερα, εύκολη αρκετά, αλλά είναι μια λέξη την οποία έτσι σκεφτήκαμε να θυμηθούμε λίγο. Τι είναι η κυγκαλερία? Έτσι, ξέραμε και παλιά και τα είδη κυγκαλερία, εύκολη λέξη, τη γνωρίζετε περισσότεροι. Απαντήστε όμως να δούμε αν την θυμάστε καλά. Μέσω Viber 6947-989-989 οι απαντήσεις σας και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Πάνω απ' όλα οι καλημέρες, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας.
1: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές. Καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι, άσε που μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το The EMA Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσια ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons? Πανεύκολα, μπες στο MyDay στην ενότητα The EMA Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Πες το έτσι, The My Rewards Coupons. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στη φίλη μας την Ποθητή, η οποία μας λέει καλημέρα με υγεία, αισιοδοξία, αγάπη, καλή Τρίτη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Θεμιστοκλή, ο οποίος και αυτός μας στέλνει το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εσείς 6947-989-989 μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τώρα, είχαμε αυτήν την υπόθεση με μια φοβερή περιπέτεια σε ένα κρουαζιερόπλοιο στο πράσινο ακροτήρι. Εκεί τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ασθένησαν κι άλλοι τρεις από την εξάπλωση του ιού Χανταϊό, έτσι όπως λέγεται. Υπάρχει και Έλληνας μέσα στο κρουαζιερόπλοιο επιβάτης. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή έτσι πριν από περίπου τρεις εβδομάδες και προγραμμάτιζε επισκέψεις στην Ανταρκτική, τα νησιά.

Φόκλαντ και άλλα σημεία μέχρι τα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας, 88 επιβάτες, 61 μέλη πληρώματος, και φαίνεται λοιπόν να έχει ξεσπάσει εκεί, να υπήρχε κρούσμα ιού, το οποίο να επεκτάθηκε με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τρεις επιβάτες και να έχουν προσβληθεί και άλλοι, έτσι. Και οι δύο φαίνεται να ήταν Ολλανδοί, έτσι. Δεν έχουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, γιατί το πλοίο παραμένει στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου και δεν έχουμε σαφείς εικόνες για το τι περισσότερο, σαφείς πληροφορίες για το περισσότερα πράγματα για το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Τώρα, επίσης, να σας πούμε από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίως την πολιτική, αρχίζουν και βγαίνουν και κάποιες έτσι δημοσκοπήσεις με ερωτήματα κυρίως που έχουν να κάνουν με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού και την πρόθεσή τους να κάνουν κόμματα εν ώψη των επόμενων εκλογών. Σε αυτό το τελευταίο της Opinion Poll υπάρχει το αποτέλεσμα για την εκτίμηση ψήφου, όχι την πρόθεση, έτσι, η εκτίμηση έχει και μια αναγωγή μέσα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό γύρω στο 31%, το Πασόκ έχει 14,4%, ενισχύοντας κάπως έτσι τα ποσοστά του, η Ελληνική Λύση 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας 8,2%, Κουκουέ 7,8%, ΣΥΡΙΖΑ 43% και η Φωνή Λογικής επίσης το 4,3%, το ΟΜΕΡΑ 25 στο 2,8% και η Νίκη στο 1,7%. 50,7% των πολιτών υποστηρίζουν πως θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα, ενώ το 35% για διαμαρτυρία και άλλο ένα 15% δεν απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα, έχουν κάποιον ενδιαφέροντα στοιχεία για τα κόμματα που είναι υπό διαμόρφωση. Επίσης, σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα για το κόμμα Καριστιανού. Οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό γύρω στο 58% πως δεν θα το ψηφίσουν, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι, το 9% που το θεωρεί πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό ένα 12%, οπότε εδώ πέρα έχουμε μια δεξαμενή γύρω στο 20%, ενώ αντίθετα υπάρχει μια δεξαμενή γύρω στο 18% που φαίνεται πως είναι πολύ θετικά διακείμενη απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Εκεί το 66% δηλώνει απίθανο να το υποστηρίξει. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, εκεί υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 3,3% και άλλο ένα 5,8% με αρκετά πιθανό, δηλαδή μια δεξαμενή γύρω στο 8-9% από ανθρώπους που θα το σκεφτόντουσαν να στηρίξουν ένα πιθανό κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Η μισή από αυτούς, λιγότερο, ένα 3%, δηλαδή είναι αυτοί που φαίνεται να είναι περισσότερο ένθερμοι μπροστά στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιλογής. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, υπάρχουν κάποιες πανελλαδικές τάσεις εργασίας που έχουν κηρύξει οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, έτσι, διαδοχικές έως και τις 29 Μαΐου, τριώρες στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής υλοποίησης του νόμου που προβλέπει την παρακολούθηση μαθητών από αξιολογήσεις, έτσι, και να έχετε δηλαδή στο νου σας, κυρίως για τα παιδιά, όσοι έχετε παιδιά, ότι δάσκαλοι και καθηγητές έχουν οι οργανώσεις του προκηρύξει κάποιες κινητοποιήσεις για
το προσεχές διάστημα τις επόμενες εβδομάδες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστόκλη, στην Ελένα, στην Μπέν, στην Εύα που μας έστειλε και εκείνη το μήνυμά της. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. Δύση ηλίου σήμερα στις 8 και 20 το απόγευμα. Είναι και η μέρα της Ευρώπης σήμερα και γιορτάζει η Ειρήνη. Έτσι, μην την ξεχάσετε. Χρόνια της πολλά στην Ειρήνη. Πολλές κοπέλες και κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, να τους ευχηθείτε, όπως και επίσης όλες και όλοι όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Στα 553 αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Μία από τις πιο σημαντικές αιρέσεις. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη βυζαντινή ιστορία οι αιρέσεις. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ επιδραστικό στα πολιτικά και στα κοινωνικά πράγματα της αυτοκρατορίας, με πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες, έτσι, και την πορεία της αυτοκρατορίας. Στα 1789 συνήλθε στις Βερσαλίες στο Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδήγησε στην Γαλλική Επανάσταση, ήταν στα Σπάργανα αυτές τις ημέρες. Στα 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποίησε ότι θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες, έτσι, μια πρωτοποριακή για την εποχή απόφαση. 1995 στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 9,9%, η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που είχε γίνει μονοψήφιος το 95, έτσι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, είχαμε ψηλούς πληθωρισμούς τότε. Το 95 ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει μονοψήφιος. 95 πότε, στη δεύτερη χρονιά της επόμενης θητείας Παπανδρέου, όπου τότε είχε και εκείνος ακολουθήσει ένα πρόγραμμα ήπιας προσαρμογής της οικονομίας, έτσι, με αποκλιμάκωση αυτών των μεγεθών. Στα 2000, μιλάμε για δεύτερη θητεία Παπανδρέου, το 93-96. 93-95 ουσιαστικά, γιατί το 96 έτσι ήταν που είχε μπει στο Νάσιο, αν θυμόμαστε καλά, και ο άνθρωπος είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δύο χρόνια ήταν εκείνο το ουσιαστικό διάστημα της θητείας, 2,5 περίπου. 2002 ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και παίρνει το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ για τρίτη φορά, ήταν το τρίτο, έτσι, για τον Παναθηναϊκό. Το 2010 είχαμε το δραματικό γεγονός της Μαρφίν, μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα τότε, γίνονται εκτεταμένα επεισόδια, κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό αυτό γεγονός, έτσι, και τον φρικτό τρόπο με τον οποίο βρήκαν το θάνατο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας. Στα 1818 γεννιέται ο μεγάλος φιλόσοφος και ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην ιστορία, ο Καρλ Μάρξ. Έτσι, μια ιδιοφυΐα όσον αφορά την ικανότητα της σκέψης του και τα κείμενά του, η αντίληψή του ήταν απίστευτη. Λοιπόν, έγραψε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, Das Kapital, το κεφάλαιο, έτσι, βέβαια, το τεράστιο αυτό έργο, μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελ, συνεργάτη του, δημιούργησαν πολλά από αυτά τα κείμενα, και το Μανιφέστο αποτελεί φυσικά και τη βίβλο ουσιαστικά του κομμουνιστικού κινήματος, που ήρθε τότε να αφισβητήσει τον καπιταλισμό, που ήταν παλιότερος, έτσι, ως σύστημα, και λειτουργούσε. Η ανάλυση που κάνει ο Μάρξ στο κεφάλαιο, με τις υπεραξίες όλες αυτές που καρπούτε το κεφάλαιο σε βάζος της εργατικής τάξης, ήταν από τις πιο ακριβής και ενδελεχής αναλύσεις του τρόπου λειτουργίας του καπιταλισμού και των αδυναμιών του. Γι' αυτό και είχε αυτή την επιρροή το έργο του. Έτσι, μια ιδιοφυΐα ο Μάρξ. Στα 1921, έτσι, γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του ΠΑΣΟΚ, και σήμερα έχει γενέθλια η Αντέλ,
η Βρετανίδα τραγουδίστρια, έτσι, εξαιρετική φωνή, καταπληκτική. Το 1821 τέτοια μέρα πέθανε ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο σπουδαίος αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1981 ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός και μέλος του ΙΡΑ. Και για να περάσουμε και στο κεφάλαιο της μουσικής, τέτοια μέρα το 1965 έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που είχαμε, μεσουράνησε στη δεκαετία του 50 στο ελληνικό πεντάγραμμο, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με το τρίο Μπελκάντο, έτσι, από τη Ζαγορά του Πηλίου, ο Νίκος Γούναρης, με πολλά σπουδαία τραγούδια πραγματικά. Θα ακούσουμε ένα από αυτά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πολλές φορές έχουμε την επιθυμία να μοιραζόμαστε μαζί σας σε κάποια άρθρα τα οποία μπορεί να έχουμε διαβάσει και να μας έχουν προξενήσει μια εντύπωση, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθετούμε το περιεχόμενό τους, αλλά είναι μια αιστεία προβληματισμού. Ένα τέτοιο άρθρο είχαμε διαβάσει στο Athens Voice από την Αλεξάνδρα Τσόλκα και έχει θέμα την νέα τάση που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στην αγορά για την οικονομία των singles. Έτσι, αυτοί που είναι εργένιδες ή οι άνθρωποι που τέλος πάντων επιλέγουν να μείνουν μόνοι και πώς στείνεται ολόκληρος ο παγκόσμιος καπιταλισμός, το σύστημα του μάρκετινγκ, ακριβώς για να προσαρμοστεί ή και να εντείνει, αν θέλετε, τις καταναλωτικές ανάγκες αυτής της κοινωνίας. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το ΩΣΑ, στη Δύση πια, στη Δύση, στις δυτικές κοινωνίες, το 35% των οικοκυριών, το 1 τρίτο δηλαδή πλέον, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αποτελεί πια μόνο από ένα άτομο. Έτσι, αυτό το ποσοστό στην Ιαπωνία μάλιστα ξεπερνά το 40%. Όλο αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζεται και μια οικονομία. Δηλαδή, οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν στο real estate, μικρότερα διαμερίσματα. Επίσης, άλλη έρευνα της McKinsey δείχνει ότι η κατηγορία αυτή των ανθρώπων δαπανά κατά μέσο όρο 27% περισσότερα προϊόντα που σχετίζονται με την καθημερινή ευεξία, έτσι, και το πώς θα περάσουν οι ίδιοι πιο καλά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια κουλτούρα, αν θέλετε, ατομικισμού στην καταναλωτική της όμως διάσταση. Και πάνω σε αυτό χτίζεται και ολόκληρο το marketing που απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους και με το lifestyle το συγκεκριμένο που μπορεί να υποστηρίξει ένας καταναλωτής αυτής της κατηγορίας, ο οποίος έχει ένα μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για να επιλέξει που θα το δαπανίσει. Έτσι. Και κάνει τέτοιου είδους, αν θέλετε, καταναλωτικές επιλογές. Έτσι, μπορεί να είναι το σώμα του, μπορεί να είναι τα ταξίδια, μπορεί να είναι η διασκέδαση, μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι αγορές σε ρούχα, σε τέτοια πράγματα, σε αξεσουάρ, έτσι, τα οποία είναι όλο και περισσότερα που καταναλώνονται από αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Επίσης, το εργατικό δυναμικό σε αυτές τις περιοχές, έτσι, αρχίζει και αυξάνεται το ποσοστό του τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, και αυτό δημιουργεί και μία τάση η οποία σιγά σιγά αποκτά όλο και μεγαλύτερη έκταση στις συγκεκριμένες δυτικές κοινωνίες, διότι μέτσα και από την καταναλωτική συμπεριφορά δημιουργείται ένα στυλ ζωής, ένας τρόπος ζωής ο οποίος επεκτείνεται, κυριαρχεί και γίνεται πια και κουλτούρα, γίνεται και τρόπο σκέψη. Δηλαδή, πέρα από την καταναλωτική συμπεριφορά ή τον τρόπο ζωής, διαβίωσης, έτσι, το επίπεδο διαβίωσης, αυτό χτίζει και μια νοοτροπία ταυτόχρονα, τόσο στην κατεύθυνση του ατομικισμού, αλλά κυρίως δεν είναι ότι είναι το ότι δεν χρειάζομαι τον άλλον. Δεν χρειάζομαι, για παράδειγμα, τον σύντροφο. Δεν χρειάζομαι έναν δεύτερο άνθρωπο. Σκεφτείτε το λίγο αυτό ως κατεύθυνση και ταυτόχρονα κάνετε και ένα συνειρμό με πολλές φουτουριστικές ταινίες που υπάρχουν και δείχνουν τους ανθρώπους έτσι να μένουν μέσα σε κουτιά όπου όλα τα προϊόντα και οτιδήποτε χρειάζονται, ακόμη και στο φαγητό, μπορεί να είναι απολύτως οργανωμένα ή σε κάψουλες ή σε οτιδήποτε τέτοιο. Τα ποσοστά πάντως εδώ είναι τέτοια που οι προβληματισμοί και οι σκέψεις δεν φαίνεται να είναι τελείως ανεδαφικοί για το μέλλον. Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για το 1 τρίτο των ανθρώπων στο δυτικό πολιτισμό. Προς τα εκεί πηγαίνει η ιστορία Και σίγουρα είναι μια κουβέντα την οποία όλο περισσότερο θα κάνουμε όσο περνάει ο καιρός. Αυτά έτσι προς προβληματισμό. Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάντα ο κύριος Πετράκης, ο καθηγητής, ο ομότιμος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει σημαντικά πράγματα να πει για την οικονομία. Μίλησε χθες τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, κυρίως για τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην οικονομία. Διευκρίνησε ωστόσο πως πολλοί οικονομολόγοι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη ύφεσης. Γιατί? Διότι το κρίσιμο σε αυτή την ιστορία είναι ο χρόνος, δηλαδή το πόσο θα διαρκέσει μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είπε άλλωστε και χθες η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Γεωργίεβα, πως μέχρι σήμερα είχαμε τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Αν συνεχιστεί ως το 27 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Ας ακούσουμε όμως τι είπε σε εμάς ο κύριος Πετράκης.
2: Το σοβαρότερο θέμα είναι η συνέχιση του αποκλεισμού των στενών του ορμούς. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στην κουβέντα μας τη λέξη ύφεση, αλλά πρέπει σιγά-σιγά να καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε αυτή την τροχιά. Δεν χτυπάει πάρα πολύ στην ανεργία, αλλά χτυπάει όμως στα εισοδήματα. Στα πραγματικά εισοδήματα θα χτυπηθούν. Άρα εκεί που πηγαίναμε να συνέλθουμε, αυτό πάει πίσω. Τον Ιούνιο νομίζω ότι είναι λογικό να αναμένουμε μια αύξηση 0,25. Αυτό οδηγεί οπωσδήποτε σε αναθεώρηση των σκέψεων μας και των προβλέψεών μας προς τα κάτω. Και στο ζήτημα του πληθωρισμού κυρίως, αλλά και στο ζήτημα της ανάπτυξης. Διότι δεν έχει προετοιμαστεί η παγκόσμια οικονομία για τέτοιας έκτασης και διάρκειας κλείσιμο.
1: Δεν έχει προετοιμαστεί. Διότι ο πόλεμος ξεκίνησε και ευνηδιαστικά, το θυμίζουμε όλο αυτό, έτσι, 28 Φεβρουαρίου, ένα Σάββατο πρωί ξυπνήσαμε και είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Επομένως όλα αυτά έχουν προκαλέσει ένα σοκ και μια αναστάτωση. Βέβαια, απ' την άλλη πλευρά είναι και οι λόγοι για τους οποίους σε περίπτωση που έχουμε μια θετική εξέλιξη υπάρχουν αρκετοί αναλυτές που εκτιμούν ότι θα είναι αρκετά σύντομη συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν και η διόρθωση ή μια διόρθωση τουλάχιστον, γιατί η απόλυτη διόρθωση είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί. Δεν είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι γενικότερα όταν ανεβαίνουν οι τιμές, στο πόσο γρήγορα κατεβαίνουν. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους εποχικούς σε δήμους, αστυνομία, λιμενικό, μουσεία, στασί και οργανισμούς. Έτσι, έχουμε νέα ενότητα εδώ, είναι Τρίτη σήμερα και ο Ελεύθερος Τύπος πάντα βγάζει το ένθετο εργασία αυτή την ημέρα. Στον Ελεύθερο Τύπο, στην ίδια εφημερίδα, επίσης στο πρωτοσέλιδο, η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878. Σανατόριο το 39 και μετά ψυχιατρικό νοσοκομείο. Περισσότερα μέτρα να συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Πυρακάκης, λέει η εφημερίδα, Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη, Απασόκη, ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Έτσι. Και ένα στους δύο δεν τον χρησιμοποίησε πέρσι. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό όμως και το στοιχείο αυτό ότι δεν τον χρησιμοποίησε ένα στους δύο πέρσι τον κοινωνικό τουρισμό, το οποίο είναι και ένα ζήτημα εδώ πέρα. Προφανώς υποθέτουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν το κατάφεραν, αλλά ξέρετε, αυτό είναι και ένα ζήτημα που μπορεί να δεσμεύσει πόρους από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πήγαιναν. Ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η εφημερίδα αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάνε τις υπερβολικές χρεώσεις των συμβάσεων. Καταναλωτική πίστη. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς στην εκπομπή σε πολύ λίγη ώρα από τώρα, έτσι, σε 15 περίπου λεπτά. Παγωμένη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάνκερς. Σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και την επιβολή της ορθής διδασκαλίας. Στα νέα, πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που θα δεχτεί επίθεση, οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Είναι 4 φρεγάτες από την Ιταλία, αρκετά έτσι σημαντικά οπλικά συστήματα και τα συγκεκριμένα. Τελευταίας τεχνολογίας, αυτές θέλουν να πλαισιώσουν τις Μπελαρά ουσιαστικά για να αντικατασταθεί και να ανανεωθεί το μεγαλύτερο μέρος του στόλου του πολεμικού ναυτικού. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Επίσης στο πρωτοσέλιδο τα νέα, πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε έναν μήνα. Έλληνας επιβάτης στο Κροαπροσγερόπουλο με τον Χαντάιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομολογό του Vandenfull στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μια αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, γράφει η εφημερίδα. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Η ΑΔΕ αρνείται να την επανατοποθετήσει στη θέση που κατήχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών έχει ένα πρωτοσέλιδο όπου είναι σε ένα κόκκινο φόντο η κυρία Κοβέση και γράφει η εφημερίδα των Συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλεμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Πλήρη απαξίωση δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Καθημερινή, πρωτοσέλιδο. Στα στενά του Ορμούς η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, γράφει η εφημερίδα. Ξανά με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχει και μια φωτογραφία η κεντρική της Καθημερινής που βάζει πάντα με τον Πούτιν περικυκλωμένο από σωματοφύλακες σε παλαιότερη επίσκεψή του στη βορειοανατολική Ρωσία. Σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, λέει η εφημερίδα, φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος. Δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επανειλημμένων αποπειρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Έτσι, είναι ανάμεσα στους σωματοφύλακες. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δις ευρώ. Ριζοσπάστης, πρωτοσέλιδο. Καμιά αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, γράφει ο Ριζοσπάστης. Στην εφημερίδα Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και κλείνουμε με την απογευματινή τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθεται, καταργούνται και μετονομάζονται? Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Επίσης, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίωμα στα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Φυσικά τα είδη και γκαλερίας, έτσι, είναι αυτά που αφορούν τα μεταλλικά και βιομηχανικά προϊόντα, λουκέτα, κάγκελα, βίδες, πρόκες, τα κουδούνια παλιά που είχαν αυτά τα μαγαζιά στα χωριά για να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι και να παίρνουν για τα κοπάδια.

0: κομματάρα τα δίνει όλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Τίνα Μόσχο στο μικρόφωνο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια, που είστε στη παρέα μας από τις 6 το πρωί. Είναι αυτό που μπαίνω στο στούντιο, ακούω αυτό το τραγούδι και κινούμεθα όλοι ρυθμικά, έτσι, με το ρυθμό. Τρομερό τραγούδι.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πάρα
0: νομίζω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτή ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι τα πιο παλιά κομμάτια του, σε πάση περιπτώσει, αλλά τα ακούσα ακόμα τόσο ευχάριστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αφροδίτη μας. Αφροδίτη Σιμίτη.
0: Για την υπέροχη αυτή επιλογή. Τη μία από τις πολλές.
1: Βέβαια. Και καλημέρα σε όλους, σε όλη την παρέα μας. Καλώς ορίσατε και σήμερα. 7 και 4 πρώτα λεπτά. Είναι πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Να στέλνετε πρώτα απ' όλα τις καλημέρες σας στο 6947-989-989 μέσω Viber και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας επίσης και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr.
1: Λοιπόν, πείτε μας πού σας βρίσκουμε καταρχήν. Είστε στη φάση που είστε στη δουλειά, βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, ετοιμάζεστε να ξυπνήσετε και τα παιδιά σιγά σιγά για να τα πάτε στο σχολείο. Άλλα παιδάκια βέβαια που πηγαίνουν στο σχολείο έχουν λίγο πιο μακρινά, ήδη τέτοια ώρα ετοιμάζονται να μπουν στο σχολικό, έτσι.
0: Ναι, γιατί προφανώς πρέπει να υπολογιστεί και η διαδρομή, έτσι.
1: Ναι, αν το καλοσκεφτείς βεβαίως πάει και η σχολική χρονιά που λένε, τελειώνει σιγά σιγά. Είμαστε ήδη στο Μάιο.
0: Έτσι που τα έχουν κάνει τώρα, τελειώνει το Μάιο τα σχολεία. Ξεκινούν μετά εξετάσεις όμως.
1: Ναι, υπάρχει ένα διάστημα πασαρετός εξετάσεων που δεν είναι και το αγαπημένο των μαθητών, ούτε των γονέων, θα έλεγε κανείς. Πόσο μάλλον για τις πανελλαδικές.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε, αλλά και στις παρακάτω τάξεις έχουν. Εντάξει, πανελλαδικές είναι το άγχος μεγάλο, αλλά και στις παρακάτω τάξεις έχουν, έτσι, αρκετά πηγαίνελα.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Τώρα, μια που λέμε για τις πανελλαδικές, να πούμε βεβαίως ότι δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή, έτσι, με αυτή τη δοκιμασία. Εμείς εδώ με τον Δημήτρη, σε αυτήν την εκπομπή το λέμε πολλές φορές. Αν θέλει ένα παιδί να δοκιμάσει, αν δεν έχει άλλη επιλογή, αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να πάει σε ένα κολέγιο, καλή ώρα. Ναι. Τα λέγαμε τα κολέγια, δεν τα λέγαμε?
0: Βέβαια.
1: Πολλοί επιλέγουν, ξέρετε, να μην περάσουν από αυτή τη βάσανο, έχουν την οικονομική δυνατότητα και πηγαίνουν σε ένα κολέγιο. Κάποιοι από αυτά δεν κάνουν και εξαιρετική δουλειά, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, όσοι επιλέξετε να δοκιμαστείτε στις πανελλαδικές, να ξέρετε ότι πολλές φορές είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα της στιγμής. Νομίζω το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, Δημήτρη, ότι είναι πραγματικά οι μέρες που θα δώσεις εξετάσεις, σε τι φάση θα είσαι, αν θα είσαι αγχωμένος. Μπορεί να πάθεις αυτό που παθαίνουν οι ηθοποιοί, το σεντόνι που λένε. Να έχεις διαβάσει τόσο καλά και ξαφνικά να είσαι αντιμέτωπος με το χαρτί και το στυλό και να λες: Παναγία μου, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Blackout. Γι' αυτό και όσοι είναι χρόνια σε αυτό το κλάδο, το πρώτο που λένε είναι ότι έχει τεράστια σημασία η ψυχολογία, το κρύο αίμα. Που λέμε. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, ούτε οι ίδιοι χαρακτήρες, ούτε όλα τα παιδιά ίδια, ούτε τα περιβάλλοντά τους, έτσι. Και γι' αυτό θέλει όσο το δυνατόν να είναι λιγότερο αγωμένα εκείνη τη στιγμή που θα μπουν και θα αντιμετωπίσουν το γραπτό.
1: Οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση η ζωή, νομίζω, επιφυλάσσει για τον κάθε άνθρωπο το δικό του μονοπάτι, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι να είσαι σε ένα κλάδο, σε ένα χώρο που θα είσαι χαρούμενος. Θα μπορείς βεβαίως να επιβιώσεις, έτσι, να μην δουλεύεις μόνο για να πληρώνεις. Καλή ώρα, γιατί θα τα πούμε.
0: Κοίταξε,
1: σε λίγο.
0: Καταρχάς, εδώ πρέπει να πούμε ένα πράγμα, ότι το περιβάλλον είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με ό,τι ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, υπάρχουν περισσότερες σχολές, περισσότερες επιλογές για τα παιδιά. Ένα σημαντικότερο ποσοστό μπορεί να έχει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα. Όπως επίσης, ότι το να σπουδάσεις κάτι δεν είναι μόνο επάγγελμα. Έτσι, είναι η γνώση, είναι η μόρφωση, είναι ο τρόπος σκέψης και είναι και μια επιλογή η οποία κατά ανάγκη δεν θα σου εξασφαλίσει την επόμενη μέρα ένα επιστημονικό επάγγελμα υψηλά αμοιβόμενο. Αυτό δεν είναι απόλυτα δεδομένο.
1: Έτσι,
0: είναι πολλά περισσότερα πράγματα οι σπουδές. Στη δική μας γενιά είναι πολύ περισσότερο καλή οικονομική κατάσταση πολλών παιδιών τα οποία δεν ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο, συντρίβοντας όλα τα στερεότυπα με τα οποία μεγάλωσε η δική μας γενιά στην πράξη.
1: Καλά, στη δική μας γενιά τώρα ήθελαν τα πιο διαδεδομένα, ας πούμε, επαγγέλματα, πιο διαδεδομένες σπουδές, τι ήταν, γιατρός, δικηγόρος, κάπως έτσι μεγαλώσαμε.
0: Ναι, γιατί.
1: Και πάρα πολύ φιλόλογοι, Δημήτρη. Πάρα πολύ φιλόλογοι.
0: Πρόσεξε τώρα, επειδή ανοίγει το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Εδώ έχει μια ευθύνη πολιτεία.
1: Βέβαια.
0: Σε κάποιες σχολές.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ειδικά για παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς, όπου γνωρίζεις και μάλιστα όχι σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, κάποιες επιστήμες, π.χ. τα μαθηματικά, κουμπώνουν στα μεταπτυχιακά τους με άλλα 30 πράγματα.
1: Ναι, σωστά. Μπορεί να λέω κατεύθυνση κάποια στιγμή.
0: Ναι. Οι φιλόλογοι έχουν και εκείνοι πολλές επιλογές, αλλά όχι τις ίδιες.
1: Ναι,
0: όχι το ίδιο εύρος. Λοιπόν, επομένως, ένα κράτος το οποίο λίγο σέβεται τον εαυτό του και πάνω απ' όλα τη νέα γενιά, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτεί πόσες σχολές θα έχω και πόσους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα όταν παράγω φουρνιές πτυχιούχων, όπου οι άνθρωποι πραγματικά ταλαιπωρούνται πολύ. Πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λίγο θέλει κάποια σκέψη παραπάνω. Έχουμε ένα φοβερό ταμπού να πούμε, για παράδειγμα, είτε σε αυτές τις σχολές που λες, είτε στις πολιτικές και στις κοινωνικές επιστήμες, ότι μπορεί να μην έχουμε, να μην χρειαζόμαστε 2.000 εισακταίους κάθε χρόνο. Για όνομα του Θεού. Έτσι. Δεν με κάνει να κλείσουν οι σχολές, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα ήταν απαράδεκτο.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό, ας πούμε, γιατί με αποκλείει. Εγώ αυτό θέλω να σπουδάσω.
0: Μα δεν το αποκλείς. Απλά δεν θα έχει 2.000 εισακταίους, θα έχει 800, 600. 500. Για όνομα του. Προφανώς δεν συζητάει κανεί να κλείσουν σχολές. Δεν λέμε αυτό. Δεν μπορεί να στερήσει ένα παιδί το όνειρό του, την επιθυμία του, ούτε κατά διάνοια. Αλλά στον αριθμό των εισακταίων, με βάση λίγο την πραγματικότητα τη κοινωνία, πρέπει να το δει λιγάκι. Όπως επίσης πρέπει να δεις και την τεχνική εκπαίδευση τη στιγμή που εκεί έχεις μια πολύ μεγαλύτερη ζήτηση στα επαγγέλματα και σε παιδιά τα οποία δεν είναι το κέφι τους στο διάβασμα.
1: Σίγουρα. Και βλέπεις ότι ένας τεχνικός, οποιασδήποτε ειδικότητα σε βάση περιπτώσει, μπορεί να ζει πολύ καλύτερα, μπορεί να βιοπορίζεται πολύ πιο άνετα, μπορεί να βγάζει περισσότερα χρήματα, να το πούμε έτσι πιο απλά.
0: Ο καλός στη δουλειά του δεν το συζητάμε.
1: Και χαρούμενος και ευτυχισμένος, δεν το συζητώ. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να μαθαίνουμε στα παιδιά. Υπάρχουν πολύ ωραίες σχολές, ενδιαφέρουσες σχολές, οι οποίες τα παιδιά δεν τις ξέρουν καν. Λοιπόν, αυτό που κάναμε παλιά επαγγελματικό προσανατολισμό, τώρα έχουν δημιουργηθεί καινούριες σχολές.
0: Ναι.
1: Καινούριες ειδικότητες. Καλό είναι να τις μαθαίνουν τα παιδιά, για να μην πηγαίνουν όλοι σε ένα συγκεκριμένο τομέα που περίμεναν. Θυμάμαι δηλαδή στα δικά μου τα χρόνια. Έχω τελειώσει φιλοσοφική, περιμένω διορισμό. Έχω τελειώσει παιδαγωγικό, περιμένω διορισμό. Αυτό. Και τι κάνω στο μεταξύ, ιδιαίτερα.
0: Ναι, και πρόσεξε, μέχρι τότε ήταν περίπου ανεκτή κατάσταση. Από εμάς και μετά μιλάμε το δράμα το ίδιο. Έτσι, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να έχει στο μυαλό του τον φιλόλογο που είναι σήμερα 60 χρονών. Δεν ήταν έτσι οι επόμενες γενιές.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, για 10 χρόνια δεν υπήρχαν προσλήψεις στην εκπαίδευση. 10 ολόκληρα χρόνια. Μια ολόκληρη γενιά μπήκε πρώτη φορά στην αίθουσα στα 40 της. Και στα 45 της. Αυτό έχει και άλλες σοβαρές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο. Έτσι, αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει πολύ κακώς, κάκιστα. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα στην κοινωνία. Όταν τελείωσαν τα μνημόνια, ο μέσος όρος ηλικίας των καθηγητών ήταν 50 ετών στα σχολεία, στα λύκεια. Εντάξει.
1: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά που έχουν μπει σε μια σχολή, αλλά μετά διαπιστώνουν ότι δεν τους αρέσει καθόλου. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δες πόσα παιδιά έχουν παρατήσει τελικά τις σπουδές τους, που αγωνίστηκαν έτσι με κόπο και οι γονείς τους, έτσι υποστηρικτικοί πάντα, μέχρι να καταφέρει να μπει το παιδί στη σχολή. Και ξαφνικά σου λέει: κοίταξε, εγώ ήθελα παράδειγμα να γίνω αρχιτέκτονας, μπαίνω μέσα, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Και εκεί άλλη μάχη τώρα με τους γονείς του.
0: Άλλη μάχη.
1: Και εμείς γιατί παιδευτήκαμε και εσύ γιατί αγωνίστηκες και πάρε το χαρτί τουλάχιστον και μην το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Ξέρεις πώς είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Ή να αφήνει την ιατρική ένα παιδί.
1: Και την ιατρική, ναι. Και τη νομική επίσης.
0: Νομική είναι η σχολή με τους περισσότερους αιώνιους φοιτητές. Είναι νομική Αθηνών.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι.
1: Γιατί θα βρίσκεις μπαστούνια και δεν είναι ακριβώς όπως το φαντάστηκες. Επίσης, πολλά παιδάκια τα οποία τελειώνουν.
0: Ναι, θέλεις τελικά.
1: Περνάνε του λιναριού τα πάθη έτσι, όσο είναι ασκούμενοι. Αυτό πρέπει να το πούμε και το έχουμε αναδείξει και εμείς μέσα από τις εκπομπές μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι ασκούμενος. Να καταφέρεις κάποια στιγμή να γίνεις συνεργάτης κανονικός σε γραφείο κλπ. Είναι ένα θέμα. Πόσο μάλλον να ανοίξεις δικό σου δικηγορικό γραφείο.
0: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα.
1: Βέβαια είναι.
0: Πάρα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα.
1: Πάρα πολύ δικηγόροι,
0: πάρα πολύ δικηγόροι. Και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός που λες. Ότι είναι πάρα πολύ. Τρομερά ανταγωνιστικό επάγγελμα και στις επιλογές του, δηλαδή. Ή γίνεσαι δικαστικός. Την παίρνεις την απόφαση να μπει άλλο φυλακή. Δεν είναι επάγγελμα. Δηλαδή, πολλές φορές η κοινωνία σταματάει τη συζήτηση στο «Α, μπήκε». Όπα. Δεν είναι έτσι.
1: Μπήκε και τι κάνει μετά, είναι το θέμα.
0: Α, μπήκε, πετύχαμε στη ζωή μας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Έχει βάσανο μετά.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά τώρα. Πιάσαμε τη συζήτηση με τις πανελλαδικές. Έχουμε μέσα στο Μάιο τώρα, όσοι πλησιάζουμε κιόλας.
0: Θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε οπωσδήποτε. Θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Στρατηγάκη μια μέρα. Να δούμε λιγάκι και τι επιλογές υπάρχουν, παιδί μου. Ποιες είναι οι καινούργιες σχολές που έχουν ενδιαφέρον. Να μάθουν τα παιδιά, να ακούσουν. Είναι η ώρα μας τέτοια που τα παιδιά ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο. Και όσο μας ακούνε νέα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για να μάθετε περισσότερα, να ανοίξουν οι οριζόντες σας και να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Πάντως, και οι σπουδές ως σπουδές, έτσι ανεξάρτητα από το επάγγελμα, έχουν αξία. Έτσι. Δηλαδή, σπουδάσει ένας άνθρωπος, να διαβάσει παραπάνω, να μάθει έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό, έχει αξία αυτό το πράγμα και πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω τώρα αυτή την ιστορία με τον Delivera, εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος ο οποίος έκανε διανομή φαγητού, αντιλαμβάνομαι, ο οποίος συνελήφθη τελικά στην περιοχή της Κηφισιάς. Τι ιστορία ήταν αυτή? Βλέπουμε και βίντεο, υπάρχει καταγεγραμμένο. Φορούσε λευκό κράνος, πλησίαζε, λέει, τους ανθρώπους που ήθελε να επιτεθεί και έβγαζε πέτρες, παιδιά, και τους χτύπαγε από πολύ κοντινή απόσταση. Εδώ στην Λεωφόρο Τατοίου συνέβη πιο σοβαρή, γιατί χτύπησε τουλάχιστον 6. Χτύπησε μια γυναίκα εδώ στην οδό Τατοίου. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η γυναίκα στο πρόσωπο. Της έσπασε το σαγόνι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ήταν τρομακτικό όλο αυτό.
0: Τι να πούμε, κάποιο θέμα θα υπάρχει. Εντάξει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο εμείς.
1: Σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα, αιμάτωμα στη γνάθο. Μιλάμε, τη γυναίκα της ακάτεψε, έτσι.
0: Εντάξει, και είναι και τρομερά, πώς να σου πω, ευνηδιαστικό να συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πού να σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω σαν μηχανάκι, ξέρω εγώ, πηγαίνει, κάνει τη δουλειά του, εσύ αυτό βλέπεις, έτσι, ένα διανομέα, θα σταματήσει και να σου δώσει μια πέτρα στο πρόσωπο.
1: Ναι, εντωμεταξύ βλέπεις και φωτογραφίες εδώ από τις πέτρες που πετούσε. Μιλάμε για κοτρώνες, όχι πετραδάκι. Από κοντινή απόσταση να το φας αυτό. Άλλη μια κοπέλα δέχτηκε χτύπημα στο θώρακα. Τον έπιασαν τελικά. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κίνητρο είχε αυτός ο άνθρωπος να το κάνει. Δεν ήταν ληστεία ή, ξέρω εγώ, σεξουαλική επίθεση ή κάτι άλλο. Πλησίαζε τον κόσμο και όσο ήταν σε κοντινή απόσταση του πέταγε κοτρώνες, ειδικά στο κεφάλι.
0: Τώρα, μια-δυο σκέψεις έχω στο μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα μας πει, φαντάζομαι, η αστυνομία κάποια στιγμή πώς και γιατί, ναι, ή τι άκρη έβγαλε.
1: Να το μάθουμε, βρε παιδί μου. Ναι.
0: Εντάξει, κάποιο ζήτημα θα υπάρχει εκεί.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλει τρομερή προσοχή όταν κυκλοφορείς, δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, πραγματικά. Εντάξει, δεν θέλουμε να σας τρομάζουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο κι εσείς νομίζω το αντιμετωπίζετε καθημερινά στον δρόμο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, οπωσδήποτε. Και είχαμε και τα άλλα και τα πολύ άσχημα περιστατικά με τα νέα τα παιδιά.
1: Άγριο ξύλο.
0: Άγριο ξύλο και μαχαιριές και νοσοκομεία και τέτοια κατάσταση. Επειδή τώρα καθόντουσαν, έτσι απλώς καθόντουσαν. Τίποτα. Πάνε 10, που είσαι από εδώ, όχι από εκεί. Πάρε.
1: Ναι, δεν είσαι από αυτήν την περιοχή, δεν είσαι δικός μας δηλαδή. Το ξύλο της χρονιάς σου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι άγριες καταστάσεις, μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Ειδικά στα νέα παιδιά, δεν ξέρω, η κατάσταση έχει ξεφύγει και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι τα παιδιά έχουν και σιδερικά πάνω τους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Παλιά ήταν η πεταλούδα η γνωστή που ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη και εμείς στο σχολείο, στο Λύκειο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κανένα δυο οι οποίοι την είχαν και τη βγάζανε και τη δείχναν κιόλας για να το παίξουν, ας πούμε, άνδρες. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν τολμάς να τον πειράξεις, mm-hmm, γιατί αυτός είναι ο πολύ δημοφιλής και άμα λέει τη βγάζει κιόλας. Κατάλαβες. Αλλά τώρα βλέπω ότι και μικρότερες ηλικίες και μαχαίρια κανονικά, δεν είναι απλά η πεταλούδα.
0: Την οποία πρόσεξε, τη χρησιμοποιούν. Αυτό έχει επίσης μια είναι διαφορά, δηλαδή δεν έχω το μαχαίρι για να το δείξω ή την πεταλούδα για να δείξω πώς την κλείνω γρήγορα, που κάνανε αυτό το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το τέτοιο.
1: Αυτό,
0: λοιπόν, την χρησιμοποιούν κιόλας και τη χρησιμοποιούν και για αφορμή, με καθένα τρόπο δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείς, αλλά τη χρησιμοποιούν και για μηδενικό λόγο. Έτσι, δηλαδή,
1: αν έχεις ένα σιδερικό πάνω σου, Δημήτρη, ανά πάσα στιγμή μπορεί και να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Να μην το κουβαλάς.
0: Προφανώς.
1: Γιατί αν το κουβαλάς, το ξέρεις ότι κάποια στιγμή δεν είναι απίθανο να το βγάλεις και να το χρησιμοποιήσεις.
0: Εννοείται ότι είναι έτσι. Απλά λέω ότι ακόμα εδώ που είναι και ψυχρό. Έτσι, γιατί όταν πάω εγώ να πειράξω τον Τάσο, δεν έχω καυγά με τον Τάσο. Λοιπόν, πάω, τον βλέπω, μου λέει ο Τάσο, από πού είσαι, από εκεί ξέρω εγώ, ή τι ομάδα είσαι, ή άλλη. Ωραία. Βγάζω και καρφώνω. Έτσι, στην ψύχρα. Είναι άλλο level αυτό.
1: Έτσι είναι, έτσι. Σοβαρά περιστατικά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να έχουμε κοντά μας σε λίγο την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα αφορά ουσιαστικά την ενσωμάτωση κάποιων κοινοτικών οδηγιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Εθνικό Δίκαιο που έχουν να κάνουν με τα ψηλά γράμματα στα δάνεια και το πόσο μπορεί να χρεώνεται ένας δανειολήπτης. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ειδική γνώση να μας εξηγήσει το περιεχόμενο αυτών των ρυθμίσεων αλλά και το ζήτημα το ίδιο είναι η δικηγόρος κυρία Αδριάδνη Νούκα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα κυρία Νούκα.
5: Καλή σας ημέρα και στους δύο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ πόσα χρόνια μιλάμε με την κυρία Νούκα για τα περίφημα πανωτόκια. Πόσα χρόνια, κυρία Νούκα?
5: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
5: Πολλά. Είναι πολλά χρόνια το πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε λίγο ακριβώς αυτή τη στιγμή σε ποια κατάσταση είναι ποιο είναι το καθεστώς που υπάρχει και τι προβλέπετε να αλλάξει?
5: Λοιπόν, αυτό που προβλέπετε να αλλάξει είναι ότι σε δάνεια καταναλωτικά χωρίς εμπράγματες εξασφάλισης, δηλαδή χωρίς προσημείωση πάνω στο ακίνητο, σε ακίνητο, επίσης σε πιστωτικές κάρτες, αλλά και σε δάνεια για ανακαίνιση που προορίζεται για ανακαίνιση κατοικίας, που προοριζόταν μάλλον για ανακαίνιση κατοικίας, δεν θα έχουμε πλέον, θα έχουμε μάλλον ένα πλαφόν, θα οριοθετείται ένα δηλαδή ποσοστό κόστους της πίστωσης από 30-50% και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό τη συνολική οφειλή του δανειολήπτη. Αυτό βέβαια, καταρχήν να πούμε ότι είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, πρώτον. Δεύτερον, εγώ αυτά που θα πω σήμερα είναι αυτά που προβλέπει η οδηγία, γιατί ακόμη δεν έχουμε εικόνα τι ακριβώς θα περιέχει το νομοσχέδιο.
1: Σωστά. Θα την εφαρμόσουμε εμείς, ναι.
5: Ακριβώς. Και πώς θα καταλήξει εν τέλει μετά το νομοσχέδιο, μετά από την διαβούλευση για να μπει προς ψήφιση. Mm-hmm. Επομένως, ένα είναι αυτό που είπαμε. Ποιο θα είναι το ποσοστό, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον θα υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα τόσο στις διαφημαστικές καμπάνιες των τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και στην προσυμβατική ενημέρωση του δανειολήπτη, πριν δηλαδή κάνει τη σύμβαση. Επομένως, αυτό που προβλέπει η οδηγία είναι το εξής, ότι θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος, δηλαδή το πόσο θα στοιχήσει αυτή η δανειοδότηση του δανειολήπτη, ποιο θα είναι το επιτόκιο, ποια θα είναι η διάρκεια της σύμβασης, παραδείγματα συγκεκριμένα. Και ό,τι αφορά την προσυμβατική ενημέρωση, σαφώς τα ακριβή στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή τηλέφωνα, διευθύνσεις, email, όχι να ψάχνει ο δανειολήπτης που θα βρει ποιον, και επίσης το δικαίωμα της επαναχώρησης. Σύμφωνα με την οδηγία λοιπόν, ο δανειολήπτης όταν κάνει μία δανειοδότηση μπορεί μέσα σε 14 ημέρες να επαναχωρήσει, δηλαδή να πει ότι δεν θέλω να εμπλέκομαι στη δανειοδότηση, εννοείται αν έχει γίνει εκταμίευση και έχει πάρει τα χρήματα του Ντανιουλίτσης, θα τα επιστρέψει με τόκο μέχρι την ημέρα της υπαναχώρησης για τίποτε άλλο, χωρίς από εκεί και πέρα ο Ντανιουλίτσης να πρέπει να εξηγήσει γιατί υπαναχώρησε, γιατί δεν θέλει άλλο τη σύμβαση. Επίσης, απαγορεύεται διαρροπάλου το να γίνεται δανειοδότηση, να λαμβάνει η χώρα δανειοδότηση χωρίς να γίνει αίτηση από τον δανειολήπτη και ρητή συμφωνία, ρητή και έγγραφη συμφωνία. Θυμάστε κάτι, πιστωτικές κάρτες κάποια χρόνια.
1: Αχ, τα λέγαμε χτες, Στο γραμματοκιβώτιο την έβρισκες.
5: Ναι, την στέλνανε χωρίς να έχεις κάνει αίτηση, χωρίς τίποτα απολύτως. Υπήρχε μια προγκεκριμένη κατάσταση, σου στέλναν την πιστωτική. Αυτά δεν υπάρχουν πια και με αυτηρές προβλέψεις για τέτοιου είδους τακτικές. Επίσης, πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, πρόωρη εξόφληση. Δηλαδή να αποφασίσει ένας δανειολήπτης που έχει μια δανειοδότηση να πάει να δώσει ένα ποσό στην τράπεζα. Σήμερα αν γίνει αυτό, υπάρχουν τράπεζες που δεν το δέχονται, απίστευτο. Mm-hmm. Και το λέω γιατί τα δάνεια είναι με κειμενόμενο επιτόκιο, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία. Και επίσης ζητούν και κάποια αποζημιωτική.
1: Είναι σαν πέναλτι, ας πούμε, έτσι, μια ποινή.
5: Ναι, ακριβώς. Πλέον υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις όπου πρόωρη εξόφληση μπορεί να γίνει ακόμη και όταν είναι σταθερό το επιτόκιο και πλέον οριοθετείται μόνο για τις συμβάσεις που υπάρχει σταθερό επιτόκιο. Σε κειμενόμενο δεν το συζητάμε καν, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αποζημιωτική ποινή, ας το πούμε. Μόνο όταν υπάρχει σταθερό επιτόκιο και αυτό οριοθετείται στο 1% επί του ποσού του οποίου θα γίνει πρόωρη αποπληρωμή. Δηλαδή, π.χ. αποφασίζεις να κάνεις μια προεξόφληση 50.000 ευρώ, 1% επί των 50.000 ευρώ. Όταν το χρονικό διάστημα που απομένει για να εξοφλήσεις είναι 1 έτος και πάνω και 0%, 0,5% όταν είναι κάτω από το έτος. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές και μια ακόμη πολύ σημαντική διάταξη που για μένα είναι από τις πιο σημαντικές, ότι με το άρθρο 35 προβλέπει ότι στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών μπορεί να, εφόσον είναι επιλογή φυσικά του κράτους μέλους, της Ελλάδας συγκεκριμένη περίπτωση, να νομοθετηθεί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ο πιστωτικός φορέας σε αναγκαστικά μέτρα έξυπνης, όπως είναι η κατάσχεση και ο πληστηριασμός, εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντλήσει να εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για ρύθμιση και αναφέρει συγκεκριμένους τρόπους ρυθμίσεων, π.χ. μειωμένη δόση, μειωμένο επιτόκιο.

0: μπαίνει ένα ταβάνι στο επιτόκιο, δεν πρέπει σε αυτό τον προγραμματισμό του δανείου η τράπεζα να πάρει πίσω περισσότερα από 15.000.
1: Ναι, από 13 έως 15, θα δούμε ποιο θα είναι το ποσοστό, ναι.
0: Ναι, από 13 έως 15. Άρα το όποιο ποσό θα είναι πίσω δεν μπορεί να έχει υψηλότερο επιτόκιο από αυτό. Σε περίπτωση που...
1: Όχι μόνο επιτόκιο, να το πούμε λίγο. Όχι μόνο επιτόκιο, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Mm-hmm. Όλα τα έξοδα. Δηλαδή όλη την επιβάρυνση. Τι σημαίνει αυτό μέσα στο κόστος? Είναι επιτόκιο, έξοδα, προμήθειες, ασφαλιστήριο όπου είναι... υποχρεωτικό.
2: Βέβαια, υπάρχει και αυτό. Σωστά.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Αυτό προβλέπει η υγεία. Δεν ξέρω αν ενσωματωθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Πάντως η λογική είναι αυτή. Έτσι, να υπάρχει ένα ταβάνι στο πόσα χρήματα μπορεί να πάρει πίσω η τράπεζα.
1: Από μια δανειοδότηση. Ακριβώς.
2: Και είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε αυτό, από ό,τι φαίνεται. Τώρα μιλάμε για δάνεια από εδώ και πέρα, δηλαδή όσα θα πάρει ο κόσμος ή και κάποιες περιπτώσεις που ήδη έχουν.
1: Ναι. Έχετε πολύ δίκιο, δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα, τουλάχιστον αυτό ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, σε μια συνέντευξη που είχε. Mm-hmm. Και αυτό λίγο εμένα με εκτενίζει από την άποψη ότι...
0: θα σήμαινε κούρεμα σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως.
1: Ότι έχουν, ακούστε, λόγω των μνημονιακών ετών, γυρνάμε τώρα πόσα χρόνια πίσω, αλλά από τι ξεκίνησε το κακό. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κόσμος έγινε χωρίς εισοδήματα. Να μιλήσουμε για αυτούς τους δανειολήπτες, γιατί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι γνωστοί, ήταν μια συντριπτική μειοψηφία. Λοιπόν, που δεν μπορούσε να πληρώσει γιατί χάθηκαν τα εισοδήματα και γιατί πολύ φυσιολογικό έδινε προτεραιότητα να αποπληρώσει ένα στεγαστικό δάνειο. Αφήνε πίσω
2: και άφηνε τα καταναλωτικά πίσω. Ναι.
1: Με αποτέλεσμα αυτά να έχουν εκτοξευτεί πλέον, να έχουν όχι απλά διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, αλλά και πολύ παραπάνω. Επομένως, μία παρέμβαση σε αυτό το πεδίο θα έπρεπε να γίνει, γιατί πάλι ο δανειολήπτης δεν μπαίνει ποτέ, δεν μπαίνει ακόμη μια φορά στην εξίσωση. Και ποιο λόγο?
0: Μάλιστα.
2: Άρα μιλάμε για το μέλλον, κυρία Νούκα, έτσι.
1: Για το μέλλον, δυστυχώς.
2: Να μην δημιουργηθεί καινούριο πρόβλημα, δηλαδή, στην ουσία.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό που ήδη υπάρχει όμως δεν το λύνουμε.
1: Αυτό που ήδη υπάρχει, δυστυχώς, πάλι για μια ακόμη φορά είναι στα σκοτάδια. Αν ελπίσουμε όμως ότι μετά τη διαβούλευση, ίσως κάτι να αλλάξει.
2: Κάποιος να βάλει και αυτή τη διάσταση. Ναι.
1: Δεν είναι, πώς να το πω, βιώσιμη όλη αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι βιώσιμη με τα δάνεια, δεν είναι βιώσιμη με τα θεραστικά, θα είναι βιώσιμη με τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
2: Σωστά. Κυρία Νούκα, ευχαριστούμε
0: πολύ
2: για την πρωινή επικοινωνία. Μόλις έχουμε και τα καινούργια στοιχεία, θα μιλήσουμε εκ νέου.
1: Σε λίγες μέρες πλέον θα έχουμε εικόνα.
2: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Η κυρία Αριάδνη Νούκα, πάρα πολύ έμπειρη. Έχει καταφέρει δε να κερδίσει υποθέσεις. Και απαντώ στη φίλη μου την Κάλλη, γιατί ας πούμε η επιλογή της κυρίας Νούκα, επειδή προφανώς τη βλέπει σε συνεντεύξεις και σε μέσα ενημέρωση κλπ. Είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, δεν είναι εδώ στην Αθήνα γυναίκα, πρώτον. Δεύτερον, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Πάντοτε ψάχνει ό,τι καινούριο υπάρχει και γι' αυτό την είχαμε μαζί μας σήμερα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει καταφέρει και έχει κερδίσει υποθέσεις. Έχει καταφέρει να σωθούν σπίτια πολιτών.
0: Λοιπόν, η Κάλλη μας λέει επίσης ότι δεν υπάρχει μια ανταγωνιστικό επάγγελμα στην Ελλάδα πλέον και η ελπίδα δεν έρχεται για τους νέους και νέες που ονειρεύονται. Αυτό είναι και το χρέος της κοινωνίας, να βρίσκει μια χαραμάδα για να μπορούν και αυτοί να ελπίζουν κάτι. Πραγματικά δεν είναι πολύ ανταγωνιστικό, απλά σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Απλά αυτά τα βαριά επιστημονικά επαγγέλματα έχουν και ένα κόπο, αν θέλετε, πνευματικό και μια επένδυση σε χρόνια πίσω πάρα πολύ μεγάλη. Για τους ανθρώπους. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με το θέμα των δανείων. Μας στέλνει άνθρωπος καθημερινά. Όπου μπορούσαμε και εμείς είδαμε κάποιες υποθέσεις, Ηλία μου, αλλά καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα δρόμο μπροστά σου. Να είσαι γερός. Εύχομαι να φτάσει η στιγμή που θα πεις ένα τεράστιο ουφ ανακούφισης, να έχει φύγει όλο αυτό το βάρος από

0: πάνω σου. Και αναφέρεται βέβαια στα fans, αναφέρεται σε όσα κερδίζουν. Πολλές φορές η συμπεριφορά τους είναι αρπακτικού των fans και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Εντάξει, ξέρετε, δυστυχώς...
0: ούτε με τις τράπεζες ούτε με τα fans.
1: Ναι,
0: τα λέμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι ο χαρακτήρας τους, δυστυχώς. Αυτό είναι ο χαρακτήρας τους.
0: Θα αναγκαστούν όμως και οι τράπεζες, αν εφαρμοστεί αυτή όντως η οδηγία και το προχωρήσουμε που έτσι φαίνεται το προχωράμε, θα αναγκαστούν να ρίξουν και τα επιτόκια. Τα επιτόκια, ειδικά στα καταναλωτικά, ήταν πάρα πολύ μεγάλα.
1: Όχι, και παραμένουν.
0: Και δίπλωναν εντωμεταξύ οι δόσεις και για πότε σε είχε κουκουλώσει όλο αυτό την περίοδο της κρίσης που σου αφαίρεσαν, ας πούμε, το 1/3 του εισοδήματός σου ξαφνικά και βρέθηκες να είσαι πνιγμένος.
1: Κοίταξε, η κρίση ήρθε σε μια περίοδο που τα προηγούμενα χρόνια, όπως έχουμε πει και όπως θυμόμαστε όλοι, οι τράπεζες έδιναν πάρα πολύ εύκολα δάνεια,
0: αυτό
1: κάρτες.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την κυρία έτσι. Νούκα. Έβρισκε στο φάκελο, στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού, συγχαρητήρια, σας κάνουμε δώρο αυτή την πιστωτική κάρτα. Και ο ελληνικός λαός δεν ήξερε ακόμα καλά-καλά να τις χρησιμοποιεί. Δεν ήταν πάρα πολύ διαδεδομένες όπως ήταν τα επόμενα χρόνια.
1: Όχι, δεν ήταν. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή θέλει μια προσοχή. Έτσι, υπάρχει μια ατομική ευθύνη.
0: Είναι ένα εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί.
1: Είναι
0: να
1: δεδομένο αυτό.
0: Πρέπει
1: να το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά...
0: Βέβαια, ή να βάλεις δόσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσες. Όμως και αυτή πρέπει να την πληρώνεις. Πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι. Δεν έρχεσαι εσύ και μου λες, Δίνα, δώσε μου γιατί θέλω να πάρω PlayStation, ας πούμε, για να σου πω πάρε Δημητράκη. Θα πρέπει να μην πληρώσει Δημητράκη. Πώς θα γίνει, δηλαδή, έτσι το χάρισα.
1: Και
0: όχι.
1: Εσύ τι θα μου δώσει Δημητράκη.
0: Δεν, λοιπόν, θέλω, δεν θέλω να συμπεριφέρω ως τράπεζα.
2: Εγώ ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία. Πώς είναι δυνατόν το επιτόκιο στις κάρτες στην Ελλάδα να είναι 18-19 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι 3,3 μέσα ώρα.
1: Ναι, μην πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρ' το μακριά.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάω, πού θα πάω.
0: Εγώ γι' αυτό ήθελα να ακουστεί σήμερα ότι είναι κοινοτική οδηγία την οποία θα εφαρμόσουμε. Κοινοτική οδηγία, δεν είναι ότι ξύπνησα ένα πρωί
2: η κυβέρνηση
0: και είπε έχω αποφασίσει να κάνω αυτό για να πάρω τα βάρη από πάνω σας.
1: Θυμάμαι, μα όλες και η Τράπεζα της Ελλάδος που έχουν και αυτή τον έλεγχο της αγοράς εδώ, γιατί σου λέω μην πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χάσμα που έχεις ανάμεσα στο επιτόκιο καταθέσεων με το επιτόκιο δανεισμού, γιατί οι τράπεζες είναι τράπεζες.
0: Γιατί μπορούν.
2: Στην Ευρώπη
0: μπορούν, Τάσο μου. Γιατί μπορούν, Τάσο μου.
1: Και στην Ευρώπη υπάρχει.
2: Σου λέω ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,3 στις κάρτες. Στις πιστωτικές κάρτες.
1: Ναι, πιστωτικές κάρτες. Ναι.
2: Στην Ελλάδα είναι 19. Γιατί.
1: Καταρχάς, εμείς έχουμε μια σκασμένη.
2: Να διορθώσει τα πράγματα.
1: Η άποψη. Παίρνουμε μια απόφαση, λύνουμε αυτά, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
2: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει. Γιατί? Δεν
2: είναι
1: λειτουργεί έτσι αυτό.
2: Τι είναι οι τράπεζες, δεν είναι εμπορική.
1: Δεν είναι πια έτσι, ειδικά δεν μετά είναι, τα μνημόνια. Γιατί σε εμάς έχεις μια αγορά η οποία έχει σκάσει το ιδιωτικό χρέος. Δεν έχει την ίδια λειτουργία.
2: Θέλουμε να το ξανασκάσουμε.
1: Δεν έχει την ίδια λειτουργία ιδιωτική οικονομία που έχουν οι τράπεζες.
2: Δεν είναι αυτό απάντηση.
1: Γιατί δεν έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει εδώ. Όχι, αυτή είναι η
2: πραγματικότητα. Αν θέλουμε να το ξανασκάσουμε λοιπόν το πράγμα. Να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Να υπερκερδίζουν οι τράπεζες και να χάνει ο κόσμος.
0: Αυτό λέμε, να πει ένα τέλος σε αυτό.
1: Μα γι' αυτό γίνονται αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Τεράστιο θέμα το ότι τι συμβαίνει με το παρελθόν. Γιατί δεν υπάρχει αναδρομικότητα. Θα μου πεις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γέγονε γέγονε. Αυτό λέμε τώρα.
1: Όχι, γιατί στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να ρυθμίσεις τα χρέη που υπάρχουν απέναντι στις τράπεζες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το ζήτημα.
0: Έχουν ληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει μόνο κόκκινα δάνεια σε φαντς. Έχουν περάσει και εξυπηρετούμενα δάνεια. Και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα από τις εκπομπές μας. Ένα δάνειο το οποίο είναι πράσινο, δηλαδή εξυπηρετείται κανονικά.
2: Όλα τα δάνεια.
0: Θεωρεί η τράπεζα. Ναι, δεν το θέλω, ρε παιδί μου, πια. Το πουλάω. Και βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα φαντ. Και αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ χρωστάς τώρα και αποπληρώνεις στην Ιρλανδία.
1: Έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα, διότι...
2: Και εμείς το δεχόμαστε.
1: Όχι, δεν είναι το δεχόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι σου σκάσει οικονομία. Σημαίνει 1000 δράματα παντού. Και το μεγαλύτερο για την οικονομία αυτή τη στιγμή είναι το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση θέλει να πάρει ένα δάνειο για να κάνει μια δουλειά, για να ανοίξει μια δουλειά, έτσι, το δάνειο που θα πάρει θα έχει ένα επιτόκιο πολλές φορές υψηλότερο από το επιτόκιο που δίνει η τράπεζα σε ένα καταθέτη για να εμπιστευτεί τα χρήματά του σε εκείνη. Και αυτό είναι πολύ βαρύς ανασταλτικός παράγοντας για όλη τη λειτουργία της οικονομίας. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Το ότι έγινε στο σκάσιμο, άστο.
0: Λοιπόν, να περάσουμε να πάρουμε
1: γιατί
0: μια μουσική
1: ανάσα.
0: Σου στέλνουν οι ακροατές μηνύματα, τα βλέπεις, Τάσο, έτσι. Απευθύνονται σε σένα. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Για το θέμα των δανείων, βέβαια, και των τραπεζών.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τσέπη μας, έτσι, και με τα από αυτή την κουβέντα για τη ρύθμιση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και ενσωματώνει αυτές τις κοινοτικές οδηγίες που μας περιέγραψε η κυρία Νούκα. Θα πάμε στο άλλο θέμα που έχει να κάνει Ντίνα με το πλαίσιο των μισθώσεων, των εξώσεων, έτσι.
1: Ένα καινούριο πλαίσιο λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε από 1η-5η του 2026, από την Πρωτομαγιά δηλαδή, και έχω μπροστά μου μια ενημερωτική εγκύκλιο από την Πομιδά που μας εξηγεί τι ακριβώς ισχύει από εδώ και πέρα. Μιλάμε για την απόλυτα αναγκαία και αυτονόητη επέκταση της δυνατότητας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και στην περίπτωση λήξης της μίσθωσης ακινήτου ορισμένου χρόνου ή και ορίστου ακόμη. Λοιπόν, πάμε να το εξηγήσουμε λίγο τώρα όλο αυτό. Έχουμε κοντά μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά. Τι κάνετε, κύριε Κρανίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαστε καλά, καλό μήνα.
1: Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε, να το κάνουμε λιανά επί των λαϊκότερων.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, είναι μια νέα διαδικασία που ξεκίνησε από 1η Μαΐου, έτσι να εφαρμόζεται. Εντάξει, η διαδικασία διαταγής απόδοσης του μισθίου ή πληρωμής υπήρχε, έτσι, δεν είναι καινούργια. Απλά αυτό που είναι καινούργιο τι είναι, ότι ας το πούμε λίγο επισπεύδεται, μπορεί να επισπεύσει, δηλαδή πλέον το ρόλο των δικαστηρίων το αναλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι δικηγόροι. Είναι μια διαδικασία που είναι και μέσω των θεσμική, ας το πούμε έτσι. Είναι ειδικό σώμα δικηγόρων που έχει πιστοποιηθεί για να κάνει αυτή την εργασία αντί του δικαστηρίου. Έτσι, μπορεί να την κάνει και το δικαστήριο. Αλλά μπορεί να την κάνουν και εμπιστοποιημένοι δικηγόροι, να εκδώσουν δηλαδή αυτή τη διαταγή. Που και πέρα οι προθεσμίες είναι ίδιες ως από τον κώδικα και παραμένει ως ίδια διαδικασία που υπήρχε.
1: Τώρα, ποιες περιπτώσεις αφορά, κύριε Κρανίδη?
2: Λοιπόν, αφορά η πρώτη βασική περίπτωση. Πρώτη, όταν έχει λήξει μια μίσθωση και πρέπει να παραδοθεί το μίσθιο. Και δεν παραδίδεται προφανώς. Δεν μιλάμε σε περιπτώσεις που έχουμε συμφωνία, γιατί αυτή είναι η βασική περίπτωση.
1: Γιατί λέει ένα συμβόλαιο, δεν θέλω να ανανεώσω, ούτε εσείς θέλετε να μου το ανανεώσετε.
2: Ακριβώς.
1: Και χωρίζουμε ως φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Γεια σας.
2: Άρα πρέπει μετά από κάποιους μήνες να παραδοθεί.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να εσαεί ο άλλος μέσα ο μισθωτής.
1: Όταν λοιπόν ο ενοικιαστής, παρότι έχει λήξει το μίσθιο, δεν θέλει.
2: Ακριβώς. Εκείνη είναι μια περίπτωση λοιπόν. Mm-hmm. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν δεν έχουμε καταβολή των μισθωμάτων. Και άρα πρέπει να γίνει διαδικασία διαταγής πληρωμής. Καθυστερούμε ένα μήνα, καθυστερούμε δεύτερο μήνα, τρίτο μήνα, δεν υπάρχει συνεννόηση.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Είναι οι κλασικές περιπτώσεις που δεν έχουμε, που ας το πούμε έχει λήξει μια σύμβαση ή δεν τηρείται μια σύμβαση. Είναι σύνηθες περιπτώσεις αυτές.
0: Να μας πείτε πάντως, κύριε Κρανίδη, αφού ολοκληρώσετε έτσι τις περιπτώσεις.
2: Όχι, αυτή τώρα μπορώ να σας πω και αναλυτική διαδικασία, μην κουράσουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Είναι μια νομική διαδικασία. Έχει και μια γραφειοκρατία μέσα. Η οποία έχει μια διάρκεια, ας το πω έτσι, περίπου όλη αυτή η διαδικασία, ένα εξάμηνο. Με πάλι έχει αρκετό διάστημα, έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι οι περιπτώσεις, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζετε από την Ομοσπονδία, στην κάθε μία κατηγορία, τουλάχιστον στη δεύτερη.
1: Αν είναι πολλές, δηλαδή.
2: Σε σχέση, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για 2 εκατομμύρια μισθώσεις. Πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς.
1: Mm-hmm.
2: Οι περισσότερες τηρούνται σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Οι περισσότερες. Η μεγάλη δομή. Αλλά και ένα 30% να μην τηρείται, 25% είναι μεγάλο νούμερο, σαν νούμερο.
0: Έτσι,
2: όταν έχουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κοιτάξτε, όλα τα πάντα στη ζωή είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ό,τι και να βάλεις σε συμβάσεις, σε διαδικασίες. Εκεί που δεν λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις, μπαίνει ο νόμος, γιατί τελείωσαμε στα ζούγκλα.
1: Και χρειάζεται και κατανόηση και από τις δύο πλευρές, έτσι.
2: Οπωσδήποτε.
1: Και από τον ιδιοκτήτη, στον ενοικιαστή, που μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες.
2: Οπωσδήποτε.
1: Να μπορέσεις να φερθείς ανθρώπινα, να πεις εντάξει, το καταλαβαίνω, να σε διευκολύνω κάπως. Και το αντίστοιχο όμως, και εσύ να σέβεσαι την περιουσία του ανθρώπου.
2: Δηλαδή, πείτε ότι εσείς έχουμε μια μίσθωση. Και τελειώνει. Και δεν θέλουμε να ανανεώσουμε, δεν συμφωνούμε. Πρέπει να υπάρχει μια συνειδητοποίηση, σε παρακαλώ, να μείνω 3 μήνες μέχρι να βρω ένα σπίτι, τέτοια πράγματα. Πώς κάνουμε μεταξύ μας. Αλλά οι άνθρωποι, ξέρετε, δυστυχώς, τώρα μην σας κάνω φιλοσοφία, αλλά και εγώ ασχολούμαι πολλούς ανθρώπους, είμαι μάχημος μηχανικός, δεν μπορεί να συνεχίσουν στα απλά.
1: Είναι αλήθεια και φτάνουν να καταλήγουν στα δικαστήρια.
2: Προσέξτε, 3 μήνες πριν πρέπει να γίνει και εξώδικη πρόσκληση από τον ιδιοκτήτη. Άρα έχουν 3 μήνες πριν λήξει να συνεννοηθούν αυτοί οι δύο. Είναι, ο νόμος έχει και μια σοφία από πίσω. Δεν είναι αύριο φύγε, πάρε εξώδικο και φύγε.
1: Ναι,
2: 3 μήνες πριν πρέπει να ενημερωθεί. 3 μήνες, δεν μιλάμε για 3 μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Άρα να κάνει κάποιες ενέργειες. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, στις περισσότερες ανανεώνονται και οι συμβάσεις. έχουμε ένα χαρακτηριστικό να σας δώσω, αν θέλετε. Πάρα πολλές συμβάσεις είναι παλιές και ανανεώνονται συνέχεια. Γιατί ανανεώνονται? Με μικρότερα μισθώματα. Έχετε δει πολλές φορές, λέμε, το μέσο μίσθωμα είναι πιο μικρό από αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Γιατί είναι παλιές μισθώσεις αυτές. Και γιατί δεν αλλάζουν αυτές οι μισθώσεις? Έχουν κάποιες μικρές αυξήσεις, ας το πούμε έτσι. Διότι υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών.
0: Ναι, και αξιοπιστία.
2: Ακριβώς.
0: Του ενοικιαστή, που είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο και για τους...
2: Το πιο σημαντικό, πέρα από το μίσθωμα. Το τώρα, πιο σημαντικό, λοιπόν, είναι η αξιοπιστία και ανάποδα, όπως είχατε πει.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων που θα τους αποτρέψει, θα τους προλάβει, επιστοποιημένοι προφανώς, ναι, που θα τους προλάβει, μην καταλήξουν στα δικαστήρια.
2: Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Όχι. Αλλά... Επιστοποιημένοι είναι αυτοί που οι οποίοι θα εκδίδουν τις διαταγές. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί εκεί που είχαμε το δικαστήριο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, θα υπάρχει αυτή η ομάδα επιστοποιημένων δικηγόρων σε σχέση μαζί με το πρωτοδικείο που θα αναθέτει από το πρωτοδικείο και θα κάνει αυτή την εργασία. Να εκδίδει την πιο γρήγορα τη διαταγή πληρωμής.
1: Άρα γίνεται πιο γρήγορα στην ουσία η διαδικασία.
2: Πιστεύετε. Εντάξει, είναι μια τυπική από ένα σημείο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας έλεγχος φακέλου, αλλά δεν είναι και η μεγαλύτερη δικαστική διαδικασία που υπάρχει. Είναι μια διαδικασία που βλέπει ο δικηγόρος, θα δει τα στοιχεία. Κοιτάξτε, όταν έχει λήξει η μίσθωση και έχει περάσει ένα διάστημα, δεν είναι και εύκολο να μην την εκδώσει. Γιατί από το πάρουμε και νομικά. Mm-hmm. Πολύ βασικό πρέπει να τηρούνται και οι μισθώσεις. Να τηρούνται η διαδικασία. Όταν έχει λήξει μια σύμβαση, σε οτιδήποτε πράγμα, όχι στο ανίκιο.
1: Τώρα εμείς μιλάμε για τις κατοικίες, αλλά έχω την απορία τι συμβαίνει με την επαγγελματική μίσθωση. Εκεί τι γίνεται? Τι και περιθώριο εκεί χρονικό δίνεται για να φύγει μια επιχείρηση, ας πούμε?
2: Ίδια η διαδικασία. Δεν λέμε επί το μίσθιο, μιλάμε για μίσθιο, δεν μιλάμε για κατοικία ή κατάστημα. Εκεί είναι άλλη περίπτωση, ακούστε, εκεί είναι άλλη περίπτωση. Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι εκεί δεν έχουμε στεγαστικό θέμα, γίνεται ανάποδο. Έχουμε ανοιχτά μαγαζιά, κενά μαγαζιά. Ναι. Δεν είναι εύκολο να αφήσει το μισθωτή, αν τηρεί τη σύμβαση, να τον αλλάξει.
0: Πρέπει να είναι πολλά τα κενά μαγαζιά, έτσι, όπως επίσης και να υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνεται και ευνηδιαστικά εκεί η λύση της...
2: Μπορεί να γίνεται για το μισθωτή εκεί. Να θέλει να φύγει. Εκεί έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Το θέμα να πηγαίνει καλά η επιχείρηση. Εκεί είναι μπλεμπεσμένο, γιατί το ενίκιο στηρίζεται με τη λειτουργία της επιχείρησης. Αν δεν πάει καλά η επιχείρηση, δεν έχει κενό, θα τελειώσει η μίσθωση, δεν θα λειτουργεί η επιχείρηση.
0: Ναι, ξέρετε.
2: Και έχουμε πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα, έτσι. Πολλά κενά.
1: Πολλά κενά καταστήματα.
0: Πολλά κενά, έτσι. Δηλαδή,
2: μεγάλο πρόβλημα στην πορεία.
0: Δεν υπάρχει ποσοτικό στοιχείο που να μπορεί.
2: Είναι μεγάλο θέμα. Και είναι και οικονομικό θέμα. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση, σαφώς. Δηλαδή, υπάρχει ζήτημα, για μένα υπάρχει ζήτημα με τα εισοδήματα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα αν που λένε οι αγορές δεν λειτουργούν, δεν έχει πρόσβαση για τέτοια. Εκεί είναι θέμα καθαρά εισοδήματα των ανθρώπων για την κατανάλωση, έχει πέσει η κατανάλωση. Η πραγματική κατανάλωση μιλάω, έχει οδηγηθεί σε άλλες, ας το πούμε, σε ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ. Και υπάρχει θέμα και με το εισόδημα των πολιτών. Γενικά το εισόδημα των Ελλήνων είναι χαμηλό. Δηλαδή, ακόμα και τα ενίκια, κοίταζα μια έρευνα, είναι μεγάλα σε σχέση με το εισόδημα. Δηλαδή, αν πάρεις το ενίκιο, το μέσο ενίκιο για 100 μέτρα σε σχέση με το αντίστοιχο στην Ευρώπη, είμαστε κάτω από τη μέση. Όταν πάμε σε σχέση με το εισόδημα, είμαστε πρώτοι με διαφορά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί έχουν καταρακωθεί τα εισοδήματα κυρίως στις τάξεις της μισθωτής εργασίας.
2: Ναι, μέχρι να ανέβει πολύ λίγο το στρώει ο πληθωρισμός. Αυτά τα χρόνια ανεβήκανε κάπως λίγο, αλλά τους έφαγε την αύξηση ο πληθωρισμός, όπου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα. Και υπάρχει και το στεγαστικό, που στην κατοικία δεν υπάρχουν προσφορά. Δηλαδή, στην κατοικία δεν έχουμε προσφορά κατοικιών. Έχουμε
0: Μήπως και στα καταστήματα όμως, γιατί έχουμε ακούσει και περιπτώσεις όπου υπάρχουν αξιώσεις από τους ιδιοκτήτες για πολύ υψηλά μισθώματα.
2: Πριν συμφωνήσουν.
0: Ποτέ.
2: Για να συμφωνήσουν. Ναι, βεβαίως. Δεν πρέπει να έχουν αξιώσεις για πολύ. Να έχουν λογικά μισθώματα. Το θέμα είναι να έχει ένα λογικό μίσθωμα, να μπορεί άλλος να το ικανοποιήσει η επιχείρηση, να λαμβάνει και στο μίσθωμά σου.
1: Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, κύριε Κρανίδη, δηλαδή, γιατί όσο μιλάμε, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική, μας έρχονται μηνύματα από ακροατές και για καταστήματα και για ενίκια κατοικιών, ωστόσο. Ζητούνται, λέει, υπέρογγες αυξήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο όριο, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, έτσι.
2: Ζητάει, δεν πρέπει να το πάρει. Προσοχή.
1: Καλά, προφανώς. Αν μου ζητήσει 200 ευρώ πάνω, δεν έχω να τα δώσω. Γεια σου. Πώς θα γίνει?
2: Βεβαίως, και δεν θα το δώσει κανένας άλλος.
0: Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό
2: που έχουν πολλοί, είναι να έχουν κενό το ακίνητο, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είναι κίνδυνος. Γιατί εδώ θέλω, επειδή έχετε εμπειρία στην αγορά, να μου εξηγήσετε και ένα φαινόμενο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα. Να, τώρα μας έστειλε, για παράδειγμα, ένας ακροατής ένα μήνυμα που λέει ότι στο Γαλάτσι ένα κατάστημα θέλει από 1.500 και άλλους 3.000 ευρώ. Εγώ ρωτώ.
1: Ναι, λόγω του μετρό, λέει.
0: Λόγω του μετρό.
2: Έχει ανέβει το γαλάτι, ακριβώς. Το
1: γαλάτι. Έχει ανέβει το γαλάτι.
0: Ξέρετε τι σας ρωτώ.
2: Δεν γίνει το μετρό, προσέξτε.
1: Και δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή, φαντάζομαι και να γίνει.
0: Ναι, και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχει συμπεριφορά ιδιοκτητών που επιλέγουν να το έχουν κλειστό αντί να πάρουν 1500. Όχι.
2: Ναι. Όχι. Ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, έτσι. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κάποιος.
2: Δεν είναι παντό. Κοιτάξτε, σας λέω, μέσα σε αυτό το εκατομμύρια μισθώσεις, τι θα δεις, είναι απέραντες περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως, προσέξτε, υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι οι πραγματικά σωστοί και από τις δύο πλευρές, και είναι πολύ, πιστέψτε με, γιατί η λογική επικρατεί στο τέλος. Είναι αυτοί που τα βλέπετε, είναι συνέχεια μισθωμένα τα κινητά τους, είναι που έχουν καρέσεις, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν να διαχειριστούν σωστά. Και δικαιολογίες να μην τον μισθώσεις ή για οποιαδήποτε πλευρά δεκάδες. Δεκάδες. Όταν θες να προσαρμοστείς για το βασικό, που είπατε πριν, το πιο βασικό, αξιοπιστία του μισθωτή. Όταν έχεις αξιοπιστία, το ενίκιο που πάνε και λιγότερο είναι πολύ καλό πακέτο αυτό. Και αξιοποιείς το κινητό σου, άλλος κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Θέμα να κάνει κι άλλος τη δουλειά του σωστά και όλοι να είμαστε win-win να είναι, πώς το λέμε, win-win.
1: Ακριβώς. Για το θέμα των καταστημάτων πάντως που λέγατε, έβλεπα πρόσφατα ένα ρεπορτάζ ότι πολλοί ιδιοκτήτες, ακριβώς επειδή δεν τα νοικιάζουν ως καταστήματα, τα μετατρέπουν σε κατοικίες.
2: Ναι, αυτό δεν είναι κακό. Οπα.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό. Αυτό λέω.
2: Για τη βίζα, να ξέρετε, μπορεί να το, άμα το κάνεις αυτό, μπορείς να το πουλήσεις για βίζα, με χαμηλότερη βίζα, και να πάει για κλασική μίσθωση, που απαγορεύει τη βραχυχρόνια εκεί. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό γιατί δημιουργείται προσφορά στην κατοικία που έχουμε πρόβλημα, ενώ στα επαγγελματικά δεν έχουμε πρόβλημα στην προσφορά. Έχουμε κενά.
0: Ή και σε πάρκινγκ θα μπορούσαν τα μαγαζιά.
1: Καλά, οι θέσεις πάρκινγκ είναι χρυσορυχείο, κύριε Κρανίδη.
2: Δεν το συζητάμε, αν μπορεί να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω: πρέπει να σκέφτεσαι έξυπνα, λειτουργικά. Υπάρχουν λύσεις και για τις δύο πλευρές. Και πάντα να σκέφτεσαι για την άλλη πλευρά. Δηλαδή, να το πάρουμε και εκτιμητικά, για να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί εγώ θέλω να είμαστε
1: πιο εκτιμητικοί. Όχι, είναι σημαντικό που το λέτε.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το εκτιμητικό? Ένα ενίκιο, για να μπορεί να αποπληρωθεί, πόσο πρέπει να τζιράρει ο άλλος μέσα? Τουλάχιστον 7-8 φορές πάνω. Δηλαδή, αν εγώ σας πληρώνω ένα χιλιάρικο και έχω ένα εμπορικό μαγαζί, πρέπει να τζιράρω το μήνα 8 χιλιάρικα μίνιμουμ.
0: Ναι.
2: Βάλτε μισθούς, βάλτε λειτουργικά.
0: Ρεύμα, ρεύματα.
2: Δεν πρέπει να μείνει και ένα κέρδος στον άλλον.
1: Να μείνει κέρδος, ναι, αυτό είναι το θέμα.
2: Και ανάποδα. Και ανάποδα.
1: Πάρα πολλά κλειστά καταστήματα
2: πρέπει
1: πάντως.
2: Να σκεφτόμαστε και λίγο τον άλλον.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτό το πλαίσιο λοιπόν τώρα είναι διαθέσιμο, έτσι. Δηλαδή...
2: Είναι διαθέσιμο, έχει επισπεύσει. Εντάξει, δεν είναι κάτι μια συγκλονιστική αλλαγή. Λίγο επιταχύνει, αλλά υπήρχε ήδη.
1: Επιταχύνει τη διαδικασία.
2: Συνήθως εκεί πάει στο εξάμεινο, δηλαδή θα διαρκεί ένα εξάμεινο περίπου η όλη δουλειά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, για οτιδήποτε αφορά στην ακίνητη περιουσία. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε πάντα.
2: Τώρα βγαίνει και ένα πρόγραμμα μεγάλο για τα κενά που λέμε. Μπορεί να το την άλλη εβδομάδα θέλετε, μπορούμε να τα πούμε
1: αλλιώ.
2: Το οποίο είναι για επιδοτήσει. Ρωτήσεις ανακαινήσεων για τα κενά, γιατί στα κενά κινήτα ποιο είναι το πρόβλημα για να κλείσω. Είναι παλαιότερα και είναι πολύ παλιά και είναι σε καλή κακή κατάσταση.
0: Εντάξει, έχει πολλά να συζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί υπάρχουν και από εδώ και από εκεί σκέψεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
2: Βεβαίως και το θέμα να γίνουν πράξη, γιατί ξέρετε αυτά τα προγράμματα όπως τα εξοικονομώ ξεκινάνε φέτος και τελειώνουν σε 2 χρόνια.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, έτσι δεν κάνουμε δουλειά.
1: Κύριε Κρανίδη, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πόμιδα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάντε μια βόλτα, λέει, στο Κολωνάκι, στους δρόμους και στα δρομάκια μας, λέει η φίλη μας Κάλλη, και θα δείτε την ιστορία του 2015 ξανά μπροστά στα μάτια σας. Τώρα έλεγα εγώ για την πλατεία Καλογύρων, εκεί στο δρόμο της Δάφνης, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
0: Ναι, για τα κλειστά μαγαζιά λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει βέβαια. Και ισχύει και σε περιοχές που έχουν και υψηλή εμπορικότητα και επισκεψιμότητα, το Κολονάκι που είναι το κέντρο της Αθήνας. Τώρα εκεί βέβαια έχει να κάνει σαφέστατα και με το ύψος των ενοικίων που σε κάποιες περιοχές της Αθήνας είναι στη στρατόσφαιρα, έτσι. Ναι, εντάξει. Πάρα
1: έτσι
0: πολύ,
1: είναι, πραγματικά.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Και δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας. Εντάξει, είναι και μια νοοτροπία κάποιων ιδιοκτητών εκεί που ξέρεις ότι έχεις ένα μαγαζί το οποίο δεν χρειάζεται να δουλεύεις, έτσι. Είναι, σου εξασφαλίζει, όχι τα μπροστά, το εύζην.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, τι νόημα έχει πραγματικά να πας, ξέρω εγώ, στην επιχείρηση.
1: Παιδιά, η λύση είναι μία.
0: Αλλά τόσα.
1: Θέση πάρκινγκ. Πραγματικά. Θέση πάρκινγκ.
0: Δεν το συζητάω.
1: Αν έχεις πάρκινγκ σε περιοχή που έχει πρόβλημα, έχεις λύσει το θέμα σου, πραγματικά.
0: Και γενικότερα, αν υπάρχει και χώρος για πάρκινγκ σε περιοχή με πρόβλημα, είναι τρομερά προσοδοφόρα και low cost επιχείρηση.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και είναι εδώ μεταξύ τρελά τα ποσά που ζητούν για το πάρκινγκ, έτσι, αναλόγω στην περιοχή. Εκτοξεύονται οι τιμές.
0: Όπως και στο. Να, μας λέει Κάλλη τώρα, και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί ειδικά στο Κολονάκι, είναι και ακριβό το πάρκινγκ.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Μα είναι. Σου ζητάνε τρελά ποσά, ας πούμε. Για τη μισή ώρα ή τη μία ώρα που μπορεί να τα αφήσει, γιατί έχει μια δουλειά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πού να το βάλει στο κεφάλι σου, κάπου πρέπει να τα αφήσει. Και πραγματικά το μετανιώνει. Δηλαδή, γιατί μου πήραν τόσα λεφτά, ας πούμε, για ούτε μια ώρα, σου λέω εγώ.
0: Ναι, γιατί μπορούν. Γιατί υπάρχει αυτή η στενότητα εκεί στην περιοχή με τους χώρους. Κοίταξε, στο κέντρο της Αθήνας, για μένα οτιδήποτε άλλο γίνεται και δεν έχει να κάνει σχέση με το πάρκινγκ είναι, πώς να σου πω, ίσονος σημασίας. Εκεί στην πόλη λίγο αυτό το ζήτημα πια δεν είναι βιώσιμο καθόλου. Και πρέπει να το κοιτάξουν με μια προτεραιότητα πολύ πιο σημαντική και με λύσεις διαφορετικές από αυτές που μέχρι σήμερα έχουν ακολουθηθεί.
1: Έτσι. Χαμογελάω γιατί μας στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος ο Ανδρέας και λέει: όταν κερνάς κάθε μέρα μπύρες στο Μάστορα και είναι ένα σπίτι από ανακαίνιση και έχουν μπει τα παράθυρα λίγο λοξά. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, έχει πιει κάτι παραπάνω μπυρίτσα ο Μάστορας και τα έχει πάει λίγο αλλιώς. Αν έχετε λέει ακίνητο και θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Εντάξει. Θα κεράσει και κάτι όμως τα Μαστόρια, έτσι δεν είναι? Τους φίλους που έρχονται να σου φτιάξουν το σπίτι.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Θα τους κεράσεις.
0: Αλλά λίγο μετά το μεσημέρι και να έχει τελειώσει τη
1: δουλειά.
0: Γιατί άμα.
1: Οι μπύρες μετά.
0: Άμα αρχίσει η μπύρα στις 11 το πρωί, αρχίζει και το πρόβλημα.
1: Πράγματι.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας, καλημέρα. Ο Τάσος δικαίως έθεσε το ιερό επίτημα. Οι τράπεζες στο βιολί τους, Ήμαρτον.
1: Γεια σου, Ηλία μου. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την καλημέρα μας. Αγαπητέ φίλε Τάσο, λέει ο Γιώργος, να σε πάω μια βόλτα κάπου ορεινά. Σε ένα κλειστό κλαμπ κατηγομηρίουχων για να καταλάβεις. Λοιπόν,
1: η Κάλλη επανέρχεται. Πάντα ήταν ψηλά τα ενίκια στο Κολονάκι, αλλά υπήρχε μεσαία τάξη με αρχές και αξιοπρέπεια που δεν υπάρχει πια μετά την είσοδο, λέει, της μαφίας και των φαντς στον κοινωνικό ιστό.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι θέματα αυτά τα οποία συζητάει πάρα πολύ ο κόσμος, έτσι. Και άλλα τα δεδομένα και πιο απρόσωπη κατάσταση εννοείται σε αυτό το πεδίο.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκ. Άρα εδώ είναι, λέει, η ελληνική οδηγία για την κοινοτική οδηγία που έχουμε κληθεί να εφαρμόσουμε, ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κοινοτική οδηγία εφαρμόζουμε, φίλε μου Νίκ. Ο Μελέτης.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελέτη, για το μήνυμά σου και σένα.
1: Έτσι, και η Όλγα μας.
0: Ο Αντώνης, η Όλγα, ο Αντώνης από το Κοροπή για ξεφόρτωμα.
1: Γεια σου, Αντώνη μας.
0: Λοιπόν, η Όλγα μας έστειλε και εκείνη το μήνυμά της. Και η Αγγελική, ο Κώστας, διαβάζεις και εσύ.
1: Ναι, μας έχει στείλει τώρα μια εκδήλωση, η οποία θα γίνει στις 10 Μαΐου, Κυριακή 10 Μαΐου, ώρα 7 το απόγευμα. Στην πλατεία Ημιτού. Θα το διαβάσουμε, φίλε μου Κώστα, γιατί μας είχες πει ότι θα μας το στείλεις. Η Πυρκάλα ανήκει στους κατοίκους του Δήμου και των γύρω περιοχών, όχι στο τσιμέντο και στα Υπουργεία. Τη θέλουμε ανάσα ζωής, με πράσινο αθλητισμό, υγεία και ελεύθερους χώρους για όλους. Η Πυρκάλα να γίνει κληρονομιά για τα παιδιά μας και όχι βάρος για το αύριο. Συναντιόμαστε, λέει, όλες οι γενιές, γιορτάζουμε και διεκδικούμε ο χώρος της Πυρκάλα, που είναι πλέον δημόσιος, να δώσει ζωή σε εμάς και τις μελλοντικές γενιές, με ένα πάρκο πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας και πρασίνου. Πολύ ωραία ιδέα. στην πλατεία Ημιτού, λοιπόν, Κυριακή 10 Μαΐου, ώρα 7 το απόγευμα. Το διαβάσαμε, Κώστα μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα επίσης στον Φίλιππο, στον Στέλιο, αλλά και στον κύριο Νίκο, όπου μας λέει: καλημέρα σας, κυρία Μόσκο και κύριε Γκόλια. Στριφογυρίζω Καρλ Μάρξ στον τάφο του, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, ένας εκ των συντακτών του μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στη λαϊκή απογευματινή του κυρίου Πετρόπουλου και το παραλύσε με το κομμουνιστικό μανιφέστο. Όχι ότι είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, είναι όμως του ίδιου επιστημονικού και πολιτικού διαμετρήματος. Καημένε Μάρξ, τι σου έμελε να πάρθεις.
1: Να, και ο φίλος ο Φίλιππος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, επειδή λέγαμε για τις πανελλαδικές και τις εξετάσεις που έρχονται. Παπάς, δάσκαλος ή νομοτάρχης, λέγαμε παλιά. Νομοτάρχης, τι θυμήθηκες τώρα. Αστειεύομαι, εννοείται. Λέει: καλημέρα, γεια σου Φίλιππε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας στην ακρόασή σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο Τάσος Τρανιάν ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Ξέρουμε, ξέρουμε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Και τώρα θα πεις το αναλυτικότερο, εγκυρότερο. Ανδρέα, είσαι πειραχτήρη. Λένα λέει τα ίδια λέει και στην αντικαταστάτριά σου όταν λείπει σε μένα, ρώτα που ξέρω. Μα τι είναι αυτός ο άνθρωπος πια, δεν πειράζει. Όχι, δεν λέω τα ίδια. Με συγχωρείς. Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο είναι μόνο της Λένας Βασιλάκου το δίκτυο.
5: Στις άλλες λες τη σύντομη βερσιόν.
1: Εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στη Λένα μας και μετά.
0: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκα. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Πολυκόβρηση μέχρι Λένορμαν λόγω τροχαίου ατυχήματος αλλά και ενός ακινητοποιημένου φορτηγού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, μικρότερες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Ραφίνα επί της λεωφόρου Μαραθώνος, λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Μαραθώνος, αλλά και στη Φλέμινγκ από Ραφίνα προς Μαραθώνος. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά τη γέφυρα Σπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού, την άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στα στενά του Ορμούς και την επανέναρξη πληγμάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Βουτζάιρα και προειδοποιούν με αντίπεινα. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμμυράτα, μετέδωσε ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλό βαθμό αξιωματούχο, τον οποίο όμως δεν κατονόμασε. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης, που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός, ήρθε λίγο μετά την αναγγελία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως θα διεξαχθεί Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από προσώπου γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία από τα στενά, ενώ καταστράφηκαν 6 ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι και drones. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι οι εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και πως ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστρεψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, τονίζοντας πως οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν καταδίκασε την ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση και αξίωσε αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και προέτρεψε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Εν τω μεταξύ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα του Ομάν στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν εκ νέου στις διεθνείς αγορές. Το Brent έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν πως αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, ανέφερε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, ανέφερε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, ενώ αναφερόμενο στην παρέτηση χθες του Χάρη Καστανίδη, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε πως η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σήμερα ο κ. Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη. Σε δίωρη αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν και σήμερα 9 το πρωί με 11 οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους. Στο διεθνή χώρο και πάλι δύο νεκροί σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας, όπου όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989, Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο σκοτσέζικο ντουζ. Από τη μία πάνε για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, από την άλλη ξαναγίνεται κατάρρευση της εκεχηρίας. Οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ που φωτογραφίζεται σαν τον Ιησού με μαγιό, την έχει δει κάπως τέλος πάντων. Με ρόμπα δεν τον έχουμε δει, τα κουμπάκια ανάποδα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί στα στενά του Ορμούς μάλλον υπάρχει ζήτημα για την ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη. Το Ιράν χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Τραμπ λέει: εγώ είμαι ο σερίφης εδώ, θα κάνω ό,τι θέλω. Το μόνο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι το αργό πετρέλαιο έφτασε στα 115 δολάρια. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το λένε αργό, αφού είναι πιο γρήγορο και από τη σκιά του Τζακ Νόρις. Δηλαδή το βλέπεις στο ταμπλό του χρηματιστηρίου και τσουκ το βλέπεις και στην τιμή του πρατηρίου. Δηλαδή τι αργό, αυτό είναι ταχύτατο. Δηλαδή κατευθείαν τιμή διακτηνίζεται από τις αγορές. Δηλαδή μη σου πω και πριν από τις αγορές στο πρατήριο πηγαίνει. Δηλαδή λες και είναι online συνδεδεμένοι οι πρατηριούχοι με το πύραυλο που πέφτει, ας πούμε, στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άρα να το αλλάξουμε αυτό, δεν είναι αργό, έτσι. Απλώς να θυμάστε εσείς έτσι για την ιστορία, γιατί εντάξει, καλό είναι να ξέρουμε τι μας συμβαίνει όταν πάμε και πληρώνουμε. Τα 20 ευρώ που βάζεις εσύ στο πρατήριο, τα 11,5 είναι φόροι. Προσέξτε, πληρώνεις 20 ευρώ για να αγοράσεις κάτι και το προϊόν που αγοράζεις είναι 8,5 ευρώ. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κλοπή, τι είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε. Και το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. 20 ευρώ τώρα που θα πας να βάλεις στο πρατήριο, να θυμάσαι ότι τα 11,5 τα δίνεις δαβατζιλίκι στο κράτος. Μα πώς εκφράζεις έτσι, ρε Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φόροι είναι, ανταποδοτική είναι. Πώς θα λειτουργήσει και αυτό το κράτος? Βέβαια, το βλέπω το κράτος πώς λειτουργεί εκεί έξω, στους δρόμους, στους πεζόδρομους, στους χώρους στάθμευσης, στα νοσοκομεία, στα σχολεία. Η καθημερινότητά μου είναι γιατί πληρώνω 11,5 ευρώ στα 20 ευρώ το φόρο. Δηλαδή πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν βλέπουμε ανταπόδοση. Για να κρατιέται ένα κράτος το οποίο τι κάνει τελικά, στην τελική, για τον πολίτη, όπου μποτιλιαρίζεται στο ποτάμι, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, δεν υπάρχουν λεωφορεία. Μας λένε τώρα το 2037. Ζήσε Μάη μου να φάω τριφύλι. Σιγά δηλαδή το 37 θα φτιάξουν τους στόλους που εξυγχρονίζουν. Οι παθογένειες για τις παθογένειες που δισεκατομμύρια τρώνε με τον ΟΠΚΕΠΕ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι βγαίνει και μια άλλη έρευνα, έκθεση φωτιά, για να δείτε δηλαδή τι κράτος έχουμε. Αλλά και αυτό είναι μια παθογένεια, ρε παιδιά. Μην περιμένετε να γίνουν όλα σε 7 χρόνια. Τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Δηλαδή σπαταλώνται, προσέξτε, κρατηθείτε λιγάκι, 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο για την καταβολή μισθωμάτων, παρότι ο νόμος ορίζει τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων ως αυστηρά προσωρινή λύση. Προσέξτε, έχουμε φτιάξει ένα νόμο που λέμε ότι το κράτος, επειδή διαθέτει ακίνητα, μόνο ως προσωρινή λύση. Ουδέν μονιμότερον προσωρινού. Σκάμε, παιδάκια, 80 εκατομμύρια ευρώ σε ενίκεια ως κράτος, ενώ έχουμε δικά μας θύρια. Έτσι. Αλλά κατά τα άλλα, εμείς θα πληρώσουμε από τα 20 ευρώ τα 11,5 στους φόρους για να μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το κράτος. Και την ίδια ώρα βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Μας προετοιμάζει και ο Πυρακάκης ότι, παιδιά, μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ως πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά, βεβαίως. Οι ανατιμήσεις τις βλέπουμε και τρέχουνε. Τρέχουνε και δεν τις φτάνουμε. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει ένα καρδιακό. Και οπουδήποτε και να μπεις πια. Και λες, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Μην ανησυχείτε, ο καιρός είναι ωραίος. Ας το γυρίσουμε στον καιρό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, μια ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί άλλωστε να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Θέλετε να δούμε τον ντοκιμαντέρ του Sky για τον Τσίπρα? Δηλαδή, τώρα μέσα σε όλα αυτά, Sky και τον ντοκιμαντέρ του Sky για τον Τσίπρα. Περσινά ξυνά στα φίλια. Ωραία. Τα ξέρουμε, τα είδαμε, τα εμπεδώσαμε. Έχουμε άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά και τα λοιπά. Τη σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνω. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουν και τι γράφουν στο βιβλίο. Άλλο πράγμα. Έχει ξεσπάσει ο πόλεμος τώρα. Αν το γράψαν στο βιβλίο ή δεν το γράψανε. Αν γράψανε δηλαδή στο βιβλίο αυτό που του καταγγέλει ο Τσίπρας, που δεν πάει στην εκπομπή γιατί επιχειρούν δολοφονία χαρακτήρος. Αυτή η δολοφονία χαρακτήρος είναι κάτι που πάει, είναι ο καλός μπακαλιάρος. Τέλος πάντων. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζητηματάκι, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες είπε ότι μάλλον δεν έχει διαβάσει το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν εμπεριέχεται αυτό μέσα. Αν και εμπεριέχεται, αλλά με μια δημιουργική ασάφεια. Την οποία δημιουργική ασάφεια όμως τη χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικός σε συνέντευξή του
στην τηλεόραση του Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη, συγχωρεμένος, λοιπόν, όπου είπε ξεκάθαρα ότι αντάλλαξε ο Τσίπρας τις συντάξεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως γράφουν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ποιος το διάβασε, ποιος δεν το διάβασε. Μπερδεύτηκα, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα δεν έχει σημασία η αλήθεια. Έχει σημασία ποιος θα καταφέρει να μας πει ότι αυτός εκπροσωπεί την αλήθεια. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Και υπάρχουν τα ζητήματα, τα πολλά ζητήματα. Δηλαδή το ντοκιμαντέρ που δίκασε μια χρονιά έναν Τσίπρα, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε και αθώωσε ένα σύστημα. Υπάρχουν στιγμές στην τηλεόραση η οποία δεν αφηγείται την ιστορία, τη σκηνοθετεί. Το ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015 είναι μια τέτοια περίπτωση. Αλλά πίσω από τη φόρμα κρύβεται μια επιλογή. Όχι τι έγινε, αλλά πώς θα θυμόμαστε αυτό που έγινε. Το έργο στείνει ένα καθαρό κάδρο, χάος, φόβος, ουρές, κλειστές τράπεζες, μια χώρα στο χείλος. Αυτή είναι η βασική εικόνα. Δεν πάνε να λένε γύρω-γύρω ότι είναι αυτή είναι η εικόνα που σου θυμίζει στο θυμικό, έτσι, γιατί έτσι λειτουργεί η προπαγάνδα. Στο κέντρο Αλέξη Τσίπρας και η διαπραγμάτευση που παρουσιάζεται σχεδόν ως ιστορικό ατύχημα. Στο χιλιοστό γλιτώσαμε να φύγουμε από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα περνάει χωρίς περιστροφές. Το 2015 ήταν η παρένθεση που κόστησε και προσέξτε, μην το ξανα. Αυτό είναι το μήνυμα, το αφήγημα. Προσέξτε, μην ξανακάνετε το λάθος να πιστέψετε στην ελπίδα. Μόνο που η ιστορία δεν ξεκινάει, ρε παιδιά, από την κορύφωση. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Στο τέλος της ημέρας, το ντοκιμαντέρ του Sky δεν είναι ψευδές. Είναι κάτι πιο σύνθετο και πιο επικίνδυνο για τη δημόσια μνήμη. Είναι μια αλήθεια κομμένη και ραμμένη. Μια αφήγηση που επιλέγει τι θα θυμηθείς και τι θα ξεχάσεις. Γιατί θα θυμηθείς την κορύφωση του δράματος. Το Γολγοθά, τη Σταύρωση και τα προηγούμενα θα στα θυμίσουνε. Δηλαδή ποιος σε οδήγησε στη χρεοκοπία. Ποιοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Ποιοι δημιούργησαν τα σκάνδαλα στο παρελθόν. Και ποιοι μακιγιάρισαν τα οικονομικά δεδομένα και τα στοιχεία. Για να βάλουν μια αδύναμη χώρα εκεί που τη βάλανε, να γίνουν οι business, οι μεγάλες business κτλ. Κτλ. Για να έρθει αυτός ο λαός μετά να πληρώσει τα λάθη όλων αυτών. Αλλά τα λάθη όλων αυτών επιμερίζονται σε ένα ντοκιμαντέρ έτσι όπως θα έπρεπε. Μπα! Όχι ρε παιδιά, είπαμε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ας μιλήσουμε για τον καιρό για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα είπαμε ότι δηλώσεις είσαι και η αλήθεια είναι ανάλογα με αυτός που έχει τη δύναμη να την επιβάλλει. Δεν έχει καμία σημασία η αλήθεια με την αλήθεια και την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Όποιος μπορεί να επιβάλλει τη δική του αλήθεια, το δικό του αφήγημα με τα μέσα που έχει, το κάνει. Από εκεί και πέρα ο κόσμος είτε αντιλαμβάνεται είτε δεν αντιλαμβάνεται. Πάντως ο καιρός, εκεί που θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι έθριος, καλοκαιρινός, ανοιξιάτικος. Θα έχει κάποιες πρόσχερες νεφώσεις, τα πυρωτικά κτλ. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Στην Αττική γενικά έθριος, μεταβλητή 3 με 4 μποφοράκια. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ειρήνη, στον Ειρηναίο, στη Ρένα, στο Ρένο. Εφρέμ και Εφρεμία, χρόνια πολλά σε όλους. Και αυτός ο Ντελιβεράς, παιδιά, πέταγε πέτρες εκεί στην Κηφισιά. Δηλαδή, τι άλλο θα ζήσουμε. Σταμάτησε και πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε ο κόσμο. Τον πιάσανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά σε αυτή τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 2989 απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου και βέβαια στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στη ροή στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 697-989-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Κώστα, στον Αντρέα που μου στέλνετε στα social media. Συμφωνούμε απόλυτα για το ντοκιμαντέρ του Sky, μου λέει ο Κώστας. Ο Γιώργος μου λέει προπαγάνδα που θέλουν να χτυπήσουν τον Τσίπρα. Ο Νίκος από την άλλη μου λέει σωστά τα γράφει στο βιβλίο και σωστά αποδίδονται στον ντοκιμαντέρ για αυτά που έκανε ο Τσίπρας το 2015. Και ο Δημήτρης μου λέει ότι όλα αυτά γίνονται για να δημιουργηθούν οι πολιτικές εντυπώσεις εν ώψη εκλογών και εν ώψη του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα μου, καλημέρα από την όμορφη Ζάκυνθο μας στέλνει. Την καλημέρα μας και από την Αθήνα. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε την επικαιρότητα. Προσέξτε, ο κύριος Γεραπετρίτης χθες που υποδέχθηκε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, που ήρθε βέβαια για όπλα, έτσι. Δεν είπαν τίποτα για τις τουρκικές προκλήσεις. Σωροπούν οι Γερμανοί, ξέρουν τη δουλίτσα τους, την έχουν κάνει άλλωστε και στο παρελθόν, εις βάρος μας φυσικά. Αλλά δεν είπε ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης. Υποκλήθηκε στο Βερολίνο, αλλά για τις αποζημιώσεις δεν είπε. Και βέβαια έχουμε τα ζητήματα σε σχέση με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύσταση εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γενικότερα για τον ΟΠΚΕΠΕ αρνείται η κυβέρνηση το θέμα της προανακριτικής για τους δύο υπουργούς, για τον Λιβάνιο και την, για τον Λιβανό και την Αναπατζή. Διαφορετικές θέσεις έχει πάρει η κυβέρνηση σε όλα αυτά τα ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή στην αρχή είπε στο φυσικό δικαστή για Καραμαλή Τριαντόπουλο, μετά το γύρισε και είχε το δόγμα Βορύδη, όχι πάμε σε εξεταστική. Τώρα είπε όχι τίποτα. Και όλο αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τους εκλογικούς σχεδιασμούς. Γιατί αν είναι να πάει σε εκλογές μέχρι το φθινόπωρο, δεν μπορεί να έχει εξέλιξη βαριές διαδικασίες όπως είναι οι εξεταστικές ή προανακριτικές. Άρα θα δούμε. Και βέβαια το θέμα της Γεροπούλου, η οποία είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση αυτή, δείχνει ότι κάποιοι αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για επιστροφή της στη θέση της στον ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Πιτσιλής κάνει έφεση και βέβαια είναι και το σκεπτικό το οποίο ουσιαστικά της έφεσης δείχνει ότι τι, δηλαδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά της στη Γεροπούλου και όλους τους άλλους που έχει κρατήσει στον ΟΠΚΕΠΕ, οι οποίοι είναι στη διαδικασία της διερεύνησης, άλλοι είναι στα δικαστήρια. Είναι στις επισυνδέσεις, είναι όλα μια χαρά, έτσι, μια χαρά. Εξαιρετικά σας λέω. Και βέβαια από την άλλη νομίζω ότι όλα πάνε πρίμα, πρίμα, γιατί η κατάσταση εντός εβδομάδας θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και για την Νέα Δημοκρατία. Βιώνει και οι δημοσκοπήσεις, άλλες δείχνουν τη φθορά μεγαλύτερη, άλλες λιγότερη, άλλες ότι τέλος πάντων τα μέτρα κάπως αποδίδουν και κάνουν μια ανάσχεση σε αυτή τη φθορά, αλλά όλα θα κριθούν και από τους βουλευτές σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σηκωθεί ένας βουλευτής και να πει διάφορα πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν διάφορα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαι Είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για τα πρώτα μπάρμπεκιου, τι λέτε, θαλασσινά, κρεατικά ή λαχανικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας τέλος πάντων. Η φιάλη υγραερίου Prime της Goral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια, τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού. Στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό, όπου θέλετε. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και η καλή παρέα. Φιάλη Prime της Goral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Μετριοπαθές το βρήκα το ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια θα λάμψει μόνο αν ασχοληθεί με το 2015 ως μαραχθής. Γεια σου, ρε Χάρη. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο στόλος των λεωφορείων.

0: ημένου φορτηγού. Καθυστερεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 με 25 λεπτά. Από τον κόμβο Δημοκρατίας στον κόμβο Κηφισίας. Κόμβος μας έρχεται. Κόμβος κυκλοφοριακός κάθε φορά που βγαίνουμε στους δρόμους. Καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Έχουμε και ένα τροχαίο στη Ραφίνα επί της Μαραθώνος. Λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας. Κλίση έχουμε εκεί πέρα. Προβληματική προς το ρεύμα προς Αθήνα στη Μαροθόνος και στη Φλέμινγκ. Επίσης προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί έξω στους δρόμους, όπως κάθε μέρα, όπως έχω πει. Τέλος πάντων, η είδηση θα είναι όταν δεν θα έχουμε κίνηση. Πιάστε καφέ λοιπόν όσοι είστε στο σπίτι, αν έχετε καφεδάκι στο αυτοκίνητο, απολαύστε το, γιατί όσοι είστε μποντιλιαρισμένοι μάλλον έχετε χρόνο. Το πρόγραμμα έχει απ' όλα, έχει μυστήριο, έχει θεσμούς, έχει πολιτικό θρίλερ, δεν χρειάζεται καν σενάριο. Γράφεται μόνο του αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δηλαδή. Ο τίτλος του επεισοδίου, τώρα αν βάλουμε και ένα όνομα, είναι Όλα στο σκοτάδι δεύτερη σεζόν. Γιατί αυτό είναι, ξέρετε, παίζει σε πολλές σεζόν, μην πω τρίτη σεζόν. Και να σας πω από τώρα το τέλος. Φως δεν ανάβει, μόνο κάτι λαμπάκι ασφαλείας για να μην σκοντάφτουμε. Πάμε Μαξίμου. Όπως φαίνεται, εκεί έχουν επενδύσει σοβαρά στο φωτισμό. Γιατί πρέπει να είναι ατμοσφαιρικός, όχι δυνατός, χαμηλά φώτα, βαριές κουρτίνες και το Σύνταγμα σε ρόλο παπλωμά. Και κάπου εκεί ξαναβγαίνει από το σιρτάρι το γνωστό άρθρο 86, αυτό που όλοι λένε ότι θα το αλλάξουν, αλλά μέχρι να το αλλάξουν το δουλεύουν υπερορίες. Άρθρο 86, το φίλτρο δηλαδή για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί. Ρωτάς, θα γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους υπουργούς που ήρθε η δικογραφία. Απάντηση, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή τώρα γίνεται και ποινική αξιολόγηση. Στην πρώτη φορά, όταν τέλος πάντων τότε ήταν πιο large η κυβέρνηση και έλεγε στο φυσικό δικαστή, Καραμαλή και Τριαντόπουλο τους έστειλε. Τώρα μεσολάβησε και ο Βορύδης με το δόγμα Βορύδη εξεταστική και τελειώνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα μετάφραση το έργο δεν ανεβαίνει, δεν θέλουμε να κόψουμε εισιτήρια. Και εκεί που, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, πού θα πάμε τώρα με βαριές διαδικασίες, προανακριτικές, εξεταστικές κτλ. Όχι, κόφτη σε όλα. Κατά τα άλλα, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 86, λέει η κυβέρνηση. Θέλουμε να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή. Οι υποθέσεις, δηλαδή, αυτό, γιατί βάλαν τότε τους βουλευτές να ζητήσουν άρση ασυλίας? Δεν λέγαν το επιχείρημα ήταν ότι πρέπει να ξεπληθεί και να μην. Η ντροπή, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Η σκευωρία, ή τέλος πάντων να βγουν οι άνθρωποι αθώοι από αυτό το πράγμα, να μην μείνει λάσπη πάνω τους. Να ξεπληθούν, καταλάβατε. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι ανάλογα. Ad hoc. Και όπως φαντάζεστε, υπάρχει και ένα σκηνοθέτης, πατάει και το κοντρόλ, παιδιά χαμηλώνουν τα φώτα. Γυαλίζουν φυσικά οι αντιφάσεις, γιατί έχουμε το ωραίο το παράδοξο. Αν δεν είναι σοβαρό. Γιατί λες τώρα για τις υποκλοπές, άμα τέλος πάντων καταθέσετε, θα το πάμε ως θέμα εθνικό, σοβαρό θέμα εξωτερικής πολιτικής. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη και αυξημένη πλειοψηφία για να ψηφιστεί. Άρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να το φέρουν. Άρα εδώ μπερδεύεσαι. Γιατί το αποφεύγεις, δηλαδή, και αν είναι σοβαρό, γιατί δεν το ψάχνεις αφού λες είναι σοβαρό? Είναι σαν να λες δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά μην ανοίγετε τα συρτάρια, μην ανοίγετε τα φώτα, παιδιά. Και πάνω εκεί προσπαθείς να χωνέψεις το τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Εντάξει, έρχονται και οι δημοσκοπήσεις, βλέπεις την κατάσταση. Το ισχυρότερο κόμμα είναι ο κανένας. Και από εκεί πέρα έχουμε τα διάφορα. Τα παλιά, τα καινούργια κόμματα που θα έρθουν. Και τέλος πάντων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Πάντως, για το τέλος της ημέρας, το μόνο που ανεβαίνει σταθερά, χωρίς δημοσκοπήσεις και χωρίς αμφιβολία, είναι οι τιμές εκεί έξω και η κίνηση φυσικά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απροσπέλαστος ο Κηφισός, προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών και καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα στην Αττική Οδό. Οπότε οπλιστείτε με την ψυχραιμία που αναλογεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά πάντα υπάρχουν και κάποιες λύσεις. Οι λύσεις τέλος πάντων που σε κάνουν να φεύγεις από την γραφειοκρατία. Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει. Γιατί

0: Πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσίες ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εμάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς. Στην κατηγορία του φυσικά. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργειας, σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Γιατί το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Επίσης τώρα η Ντίνα μου λέει, μισό λεπτάκι, ο BD μου λέει, δεν προξενεί εντύπωση το ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την προανακριτική. Κατά αυτήν τίποτα δεν χρήζει διερεύνησης και οι εξεταστικές που έγιναν ήταν και τα μάτια αφού ήταν προηλυμένες οι αποφάσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, να τον καλημερίσουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είναι καλά.
0: Είδατε το ντοκιμαντέρ χθες?
1: Ήμουνα στην τηλεόραση χθες και δεν πρόλαβα να το δω, αλλά θα κάτσω να το δω σήμερα. Είχε κάτι φοβερό, ότι λοιπόν θα καθέσουμε ο Τσίπρας.
0: Τι γίνεται τώρα με το ντοκιμαντέρ, γιατί υπάρχει αυτή
1: η... Βλέπω βράδυ ένας κόσμος εδώ, πρέπει να είναι λίγο μεροληπτικό, πρέπει να είναι λίγο μονόπαντο.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Εντάξει, άμα δεν το δω προσωπικά, δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά είδα διάφορες αντιδράσεις.
0: Αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας για δολοφονία χαρακτήρα, το ασπάζεστε?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και προκύπτει όχι από αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά από αυτό το οποίο είχε πει προ 7 ετίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή του αείμνηστου του Γιώργου Παπαδάκη. Δηλαδή, ότι με βάση αυτό το βιβλίο, αυτό έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, προκύπτουν οι μαρτυρίες με βάση τις οποίες ο Τσίπρας αντάλλαξε το μακεδονικό με τις συντάξεις. Και μετά που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και για το μακεδονικό, συγχωρέστε μου την έκφραση, το βούλωσε. Και με τις συντάξεις, έτσι όπως πάει η ακρίβεια, πάει με τον Αραμπά και οι άνθρωποι υποφέρουν. Τώρα που είμαστε 7 χρόνια έξω από τα μνημόνια.
0: Εδώ τώρα είναι μια δημοσιογραφική έρευνα. Γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτή η επίθεση σε ένα δημοσιογραφικό προϊόν το οποίο παρουσιάζεται?
1: Καμία επίθεση δεν γίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλο. Λέει, βλέπουμε την εκπομπή του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Προσωπικά μου αρέσει η εκπομπή σας. Αν δεν μου άρεσε, μπορώ να πω δεν μου αρέσει. Είναι μεροληπτική σε βάρος μου, δεν είναι κτλ. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Ο καθένας προφανώς έχει τη γνώμη του για την περίοδο και την οπτική του. Έχουν σημασία πάντα οι οπτικές. Ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς για να μην υπάρχουν όλα αυτά, καταλαβαίνω, δεν τον εκπροσωπώ, το αντιλαμβάνεστε πλήρως. Mm-hmm. Έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο το βιβλίο του μπορεί να γίνει και ταινία και να το δούμε.
0: Θα γίνει και αυτό το ντοκιμαντέρ, λέτε. Η ταινία, η ντοκιμαντέρ.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα? Δηλαδή, εξυπηρετεί μια σκοπιμότητα όλη αυτή η επαναφορά του 2015 με αυτόν τον τρόπο?
1: Να σας πω. Είδα προχθές, πριν από 4 μέρες, τη δήλωση του κύριου Ντάισιμπλου που συναντήθηκε με τον κύριο Πυρακάκη. Δεν έπαιξε πολύ στα μίντια.
0: Ναι, την είπα από την εκπομπή, την είπα που είναι πολύ σημαντική. Πείτε την, ναι.
1: Όχι, δεν το λέω για εσάς.
0: Ναι, όχι, όχι, ναι. Όχι, εγώ την είπα γι' αυτό.
1: Πολλά χρόνια δεν διαχωρίζω. Τίποτα συμπλούμε. Τα μνημόνια 1 και 2 είχαν και άχρηστη και αχρίαστη λιτότητα που βοήθησε την οικονομία παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αυτή είναι μια τεράστια δήλωση του κυρίου Ντέσεμπλουμ. Αυτή εξηγεί πάρα πολλά για την περίοδο εκείνη που ζήσαμε 10-14. Όχι μόνο δεν έπαιξε πουθενά, αλλά το ντροπιαστικό είναι ότι δεν τη σχολίασε και κανένας. Τουλάχιστον εμείς από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε στον κόπο, θυμήσαμε κάποια πράγματα κτλ. Ναι, εκτιμώ ότι με αυτό τον τρόπο η μεταφορά στο παρελθόν, τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, ίσως να έχει και μια τέτοια σκοπιμότητα. Εκτιμώ όμως γενικώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι τους πολίτες έχουν τη γνώμη τους για το παρελθόν, καλή, κακή, μέτρια, τους απασχολεί το παρόν και το μέλλον. Γιατί μετά από αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια που περάσαμε από το 10 μέχρι το 18-19, δεν περίμενε κανένας ότι θα κάνουμε τόσο μεγάλα και σοβαρά βήματα οπισθοδρόμησης χωρίς να είμαστε με την πίεση της Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής.
0: Ωραία, πάμε στο παρόν και στο μέλλον που λέτε. Το παρόν και το μέλλον δείχνει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Παρά τα όσα περιγράφετε ως αντιπολίτευση και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, συνολικότερα ακρίβεια, σκάνδαλα, το ένα το άλλο, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια υπεροχή από την αξιωματική αντιπολίτευση, double score στις δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να φτάνει στην αυτοδυναμία. Άρα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, τουλάχιστον στην αφετηρία της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις όταν θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία πώς θα συσπηρωθούν οι δυνάμεις και τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Μιλάμε τώρα με τη φωτογραφία της στιγμής. Και έχουμε και το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα που έρχεται να μπει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πλέον. Ολοκληρώνει αυτές τις διαδικασίες, είναι θέμα χρόνου να το ανακοινώσει. Άρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Ζαχαριάδη?
1: Ναι, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου τρέχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις και μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία του παρελθόντος και αυτή θολεί, και έχουμε πιθανόν τρία κόμματα εν αναμονή. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφερθήκατε, ένα κόμμα Καριστιανού και πιθανώς ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό σημαίνει ότι στις εκλογές το τοπίο το οποίο θα δημιουργηθεί όχι μόνο δεν θα έχει καμία σχέση με το πολιτικό τοπίο που είχαμε μπροστά μας το καλοκαίρι του 2023, αλλά ακόμα και με τις σημερινές δημοσκοπήσεις. Και έχετε δίκιο, είναι τόσο ρευστοί οι παράγοντες που λένε αδιευκρίνηστη ψήφος. Ποιος είναι καταλληλότερος? Κανένας είναι καταλληλότερος, χωρίς να έχουν κατέβει όλοι οι παίχτες.
0: Εντάξει, μετριούνται με έναν τρόπο βέβαια, έμεσο, όχι άμεσο, αλλά εντάξει, έχετε δίκιο.
1: Να σας δώσω εγώ μια εμπειρία δική μου από το χώρο στον οποίο είμαι πολιτικά εγκύτερα και το καταλαβαίνετε. Με συναντούν πολίτες στο δρόμο και με ρωτούν, ο Τσίπρας θα το κάνει το κόμμα? Ενώ και η δημοσιογραφική πιάτσα, να το πω έτσι, και ο χώρος ο πολιτικός ξέρετε ότι σίγουρα θα κάνει το κόμμα. Θέλω να πω ότι αλλιώς μετριέται ένα κόμμα
0: που έχει ανακοινωθεί και άλλο η πρόθεση.
1: Έχει ανακοινωθεί και αλλιώς είναι να
0: εδώ όμως τώρα στο διατάφτα. Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή σας βασανίζει και εσάς και πληγώνει και το ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί βλέπουμε και τις χαμηλές πτήσεις δημοσκοπικές, που ένας λόγος είναι ότι φεύγει ο κόσμος και περιμένει τον Τσίπρα ή τοποθετείται, πάει στην κρίζα ζώνη και περιμένει
1: οπότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχει πολυδιασπαστεί τα προηγούμενα χρόνια είναι σταθεροποιημένος χαμηλά, πολύ χαμηλά.
0: Είναι πολύ χαμηλά όμως.
1: Και με μικρή ανωδική τάση.
0: Εντάξει,
1: το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, το λέω γιατί είναι αντικειμενικό κατά συνάλλου. Σας έλεγα ότι είμαστε προηγουμένοι και πτωτικά. Εμείς δεν έχουμε πει ότι θέλουμε να κατέβουμε στις εκλογές και τα ποσοστά. Είδα μια δημοσκόπηση μας έδωσε στο 6,5 από τα πιο μεγάλα που μας έχουν δώσει αυτή την περίοδο. Να το κάνω αυτό.
0: Ναι, τώρα από ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, που ήταν στις προηγούμενες εκλογές στο 15 στις ευρωεκλογές, 17 στις εθνικές εκλογές. Εντάξει, δεν το λες ότι είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά πάμε τώρα στο ερώτημα.
1: Και ένα κόμμα το οποίο έχει δύο εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς και έναν εν ζωή πρωθυπουργό να κάνει συνέδριο και να μην πηγαίνει κανένας και ο ένας από αυτούς να απειλεί να κάνει κόμμα.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: διατηρείται.
1: Είμαστε σε φάση μετάβαση.
0: Είμαστε φάση μετάβαση, αλλά διατηρείται τα πρωτεία. Και σου λέει,
1: εμάς δεν γίνεται με όρους πολεμικοί στο εσωτερικό μας. Δεν έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Οκτώβριο του 2025 να πει για τον Τσίπρα αρνητικά πράγματα. Ίσα-ίσα από την τελευταία απόφαση του λέει ότι ο ρόλος του για την ενότητα και την ανασύνθεση είναι.
0: Εντάξει, όχι σημαντικό. Όλοι όμως, κύριε Ζαχαριάδη, ο κύριος Πολάκης έκανε κριτική για το
1: μέλλον. Λέω ότι λένε οι συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Εντάξει,
1: όλοι και θα πει όλοι.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο κύριος Πολάκης που κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα.
1: Τι να κάνουμε, έτσι.
0: Ναι, εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα όμως τώρα. Εσείς κρίνετε ότι θα είναι καλό να κατέβει και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, δύο διαφορετικά κόμματα στις εκλογές?
1: Εγώ το κρίνω αδιανόητο αυτό. Του κρίνω απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρώ ότι το χώρο το δικό μας πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται και να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο.
0: Στην πράξη τι μπορεί να γίνει, κύριε Ζαχαριάδη? Γιατί είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, είστε πολλά χρόνια γνωρίζοντας τον Τσίπρα.
1: Υπάρχει βάση.
0: Ναι. Εδώ δηλαδή θα υπάρξει, δηλαδή θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί στο κόμμα του Τσίπρα ή θα γίνει μια συνεργασία με κοινή κάθοδο? Ποιο είναι, γιατί εδώ κολλάμε στο πρακτικό. Δηλαδή τι είναι το πρακτικό?
1: ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Σεφαντάρης, μια ομάδα κάποιων ανθρώπων παρουσίασαν ένα πολιτικό κείμενο, ένα μανιφέστο, το οποίο έχει κάποιες γενικές πολιτικές αρχές, αλλά στο κείμενο αυτό των πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων είναι κάποια συμφωνία ή διαφωνία. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επεξεργασία, είναι σύγχρονη, είναι μια φρεσκάδα και νομίζω ότι είναι μια βάση συζήτησης. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το κείμενο, μπορεί να δημιουργηθεί μια συσπήρωση πολιτικών.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας από αυτά που έχει πει είναι ότι εγώ θα κάνω το κόμμα, θα είναι ξεχωριστό το κόμμα. Όποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να παραιτηθεί από το κόμμα, αν έχει κάποια ιδιότητα κομματική, αν είναι βουλευτής από την έδρα του, και να έρθει να ενταχθεί στο κόμμα. Δεν μιλάει ότι θα γίνει μια συνεργασία, για παράδειγμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το κατανόπληρος αυτό το οποίο λέτε, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί προσωπικά δεν μπορώ να επηρεάσω και κάποιο είδους λεπτομέρειες.
0: Άρα ο Ζαχαριάδης τι θα ήθελε, το ιδεατό, ας πούμε, ποιο είναι, να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα ή να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ενταχθεί, τα στελέχη να ενταχθούν στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Ο Ζαχαριάδης και ο κάθε Ζαχαριάδης που είναι σε ένα κόμμα έχει συλλογικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιγράψει τι θα ήθελε. Όμως δεν βρισκόμαστε σε μια φάση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται και το κάνουν όλοι. Είμαστε σε φάση που καθόμαστε σε ένα τραπέζι, λένε όλοι τις απόψεις τους και νομίζω όμως, θα βρεθεί ένας μέσος
0: εδώ,
1: όρος.
0: Ναι, συνομιλεί ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα.
1: Το ζήτημα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω να μιλάνε κάθε βράδυ, κάθε πρωί κτλ.
0: Υπάρχει επικοινωνία.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία.
0: Όχι αν πρέπει, αν υπάρχει μια επικοινωνία. Εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή.
1: Μα δεν μπορώ να σας... Εγώ δεν παρακολουθώ. Δεν έχω πρέντατο το δικό μου μέσα στο κίνητο του Φάμελη και του Τσίπρα.
0: Νομίζω ότι οι πολιτικές δημόσεις είναι...
1: Θεωρώ αυτονόητο, να το πούμε μια γενική περιγραφή για να μην είναι και παρεξηγήσιμη, ότι θα μιλήσουν οπωσδήποτε και ο Φάμελος με τον Τσίπρα, θα μιλήσουν και με το Χαρίτσι.
0: Άρα πιστεύετε ότι οι εξελίξεις...
1: Θεωρώ, να το πω διαφορετικά, ότι η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτή και ότι η επικοινωνία πρέπει να πυκνώσει και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω μήνες, μπορεί να είναι και 5 εβδομάδες, αλλά εβδομάδες είναι, πρέπει να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρέπει στο τέλος της ημέρας να αρχίσει να διαμορφώνεται και να μορφοποιείται ένα σχήμα πολιτικής συσπήρωσης και πανστραφιάς. Αυτό υποδεικνύει και το μανιφέστο που λέει συσπήρωση των τριών ρευμάτων από τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία μέχρι την σοσιαλδημοκρατία, προκειμένου να πάμε στις εκλογές και να δημιουργήσουμε και συνθήκες πολιτικής ανατροπής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πάμε έτσι και έρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα που είναι το κρίσιμο, ο κύριος Μητσοτάκης που είναι λίγο πάνω από το μισό του ποσοστό στις προηγούμενες εθνικές εκλογές θα πάρει μια τρίτη θέση. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί ο άνθρωπος, φαίνεται, είναι σαφές από τα πράγματα ότι παρά τις διασπάσεις και την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, του δικού μας κόμματος, το μόνο το οποίο έκανε αυτή την περίοδο για να διευρύνει το κόμμα του είναι κάποιες μεταγραφές από αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ από τμήματα της ηγεσίας που ήταν με τον Κασελάκη να τα προσαρτήσει το ΠΑΣΟΚ, ο Παραντούρη, τον κύριο Παπάκη και τα λοιπά. Έτσι θεωρεί ότι διευρύνονται τα κόμματα. Η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό. Γι' αυτό, παρόλο που λέει κάθε μέρα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το τρίτο κόμμα δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές, δεν έχει κάποια δυναμική ανατροπή. Άρα όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ενωθούμε, να συνδεθούμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική.
0: Για να το δούμε. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και χάσαμε και το Χάρη, τον Καστανίδη. Έφυγε, έβγαλε μια ανακοίνωση. Αποχωρώ, λέει, από το κόμμα του Ανδρουλάκη. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το προσωπικό θέμα, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης διάλεξε και πήρε την έδρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που εκλέγεται ο κ. Χαστανίδης. Εντάξει, βέβαια τώρα αυτό ήταν και μια απόφαση που ουσιαστικά είχε να κάνει με δύο νέο πρόσωπα. Τον κ. Χριστίδη, για παράδειγμα, αν έπαιρνε στο ρόδιο τομέα, θα έμενε εκτός ο κ. Χριστίδης. Από την άλλη, κάποιος άλλος από άλλη περιφέρεια, γιατί είχε τρεις περιφέρειες. Και εντάξει, εδώ τώρα ο κ. Χαστανίδης εκλέγεται από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι από τους παλαιότερους. Πέρασε και αυτή η ρύθμιση που βάζει ένα όριο σε σχέση με αυτούς που εκλέγονται. Και πρέπει να μπει ένα όριο. Τέλος πάντων, για μένα είναι σωστό αυτό, ότι δεν μπορείς να είσαι 25-30 χρόνια βουλευτής. Και από την άλλη, βέβαια, ο κ. Χαστανίδης είχε αποχωρήσει και από το. Δηλαδή, περίπου τα ίδια έλεγε και για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τον Γιώργο Παπανδρέου και για τον Κώστα Σιμίτη. Είχε αποχωρήσει, είχε κάνει δικά του σχήματα. Τέλος πάντων, ο κάθε πολιτικός έχει την αυτοδιάθεση να πει αυτά που πιστεύει και να πράξει τα δέοντα. Ο Χάρης μου λέει: γεια σου Νίκο, καλημέρα και καλό κουράγιο. Έχω βιντεοσκοπήσει και προβάλλει περίπου στα 140 χρονιά, χωριά του νομού Ιωαννίνων η ερημιά εγκατάλειψη που επικρατεί σου προκαλεί τρόμο. Χωριά φαντάσματα με 5 έως 20 κατοίκους. Ότι η περιφέρεια έχει ερημοποιηθεί είναι δεδομένο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέει να ασχοληθούν λίγο με το θέμα αυτό. Ναι, αλλά το θέμα είναι οι κυβερνήσεις να ασχοληθούν. Έχεις δίκιο, Χάρη μου, ότι πρέπει να ασχοληθούν. Η Κάλλη μου λέει, κάτσε περίμενε που είσαι Κάλλη, εδώ είσαι. Θεωρώ αδιανόητο να πάρει ο Τσίπρας το απονομοποιημένο προσωπικό του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά όλοι αυτοί που μιλάνε εκ μέρους του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να βγουν την γλώσσα τους δύο φορές στο μυαλό τους και να δούνε που θα ήταν χωρίς αυτόν. Μπράβο στον Καστανίδη, διότι είναι ένας εξαίρετος πολιτικός άνδρας. Συμφωνώ με όλα με όσα είπε ο κ. Χαστανίδης και τον άκουγα πάντα στη Βουλή με δέος, διότι έχει σοβαρό πολιτικό λόγο και αξιοπρέπεια στον χαρακτήρα του. Λοιπόν, γεια σου Κώστα. Ναι, πώς έχει πάει το τυρί, πώς έχει πάει, τα έχει φουντώσει όλα. Ευτυχώς, παιδιά, το ρεύμα πάει χαμηλά. Ευτυχώς, γιατί έχουν μπει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα κατά 60-65% και γίνεται μια σωστή διαχείριση και είναι χαμηλές οι τιμές του ρεύματος. Αυτό κρατάει και βέβαια είναι και ο μήνας. Είναι οι δύο αυτοί οι μήνες που εντάξει, φτιάχνει λίγο καιρός, δεν έχει πολλές ανάγκες για κλιματισμούς, θερμάσεις και αυτά και όλα τα σχετικά, αλλά γίνεται και πολύ καλή δουλειά με τις ανανεώσιμες πηγές, όπου είναι πιο φθηνές, και έχουν φουντάρει, και έχουν φουλάρει μάλλον, όχι δεν έχουν φουντάρει, τα υδροελεκτρικά, λόγω της βροχόπτωσης και τα νερά που πέφτουν, έχουν δώσει πολύ ρεύμα. Τώρα, υπάρχει το θέμα με τις κάμερες, όπου ακόμα έχουμε ένα ζητηματάκι, τι θα γίνει, πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το σύστημα, προαναγγέλνουν διάφορα πράγματα. Πάντως, το αποτύπωμα που αφήνουν αυτές οι 8 πιλωτικές κάμερες, είναι το σύστημα έξυπνης επιτήρησης, δείχνουν ότι έχουν καταγράψει 13.700 τροχές παραβάσεις με βασικές κατηγορίες στη χρήση κινητού τηλεφώνου, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Την ίδια περίπου 10 λεωφορεία της ΟΣΥ με αντίστοιχο σύστημα εντόπισαν 328 παραβάσεις σε λεωφορεολωρίδες. Εντάξει, υποθέτω ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο να προχωρήσει, να δούμε αν θα προχωρήσει. Επίσης, και κάτι ακόμα χρηστικό, έρχονται αλλαγές στο καθεστώς έκδοσης της κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τον εξυγχρονισμό των μεταφορών με στόχο τον αυστηρότερο έλεγχο. Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και των φορτηγών θα συνεχίσουν να εκδίδουν την κάρτα καυσαερίων σε δημόσια και ιδιωτικά χτέο, αλλά και σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Αυτό που έλεγα τις προάλλες. Είχαν βάλει και είχα γίνει έξαλλος. Λοιπόν, είχαν βάλει να μην δίνουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τις κάρτες καυσαερίων και να πηγαίνεις μόνο στα χτέο. Και έλεγα, ρε παιδιά, γιατί πας στο συνεργείο, δεν μπορεί, το συνεργείο που σου τσεκάρει. Πλέον βάζει και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία με την προϋπόθεση να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου ότι έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Έτσι. Το κόστος έκδοσης της κάρτας καυσαερίου είναι 10 με 12 ευρώ. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και φτάνουν μέχρι και 450 ευρώ για την υπέρβαση των ρήπων. Και βέβαια διατηρείται το ισχύον πλαίσιο ελέγχου των κταίων. Δεν άλλαξε, γιατί σκεφτόταν να το κάνουν να μειώσουν το χρόνο. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι, το οποίο έχει ενδιαφέρον να το πούμε, γιατί έρχεται το νέο κληρονομικό δίκαιο και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τελειώνει η δημόσια διαβούλευση και λογικά από φθινόπωρο θα εφαρμοστεί. Και εδώ ο στόχος, ο πυρήνας, ο βασικός, πέρα από τις διαθήκες και όλα αυτά που αλλάζουν κάποια πράγματα, είναι και η προστασία της περιουσίας των κληρονόμων. Τι γινόταν τώρα? Μέχρι σήμερα, άμα δεν έκανες αποδοχή, το άφηνες ή δεν έκανες μία αποδοχή, δεν αποδεχόσουν την κληρονομιά, ήταν σαν να την έχεις κάνει. Αν χρώσταγε ο συγχωρεμένος, κυνηγάγανε σένα. Εφορίες, χρέη κτλ. Έρχονταν σε σένα και είχες πρόβλημα με τη δική σου περιουσία. Αυτή η κεντρική τομή, και είναι θετικό αυτό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται μεταρρυθμίσεις, είναι ότι μετατρέπει όλη αυτή τη διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα σε ένα κληρονόμο, πρώτον, να μην του κυνηγήσουν τη δική του περιουσία, αν χρωστάει συγχωρεμένος, και από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα της νόμιμης μοίρας, από εμπράγματα δικαιώματα σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, τα εξαδιαιρέτου, δηλαδή υπήρχε ένα σύστημα το οποίο, ας πούμε, σου έλεγε ο παππούς που έγραφε την κληρονομιά: θα δώσω ένα δωμάτιο στο Σταμάτη, την τουαλέτα στο Γιώργο, την κρεβατοκάμαρα στον Νίκο. Λοιπόν, άντε αυτοί μετά να συνεννοηθούν. Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, γκρεμιζόταν το σπίτι. Λοιπόν, τώρα σου δίνεται η δυνατότητα να γίνει εξαγορά και κατόπιν δικαστικής απόφασης. Έτσι αποτρέπονται πληστηριασμοί, απαξίωση των ακινήτων κτλ. Κτλ. Από το Σεπτέμβριο του 2026 αναμένεται να υπάρξει και η ψηφιακή πλατφόρμα για την δημοσίευση των διαθήκων και έτσι ενισχύεται και η διαφάνεια, γιατί δεν ξέρεις καν αν υπήρχε κάποια διαθήκη που σε αφορούσε, με έναν τρόπο που γινόντουσαν διάφορες ιστορίες. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά από δεκαετίες το κράτος επιχειρεί να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας, που ήταν οι κληρονομιές ναρκοπαίδια, βόμβες. Είναι σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι αν η δικαιοσύνη θα μπορέσει να στηρίξει την πράξη αυτό το μοντέλο ή αν πάλι θα έχουμε καθυστερήσεις, ακυρώσεις που θα ακυρώσουν τις καλές προθέσεις. Επιτέλους, πρέπει οι καλές μεταρρυθμίσεις να κρίνονται στην εφαρμογή τους. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λένα Βασιλάκου, τη κάναμε υποδοχή. Γιατί, Λένα μου.
1: Τα θλιβερά μαντάτα. Αλήθεια τώρα. Με υποδέχεσαι έτσι.
0: Συγγνώμη, εδώ πέρα έχεις υπογράψει, έχεις μονογράψει την αναφορά, το δικόγραφο. Έχω μάρτυρα εδώ πέρα το σταμάτη τον Καρλούτσο.
1: Καταρχάς είσαι μαρτυριάρης. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Ο Δημήτρης μου λέει, αδερφέ, μέσα ξέρεις με τον Ερωτόκριτο. Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι. Λοιπόν.
1: Υπέροχη.
0: Η Ντίνα μου λέει, επιτέλους για τον αριστερό να διαβάσει τα μηνύματα της κοινωνίας, να συμπορευτεί, να υπάρξει σοβαρή αντιπολίτευση. Και βέβαια εδώ τώρα υπάρχουν και θέματα που μου στέλνουν για την περιφέρεια που είναι ξεχασμένη από όλους. Ελένα Βασιλάκου όμως είναι εδώ πέρα, είναι του υδροκέφαλου κεντρικού κράτους. Γιατί εδώ πέρα βλέπω χαμός γίνεται, μποτιλιάρισμα λέει στην Αττική Οδό. Πώς ξεκινάς με μποτιλιάρισμα, πώς όλαση. Μονογραφή. Εγώ, έχει υπογράψει, παιδιά. Έχει υπογράψει μια σελίδα εδώ πέρα.
1: Είναι το αυτή έχω. Η υπογραφή μου. Θέλεις να σου φέρω την ταυτότητα να δεις ότι δεν έχει καμία σχέση.
0: Όπως βλέπεις, εγώ θα το κρατήσω. Η υπογραφή έχει γίνει παρουσία μάτυρα.
1: Κάτσε να βάλω και δακτυλικά αποτυπώματα. Να φαίνεται ότι είναι δική μου.
0: Τώρα θα τα ακούσετε. Αυτά που μου έχει υπογράψει εδώ, τα έχει υπογράψει εδώ πέρα, θα τα ακούσετε.
1: Αυτά ήταν καλά πριν από τώρα να δεις. Τώρα είναι χειρότερα.
0: Κατάλαβες τα μάτια, έτσι. Λοιπόν, ένα Βασιλάκου ούτε μία ευθύνη φέρουμε. Λοιπόν, ζητείτε γονική συνένεση αφού θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και ψυχραιμία εκεί έξω. Τάκης Κατής Αθηνά, είδα 10 και 2 ώρες κοντά σας, να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου, αλλά και στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Περιστέρι, λόγω τροχαίου ατυχήματος αλλά και ακινητοποιημένου φορτηγού. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη, στην άνοδο επίσης της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα, και στη Ραφίνα επί της λεωφόρου Μαραθώνος, όπου σημειώθηκε τροχαίο νωρίτερα λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας, κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα στη Μαραθώνος και στη Φλέμινγκ από Ραφίνα προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω αναζωπήρωσης της ένταση στα στενά του ορμούς, καθώς τίθεται υπό αμφισβήτηση η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent, το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% και έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε μικρή αποκλιμάκωση στα 113,54 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας πάντως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αναλυτές προειδοποιούν πως εάν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε τις αναφορές του Αμερικανικού στρατού πως κατέστρεψε 6 μικρά ιρανικά σκάφη σε απάντηση επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν επιθέσεις από ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Πάντως, η ιρανική στρατιωτική πηγή, την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο του Ιράν, διέψευσε τους Αμερικανικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα μονομερός εκ μέρους της Ουκρανίας η διήμερης διάρκειας εκεχηρία, την ώρα που η αντίστοιχη εφαρμογή ανακοχής εκ μέρους της Ρωσίας αναμένεται 3 μέρες αργότερα. Η Μόσχα έκανε γνωστό χθες πως θα εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας ότι σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, χθες στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες, είπε, αισθάνονται την πίεση της καθημερινότητάς τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι. Υπογράμμισε μάλιστα ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, εκτίμησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. 27 χρόνια μετά από την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, σημειώνει το γραφείο τύπου της Βουλής. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών. πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, είπε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, ενώ για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, στο οποίο, όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε διωρή εποχή από τα καθήκοντά τους, προχωρούν και σήμερα ως τις 11 οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Αθήνα, αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τους νεκρούς από Χανταϊό. Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου και έχει 149 άτομα από 23 χώρες. Ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τροκτικά, σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωση, έχουν τραυματιστεί άλλοι 61 άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Στατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή σας ημέρα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εδώ είναι ο Τάκης Χατζής. Καλά. Καλά σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Δημοσκοπήσει μία πίσω από την άλλη. Κάποιοι λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Κάποιοι τους λέω γιατί τις καταγγέλλετε να τους κάνετε μήνυση. Όχι, δεν τους κάνουμε μήνυση. Αλλά είναι στημένες. Άμα είναι στημένες.
1: Υπάρχει μια ευθύνη.
0: Ναι, βρέστε έναν τρόπο να διευκρινίσετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχει το χειρότερο, είναι το χειρότερο που συμβαίνει σήμερα πέρα από τα πολιτικά, είναι η κίνηση. Υπάρχει απίστευτη κίνηση παντού, δεν κατεβαίνει με τίποτα το ποτάμι,
1: ναι.
0: Η Εθνική, από το Σκαραμαγκά προβλήματα στη Ραφίνα, στο κέντρο της Αθήνας στα ίδια, μια κατάσταση αλλαλούμ που δεν διορθώνεται αυτό, δεν είναι θέμα να πάρει ένα μαγικό ραβδάκι να το διορθώσει. Υπάρχει ένας τρόπος να εξυγχρονιστούν οι συγκοινωνίες. Δυστυχώς οι συγκοινωνίες που έχουμε δεν είναι καλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο και έτσι ο άλλος αναγκάζεται να πάρει το αυτοκίνητό του και να χαλάει αρκετά χρήματα από το εισόδημά του προκειμένου να πάει στη δουλειά του.
1: Και εργατόρες. Έτσι, γιατί η κίνηση τα κάνει όλα χειρότερα.
0: Τα κάνει όλα χειρότερα. Είναι πραγματικά φοβερό να μην έχουμε ένα συγκοινωνιακό δίκτυο άρτιο στην Αθήνα. Διαφημίζονται τα καινούργια λεωφορεία που ήρθαν, μα το θέμα δεν είναι μόνο να έρθουν καινούργια λεωφορεία, είναι να έχεις κατάλληλους οδηγούς, είναι να έχεις συνέπεια στα δρομολόγια για να ξέρει ο άλλος τι ώρα θα φτάσει και
1: τεράστιο
0: θα πάει.
1: Θέμα, ναι.
0: Τεράστιο θέμα. Και βεβαίως ξεκαθάρισμα και στους δρόμους με τα παρκαρίσματα και τα φορτηγά και το τι ώρα ξεφορτώνουν, πώς ξεφορτώνουν. Χτες είχε εδώ στην Κηφισιά είχε σταματήσει ένα φορτηγό στην Κασαβέτη, μέσα στη μέση του δρόμου. Ξεφόρτωνε πίσω ουρά, στο φανάρι πίσω ουρά. Γινόταν ένας χαμός, κατεβαίνει ένας χριστιανός με μια κυρία, μια οδηγός ήταν αυτή. Κυρία του λέει, τι θα γίνει, κάντε μας τη χάρη, λέει, κάνε τη δουλειά μου να πούμε. Μεταξύ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, παρακολουθείς αυτό που γίνεται με τα σκαυγάδες στα αυτοκίνητα.
1: Με τη βία, ναι. Με τη βία που υπάρχει στους δρόμους.
0: Κοντάζει να πεις τίποτα.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια και μην το τολμάτε, δεν υπάρχει λόγος. Κάντε λίγη υπομονή από το να μπλέξετε σε ένα επεισόδιο το οποίο δεν μπορείτε να ξέρετε τι έκβαση θα έχει. Κάντε υπομονή, είναι το πιο βασικό. Βεβαίως σου λέει κιόλας ότι δεν είμαι κορόιδο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν λέμε να είναι κάποιος κορόιδο, απλώς πρέπει να αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά και υπάρχει πολλή επιθετικότητα στον κόσμο. Ό,τι θέλετε να μας πείτε μπορείτε να το γράψετε σε SMS και να μας το στείλετε στο Viber στο 6947-989-989 ή να μας πάρει τηλέφωνο 212-212-4800 ή να μας στείλετε και mail onair@alfaradio989.gr. Εμένα μου αρέσει που επιστρέψαμε στα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται τώρα δηλαδή ότι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι βασισμένο στο γνωστό βιβλίο έχει γίνει είδηση. Θετικό το βρίσκω.
0: Συγγνώμη.
1: Λέω θετικό, ναι. Ότι ένα ντοκιμαντέρ γίνεται θέμα για ένα ντοκιμαντέρ.
0: Για τον Κουστό που είχε.
1: Τι ωραία που ήταν αυτά με τον Κουστό.
0: Μα τώρα εντάξει.
1: Όλαλα, Ζακίβ, τι υπέροχα πλάσματα. Το θυμάσαι που μου είχε. Και αυτή είχε τη μεταγλώτηση που είχε πολύ πλάκα. Όχι, λέω για το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Ότι επανέρχεται η τηλεόραση λίγο, μακάρι να επανέλθει στο
0: ντοκιμαντέρ.
1: Στον χιλιοστό.
0: Το
1: γνωστό το ντοκιμαντέρ που έχει σχέση με το βιβλίο που γράφτηκε για το παρασκήνιο, για το τρίτο μνημόνιο στην ουσία αυτό αφορά.
0: Ποιος το έγραψε, ο Βαρουφάκης?
1: Όχι, είναι οι δύο κυρίες συγγραφείς.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω και αυτά.
1: Έλα, αφού το είδε. Έχουμε και συνέχεια.
0: Δεν είχα εκπομπή εγώ.
1: Ναι, είχε εκπομπή, αλλά εντάξει, ξέρει περί τίνο πρόκειται.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν είναι θετικό να επιστρέφουμε στο ντοκιμαντέρ. Να έχει και η τηλεόραση κάτι να συζητάμε εκτός από reality show.
0: Καλό είναι η τηλεόραση να έχει πρόσωπα όπως κάθε μέσο ενημέρωση. Το έχουμε κάνει και εδώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Διαφόρων αποχρώσεων.
1: Πολύ βασικό. Α, καλά, αυτό είναι το πρώτο.
0: Άμα είναι μιας απόχρωση το σύστημα.
1: Μετά χάνεις και την αξιοπιστία σου.
0: Χάνεις και την αξιοπιστία σου και εν πάση περιπτώσει και ο άλλος σου λέει, εντάξει, τι είσαι εσύ.
1: Άσε, ξέρω τι είσαι, θα σε βάλω να σε ακούσω.
0: Όχι, έχει έγινε και στο παρελθόν και με άλλη κυβέρνηση και με άλλες κυβερνήσεις έχει ξαναγίνει. Και νομίζω ότι Εντάξει, δεν βοηθάει αυτό και τον κόσμο και, και τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, πώς το έλεγε ένας παλιός υπουργός, λέει, κάντε πως κοιμάστε, μην ενοχλεί το κράτος. Ψάχνει τα φαρμακεία στα αυτοκίνητα. Ναι, είναι τυχαίο το κυβερνήτη βγήκε τώρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Δεν το ξέρω. Μην με μπλέκετε με αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο συγχρονισμένα τα πράγματα.
0: Μην πάει το μυαλό σας. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, τα παρασκήνια και τα
1: ιστορίες συνωμοσίας.
0: Ναι, ναι, όχι. Εγώ ξέρω ότι το ντοκιμαντέρ αυτό, όπως το είπες, η εκπομπή θα το πω εγώ, mm-hmm. το σοου αυτό, θα κρυθεί στο τέλος.
1: Καλά, ναι, βέβαια, όπως όλα.
0: Θα παίξουν 6 επεισόδια που έχουν τα κορίτσια εκεί φτιάξει, καλές δημοσιογράφοι και οι δύο.
1: Πολύ.
0: Πρέπει να το πω αυτό. Όμως εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, η Βαρβιτσιώτη, λέει, είναι αδερφή του Βαρβιτσιώτη. Εντάξει, εγώ έχω αδερφό που συνεργάζεται με επιχειρήσεις.
1: Α, κακός, όχι, κακός, δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Δεν πάει, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη σε αυτά, έτσι, για να ξηγιόμαστε. Εντάξει, και ο Τάσος έχει αδερφό και ο Τάσος έχει σύζυγο και κόρες. Δεν σημαίνει αυτό που λέει ο Τάσος βαραίνει τα κορίτσια του ή αυτό που μπορεί να κάνει ένα κορίτσι βαραίνει τον Τάσο. Δεν πάει, ή εμένα ή τον καθένα. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως το θέμα είναι ότι αυτό το ντοκιμαντέρ τι, για ποιο θέμα ήταν, επειδή εγώ έχω εκπομπή εκείνη την ώρα, δεν πρόσεξα.
1: Είναι το παρασκήνιο για το τρίτο μνημόνιο, ναι. Όσα συνέβησαν. Α. Μιλάνε κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Ο Τσίπρας μίλησε. Γενικά, είπε, κατηγόρησε
0: τις
1: δημοσιογράφους για δολοφονία χαρακτήρα και ότι τις κατηγόρησε κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Όχι, ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει. Αλλά είναι λάθος.
1: Εγώ δεν ξέρω, το ντοκιμαντέρ, όπως λες και εσύ, θα κρυθεί στο τέλος. Εμένα μ' αρέσει που επιστρέφουμε σε κάτι το οποίο προκαλεί μια συζήτηση. Μπορεί να μην σ' αρέσει καθόλου το ντοκιμαντέρ. Κάποιος να το απορρίπτει, να λέει: εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Είναι καλύτερο από το καθόμαστε να συζητάμε reality show.
0: Εντάξει, τώρα
1: αυτό
0: να σου πω κάτι. Υπήρχε το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Είχε ξεκινήσει να παίξει δυνατά στην ενημέρωση. Μπλέχτηκε με κάτι παιχνίδια, με κάτι αστοχίες, χάσανε τον προσανατολισμό.
1: Κρίμα.
0: Φύγανε πρόσωπα τα οποία μπορούσαν να ισορροπήσουν το σύστημα. Δεν πάει καλά, θα φύγει και η ΣΥΑ 20 Ιωνή, έμαθα. Έφυγε ο Παπαδρόσος, ο οποίος δεν απέδωσε αυτά που μπορούσε εκεί. Προφανώς δεν τον άφησαν.
1: Είναι και το που πας να το...
0: Έτσι, ναι. Γιατί είναι καλός διευθυντής ειδήσεων. Ήταν και στον Α. Λοιπόν, αλλά το θέμα για μένα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μιας τεταμένης ατμόσφαιρας, μια τοξικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, η οποία δεν ξέρω πώς στο τέλος θα μας οδηγήσει, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν βγαίνουν σε καλό. Ποτέ δεν βγαίνουν σε καλό αυτές οι διαδικασίες. Τα έχει ζήσει η Ελλάδα και στο παρελθόν και τα έφαγε 7 χρόνια στο κεφάλι αυτά. Λοιπόν, όχι ότι μπορούμε να κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο, αλλά το ζήτημα είναι αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες συνθήκες, να ζήσουμε σαν άνθρωποι και εν πάση περιπτώσει να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα. Τώρα, βγαίνει το Πασό και λέει 4 μέρες εργασία. Ρωτάω εχθές τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος τον είχα στην τηλεόραση, πώς θα γίνει αυτό, του λέω, εδώ μου είπε μικρομεσαία επιχείρηση που είχε 9-10 άτομα, πώς θα ανταπεξέλθω. Δεν είναι για όλους, λέει, είναι για μερικές εταιρείες, παραδείγματος λογιστές. Μας στέλνουν μηνύματα λογιστές. Λέει, πλάκα μας κάνει. Εμείς δεν προλαβαίνουμε 12 ώρες την ημέρα να δουλέψουμε. 7 μέρες την εβδομάδα και θα κάτσουμε 4 μέρες. Θέλω να πω, επί πολλές κινήσεις, βέβαια μια καλή, όπως το είπα στην αρχή, μια καλή συζήτηση μπορεί να γίνει γύρω από αυτό για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν και νομίζω ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις, αρκετά σοβαρές τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να...
1: Η τετραήμερη εργασία κάποια στιγμή σε κάποιους τομείς θα έρθει στο μέλλον. Το θέμα είναι να την εφαρμόσουμε με κάποια λογική και με κάποια προετοιμασία. Μην λέμε έτσι οριζόντια πράγματα, τετραήμενη.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Αλλά βέβαια υπό κάποιες συνθήκες, αν βάλεις τεχνολογία, αν δώσεις κάποιο πεις στους εργαζόμενους που θα κάνεις κάτι άλλο για να σου δώσω την τετραήμερη εργασία, θα ενημερωθείς, θα καταρτιστείς. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Δεν το ρίχνεις έτσι βόμβα. Και...
0: υπάρχει βέβαια και το άλλο ζήτημα.
1: Γιατί
0: που...
1: έχει μια αντίδραση η οποία δεν αξίζει, δεν αξίζει, ας πούμε, ναι, σε αυτή τη συζήτηση.
0: Υπάρχει τώρα και το άλλο ζήτημα στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι αυτό που ζητάει η αντιπολίτευση γενικότερα. Η αντιπολίτευση λέει: θέλω εκλογές τώρα. Δεν ξέρω,
1: αντιπολίτευση λέει... είναι, δεν το λέει αυτό η αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά πάτε. Το λέει εκ του ασφαλούς. Ναι. Επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές τώρα, δεν γίνεται με όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά. Θα επιχειρήσει να βελτιώσει το κλίμα για να κάνει εκλογές. Έτσι γίνεται με όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη. Δεν πάνε για εκλογές. Η Θάτσερ το είχε κάνει μόνο. Αλλά ήταν μαγικό αυτό που έκανε, το ξαναπεί νομίζω.
1: Είχε και κότσια. Είχε κότσια. Σιδηρά, ναι, κυρία, ναι, τώρα ναι, και άλλες εποχές.
0: Οι οποίοι την κατηγορούν εδώ πέρα οι αριστεροί ότι είναι, ήταν έτσι, αλλά να πάνε ρωτήσουν στην Αγγλία.
1: Κοίτα, είναι και μια άλλη κοινωνία. Έτσι.
0: Και είδαμε και τον Μπλερ που το έπαιζε και σοσιαλιστής.
1: Ή μάλλον ήταν μια άλλη κοινωνία. Τώρα, ήταν, γιατί και εκεί υπάρχει.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
8: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
9: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
7: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
10: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
7: Τα λόγια είναι φτωχά.
11: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα.
7: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
12: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Ομέρ, καλημέρα και στην φίλη μας την Όλγα που μας έστειλε νωρίτερα το μήνυμα από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα ζητήματα όπως είναι το θέμα του κυρίου Τσίπρα, η εμφάνισή του, η επανεμφάνισή του να το πω έτσι, ο οποίος έρχεται τώρα να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία, την κυβέρνηση. Όλοι οι πολιτικοί φορείς αυτό έχουν στόχο, όλοι, όχι όλοι, μερικοί πολιτικοί φορείς έχουν στόχο
1: να υπάρχουν
0: τη διεκδίκηση, την κόντρα, τη διαμαρτυρία, αυτά όλα, ναι, υπάρχουν και αυτά
1: τα
0: που
1: λεφτά.
0: Βεβαίως, συγγνώμη,
1: σου βάζω αυτή την παράμετρο.
0: Τα λεφτά.
1: Τα λεφτά, λέω, πως είναι κίνητρο γενικά.
0: Α, για... τα λεφτά, ναι.
1: Α, μια θεά ερώτηση, ρε
0: παιδί. Ναι, μπορεί και τα λεφτά.
1: Λες.
0: Λέω και τα λεφτά. Εδώ, ναι. Όμως, εγώ έχω μια μεγάλη απορία σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας το εγχείρημα, είναι βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος θα πάει κοντά του θάνατο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, φαίνεται και από τις δημοσιοποιήσεις τώρα ήδη, δηλαδή, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χαμηλά ποσοστά. Εάν πάει και δεν βγει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι τι θα γίνει με το κτίριο, γιατί δεν απέργει επίδοτηση από το κράτος πλέον. Τι θα γίνει με το κτίριο στον Τάδο Κουμουντούρου. Να. Και ένα δεύτερο, τι θα γίνει με τα μέσα ενημέρωση που διαθέτει. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι διακηρύσει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και δεοντολογίες και άλλα τέτοια, έχει κομματικά μέσα ενημέρωση όπως είναι η Αυγή και το Κόκκινο. Αυτά είναι κομματικά μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενικά. Μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι μέσα ενημέρωση τα οποία προβάλλουν τις δικές τους θέσεις, όπως είναι ο ριζοσπάστης και τα λοιπά. Κατά συνέπεια, υπάρχει το μεγάλο ερώτημα: τι θα γίνουν αυτά τα μέσα ενημέρωσης σε περίπτωση που χάσει το. Θα τα πάρει ποιος. Προφανώς το ΕΣΟΥΡΟΥ θα προκηρύξει τη συχνότητα, την πάρει κάποιος. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με την Αυγή, που είναι μια ιστορική εφημερίδα, που βέβαια έτσι που την καταντήσανε με τα χρέη και με τα υπόλοιπα, νομίζω ότι σήμερα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν το διάβασε, λέει ο κύριος Τάκης, το δικό μου. Α, καλημέρα κύριε Τάκη, Αθηναίδα μας. Α, σου γράφει.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και σε εμάς και σε... Καλημέρα από τον Νίκο από τον Ναύπλιο.
1: Τι είναι, τι γράφει. Θέλει. Α, καλημέρα κύριε Τάκη, με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό μας κύριε Τάκη. Τι θα γίνει, όλα τα άλλα περιτεύουν. Να αναλάβει ο κύριος Γιανακόπουλος, θα σωζόμασταν. Ξεκαθάρισμα θέλουμε και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, καλά. Διαβάσαμε. Τώρα δεν λες που δεν μπέσαμε στη Β' Εθνική. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, δεν μπέσαμε.
1: Το απόλυτο χάος, μας λένε, λέει, στο μετρό του Συντάγματος. Γιατί το απόλυτο χάος στο μετρό του Συντάγματος. Είναι αυτές οι σκηνές της πρωινής βιασύνης και κοσμοσυρωής.
0: Ναι, γίνεται ένας χαμός, η αλήθεια είναι αυτή. Και...

0: πρόβλημα να το δεις. Γιατί να το κάνω αυτό.
1: Εκτός αυτό, όταν τελειώνει ζωντανή εκπομπή, επειδή είσαι πολλή ώρα στην τσίτα, είσαι περίπου να σε δέρνουνε. Βγαίνεις από ένα σπίτι.
0: Πάω σπίτι μου τώρα να δω εγώ το ντοκιμαντέρ για το τι. Αφού τάζησα. Τι να δω.
1: Να τα θυμηθείς, δεν θέλεις.
0: Πρέπει να μη σέβεσαι, λέει, τον εαυτό σου για να μπει σε μετρό ή λεωφορείο, ειδικά τις πρωινές ώρες.
1: Εντάξει, μην το λέμε τώρα αυτό.
0: Όχι, είναι. Το λέει υπερβολικά ο άνθρωπος, ναι, ναι, υπό, ναι, την έννοια ότι εντάξει, τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί. Ναι.
1: Τι να κάνεις.
0: Και έχει ένα δίκιο. Λοιπόν, θα παραμείνουμε εδώ, θα παραμείνουμε στις 11 βέβαια, αλλά θέλω να ανοίξουμε μια ζήτηση και για το θέμα της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ο Τάσος είναι έτοιμος να μας δώσει αυτό το μήνυμα που είναι σημαντικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, σας είπα ότι θέλω να κρατήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το νέο εγχείρημα το οποίο επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην, ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, πολλές σκέψεις που γίνονται γύρω από αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η δικιά μου η απορία ήταν, νομίζω Αφιναίδα το έχω ξαναπεί, ήταν πώς μπορεί να συνυπάρξει ιδεολογικά η σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά και μάλιστα την ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό ήταν ένα μπλέξιμο.
1: Και η οικολογία,
0: Βαριέσαι, η οικολογία τη βάζουν παντού, σαν την Coca-Cola πάει παντού.
1: Ναι, αλλά δεν πάει παντού, είναι σοβαρό.
0: Βέβαια δεν πάει παντού. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καρανίκα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Διάβασαμε και οι δύο αυτό που γράψατε, το κείμενο το οποίο γράψατε, σε ό,τι αφορά την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Και θα ήθελα καταρχάς να αρχίσουμε από αυτό. Είναι, κατά την δική σας την άποψη, είναι δυνατόν να υπάρχει συνύπαρξη αυτών των δύο διαφορετικών ιδεολογικών αποχρώσεων της σοσιαλδημοκρατίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς?
2: Ναι, ας ξεκινήσουμε λίγο, θα το πάω λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, μάλλον το ερώτημα θα το κάνω, λίγο θα πειράξω το ερώτημα. Αν υπάρχουν αυτά τα τρία ρεύματα, και σε ποια μορφή είναι σήμερα? Γιατί μάλλον μπορεί να μιλάνε για αυτά τα τρία ρεύματα οι 13 ακαδημαϊκοί πριν 30 χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω για πότε μιλάνε. Σήμερα αυτά έχουν αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Οπότε ναι, αφού είναι αφομοιωμένα από τον νεοφιλελευθερισμό, θα κάνουν κάτι κοινά νεοφιλελεύθερο. Απλά προοδευτικό σε ζητήματα κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ταυτοτικά, δικαιώματα και τέτοια. Κατά τα άλλα, αν πάμε τώρα 40 και 30 χρόνια πιο πίσω, ναι, μπορεί να γίνει αν οι αριστεροί κάνουν κάποιες, αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις τους, όπως ας πούμε για την αγορά και για το κράτος, η δημοκρατία, οι σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν και πολλά να αναθεωρήσουν. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το είχαν κερδίσει το παιχνίδι μεταξύ αυτών των δύο ρευμάτων. Η πολιτική οικολογία τα τελευταία χρόνια είναι το όπλο του φιλελευθερισμού σε αρκετά ζητήματα. Η πράσινη οικονομία έπαιξε υπέρ αρκετών ολιγαρχών. Γι' αυτό και λέω ότι για ποια ρεύματα μιλάμε. Επίσης, να κάνω μια επισήμανση, μου κάνει εντύπωση που βρεθήκανε τόσο καιρό 13 ακαδημαϊκοί για να ενώσουν τρία ρεύματα και δεν μας είπαν κάτι για αυτά τα τρία ρεύματα. Γιατί θέλουν να τα ενώσουν? Είδατε εσείς, κάνατε μια ερώτηση και εγώ αναρωτήθηκα για ποια ρεύματα. Θέλουν να τα ενώσουν γιατί έχουν παρακμάσει, θέλουν να τα ενώσουν γιατί κερδίζουν και τα τρία. Και αφού είναι τόσο

0: και τόσο νικηφόρα να τα ενώσουμε, να κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς είχαν χώρο να βρίσκονται, να πίνουν καφέ, να μιλάνε, καλά κάνουνε. Ακαδημαϊκοί είναι, τον εαυτό τους με το ζόρι εκφράζουνε. Την κοινωνία δεν μπορούν να την εκφράσουνε. Δεν είναι η κοινωνία τα πανεπιστήμια τους. Είναι... Θα ήταν αστείο να λέμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό, όπως είδατε, αν το είδατε, και όποιοι το είδανε και το διάβασαν, είναι κείμενα με φοβερή γυναικολογία και αερολογία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα, από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα, καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ δηλαδή, ότι ναι, αυτό είναι ένα, πώς να το πει κανείς, ο πρόλογος, ας πούμε, για να έρθει το κυρίως θέμα.
0: Το ονομάσανε, το μανιφέστο.
1: Αλλά εγώ το λέω πρόλογο.
0: Έχει μια θεωρία και ένα στόχο.
1: Ναι, δεν
0: ένα
1: έχει σκοπό. Αυτό θεωρία
0: έχει
1: και στόχο.
0: Τους.
1: Δεν έχει, δεν έχει.
0: Ναι, ποιος. Δεν έχει τότε τι
1: δεν
0: έχει.
1: Έχει. Δεν έχει. Λέω όμως ότι...
0: Να σας πω ότι έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει την αυλή που καταστράφηκε της αριστεράς.
2: Ναι, γράφεται ότι...
0: Με εντυπωσιάσει εμένα που προέρχομαι από εκεί, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Πείτε μου συγγνώμη, κυρία Νέγκα.
2: Δεν πειράζει. Γράφεται ότι και το Πόπολο το έχει ανάγκη. Κάτι έχει ανάγκη. Ναι, τι πιστεύετε ότι έχει
0: ανάγκη? Το Πόπολο έχει ανάγκη τη στρατηγική για μια άλλη καλύτερη κοινωνία. Ναι. Αυτό δεν το έχει σήμερα ανάγκη. Το έχει ανάγκη αιώνες τώρα. Ναι. Από τους χιλιαστές που με αφορμή την αισιολογία... Ήθελαν μια άλλη κοινωνία την οποία βλέπανε ότι το ιερατείο δεν το ικανοποιεί και γινόντουσαν εξεγέρσεις και κομμούνες. Πήγαμε στη Θεοδαρχία που εκεί πέρα μέσα σε αυτή την κοινωνική κατάσταση γινόντουσαν οι εξεγέρσεις. Μετά πήγαμε στον βιομηχανικό καπιταλισμό και εκεί γίνανε επαναστάσεις και εξεγέρσεις, γιατί το Πόπολο θέλει δικαιοσύνη κοινωνική, θέλει ισότητα και ελευθερία.
1: Ναι.
2: Το έχετε νομίζω πιάσει πάρα
0: αυτό.
2: Πολύ καλά.
1: Πολλοί λένε, χτες σας φιλοξένησε και ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος και από εκεί
0: ναι,
1: ο
0: μου έκανε την τιμή.
1: Ναι, ήθελα. Βγήκε κάποιος μετά και είπε ότι έχετε μια αχαριστία απέναντι στον Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, με... αυτό είναι μια ακροδεξιά φεουδαρχική αντίληψη. Την είπε μάλιστα ο ακαδημαϊκός που δεν κατάφερε να κάνει, να μας πείσει. Έτσι, γιατί μαζεύτηκαν 13 ακαδημαϊκοί να αντικαταστήσουν το συλλογικό διανοούμενο που είναι το κόμμα, τη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτός έχει μια φεουδαρχική αντίληψη για την κοινωνία. Τι λέει, πρέπει να είσαι υπόχρεος σε κάποιους. Σε ποιους, σε αυτούς ας πούμε που σε εκμεταλλεύτηκαν ή σε προώθησαν ή σε χρησιμοποίησαν για τις ικανότητές σου. Έτσι, μετά η φεουδαρχία το πήγε στο χέρι που σε ταΐζει με το δαγκώνεις. Λες και είσαι σκύλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή την αριστερά θέλει ο Τσίπρας. Αυτούς μάζεψε. Κάτι αυτοαναφορικούς με φεουδαρχικές και ολιγαρχικές αντιλήψεις. Γι' αυτό και έχουν μπει με τα μπούνια να κάνουν ένα ΙΧ κόμμα και όχι ένα δημοκρατικό κόμμα. Μην βλέπετε τώρα που μιλάνε για τον λαό. Για τον λαό μιλάνε όλοι.
2: Αν λέτε...
0: δεν μιλήσεις για το λαό, δεν κατεβαίνεις σε εκλογές.
2: Τον λέτε υποτελεί τον κύριο Τσίπρα. Είναι πολύ βαρύς χαρακτηρισμός αυτός. Γιατί τον
0: υποτελεί.
2: Λέτε...
0: Ναι, σε τι πράγμα τον λέω υποτελεί. Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε. Για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
2: Δεν κατάλαβα, σας ρωτάω, γιατί εσείς το γράψετε το κείμενο.
0: Λοιπόν, υπάρχει, λέω, μία υποτέλεια, τον ίδιο δεν το λέω ακριβώς. Δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι υπάρχει μία υποτέλεια όλων αυτών, έτσι στο ΙΧ κόμμα, το οποίο ΙΧ κόμμα και το μανιφέστο, όπως είδαμε, δεν έχει θίξει βασικά ζητήματα, όπως είναι η αντιπαράθεση, λέγανε παλιά κεφάλαιο εργασία, σήμερα θα πούμε ολιγάρχης δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν ακριβώς η
0: Οπότε είναι υποτελή στου ολιγάρχε. Αυτό λέω.
1: Α, ναι. Γιατί οι φωστήρε ακαδημαϊκοί με τον υποτελή Τσίπρα όμως δεν το είδαν. Αυτό που μιλάτε παραπάνω για τη Χεζμπολάχ και αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τον επέλεξε ο ελληνικός λαός. Υπήρξατε σύμβουλος του.
0: Φυσικά.
1: Και φίλος του πολλά χρόνια. Όχι, δεν γίνατε φίλος όταν έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Δεν πήγατε εσείς κοντά του όταν έγινε πρωθυπουργός. Προϋπήρξατε.
0: Μπράβο, πάρα πολύ σωστά το επισημαίνετε.
1: Ναι, όχι, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν πήγατε.
2: Στα καλά ήσασταν
1: και στα δύσκολα.
0: Ναι. Ειλικρινά... Δεν είναι το σημερινό το γραφείο που μπήκε εκ των υστέρων.
1: Όχι,
0: αυτό θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εγώ θέλω, έχω μια απορία. Από τότε που έπεσε η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχετε μιλήσει με τον Άλεξη Τσίπρα? Γιατί όταν...
0: μέχρι το πραξικόπημα στο οποίο οργάνωσε, και το οργάνωσε, μην το ξεχνάμε αυτό, γράφοντας ένα κείμενο μία μέρα πριν το συνέδριο το 23, όπου είχαμε εκλέξει δημοκρατικότατα πρόεδρο, δεν έχει σημασία τι ψήφισα εγώ τότε, έτσι, και βγήκε και είπε να αλλάξει πρόεδρο. Τι λες ρε φίλε, πού είναι η δημοκρατία, πού είναι η εκτίμησή σου στο λαό που παίρνει απόφαση να συμμετάσχει σε μια διαδικασία και να αποφασίσει για το μέλλον του. Το απαξιώνουν όλοι αυτοί. Εξού και θέλω λίγο να το καταλάβετε, η δημοκρατία είναι το έσχατο, αν είναι να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Ο Τσίπρας το πέρασε αυτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Απαξίωσε τα μέλη, απαξίωσε τη δημοκρατία και είπε και πήγε να οργανώσει ένα πραξικόπημα. Ο κόσμος και ο λαός όμως τότε του ΣΥΡΙΖΑ του γύρισε την πλάτη. Αυτό δεν το άντεξε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό δεν το άντεξε. Και στην πορεία η παρέα του και αυτούς που παράτησε οργανώσανε καλύτερα και πιο μεθοδικά μέσα σε ένα χρόνο και το πραξικόπημα έπιασε τόπο, αλλά ήταν πλέον το πραξικόπημα και των υπολείπων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τότε σταμάτησε, γιατί κοιτάξτε να δείτε.
1: Ναι.
0: Εμένα ο Τσίπρας ήταν στις καλύτερες καταστάσεις της ζωής μου σαν σχέση ανθρώπων και πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, με τίμησε και τον τίμησα, αλλά δεν γίναμε κολλητοί γκομενιαρίζοντας, ούτε πίνοντας και τρώγοντας. Γίναμε κολλητοί μέσα από την πολιτική διαδικασία.
2: Ναι.
0: Μέσα από αυτούς τους αναστεναγμούς. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πολιτικά ορίστηκε και έγινε φίλος μου, θα έπρεπε να ξέρουμε ότι η συνέπεια είναι σημαντική. Οπότε, συνεπής εγώ στις απόψεις μου και στις αξίες μου, δεν άντεξα το πραξικόπημα. Δεν άντεξα οι φίλοι μου να είναι υπερόπτες
1: Τώρα,
0: και
1: είμαστε,
0: να απαξιώνουν το λαό.
1: Τώρα αυτό. Είμαστε μπροστά σε μια καινούρια, να πάμε και στο σήμερα λίγο, είμαστε μπροστά σε μια καινούρια διαδικασία στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω όλος αν είναι δόκιμο στο σύστημα, τέλος πάντων, στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε τρία κόμματα που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Είναι της κυρίας Χαριστιανού, είναι του κυρίου Άλεξη Τσίπρα, είναι και του Αντώνη Σαμάρα. Αυτά κατά την κρίση σας πόσο μπορούν να αλλάξουν και να διαμορφώσουν σε ένα νέο πεδίο το πολιτικό σκηνικό που ξέρουμε σήμερα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Χαριστιανού μας έδειξε σε ποια κατεύθυνση είναι. Έχει μιλήσει κάπως ακραία απέναντι στην δημοκρατία και στα δικαιώματα. Ο κύριος Σαμαράς...
1: Μισό λεπτό, να μείνουμε στην κυρία Χαριστιανού. Ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι,
1: μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Ωστόσο όμως...
0: Ναι, θα πρέπει να εκτίμησή μου είναι αυτά έχει πει.
1: Ναι, από αυτά που έχει πει είναι σωστά. Αλλά όμως την κυρία Χαριστιανού, κύριε Καρανίκα, την ανέβηξε ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Αυτή...
0: Δεν θέλω να μπω σε τη διαδικασία. Ναι, κάποιος την ανέδειξε. Εγώ λέω ότι ο λαός την ανέδειξε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Υπομπάμε
0: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κριθεί. Ο λαός την ανέδειξε για το πόνεμα και για το πρόβλημα και για τα ζητήματα που είχε θέσει και είχε δίκιο η γυναίκα. Έχασε κόρη. Είχαμε μια τραγωδία. Συγκίνησε την Ελλάδα όλη. Βγήκαμε στους δρόμους, ήρθε σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση. Ωραία. Αλλά κύλησε το νερό, φάνηκαν αρκετά πράγματα και η κυρία Χαριστιανού αποφάσισε να κάνει κόμμα. Έχει κάθε δικαίωμα και θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Αλλά κρίνω αυτό το πράγμα και κρίνω από αυτά που λέει. Θα μπορούσε να είναι μια κοινωνικά φιλελεύθερη με την δημοκρατία και να την στηρίξω. Αλλά δεν είναι με αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να συνδράμω έτσι. Εύχομαι να πάνε καλά, γιατί και από την πλευρά της θα συμβάλλει σε κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά που διαφωνώ, είναι και αυτά που συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαμαράς εκφράζει την νεοσυντηρητική δεξιά.
1: Το λέει άλλωστε δεν...
0: Ναι, το λέει, δεν το... Ναι, ναι. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι... δεν είναι απλά συγκυριακός.
1: Ναι.
0: Προφανώς θέλει να υπερασπιστεί τις δικές του αξίες και αρχές και έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι κεντροδεξιός φιλελεύθερος, οπότε δεν το αντέχει αυτό η νεοσυντηρητική δεξιά. αλλά και οι δύο είναι νεοφιλελεύθεροι. Και όταν λέω νεοφιλελεύθεροι, εννοώ ότι έχουν υπερασπιστεί και έχουν δρομολογήσει την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, τις έχουν μετατρέψει σε μετοχές που λέμε, έτσι και σε αξίες του χρηματιστηρίου και όχι κοινωνική αξία. Σε αυτό, εντάξει, τι να κάνουμε, μια χαρά να πάει και με τον Τσίπρα και με τον Ανδρουλάκη, δεν διαφωνεί κανένας με όλα αυτά. Μην βλέπετε που λένε ότι λένε, τα λένε γιατί θέλουν ψήφους, θέλουν να βγουν στη Βουλή, θέλουν κυβέρνηση, θέλουν εξουσία. Η εξουσία είναι πολύ γλυκιά και αλωτριώνει με την ίδια γλυκάδα που έχει και οι χαμπάρι δεν μπαίνουνε. Δείτε πώς έγινε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας από τον λαϊκό αναστεναγμό πήγε στον αναστεναγμό τον δικό του. Και για να μπορέσει να τον κάνει πολιτική, έβαλε ακαδημαϊκούς. Οι οποίοι ακαδημαϊκοί αυτοαναγορεύονται σε διανοούμενους. Από πότε διανοούμενος σημαίνει στον και καλά ακαδημαϊκός? Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
0: ωραία, δεν είναι. Λοιπόν, επίσης δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τους διορισμένους σε μια επιτροπή κάτι δημοκρατικό.
1: Λοιπόν, όχι, μια επιλογή να έκανε. Δεν μπορεί να πείτε τίποτα γι' αυτό. Έκανε μια επιλογή.
0: Ναι, με αυτή κρίνω. Η επιλογή είναι για μένα κάτι το οποίο είναι ολιγαρχικό. Είναι ο ολιγάρχης της πολιτικής δηλαδή. Ο Τσίπρας θέλει να γίνει ο αριστερός ολιγάρχης στην πολιτική. Κάνει ΙΧ κόμμα, θα ορίσει αυτός τα μέλη του. Τα μέλη του θα βγάλουν σε μια διαδικασία θεατρικής παράστασης προφανώς και υποκρισίας τον πρόεδρό τους, δηλαδή τον ίδιο. Έχει ορίσει αυτό στην κεντρική του επιτροπή που την ονόμασε Ινστιτούτο. Έχει κάνει εργαστηριακή υπόθεση την πολιτική έλεος. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, που εγώ διαφωνώ μαζί της πολιτικά και ιδεολογικά, έχει το κόμμα για να βγάζει απόψεις. Και δεν έχει βγάλει 13 και 15 ακαδημαϊκούς. Έχει τον λαό του. Ναι. Γι' αυτό και έχει τόσα χρόνια και δεν διαλύεται. Γιατί έχει ρίζες στο λαό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Καταλαβαίνετε, δεν τον υποτιμάει όπως η αριστερά. Η αριστερά τα τελευταία 30 χρόνια είναι μια μικροαστική δύναμη που αρχίζει και τελειώνει γύρω από το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και προσπαθεί να ανανεώσει τα μέλη του γύρω από το πανεπιστήμιο. Ναι. Οι φοιτητές του τελειώνουν, ναι. Οι καθηγητές του δεν τελειώνουν γιατί πληρώνονται, είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι,
1: ναι, έτσι, ναι.
0: Και αξιοποιεί αυτούς. Είδατε να έχει πάρει κάποιον υδραυλικό, κάποιον ηλεκτρολόγο, κάποια λογίστρια, κάποια που είναι στο ταμείο όλη την ημέρα και βλέπει το λαό να περνάει και να γκομαχάει στο ταμείο. Έχετε δει κανέναν αγρότη? Έχετε δει? Όχι, τους υποτιμάνε, τους θεωρούν άξιστους, τους θεωρούν αγρίκους. Τους υποτιμάνε. Αν δεν τους υποτιμούσαν, θα τους είχαν δίπλα τους. Να σας πω κάτι, γιατί σας κουράζω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους ακαδημαϊκούς. Έτσι, αυτούς διαβάζω. Δηλαδή τον ακαδημαϊκό Σαντέλ διάβασα, που είναι ενάντια στην τεχνοκρατική αξιοκρατία, αυτήν την οποία ο Τσίπρας δεν κατάλαβε, γιατί δεν διάβασε ποτέ τον Σαντέλ, αλλά τον περιέφερε και έβγαζε φωτογραφίες. Ακαδημαϊκούς διάβασα για τον νεοφιλελευθερισμό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνεις κόμμα με ακαδημαϊκούς, και αν θέλεις να κάνεις ένα Ινστιτούτο, βάλε μαζί με τους ακαδημαϊκούς και κανονικούς ανθρώπους της παραγωγής, εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε, να σας πούνε, να πούν αυτή την άποψή τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην έχεις το λογιστή, τον απλό το λογιστή που έχει τις μικροεπιχειρήσεις, επιχειρήσεις που κλαίνε γιατί φορολογούνται όπως φορολογείται ο Λάτσης? Το καταλαβαίνετε ότι ένας με μπλοκάκι, ένας με μαγαζί που έχει τρεις υπαλλήλους, τον καταστρέφει η λογική που λέει ότι πρέπει να φορολογείται όσο ένας αστός?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν τον έχουνε γι' αυτό και δεν θα διαβάσετε τίποτε από όλα αυτά. Επίσης η αριστερά το απέδειξε αυτό. Έχει μια αντίληψη ότι αν έχεις πάνω από 20.000 ευρώ, 30, είσαι πλούσιος. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν ξέρουν, δηλαδή, αυτοί έχουν παραπάνω από 100 χιλιάρικα. Δεν είναι. Θέλω να καταλάβετε λίγο ότι όλο αυτό το παράλογο υπάρχει γιατί η πολιτική έχει υποχωρήσει προς όφελος των τεχνοκρατών.
1: Αυτό ξαναπείτε παλαιότερα. Το. Αυτό ξαναπείτε το. Ναι, είναι, ναι, είναι σοβαρό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, έχει, είναι και δεν το λέω εγώ. Ναι. Θα σα το πω αλλιώς. Εμένα πείτε μου ότι είμαι ένας ανόητος και ένα τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα και το ανόητο πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο συχνά πυκνά και δίνει τα λεφτάκια του για να αγοράσει ένα βιβλίο να διαβάσει. Γιατί έχει προβλήματα με την τηλεόραση, ψέματα, την αγαπάω. Με κάτι. Οπότε πώς να περάσει το χρόνο, το διαβάζει. Διαβάζοντας τα λέω αυτά. Έχω διαβάσει που το λένε αυτό εδώ πέρα. Διανοούμενοι πραγματικοί που κάνουν κριτική και κάνουν ένα σχολιασμό βάσει στατιστικών και στοιχείων. Ας διαβάζουν τον Πικετή, τον θεωρούν οι αριστεροί όμως δεξιό. Οι δεξίδες δεν θα ασχοληθούν. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μιλήσει για το σήμερα, γιατί παίρνουν υπόψη το σήμερα και όχι το σαλόνι τους σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τσίπρας άφησε τον λαϊκό ένα στεναγμό, το είπα και χθες, και τσάκωσε τους ακαδημαϊκούς. Mm-hmm. Μα από αυτούς γοητεύεται. Προφανώς τους θεωρεί ανώτερους του. Mm-hmm. Ή ανώτερους από όλους μας. Εγώ γελάω με αυτά.
1: Να είστε καλά, με. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είχε πάρα πολύ
0: ενδιαφέρον. Καλά. Εύχομαι να συνεννοηθήκαμε και να απάντησα στα ερωτήματα που μου
1: κάνετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Ήταν λοιπόν ο κύριος Νίκος Καλανίκας, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησε, είδες που διαφώνησε σε ποιο σημείο,
2: ενώ μέχρι
1: τότε είχε σχέση μαζί του, ναι, με το θέμα που έγινε με τον Κασελάκη.
2: Με τον Κασελάκη.
1: Ωραία. Τάση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς. Το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, η Αφιερά Ιωάννα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής είναι εδώ.
0: Και ο Τάσης Τασκαρδιρανιάν. Να πούμε χρονιά πολλά στη Δήμητρα που μας έστειλε το μήνυμα της, γιατί έγινε φιλιά σήμερα. Τραγούδι αργότερα, Δήμητρα. Θα το βάλουμε για σας. Λέει η Δέσποινα, λέει ότι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κυρανάκης τελείωσε με την Παντανόβουτσα. Έχω κάτι μερεμέτια στο σπίτι. Μήπως βάλει ένα χεράκι. Μάθε τέχνη κι άστινε, και αν πεινάσεις πιάστινε. Παντανόβουτσα, άπου έβαφε, κάπου έβαφε, έτσι. Ναι.
1: Μας λέει εδώ ο Καρανίκας, λέει ο Σπυρίδων, είναι από τις πολύ λίγες λογικές φωνές που υπάρχουν στην πολιτική και πόσο μάλλον στην αριστερά. Και δεν ασχολείται ενεργά με την πολιτική, μάλλον θα συχαίνεται πια, δεν θα έχει και άδικο. Ο Βίρονας λέει καλημέρα, τι δουλειά κάνει ο κύριος. Κάποτε η αριστερά είχε, λέει, σύνθημα για τον εργάτη και το λαό. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει σύνθημα για τις μειονότητες και ξέρουμε ποιες εννοούν. Η Δήμητρα λέει, το διαβάσαμε, τη Δήμητρα είναι που έχει τα γενέθλια της, χρόνια πολλά. Δεν περίμενα, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, από τον Καρανίκα να μιλάει τόσο σωστά. Στην αρχή έψαχνα να δω ποιος είναι, γιατί πίστευα, λέει, ότι αυτός ο τύπος με τα ανακατωμένα μαλλιά. Γιατί πειράζει που είναι ανακατωμένα τα μαλλιά του, ρε παιδιά. Πώς τους κρίνετε τους ανθρώπους. Έχει τέτοιο πολιτικό λόγο. Μπράβο, του ιδεολόγος, νομίζω, αριστερός. Μάλιστα.
0: Ναι, είναι αριστερός και παραμένει
1: εκεί. Το εξηγεί όμως πώς.
0: Καλημέρα σας, Αλφα και Ταφ. Αλφα Ταφ.
1: Α, ο Μωρόπουλος είναι αυτό, σίγουρα.
0: Στο αστυνομικό τμήμα είναι Αλφα Ταφ. Σας στέλνω τα σχόλιά μου στο μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια. Και λαϊδίστε, τραγουδίστε. Και λαϊδίστε, τραγουδίστε τον ωραίο σας σκοπό. Το τραγούδι άργησε συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Όπως έπαιζε και η κιθάρα.
1: Αχ, μήπως το έχουμε πουθενά το
0: μάθημα. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω.
1: Γιατί?
0: Κιθάρα, γιατί μου αγόρασε μια κιθάρα ο πατέρας μου και την πούλησα. Για να πάρω
1: τώρα
0: μπάλα.
1: Δεν ήσουν αφιλόμουσο. Όχι, για να
0: φιλόμουσο είναι, μου αρέσει. Να πάρω μπάλα.
1: Πήγε
0: και μου πήρε και τι μου παίρνει η κιθάρα. Θα μάθει, μου
1: λέει.
0: Με έστειλε σε ένα δάσκαλο. Ναι. Πήγα 5-6 φορές.
1: Πολλές ήταν.
0: Πάρα πολλές. Πάρα πολύ. Πέφερα. Και μετά βρήκα έναν εκεί, την πούλησα την κιθάρα και στο που πήγαινα στο δύο. Του λέω: έχω κιθάρα καινούργια, τη θέλεις να αγοράζεις? Ναι, την πούλησα εγώ και τα λεφτά που πήρα την μπάλα, δηλαδή.
1: Ναι, κόψω χρονιά, φαντάζομαι, θα την πούλησα.
0: Ναι, αφού πήρα την μπάλα με τα λεφτά.
1: Να την ξεφορτωθείς.
0: Ναι,
1: θα είπε ο άλλος: ωραία, πήρα αυτήν την κιθάρα.
0: Ωραία κιθάρα ήταν.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: μια χαρά.
0: Τι ήξερε ο πατέρας. Έπαιζε ο πατέρας.
1: Με απορία που είναι η κιθάρα, παιδί μου.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Τι να πει, ήξερε τι γιο είχε.
0: Ναι, δεν ήξερε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλύτερα κορόιδο παρά στο νοσοκομείο η Μακαρίτης, δεν το κατάλαβα που πάει αυτό.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει, τέλος πάντων.
1: Καλημέρα. Δεν συμφωνώ, προλαβαίνω. Δεν συμφωνώ, λέει, με τη λύση που πρότεινε ο κύριος Χατζής για την ανάσχεση της κίνησης στους δρόμους. Όταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν υπάρχει λύση, ακόμη και με 6 νέες γραμμές μετρό και με 1000 πρόσθετα λεωφορεία. Όταν υπάρχει πλέον η τηλεργασία, η δουλειά, αυτό είναι γεγονός. Η δουλειά μπορεί να γίνεται με εκτεταμένη χρήση αυτής της τηλεργασίας, όπου γίνεται. Δεν μπορείς τώρα, άμα δουλεύεις σε συνεργείο, δεν μπορείς να φτιάξεις τα μπουζί στο σπίτι. Και βεβαίως με κίνητρα να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια και να δουλεύουν οι άνθρωποι από εκεί. Υποδομές υπάρχουν πλέον, δεν είμαστε πριν 50 χρόνια. Έξυπνες λύσεις που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες χρειάζονται όχι άλλα εργοτάξια, όχι εργολάβοι που κονομάνε και νέες αγορές εισαγόμενων μέσων μεταφοράς. Λέει ο Ελευθέριος Ζαμάνης.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ό,τι ειδήσουμε με την Ιωάννα Βασιλάου και θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Αττικό Νοσοκομείο μέχρι τα δηληστήρια Ασπροπύργου λόγω διαδοχικών τροχαίων. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων και στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα αλλά και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Μαραθώνο στο ρεύμα προς Αθήνα από το Μάτι μέχρι τη διασταύρωση της Αθήνας λόγω και τροχαίου νωρίς το πρωί. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ήλιον ανατμήματα. Επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από την Αλίμου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υπό αμφισβήτηση τίθεται η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω αναζωπήρωσης της έντασης στα στενά του ορμούς. 5 Ιρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά εμπορικά σκάφη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αμφισβητώντας ανακοινώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν επιθέσεις από πυράβλους προερχόμενους από την Τεχεράνη και ντρόουνς. Πάντως το Ιράν διαψεύδει. Αναλυτές εκφράζουν φόβους για ενεργειακό σοκ και κλιμάκωση στον κόλπο. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, το Brent. Το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκε χθες κατά σχεδόν 6% κλείνοντας τα 114,44 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα η τιμή του Brent αποκλιμακώθηκε στα 113 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας πάντως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χθες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφού του έκλεισαν τα στενά του ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί πλέον να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα μόνο μέρος από την Ουκρανία η διήμερης διάρκειας εκεχηρία, την ώρα που η αντίστοιχη εφαρμογή ανακοχής εκ μέρους της Ρωσίας αναμένεται τρεις μέρες αργότερα. Η Μόσχα έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει μονομερός κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας ότι σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, τόνισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης χθες στις Βρυξέλλες. Για τα μέτρα στήριξης, ανέφερε πως τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη σύσταση να είναι στοχευμένα και προσωρινά. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, ανέφερε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Στη συμπλήρωση 16 χρόνων από τον εμπρησμό της Μαρφίν, με 4 νεκρούς αναφέρονται με αναρτήσεις τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Ενώ και ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται ονομαστικά στα 4 θύματα. 16 χρόνια γράφει από το έγκλημα του εμπρησμού της Μαρφίν. Δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα, την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόνδα Τσάκαλη. Σε άλλες ειδήσεις, νέο κύκλο πολιτικής έντασης φέρνουν οι υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλόπων. Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές πως θα αρνηθεί τη σύσταση. Προανακριτικής Επιτροπής που ζητούν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραπατζή για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΕΠΕ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει πως οι προτάσεις των κομμάτων δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις. Μάχη στη Βουλή θα δοθεί και για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που ζήτησε το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει σκοπό να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας, ώστε η πρόταση να περάσει με 120 ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί εθνικούς λόγους και να χρειαστεί απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, με περίπου 150 επιβαίνοντες από περισσότερες από 20 χώρες. 7 τα κρούσματα του Χανταϊού, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβαίνοντες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague, στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφαρέντιο 989.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Εγώ.
1: Θυμόμαστε τα παλιά. Ο Τάκης Χατζής είναι ο εγώ. Εντάξει, τώρα λίγο άργησα να πάρω μπροστά. Έλα ρε παιδί μου, μια φορά και εγώ.
2: Η Αθήνα είναι και τα μυστήρια.
0: Όχι άλλο κάρβουνο. Έλα και μαζί μας ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος. Έδωσε συνέντευξη ο κύριος.
1: Ο φιλότιμος κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Φιλότιμος.
1: Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνέδεξε τον Α, ο οποίος είπε ότι προσέχτε αυτό.
1: Επανέλα.
0: Όχι, για τη μία ψήφο. Θα σου πω κάτι άλλο που παρατήρησα εγώ.
1: Okay.
0: Μίλησε για την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Πιστός στις οικογενειακές παραδόσεις.
0: Γυρίζοντας το ρολόι πίσω. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης γυρίζει το ρολόι πίσω, θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ο γέρος.
2: Το ταγκό θέλει.
0: Μισθός, είναι και άλλα που έχουν συμβεί τότε. Εγώ δεν θα επιχειρήσω να το κάνω, σεβόμενος αυτούς που ψήφισαν Πασόκ, όχι τον Ανδρουλάκη. Εντάξει. Γιατί το να βάζεις οικογενειακή ευθύνη, τα λέγαμε και νωρίτερα, το τι έκανε ο πατέρας του, το τι έκανε η αδερφή του, το τι έκανε η θεία του η Μαγδαληνή, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι κάνει αυτό σήμερα. Και μη μιλάει για ρουσφέτια το Πασόκ τώρα. Μη μιλάνε για ρουσφέτια, εντάξει, ας το αμολύκουνε. Όπως μου λέγε χθες ο νεαρός Καρχημάκης, εμείς λέει αυτοκαθαρθήκαμε. Τι σαπούνι.
2: Αυτοκτόνησαν, αυτοκάθαρση.
1: Εντάξει, σου λέει όχι μόνο αυτοκριτική και αυτοκάθαρση.
0: Τι αυτοκάθαρση μωρέ.
1: Υπάρχει σε μερικά air condition και στο πλυντήριο πιάτων που λέει auto clean. Το πατάς αυτό.
2: Και στο πλυντήριο.
1: Και γίνεται, αμφιβάλλω αν καθαρίσει, καμιά φορά το πατάω αυτό.
2: Βιολογικό, ναι, και εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κλαίνεις
0: κι εσύ.
2: Ξέρω να βάζω πλυντήριο, έμαθα αργά, αλλά έμαθα. Και σιδερώνω και ράβω.
1: Άμα δεν ξέρω,
2: είμαι ο ιδανικός άντρας για κάθε γυναίκα.
1: Απλώς είναι δεσμευμένος, ναι, κυρίες μου.
2: Αμέσως είσαι άμας.
1: Τι να κάνω, να μην το πω.
2: Πλένω, ράβω, σιδερώνω και τα κάνω όλα τέλεια, να ξέρεις. Και δεν μιλάω πολύ έξω.
1: Δεν μιλάω. Αυτό δεν πιστέψαμε.
0: Τι γίνεται, για πες μας για τον Ανδρουλάκη, τις εντυπώσεις σου.
2: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό ήτανε, δηλαδή περίμενα να δω ποιο θα ήταν το σημείο που θα κλιμακώσει. Καθημερινά πλέον ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ κλιμακούν τη ρητορική τους. Γίνεται από ακραία έως πάρα πολύ ακραία, πάρα πολύ ακραία. Το θέμα είναι, δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, το λέγεις και το πρωί, πού θα φτάσει και τι αποτέλεσμα θα φέρει. Αυτό που κάνουν.
0: Το τι αποτέλεσμα θα φέρει στους ίδιους μου είναι διάφορο. Το τι αποτέλεσμα θα φέρει στην κοινωνία, έχει σημασία.
2: Στην κοινωνία θα φέρει, θα γίνει πόλεμος. Δηλαδή, πόλεμος εννοώ σε εισαγωγικά μέσα στη. Δηλαδή, σκέψω ότι αν αποφασίσουν οι άλλοι να απαντήσουν στα ίσια, σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή, αυτό το κάνει γιατί? Για να συσπηρώσει ένα ακροατήριο δικό του, για να μπορέσει να δημιουργήσει ρογμές, υποτίθεται, σε μια εικόνα που υπάρχει στη κυβέρνηση και προσωπικά. Γιατί έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα. Ο άλλος στόχος είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Και εκεί οι επιθέσεις πια, ξέρεις, λόγο στο λόγο.
1: Ναι.
2: Και όταν ξέρεις αυτό, είναι και ζωντανό, ξεφεύγουν. Είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, να λύσεις τα φρένα και να υποθούν πράγματα τα οποία...
1: Είναι κρίμα πάντως, γιατί έκανε μια κίνηση στο Πασόκ να μιλήσει και πιο κοινωνικά, ας πούμε, να προτείνει κάτι. Δεν το πρότειναν με πολλά στοιχεία. Πάντως ήταν μια συζήτηση που είπαμε, εντάξει, ας αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την εργασία, με την ευημέρεια, με τον πολίτη, με το πώς θα βελτιωθεί η ζωή του, γιατί μετά θα πήγαινε αλλού η συζήτηση, ναι, πολιτική.
2: Εγώ
1: και αυτό θα ήταν ωφέλιμο για...
2: Είπε και για αυτό. Όλους. Είπε, ναι, και για αυτό. Ναι. Αλλά είδες όμως ποιο είναι αυτό που μένει. Mm. Δηλαδή ήταν αυτό. Δηλαδή, αν θες να το παρομοιώσεις, να πεις, με συγχωρείτε, είναι μια σταγόνα δηλητήριο πάνω στο πολιτικό λόγο. Mm. Γιατί να το δηλητηριάζεις, όχι μόνο ο Ανδρουλάκης. Mm. Πάει η συνέχεια, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, έτυχε τώρα ότι είναι εκεί. Απλώς μας κάνει εντύπωση, γιατί το παρατηρούμε. Υπήρχε οξύς λόγος,
1: ναι,
2: αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, κάθε μέρα φεύγει. Αυτό δεν ξέρω αν θα φέρει, αν θα συσπηρώσει κόσμο ή αν θα φέρει καινούριο ακροατήριο.
1: Ή μπορεί να κάνει και κόσμο να αδιαφορήσει.
2: Ναι, εγώ, εγώ σαν άνθρωπος είμαι κατά των εντάσεων, έτσι. Δεν μ' αρέσουν οι ακρότητες.
1: Η πολιτική τι είναι, η πολιτική αυτό είναι, δηλαδή να λες τι είναι εφικτό, τι μπορείς να κάνεις για να νιώσει ο άλλος ότι η ζωή του μπορεί να αλλάξει, να πάει στο καλύτερο.
2: Αυτό είναι η πραγματική πολιτική.
1: Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ένα νέο φρούτο που είναι γεμάτο επιθετικότητα μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους. Θα κάτσουν σπίτι τους, φοβάμαι, και θα πούνε έτσι είναι, τσακώνονται μεταξύ τους, όλοι οι ίδιοι είναι.
2: Την ίδια αίσθηση έχουμε. Και εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα αντί να γεμίσει τη δεξαμενή ή την έχει μισογεμάτη ή ξέρεις διόν κόσμο που θα έβλεπε με θετικό
1: μα
2: μάτι.
1: Υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα. Μα βλέπουν αυτό να τους αποδίδει. Βλέπουν να τους αποδίδει.
2: Ναι, γιατί όταν τσιμπάνε μία μονάδα.
0: Δεν γίνεται.
2: Μία μισή, δύο.
1: Δεν είναι αυτό όμως. Είναι στην παγίδα που πέφτουν τα κανάλια που λένε πήρε μία μονάδα ο Αντωνόπουλος στην εκπομπή του γιατί κάλεσε κάποιον. Άρα προς αυτή την κίνηση πρέπει να κινηθούμε.
2: Εδώ που είπες κανάλια, είναι ότι λειτουργούν για τα κανάλια. Δηλαδή λειτουργούν αντί να λειτουργούν υπέρ του πολίτη, λειτουργούν υπέρ της τηλεόρασης. Γιατί τι γίνεται τώρα, όταν βλέπεις μες στη Βουλή και, και πέφτουμε και εμείς σε αυτή την παγίδα, γιατί έχουμε μπει έτσι. Παρακολουθείς, παρακολουθείς.
1: Ναι.
2: Κατά διαστήματα λέγονται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Και γίνονται σοβαρά πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή μας, δηλαδή και όχι τώρα, για τα επόμενα 10 χρόνια και πάνε χαμένα. Γιατί τι γίνεται, γιατί έρχεται κάποια στιγμή και γίνεται, έρχεται ο άλλος για να το ζωντανέψει, θα το κάνει κούγκι.
1: Οπότε μένουμε στο σοου.
2: Και μένουμε στο σοου και χάνουμε την ουσία.
0: Το κούγκι, το... στην ταινία Σουλιώτες έπαιζε ο Λαβρέντης Διανέλος.
2: Ο Λαβρέντης Διανέλος, έκανε τον παπά, τον μοναχό.
0: Τον ναι. Μοναχό, ναι. Τώρα ποιος τον κάνει τον μοναχό, Ανδρουλάκης.
2: Πάντως έκανε, κάνατε μια συνέντευξη με τον Καρανίκα. Αν ήμουν στη θέση του Φάμελου, θα την είχα κάνει εκατοντάδες αντίτυπα και θα τα μοίραζα. Αυτό ήταν μανιφέστο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ήταν είχε πολλά εύστοχα ο
2: Καρανίκας
1: στο λόγο του, ειδικά αυτό που έλεγε ότι δεν γίνεται, δεν μπορείς να επιλέξεις διανοούμενους και να πεις εδώ είμαστε. Πρέπει να έχεις και τον λογιστή και τον υπάλληλο και τους ανθρώπους. Αυτό στην πολιτική λείπει πάρα πολύ.
2: Και
1: πάρα
2: είπε
1: πολύ.
2: Ότι αυτό η αριστερά... τους βγάζει στην απέξω, δεν τους θέλει, τους θεωρεί, ξέρεις, παρακατιανούς. Αυτό είναι, γιατί είναι η ελιτίστικη αριστερά. Στην ελίτ έπεσε, στα λάδια της του ελιτισμού έπεσε και γλίστησε και έχασε το παιχνίδι η αριστερά. Και αυτά τα από Καρανίκας, ο οποίος Καρανίκας είχε υποτιμηθεί αρκετά.
0: Από τη δεξιά.
2: Όχι, πιο από τη δεξιά, από τους ίδιους.
0: Περισσότερο από τη δεξιά.
2: Όταν είχε γίνει τότε γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Είχαν μείνει στην εικόνα και δεν είχαν μείνει, ξέρεις, δεν είχε συζητήσει κανένα. Και εγώ είχα παρασυρθεί αρκετά, δηλαδή και το λέω. Δεν είχα δώσει σημασία. Όταν τον γνώρισα τον άνθρωπο και είχα μιλήσει μαζί του, είχα μείνει εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, ξέρεις, και είπε κάτι στο τέλος. Λέει, εγώ διαβάζω. Λέει. Πάω, δίνω, λέει, τα χρήματά μου.
1: Φαίνεται.
2: Είπε, παίρνω τα βιβλία. Και όταν είπε για τον Γάλλο φιλόσοφο, που, τον ακαδημαϊκό, τον Γάλλο, που τον έβγαζε, που λέει...
1: Τον είχε
2: ναι, εγώ λέει τον έχω διαβάσει, ο Τσίπρας λέει τον περιέφερε. Ήταν βιτριολικός πολύ, δηλαδή, ξέρεις τι μου θύμισε. Πώς λένε, επειδή ξέρεις ότι ψαρεύω, ξέρεις δεινός ψαροντουφεκάς, τη Σμέρνα.
0: Εγώ τι έχω ζήσει.
2: Τη Σμέρνα. Πώς καθαρίζουν τη Σμέρνα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου να ακούσουμε πώς καθαρίζουν
0: τη Σμέρνα. Την πατάς στο κεφάλι για να τη Σμέρνα.
2: Όχι, την κρεμάς και τη βγάζει σιγά σιγά το τραβάς.
0: Δεν υπάρχει δηλητηριώδες ψάρι.
2: Εντάξει.
0: Παλιό ψάρο.
2: Νόστιμο. Φτάνει να ξέρεις να το καθαρίσεις.
0: Εντάξει.
2: Αλλά είναι, θέλει λεπτότητα. Γι' αυτό το τραβάς σιγά σιγά σιγά σιγά, δεν το βιάζεσαι. Και έτσι χράκ και το καθαρίζει. Έτσι έκανε. Αυτό έκανε σήμερα ο Καράνικας.
0: Τι να σου πω καμένα, ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ σε ακούω τόση ώρα.
2: Ναι.
0: Και έχω πάθει, ας πούμε, κάτι.
2: Τι.
0: Τάσο, διάπαιξε πάλι.

0: έχει κάνει μία ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αφορά τη Μαρφίλ.
1: 16 χρόνια.
0: Ναι, το 2010 έγινε αυτό, το 5 Μαΐου. Θα το πούμε μετά όμως, να περάσουμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα και παρακολουθούμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: να διαβάσουμε.
1: Ναι, να το διαβάσουμε, Εφηναϊδά.
0: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επέτειο της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τον χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της Σταδίου. Αυτούς που στέρισαν τελικά τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη. Από τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδος συνολικά. Αλλά και μέτρο της απόστασης που ευτυχώς έχουμε κατακτήσει από το χάος εκείνων των ημερών. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά. Αυτά γράφει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, εδώ τώρα υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί που είναι στον κόσμο και στην γνώμη. Γιατί δεν έχουν πιαστεί ακόμα οι ένοχοι.
0: Εγώ δύο πράγματα δεν καταλαβαίνω. Γιατί γίνεται αυτή η ιστορία με το μνημείο. Που... Και γιατί δεν είναι όλα τα κόμματα.
2: Όλα τα κόμματα μαζί.
0: Δεν είναι όλα τα κόμματα μαζί και υπάρχουν απουσίες. Στις επαιτίους της Μαρφίν που δεν μπορώ εγώ να δικαιολογήσω.
2: Ξέρεις κάτι, εγώ
0: με στεναχωρούν πολύ.
2: Δεν θέλω, αλλά πού να σου πω, αυτές οι τραγικές επέτη μνήμης, δηλαδή δεν είναι το θέμα, ξέρεις, το να βρεθεί κάποιος εκεί. Το θέμα είναι να μπορέσει να δίνει το παράδειγμα με τη στάση του όταν είναι πολιτικός, ώστε να μην ξαναγίνει κάτι.
0: Ναι, και τι γίνεται όταν λες ότι εγώ δεν θέλω να πάω. Δηλαδή, ας πούμε, η Μαρφίν. Αυτά που συνέβησαν σου άρεσαν?
2: Όχι.
0: Δεν θέλεις να συμμετέχεις σε κάτι το οποίο μας στεναχωρεί όλους πάρα πολύ? Δεν μπορώ να καταλάβω την απουσία.
2: Εγώ θα το δεχτώ. Δηλαδή, από το να πας σε μια απουσία που ενδεχομένως μπορεί να είναι και υποκριτική. Δηλαδή, πήγα για να πάω. Αλλά όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει σε κάποιον.
2: Οφείλει κάθε πολιτικός.
0: Να μην καταδικάζει.
2: Δεν υπάρχει κανένας που να μην το έχει καταδικάσει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Οφείλει με τη στάση του να μην δίνει αφορμές. Δηλαδή αυτό που λέει μέσα ο Μητσοτάκης για διχαστικό λόγο και για μίσος και για οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είμαστε εχθροί εδώ. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει, έχει γίνει ένα τέτοιο συγκό και τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος που πέταξε τη Μολότοφ.
0: Δεν είναι μόνο αυτός ο τύπος, είναι και αυτοί που εμπόδιζαν την πυροσβεστική να πάει.
2: Είναι
0: ανατριχιαστικά τώρα αυτά. Να μην
2: δηλαδή τώρα αυτό που να το πεις. Δηλαδή βλέπεις εκείνη τη φωτογραφία που έχει στοιχειώσει κάθε λογικό άνθρωπο σε αυτή τη χώρα, που είναι στο μπαλκόνι που καίγεται. Με τους καπνούς, η κραυγή, η απόγνωση, η φρίκη. Και λες τώρα είναι δυνατόν. Εγώ δεν σου λέω να όχι στη λύθη, αλλά τουλάχιστον όμως να υπάρχει και μια συμπεριφορά από, από αυτούς που ξεχωρίζουν. Ναι. Είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε είναι κάποιοι άλλοι που με τη στάση τους αποτελούν παράδειγμα. Δηλαδή αυτό είναι που ξέρεις, και δυστυχώς χρειάζεται να έρχονται τέτοιου τύπου επέτειοι για να το θυμάσαι.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάτε για επετείους, θα σας πω για την υπόθεση Καρδαλίδη. Για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη Καστανίδη.
2: Καστανίδη.
1: Ότι

0: Δεν ξέρω αν έχει κάνει αυτοκάθαρση που λέει ο νεαρός Καρχημάκης, ο ιός του.
1: Ο Λευτέρης, του Μιχάλη.
0: Του Μιχάλη Καρχημάκη, γιατί εδώ μας δίνει το δικαίωμα να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Αντωνόπουλο, επειδή κάνει το ρεπορτάζ του Πασόκ. Μην ξαναμιλήσουν για νεποτισμό, έτσι. Καλό θα ήταν. Προχθές ο Μιχάλης Καρχημάκης μοίραζε καρτούλες του γιού του έξω από τα ΚΑΠΗ που πηγαίνανε εκδρομή 7 η ώρα το πρωί.
2: Κάτσε ρε παιδί, να μην μοιράσει αφού το παιδί του είναι.
1: Πατέρας
0: είναι. Να μην μοιράζει για τους άλλους πατεράδες.
1: Δεν μίλησε αυτός.
0: Μιλάνε οι άλλοι. Νεποτισμός, λέει, οικογενειοκρατία, αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό.
1: Κληρονομιά.
2: Κληρονομικό χάρισμα. Πολιτικό.
1: Πάντως να σου πω για τον Καστανίδη. Ο Καστανίδης τότε, εκείνη τη χρονιά που διαγράφει από τον Αντρέα.
0: 92,
1: ναι. Είχε προηγηθεί ένα τρέιλερ που έπαιζε. Ναι. Και έλεγε, τον έφερε ότι έχει δώσει μια συνέντευξη που το προδιέγραφε όλο αυτό το συνκό και δεν ήταν έτσι. Είχε απομονωθεί ένα κομμάτι από τη συνέντευξη και αυτοί το είχαν προβάλει έτσι και έτσι και έτσι. Και όταν έφτασε στον Αντρέα, έφτασε εκείνο το κομμάτι. Δεν έφτασε ολόκληρη συνέντευξη, έτσι φαγώθηκε.
0: Δεν ήταν μόνο ο Καστανίδης που διώξε τότε, ήταν και δίκογλο ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος και ο Καστανίδης. Τρεις. Είχε στείλει, ο Τσαρδάλης ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Ο Νάνας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έστειλε την επιστολή ο Ανδρέας και είπε ότι κύριοι, αυτοί δεν ανήκουν πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Του Πασόκ. Έτσι τα καθάριζε τα πιάτα του.
1: Εννοείται.
0: Με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Όξο, ωραία, από την παράγκα.
1: Από το αεροπλάνο είχε φάει.
0: Ναι,
1: υφυπουργό.
0: Αυτός ήταν ο άνθρωπος που αγκάλιασε τον Ανδρέα, ο γιος του τώρα είναι υπουργός πολιτισμού με την Νέα Δημοκρατία, αγκάλιασε τον Ανδρέα τον Παπανδρέα όταν ήρθε στην Πάτρα για να κατέβει βουλευτής. Αυτός ήταν δίπλα του, αυτός ήταν ο άνθρωπός του στην Πάτρα και ένας από τους γραφιάδες εκεί των ομιλιών ήταν και δασκαλός μου, ο Θανάσης Ογκόβας, ο οποίος τότε ήταν στην εφημερίδα Ημέρα, μετά έρθε στην Πελοπόννησο. Όλα έχουν μια ιστορία, ξέρεις. Δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, έτσι έκανε ο ηγέτης. Και ανοίγει θέμα στο κομματικό. Αντίτε, παιδιά, παρακάτω. Παίχτε με τα κουμπαδιάκια σας.
1: Εκεί είναι ένα, ξέρεις, εκεί που καταλαβίζουν στον Ανδρουλάκη.
0: Δεν θέλετε, παιδάκι, είναι συνέχεια. Όχι εσύ, ρε Αντώνη μου, αυτό εδώ σατανά.
2: Έχουμε και τον Ανδρέα Πετρόπουλο στη γραμμή σε λίγο. Ναι,
0: κάτσε να βάλει ένα μήνυμα σοβαρό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
4: Καλημέρα
0: αγαπητέ μου κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Λέγαμε για τον Καστανίδη. Πάει στον Τσίπρα, λένε. Ο ίδιος λέει δεν πάει.
1: Δεν έχει καμία επικοινωνία. Δεν έχει καμία επικοινωνία με κανένα.
2: Σαν να λέει, πώς το λένε το τραγούδι. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Στείλε ένα μήνυμα ή έστω τηλεφώνα.
1: Ναι, όχι. Ο Καστανίδης μιλάει πολύ καλά ελληνικά.
0: Είναι καλός.
1: Πολύ καλά.
0: Κουβεντάδωρος.
2: Ναι.
1: Κουβεντάδωρος.
2: Και είπε λοιπόν ότι δεν έχω καμία επικοινωνία.
1: Ναι, γιατί όταν το είπαν πάνε σε πας για... Έχει δώσει 2-3 συνεντεύξεις από χθες.
0: Ναι, δίνει.
1: Ναι. Μιλάει γενικώς.
0: Μιλάει γενικώς και ορίστος.
1: Λοιπόν, όταν το ρωτήσαν αν θα πας Τσίπρα ή δεν έχω καμία επικοινωνία με κανένα κόμμα.
0: Εντάξει, άνθρωπος.
1: Και όταν του είπε, αλλά δεν θα μείνω μακριά από την πολιτική ζωή και αυτά. Και τι θα γίνει, του λέει, μόνος σου θα είσαι. Πολλές φορές έχω αντιμετωπίσει με τη μοναξιά.
0: Όχι, είχε κάνει κόμμα με την Κατσέλη.
1: Με την Κατσέλη και κάνει όταν είχε φάει τη διαγραφή από τον Παπανδρέου τον Γιώργο.
0: Το Γιώργο.
1: Ήταν τότε όμως, είχε γίνει το μεγάλο μακελιό. Είχε 32 διαγραφές.
0: Εντάξει, ο Καστανίδης κατά καιρούς διαγράφεται. Τώρα.
2: Συγγνώμη.
0: Είναι μια επαναλαμβανόμενη ιστορία. Αλλά τώρα δεν διαγράφει, λέει, παρετήθηκε.
1: Παρετήθηκε. Με τα βαϊόν
0: και τα κόμματα δεν παρετήσε. Φεύγεις.
1: Φεύγει.
0: Η λέξη παρετούμε από τι. Μέρος ενός κόμματος είσαι και λες, εγώ αποχωρώ από το κόμμα. Δεν παρετούμε.
1: Από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Καλά μου τα λένε και οι άλλοι λένε από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και κάτι τέτοιο.
1: Έχω την εντύπωση όμως
0: ότι... Πανταχτερά και ανεφημασία, εντάξει, ναι.
1: Ότι δεν θα επηρεάσει τόσο την εικόνα που έχουν χτίσει από το συνέδριο και μετά. Δηλαδή θα είναι σήμερα...
0: Όχι, δεν είναι, εγώ δεν λέω θα... Εντάξει, είναι μια προσωπικότητα όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι προσωπικό, φυσικά, και δεν είναι μόνο. Γιατί εδώ, τώρα που είπες Θεσσαλονίκη, εδώ είναι το θέμα. Τι θα κάνει στη Θεσσαλονίκη, πώς θα την τζιτώσει τη Θεσσαλονίκη. Γιατί Σαουλίδης που έφυγε πριν, Καστανίδης, ήταν δύο κεφάλαια πολιτικά με πολλούς σταυρούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και, έτσι, και πολιτικό βάθος, εκτόπισμα. Ναι. Εντάξει, και ο Καστανίδης, πολιτικό εκτόπισμα
0: βέβαια.
1: Ο Σαουλίδης δεν είναι Καστανίδης.
0: Βέβαια. Αλλά... Και οι δύο ήταν πολιτικά εκτόπισμα. Είχαν πολιτικό εκτόπισμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά. Ο αρχηγός του κόμματος θα τα κάνει κουμάντο.
1: Ναι, και τώρα έχει πλήρη.
0: Κάνει ζάφτη που λέει η
1: ίδια. Έχει ανανέωση. Έχει πάρει. Θα έχει Πέτρο Παπά.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: ο Μαλιάς,
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι αυτό.
1: Γλαβίνας.
0: Καλά, αυτό είναι καλό. Ο Γλαβίνας είναι καλό. Είναι καλό τέλεχο. Ο Πέτρος Παπάς είναι Βεδουίνο.
1: Μεταγραφή.
0: Βεδουίνοι λέγονται αυτοί, μη με αλλάζει τώρα. Και όπω είπα και το Ανδρέα του Λοβέρδου.
2: Γιατί
0: και
2: το εσύ Βεδουίνο είσαι,
0: μου λέει, γιατί μου το λες. Τι στο λέω, ρε, του λέω. Το ξέρω, γνωριζόμαστε από παιδιά, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Τι στο λέω. Ήσουν Πασόκ, μου λέγε Πασόκ, τσακωνόμαστε.
2: Ναι,
0: εγώ σου
2: έλεγα λέει...
0: είσαστε δεξιοί και μου έλεγε Πασόκ, σοσιαλιστέ.
2: Ναι, αλλά σου λέει αυτοί άλλαξαν.
0: Ότι ήταν στην ΚΝΕ, βέβαια αυτό.
1: Έχει βαφτίσει τάση. Πα να φτιάξει τάση μέσα. Είχα διαβάσει ένα παραπολιτικό. Η νέα τάση, λέει στο Πασόκ, η Βεδουίνη τη πολιτική.
0: Λοιπόν, και στη Νέα Δημοκρατία έχει πολλού από αυτού. Λοιπόν, έλα, Ανδρέα, τι βλέπει εσύ, Ανδρέα.
3: Ναι. Πρώτα να σα πω την είδηση ότι κάθε Δευτέρα ο Στέφανος Κασελάκης σε ρόλο YouTuber κάνει εκπομπή.
2: Με τι θέμα?
1: Τον κόσμο, δίνει φωνή στον κόσμο.
3: Κάνει πολιτική εκπομπή ο άνθρωπος. Πήγε στο YouTube και κάνει πολιτική εκπομπή κάθε Δευτέρα.
2: Ωραία.
0: Μου γράφει εδώ πέρα ο Νίκος, οι Βεδουίνοι δεν χάνονται στην έρημο. Ξέρουν να διαβάζουν τον άνεμο, να εντοπίζουν το νερό εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο άμμο και να επιβιώνουν χωρίς να φωνάζουν.
1: Α, σωστό.
0: Νικολάκι μου.
1: Λόρεν της Αραβίας.
0: Καλημέρα, απόγονοι της Κλαδικής. Εμείς είμαστε απόγονοι της Κλαδικής.
2: Ξέρω
0: εγώ. Δεν υπήρξε ένα μέρος της Κλαδικής. Λοιπόν, τι είπα, Ανδρέα, ξαναπες το, Ανδρέα, για να σε δει.
3: Ο Κασελάκης, λέω.
0: Θα κάνει την εκπομπή, ναι. Τι είδους, πολιτική εκπομπή, τι.
3: Πολιτική πάντα.
1: Θα δίνει φωνή στον κόσμο, θα βγάζει κόσμο, θα μιλάει μαζί τους.
2: Ωραία.
0: Απευθείας.
1: Ναι.
0: Να μπορώ εγώ να βγω, ας πούμε.
2: Τι ωραία, θα κάνουμε παρέμβαση στο εκπομπή του Κασελάκη.
1: Θέλεις.
2: Ναι, θα μας βγάλει στον αέρα όμως ή θα πιάσει.
1: Θα μας βγάλει.
2: Είναι εγκάθετη.
1: Θα μας βγάλει.
2: Ναι, δηλαδή να το γυρίσει.
1: Μια φορά είχε έρθει στη Βουλή και ήμουνα στην εκπομπή του Ανδρέα, του Πετρόπουλου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήμουν εκείνη την ώρα στον αέρα. Εγώ ήμουν στο γραφείο μου, στη Βουλή. Τώρα είμαστε μέσα. Μπαίνει ο Κασελάκης, έρχεται. Μιλάω στον Ανδρέα, του λέω: Ανδρέα, του λέω δίπλα. Το θυμάσαι, Ανδρέα. Δίπλα μου, του λέω: Είναι ο κύριος Κασελάκης. Για δώσ' τον, μου λέει στον αέρα. Τσακ, του δίνω το ακουστικό. Κανονικά.
2: Πάντως, ωραίο θα είναι τώρα να πάει ο Κασελάκης στο κόμμα Τσίπρα.
1: Το σκέφτεσαι. Σουρεά.
2: Νομίζω ότι θα πάγωνε λίγο το αίμα.
0: Α, όχι, μου λέει εδώ ένα φίλο μου, όλα αυτά τα παιδιά.
1: Ποπάρτε στην πολιτική.
0: Λέει το για τον Βεδουίνο Άδωνη, γιατί δεν λέτε ποτέ. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχω πει 400 φορές. Για τον Άδωνη.
2: Πού βρίσκεται και τα Βορύδη, λέτε αυτά, ναι.
0: Εμένα το λες. Για τον Βορύδη, τον Πλεύρη, τον άλλονε το.
1: Άμα να κάνεις κάθε μέρα προσκλητήριο ονομάτων, ξέρεις,
2: δηλαδή. Και τώρα θα πούμε όλους τους Βεδουίνους.
1: Έλα, σιγά.
3: Βάλεις τους κυβερνητικούς και πώς το λένε, τους υπουργούς και τα λοιπά, στη Νέα Δημοκρατία περίπου το 40% Βεδουίνοι.
0: Ναι, είναι. Τι Βεδουίνοι, δεν είναι, τι είναι. Όταν, συγγνώμη, δηλαδή, πες τον υπουργό δικαιοσύνη, ας πούμε, έτσι.
1: Έλεγα, δεν θα το πει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, ο οποίος πρόσεξε. Αποφεύγω να μιλάω για αυτούς που εκλέγονται με σταυρό.
2: Γιατί κάποιος σου έχει ψηφίσει.
0: Πρόσεξε, σε αυτούς που μετεπίδησαν σε ένα άλλο κόμμα, είναι... Διαφορετικό δηλαδή να είσαι με σταυρό ή να σε διορίσει κάποιος. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, ο Πέτρος Παπάς είναι original Βεδουίνος, διότι αυτός είναι εκλεγμένος και είναι στη Βουλή με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Δεν εξελέγει με το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει εκλέξει κανείς από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα το δούμε στα μερομήνια. Εκεί φαίνεται, κατάλαβες Αντρέα, αν θα βρέξει, θα βρέξει. Είχαμε και εμείς σήμερα
1: τον Καρανίκα.
0: Τον Καρανίκα, τον είχες και εσύ χτες, ζήλεψα.
3: Ναι. Πολύ Καρανίκα πείσουμε.
0: Ναι, καλός είναι. Μ' αρέσει.
3: Ήταν πάντα ο Καρανίκας μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Μιλάει κανονικός, σαν κανονικός άνθρωπος για μια κανονική αριστερά. Εγώ αυτό κατάλαβα, αυτό ήταν. Ρίτα, εγώ σου λέω, το είπα πριν, ότι αν ήμουν αφάμελος, θα είχα πάρει τη σημερινή συνέντευξη, εχθές δεν την άκουσα, με συγχωρείς, και θα τη μοίραζα. Σε πού κασέτες, πάρτε, ακούστε. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε πολύ. Γιατί
0: ποιος,
1: έλεγε.
0: Ποιος λες?
1: Για τον Καρανίκα.
3: Σε ποιο θα την έδινε?
1: Σε όλους εκεί μέσα, για να κάνουν ένα restart. Σωστό το ερώτημα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θα έπαιρνε τη συνέντευξη κατά του Τσίπρα για να κάνει ριστάρ.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα κατά του Τσίπρα. Είναι για το πώς μεταλλάχτηκε ο Τσίπρας, για το πώς έχει μεταλλαχτεί αριστερά.
0: Μισό λεπτό, λέει ένας φίλος εδώ, μισό, θα πάμε και σε αυτό τώρα, εντάξει. Τι κάνουν αλήθεια οι πολιτικοί αρχηγοί για να λαμβάνουν τον ρόλο παρουσιαστή, λέει εδώ ναι. Αντρέα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε πολιτικό αρχηγό σε reality επιβίωσης?
1: Survivor.
3: Δεν ξέρεις. Πάντως αυτό το είχε εγκαινιάσει ο Λεβέντης, αν θυμάσαι.
0: Εντάξει, ο Λεβέντης το έκανε χρόνια στην τηλεόραση. Ήταν ο καημός του να μπει στη Βουλή. Μπήκε στη Βουλή ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα είναι σε άλλη φάση.
1: Είχε μια περιπέτεια υγείας καλύτερα.
0: Είναι καλά.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Ξέρεις ότι στην ιστορία με τον Λεβέντη, Αντρέα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, κατέστρεψε την καριέρα του ένας δημοσιογράφος τότε.
1: Πάνω.
0: Με την πίτσα.
1: Με την πίτσα. Θυμάσαι που τον είχε βάλει μέσα στο στούντιο και πήγε να πουλήσει πνεύμα κτλ. Και του την έφερε.
0: Βέβαια.
1: Του το γύρισε.
0: Ήταν λάθος του πάνω αυτό. Ο οποίος τότε μεσουρανούσε. Ήταν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στη χώρα. Δεν ήταν δευτεράτζα.
2: Υπήρχε από τότε κάνσελ πάντως, που νομίζουμε ότι είναι καινούργια αυτά.
0: Όχι.
2: Αν κάνεις κάτι και κάπως ο κόσμος το αντιληφθεί ότι.
1: Ξέρετε κάτι. Εγώ το λέω.
2: Δεν αρέσει.
0: Λοιπόν, Αντρέα, τώρα τι βλέπεις?
3: Αυτά
0: για πες μου τώρα τι βλέπεις για τον Τσίπρα, τι ακούγεται, τι λέγεται στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων, τι λένε οι αριστεροί, πώς
3: ήδη
0: το
3: από την 1η Μάη που έβγαλε αυτό το μανιφέστο, υπάρχουν διάφορα επεισόδια που τον κρατάνε πολύ ψηλά.
0: Δηλαδή.
3: Έγινε αυτό με το Sky, πώς το λένε.
0: Αλλά αυτό εντάξει, είναι μια δημοσιογραφική δουλειά.
3: Άνοιξε ένα μέτωπο εκεί, ανοίχτηκε μάλλον ένα μέτωπο εκεί πέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάθε μέρα αναφέρεται σε αυτόν. Γενικότερα.
0: Αλλά και γενικότερα, από ό,τι είδα και διάβασα κάποιες δημοσιοποιήσεις, έχει υπερβεί πλέον την κυρία Καριστιανού. Έχει περάσει αυτό.
3: Πάντως σε μια δημοσκόπηση, αν δεν κάνω λάθος, το Άξιον.
0: Ναι.
3: Ως καταλληλότερος πρωθυπουργός
0: είναι δεύτερος
3: με 9 κόμμα κάτι.
0: Ναι, είναι δεύτερος. Έχει περάσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ας
3: πούμε. Είναι στο 5 ο Ανδρουλάκης και είναι στο 9 και ο Τσίπρας. Αυτό.
1: Πέμπτος μαζί με Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι, αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο Ανδρουλάκης, στη χθεσινή δημοσκόπηση.
3: Ένας κόσμος, τέλος πάντων, έχει το μυαλό του στον Τσίπρα ότι μπορεί να κυβερνήσει.
0: Ναι.
3: Και ακόμα να έχει κάνει το κόμμα.
1: Ναι, γιατί είναι πρωθυπουργήσιμος, γιατί έχει υπάρξει πρωθυπουργός και είναι ενεργός. Γι' αυτό ο συνειρμός είναι λογικός.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί λες, ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει μια σημασία. Βέβαια, και οι δημοσκοπήσεις πάντως, Αντρέα, δείχνουν μια, δημοσκοπικά πάντα, μιλάω έτσι για να μην γίνει παρεξήγηση, μια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ πλήρη.
3: Δεν θα το έλεγα. Στα λεφτά του είναι, δηλαδή στο 4-5.
0: 32 είχε, ρε, 33.
3: 32 τώρα, εντάξει, και το Πασό κάποτε είχε 41.
0: Το Πασό μπορεί, μπορεί να ξαναπάει.
2: Πώς το βλέπεις, πώς σου ήρθε αυτό? Τι έχεις πάρει?
0: Κάτσε, όχι, εντάξει, είχε πάρει μεγάλο ποσοστό, ρε, η Αντρέα, γιατί το λες τα λεφτά του είναι?
3: Αφού έκανε 2 διασπάσεις, 3. Πώς θα να πάρει, δηλαδή, τώρα ο έρμος? Κάτσε, δηλαδή. Το που λένε του φτωχού τα αρνεί τώρα, μην το πούμε.
4: Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, να πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνα.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, Ανδρέα. Ανδρέα, ναι. Ανδρέα.
1: Για να είμαι και δίκαιος τώρα.
0: Μας. Δώσε και σώσε.
1: Ναι, για να είμαι και δίκαιος.
0: Να είσαι δίκαιος, ναι. Σαν ναι. Όλων.
2: Ο Αριστείδης.
0: Όχι, και ναι. Όλων δίκαιος. Για λέγε.
1: Δίκαιος να είμαι.
0: Σολομών.
1: Και ο Μητσοτάκης έχει πάρει 41%, αλλά στην πρόθεση ψήφου το βλέπαμε μεταξύ 22 και 26.
0: Όχι, υπάρχει η άλλη που είναι 28. Πώς το λες, 22 και 26. Δεν τις βλέπεις όλες τις δημοσκοπήσεις, αρέσουν να βλέπεις.
1: Πρόθεση, πρόθεση λέω.
0: Ναι, για πρόθεση λέω και εγώ. Τώρα, ας πούμε στην opinion τώρα, στην opinion 16,8-17% πάνω από το Πασόκ είναι ρε, εσύ. Πόσο να κάνει
1: το Πασόκ είναι στο 12, τι να κάνουμε.
2: Όχι 12.
0: Όχι 12.
2: Τώρα.
0: Δεν είναι 12.
3: 16,8 μονάδες.
0: Μονάδες. Το Πασόκ τώρα είναι στο 14-15. Δεν είναι 12. Πώς είναι.
1: Αυτό, εγώ πιστεύω ότι αυτό.
0: Εσύ θες να δεις την Ινδρία Δημοκρατία στο 3. Δεν θα τη δει στο 3. Πώς να γίνει τώρα. Η δεξιά έχει ρίζες, ρε φίλε.
1: Η δεξιά δεν πάει στο 3.
0: Θα πάει στο 3.
3: Το εξήγησε ο Καρανίκας πριν γιατί.
2: Το είπε.
1: Το είπε. Είναι με το κεφάλι η δεξιά. Δεν πάει στο
3: 3. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι,
2: ρίζες,
3: εξήγησε γιατί υπάρχει έχει ακόμη ρίζες, Νέα Δημοκρατία. Το εξήγησε.
0: Ναι. Να σου πω, έχει και στο κεφάλαιο. Σήμερα, επειδή το λένε πολλοί και έχει πλάκα, ας πούμε. Βγαίνουν και λένε. Και εσύ τα λες, σ' ακούω. Τα απογεύματα και θα χτυπηθεί με την αριστερά το κεφάλαιο, θα γίνει.
3: Πότε, ρε,
0: θα ξαναμοιράσει.
1: Όχι, έχει ακούσει να λέω θα χτυπηθεί η αριστερά μου το κεφάλαιο. Την εκπομπή μου.
0: Από την αριστερά θα χτυπηθεί το κεφάλαιο, λέω, ρε.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Δεν θα χτυπηθεί το κεφάλαιο.
0: Όχι, ναι. Δεν θα χτυπηθεί. Θα χτυπηθεί, ρε, το κεφάλαιο. Αφού το έχει πει ο Τσίπρας.
1: Όχι, δεν το έχει πει ο Τσίπρας, ο Κουκουέτα λέει αυτά.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Λέει ο Τσίπρας ότι θα χτυπηθεί από την αριστερά το κεφάλαιο.
0: Όχι τώρα, το έλεγε παλιότερα, ρε Ανδρέα.
1: Α, παλιότερα. Κάτσε τώρα, γιατί με μπερδεύεις.
0: Παλιότερα, δεν έλεγε θα χτυπήσουμε το κεφάλαιο τον ντόπιο και ξένο.
1: Ντόπιο και ξένο, αυτή η φρασιολογία είναι του Κουκουέ. Δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Είπε ότι.
0: Δεν το είπε. Είπε έξω η Μέρκελ όμως. Go back, είπε.
1: Go back, αυτό το είπε.
0: Και την ίδια ώρα, και την ίδια ώρα έκανε συναλλαγή και τους είπε στον πρέσβη εδώ ότι εντάξει, εμείς τα λέμε, αλλά θα συνεργαστούμε. Το έχει πει και ο Ραφαζάνης αυτό.
3: Επειδή με τη Μέρκελ απέκτησαν πολύ στενές σχέσεις και αμοιβαία συμπάθεια, τεράστια.
0: Εγώ τι φταίω τώρα.
3: Δεν στο λέω. Πώς από το go back πήγαμε στο. Φέρθηκε σαμάνα.
1: Τον αγάπησε.
3: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Αγάπηστε, γιατί πρόσκειται. Εγώ τώρα το λέω σοβαρά.
0: Όχι, το σαν μητέρα.
3: Απόλυτα σοβαρά το λέω κι εγώ.
1: Εγώ απόλυτα σοβαρά και συμφωνώ μαζί σου, γιατί ο Τσίπρας έχει μια ικανότητα, ακόμα και όταν αντιπαρατίθεσαι μαζί του σκληρά και το ένα και το άλλο, να διατηρεί πάντα έτσι μια στάση και ένα επίπεδο που μπορείς ταυτόχρονα να μιλάς σαν κανονικός άνθρωπος μαζί του.
3: Καλά, προφανώς. Είναι χαρισματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι με την κυρία.
0: Ότι είναι χαρισματικός.
3: Με την κυρία Μέρκελ στο βάθος υπάρχει μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Είπε η Μέρκελ, είχε πει ότι πρώτον είδα την κυβέρνηση του 2015. Μετά το πρώτο εξάμηνο ότι ήταν μια το βάζει, δηλαδή θα κέρδισε εκλογές με το μνημόνιο. Είπε ότι είδα για πρώτη φορά μετά από χρόνια, γιατί ήταν από τις διαπραγματεύσεις η Μέρκελ από το 10, μια κυβέρνηση που έχει ένα σχέδιο. Συμβιβασμένο, αλλά ξέρει τι θέλει να διεκδικήσει.
0: Ναι, αλλά όμως με συγχωρείς, όταν εγώ τότε δουλεύα σε άλλο σταθμό, κάτω στο Φάλιρο. Ναι. Όταν λοιπόν εμάς μας βγάζανε φωτογραφίες τους δημοσιογράφους, που εγώ δεν ήμουνα με το μνημόνιο έτσι, και μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες.
1: Και δεν μετά μου λες εσύ.
0: Ο Τσίπρας δεν με είπε ότι ο Τσίπρας. Ένα λεπτό. Να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ με τον Τσίπρα είχα και έχω, όπως το ξέρεις, πολύ καλή σχέση. Έχω μιλήσει μαζί του πολλές φορές, του έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις, μιλάμε στο τηλέφωνο. Είναι ένας άνθρωπος που έχω καλή σχέση για τη δουλειά μου δηλαδή, έτσι. Και μάλιστα μου είχε πει ότι Τάκη, είσαι ειλικρινής, γιατί δεν ήρθες εδώ να μου πουλήσεις και να μου πεις φούμαρα για μεταξύ των σκορδές ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εξήγησα την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε ότι εγώ είμαι στηρητικός άνθρωπος.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν με εκφράζει τώρα η Νέα Δημοκρατία ή αύριο μπορεί να με εκφράσει ένα άλλο κόμμα ή μεθαύριο κάποιο άλλο, αλλά γενικά δεν με εκφράζει κανείς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Αυτή ήταν η σχέση μου, ήταν ειλικρινή σχέση. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι και ο Τσίπρας είχε ειλικρινή σχέση με την κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Ανδρέα. Γιατί αν είχε ειλικρινή σχέση με την κοινωνία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Και με το κόμμα του.
0: Ας το κόμμα του. Θεωρώ... Το κόμμα του, γιατί έχει και μέσα περικοκλάδες. Αντώνη, δεν είναι. Ναι.
1: Ο Τσίπρας, γιατί κυβέρνησε στην πιο ζεματισμένη περίοδο, να το πω έτσι, ακόμα και όταν άλλαξε κατεύθυνση, δεν ήταν άνθρωπος που κορόιδευε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Καλά, αυτό θα το συζητήσουμε πρώτα. Σου διαβάσω ένα μήνυμα που λέει ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα. Άκου τώρα ο άλλος τι έχει βρει. Μη μας ασύντροφε, Ανδρέα. Προσπαθεί να σε παρασύρει ο πατρινός όταν αυτή στην Πάτρα επένδυαν στο χρηματιστήριο. Εμείς είμαστε σκλαβωμένοι ακόμα, λέει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παίξει ποτέ καμία μετοχή στη ζωή μου, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν,
1: απαντήσω τώρα στο Βαρκάρι.
0: Αδερφός μας.
1: Στην Πάτρα, εγώ έχω καταγωγή από την Κόρινθο και λέγανε Κορίνθη Πελοποννήσι των Πελοποννησίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει. Τι.
0: Καλά, τώρα μη σου αναφέρω και την ιστορία της Κορίνθου, θα μπλέξουμε. Άστο τώρα να πάει στην ευχή, γιατί είναι και σεξιστικά αυτά, δεν κάνει. Λοιπόν, τώρα... περιλάβουν, ναι.
3: Σεξιστικά άκουσα.
0: Ναι, εσύ τι ανακατεύεσαι τώρα. Δεν είπαμε κάτι.
3: Πού νου επιτρέπεται να ανακατευτώ.
0: Όχι, αυτό γιατί να ανακατευτείς. Δεν το είπαμε το αμέσως.
3: Άκουσα, είπα.
0: Ναι, άκουσες. Δεν είπαμε τίποτα.
3: Το αυτή το λέω εφάνδυ.
0: Δεν λέμε εμείς σεξιστικά.
3: Δεν λέμε.
0: Ναι. Δεν μου λες, Ανδρέα, εμείς που δεν λέμε αυτά.
3: Τα σεξιστικά είναι για τις δύο πλευρές, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μας είπες ότι ο Τσίπρας έλεγε αλήθεια, το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, άμα κοιταχτείς τον καθρέφτη και το πεις στον εαυτό σου, δεν θα γελάσεις?
1: Άκου να δεις.
0: Ακούω, ναι. Ακούω.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Όχι, σοβαρά, λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω να το καταλάβω αυτό.
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτικός που δεν έχει αλλάξει στάση από το ένα θέμα στο άλλο ή στο ίδιο θέμα να έχει πει άλλα πράγματα. Ο Τσίπρας όμως έκανε το εξής, κατά τη γνώμη μου, και το αναφέρει στο βιβλίο, είναι πεντακάθαρο στο βιβλίο.
0: Ποιο πράγμα?
1: Αιτιολογεί του 15 τη στροφή. Την αιτιολογεί όμως.
0: Όχι, όχι.
1: Μια σειρά πράγματα.
0: Δεν λέω γι' αυτό εγώ. Λέω για την αρχική ρητορική την οποία επέλεξαν όλοι όσοι βγαίνανε, θυμάστε, τα κανάλια τότε, που εγώ θυμήθηκα και από βήματος Βουλής είχε πει για το μνημόνιο ότι με ένα νόμο και με ένα συγκεκριμένο άρθρο, λέει, θα το καταργήσουμε. Του λέγει ο Λαφαζάνης, δεν γίνεται γιατί υπάρχει σειρά από νόμους και αυτά και τα λοιπά. Και
1: δεν τα έλεγε ο Λαφαζάνης όμως τότε.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, τώρα έχει δίκιο. Ναι. Δεν τα έλεγε τότε, τώρα τα λένε.
0: Ναι, εντάξει, θα πούμε για τον Λαφαζάνη.
1: Ο Λαφαζάνης με το Στρατούλη, βάλε τα βίντεο του Στρατούλη.
0: Τα ξέρω,
1: κάθε μέρα το έλεγε. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα το σκίσουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε.
2: Και μετά είχαν αρχίσει όμως να κρατάνε αποστάσεις. Όταν τους είχε βγάλει πάγο.
1: Εγώ να πω κάτι που δεν το έχω πει άλλη φορά.
0: Ναι, για πες το.
1: Επίμαχο εξάμηνο και το ξέρει ένας στενός κύκλος ανθρώπων, είχα πει ότι είναι αδύνατο να μην κάνει συμβιβασμό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδύνατο. Και μάλιστα παραμονή του δημοψηφίσματος και όλο αυτός ο κίνδυνος που υπήρχε με τις τράπεζες και το ένα και το άλλο, και μπορεί να μ' ακούει ο αδελφός μου τώρα, με πήραν τηλέφωνο παραμονή και μου λένε θα βγει από το ευρώ. Και τους είπα δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο πιθανότητα.
3: Αυτό το μία στο εκατομμύριο είναι εξής. Έχει και...
1: δεν υπήρχε περίπτωση, ρε παιδιά. Και να σας πω κάτι. Αν συμφωνούσανε στις 12 Φλεβάρι στην επίμαχη διαπραγμάτευση που μπορούσαν να το κλείσουν εκεί, να αποφύγουν τα υπόλοιπα...
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας ο οποίος έκανε αναφορά στα μνημόνια, είναι και ο Σαμαράς, έτσι, με τα ζαπία και τα λοιπά. Μισό λεπτό, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία, έτσι, και τους ανθρώπους. Και ο Σαμαράς τα ίδια έλεγε. Έτσι.
2: Γιατί έπρεπε να υπάρχει και μια επικοινωνία. Δεν μπορούσε να πας μέσα. Πώς θα πας.
0: Δηλαδή ο Σαμαράς είχε κατεβάσει προτάσεις, τα θυμάσαι.
2: Ναι, ζάπιο 1, 2,
0: 3. 23. Λοιπόν, και αυτό τα ίδια έλεγε.
1: Τη διαπραγμάτευση του Φλεβάρι όμως θέλω να πω, βγαίνει ο Βαρουφάκης στις κάμερες, υπάρχουν οι δηλώσεις, και είπε συμφωνήσαμε στο 70% το μέτρο. Στο άλλο 30% θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή είπε ο άνθρωπος, αποδεχθήκαμε κατά 70% το μνημόνιο και θέλουμε να διορθώσουμε το υπόλοιπο 30% που δεν συμφωνούμε κτλ. Εκεί ήταν κομβικό σημείο που αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, πώς να το πω, το βλέπε αλλιώς και ότι παιδιά ας το κλείσουμε εδώ, γιατί είχαν πάρει κάποια πράγματα εκείνη την ώρα, αλλά μέτραγε ότι ήταν τόσο κοντινή απόσταση από το 15 Γενάρη από τις εκλογές που θα ήταν, πώς να το πω, θα ήταν πραγματική ψυχολογία.
2: Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, συγγνώμη Αντρέα, το όλο θέμα της διαχείρισης ξεκινάει από την αρχή που έσκασε το χρέος. Πότε ήταν? Με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ωραία, να τα πάμε όλα μαζί. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα πρώτα κομμάτια. Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετική διαχείριση. Τώρα εδώ έχουν ένα δίκιο. Μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν με τον τρόπο τους, πώς να το πω τώρα, out of the blue. Ναι, λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή η κριτική πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
1: Μα ναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει ότι δηλαδή γίνονται ντοκιμαντέρ αποκλειστικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τότε τι επεβάλλει εκπομπές για δηλαδή τώρα.
2: Εδώ δεν έχει ένα δίκιο τώρα.
0: Εμείς δεν έχουμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, περίμενε.
1: Καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Εντάξει, καλά, ναι, το παραμύθι το ξέρω, αλλά...
1: Δεν είναι παραμύθι, δεν άντεχε. Αυτή η οικονομία, το ευρώ δεν το άντεχε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν το λέω για σένα. Λέω όμως ότι εγώ δημοσιογραφικές δουλειές δεν τις απαξιώνω. Τελεία.
2: Όχι, άπρα. Δεν λέει κανένας γι' αυτό.
0: Όχι,
2: αυτό
0: ίσα ίσα. Ό,τι λέτε, δεν με ενδιαφέρει.
2: Όχι, το ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο. Που εστιάζει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
3: Να διαφωνήσει, αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι θετικό. Ας γίνονται όλων των ειδών να ξαναγίνουν τέτοιες δουλειές.
2: Αυτό που έλεγε το πρωί, ότι να γίνεται συζήτηση.
3: Να γίνεται συζήτηση. Τώρα ότι μπορεί να διαφωνήσει με κάτι, βεβαίως να γίνουν και άλλα ντοκιμαντέρ. Και για άλλες περιόδους της ιστορίας της πολύ πρόσφατης.
2: Ναι, θυμάστε εκείνη την περίφημη, δηλαδή όταν ξεκίνησε να μιλάμε για μνημόνιο και για να έρθει και το Δούνου του στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν ήταν με την περίφημη δήλωση στο Κασελόριζο.
3: Έχει πάθει ένα, δεν θυμάται.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Ναι, δεν θυμάσαι. Είναι, ναι.
3: Ήσουν μικρός.
0: Διάβαζα. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο τέλος. Έχει δίκιο, λέει ο Ανδρέας, είναι στημένο από το Σκαρινέ. Μαζευτήκαν, κάνανε σύσκεψη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Συγκυριακά όμως τώρα. Είναι συγκυριακά, μπορεί κάποιος να έχει μια υποψία. Την Παρασκευή ο Τσίπρας ανακοίνωσε, τη Δευτέρα ο Σκάι βγάζει.
0: Γιατί δεν τα λέμε κάθε μέρα εμείς όταν ανακοίνωσε ο Τσίπρας?
3: Συγγνώμη,
0: περιμέναμε το Σκάι τώρα να μας τα πει. Δεν τα έχουμε ζήσει εμείς. Δημοσιογράφοι δεν είμαστε.
2: Το ντοκιμαντέρ τώρα.
0: Δεν με έλεγε εσύ Γερμανό Τσολιά.
3: Το βιβλίο έχει γραφτεί χρόνια, ρε παιδιά, πριν.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Γιατί γίνεται ντοκιμαντέρ αυτό είναι το θέμα.
0: Τι πες?
1: Γιατί γίνεται τώρα ντοκιμαντέρ?
3: Δεν έγινε τώρα. Δεν μπορεί να έγινε μέσα σε μια εβδομάδα το ντοκιμαντέρ, ούτε μέσα σε ένα μήνα.
0: Αυτό ξέρει πόσο καιρό έχει πάρει για να γίνει.
3: Για να έχει τις δηλώσεις αυτών των ανθρώπων.
0: Από πέρσι γίνεται αυτό, Ανδρέα. Δεν είναι φετινό. Έλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε εσάς που μας ακούσατε, που κάνατε ακρόαση.
3: Ελπίζουμε να μας
0: προτιμήσετε και αύριο. Όλοι να είστε εδώ. Ήταν η Αφινά Ιδανέγκα, ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο Τάστας Καρδιρανιάν, ο Παριστάνων, τον Ηχολήπτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην Πειραιώς προς Ομόνια, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Αυτήν την ώρα τα πιο σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Προς κατάρρευση οδεύει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα ασθενά του ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Οι ΗΠΑ και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι 5 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε πως η επίθεση έγινε για να αποτραπεί η παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Αποκλιμακώνονται εντωμεταξύ σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στα 113,53 δολάρια το βαρέλι, νωρίτερα η τιμή του Brent στα 104,30 του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, έκανε σαφές πως τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα και έδωσε έμφαση στη σύσταση να είναι στοχευμένα και προσωρινά. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε σε τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ειδικότερα, όπως είπε ο Υπουργός, θα απαγορευτεί με νόμο η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου πριν από ακριβώς 16 χρόνια. Μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο για τον φωνικό εμπρισμό που στέρισε τη ζωή από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση πως με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. 27 χρόνια μετά από την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Σώματος και Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση στη Βουλή των Ελλήνων θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 21 λεπτά μετά τις 10 το πρωί ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Το επίκεντρο της δόνης εντοπίζεται σε απόσταση 402 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά των Αθηνών. Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου, όπου επιβεβαιώθηκαν 7 κρούσματα χανταϊού, έχει 149 επιβάτες από 23 χώρες, ένας Έλληνας μεταξύ των επιβενώντων. Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και 61 να τραυματιστούν. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται, καθώς και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Arsenal, Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα δύο διαθέσιμα εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Για την Ευρωλίγκα, για τα play-off της Euroleague, στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Η άνοιξη επέστρεψε, το καλοκαίρι είναι άντε πόρτας και όλα πηγαίνουν όπως ορίζει το χρονολόγιο, μιας και είμαστε στις αρχές του Μαΐου και σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η άνοιξη. Ποιος να το φανταζόταν, πότε ήταν τα Χριστούγεννα, πότε ήταν το Πάσχα, πότε σχεδιάζουμε ή τέλος πάντων κάνουμε σκέψεις απονενοημένες ή πιο ρεαλιστικές για καλοκαιρινές διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά συζητούμε αυτό το πρωινό της Τρίτης. Είναι 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Εσείς ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και μαζί πηγαίνουμε μέχρι τις 12, όπως κάθε πρωί εδώ, με τον Τάσο Τασκαλδιρανιάν απέναντί μου που ρυθμίζει τους ήχους, την Αφροδίτη Σιμίτη που διαλέγει τα τραγούδια, τη Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα και εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Ξεκινώ από ένα ορόσημο της ημέρας, ένα ορόσημο με το οποίο λίγοι ασχολούνται. Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια, εν ώψη της ψήφισης του πρώτου και χειρότερου μνημονίου, η Αθήνα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις και στο κτίριο της τράπεζας Μαρφίν, εκεί στο, κοντά στο Σύνταγμα, στην Σταδίου, τρεις άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο. Τρεις άνθρωποι, τρεις συν ένας δολοφονούνται στην πραγματικότητα, διότι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο παιδί της. Η Παρασκευή, η Ζούλια και ο Νόντας Τσάκαλης χάσαν και αυτή την ζωή τους σε ένα έγκλημα τυφλής βίας, τυφλού μίσους. Κάποιος πέταξε μια μολότοφ μέσα στην τράπεζα, η οποία είχε διάφορα ξύλινα μέσα. Επίσης είχε ένα προφανώς πλημελές σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Η έξοδος κινδύνου, όπως αποδείχθηκε και στη συνέχεια στο δικαστήριο που έγινε, δεν ήταν σωστά διαρρυθμισμένη. Οι άνθρωποι κάηκαν σαν τα ποντίκια. Βεβαίως, πολλοί με όμικρον γιώτα στον ύστερο χρόνο επεδίωξαν να αποδώσουν την ευθύνη στην τράπεζα, που η τράπεζα είχε αναντήρητες ευθύνες και όχι σε αυτόν που πέταξε τη μολότοφ μέσα. Τότε ένα σκουπίδι που λεγόταν Πιτσιρίκος και ήταν και καλά πρωτοπόρος blogger, έγραφε κάτι ανοησίες στη χωάνη του τοξικού διαδικτύου, και σήμερα 16 χρόνια μετά κανείς, και αυτό είναι μια αποτυχία συλλογική, σχεδόν κανείς μάλλον δεν θυμάται τους τρεις αυτούς ανθρώπους. Τη μία εξ αυτών υπενθυμίζω έγκυο. Το μνημείο, το οποίο έγινε μετά από αρκετά χρόνια, γιατί η πολιτεία, όταν υποχώρησαν τα μνημονιακά πάθη, απέδωσε κάποια τιμή, βανδαλίζεται, και αυτό είναι ντροπή και έσχος. Στις συγκεντρώσεις που γίνονται κάθε χρόνο μαζεύονται ελάχιστοι άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί της δεξιάς. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι έχει να φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή το Κομμουνιστικό Κόμμα από το έγκλημα της Μαρφίν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας υπερβαίνει όλους, δεν είχε χρώματα και κόμματα. Τώρα, αν κάποιοι έχουν ενοχές για αυτά τα οποία κάνανε μια περίοδο, εγώ δεν είμαι ούτε ψυχαναλυτής, ούτε μπορώ να μπω σε αυτή την λογική. Είναι ένα έγκλημα πάντως το οποίο δεν έχει τύχει της ευρείας αναγνώρισης, όπως άλλα αντίστοιχα στο ιστορικό μας καταγραφικό. Και σήμερα κάποιοι λίγοι τέτοια ώρα μαζεύονται, αποτείουν έναν φόρο τιμής. Όταν είχε θεμελιωθεί αυτή η πλάκα στη μνήμη των θυμάτων, είχε πάει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία είχε σκύψει με σεβασμό το κεφάλι, είχε κλείνει το όνει στις οικογένειες των ανθρώπων, είχε δείξει δια της παρουσίας της τον θεσμικό σεβασμό που απέτυε η ελληνική πολιτεία στις οικογένειες αυτές, έστω και μεταχρονολογημένη. Τώρα, η Σακελαροπούλου για τους πούρους δεξιούς μολύνθηκε από τα πανηγύρια για το γάμο των ομόφυλων, εθίγει η Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία κατά τα άλλα δεν έχει καμία νεύρωση, και από την άλλη για τους αριστερούς είναι η πρόεδρος που έκανε αβάντζο στην δεξιά σε μια σειρά
περιπτώσεων και ας προερχόταν από την ευρύτερη κέντρο αριστερά. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Μετά κανένας δεν ασχολήθηκε με το μνημείο της Μαρφίν και αφέθηκε να μαραίνεται. Αλλά ο δολοφόνος Κουφοντίνα στις 17 Νοέμβρη μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και να κάνει ιδεολογικό μανιφέστο, όμως δεν μπορεί η πολιτεία να αποτίσει ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε τρεις ανθρώπους που απλά πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους και δολοφονήθηκαν έναν άντρα. Τώρα, αναπόδραστα, το γεγονός αυτό μας επαναφέρει σε μια συζήτηση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι παρελθοντική, έχει κλείσει, αλλά η επαναφορά της συνδέεται με το σήμερα. Μιλώ για τη διαχείριση των μνημονιακών ετών και ιδίως της περίοδου του 2015. Αρκετός κόσμος παρακολούθησε χτες τον ντοκιμαντέρ του Sky, της τηλεόρασης του Sky, των καλών συναδέλφων της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, δύο σοβαρών ανταποκριτριών που κάλυψαν εκείνα τα χρόνια της ευρωκρίσης ούσες στις Βρυξέλλες. Η Ελένη ως ανταποκρίτρια της Καθημερινής και του Sky, η Βικτόρια ως ανταποκρίτρια του Bloomberg. Το ντοκιμαντέρ τηλεοπτικά ήταν άρτιο. Ήταν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα για ένα πολυδιαβασμένο βιβλίο, όπως ήταν η τελευταία μπλόφα των δύο καλών συναδέλφων, το οποίο πραγματικά αποκάλυψε διάφορα παρασκήνια από αυτά τα χρόνια, ιδίως το 2015, που ήταν πάρα πολύ φορτισμένα. Το χθεσινό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, όπου μίλησαν αρκετοί πρωταγωνιστές, δεν μίλησαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης μεταξύ των βασικών, είχε κατά τη γνώμη μου δύο σημεία στα οποία αξίζει να σταθούμε. Νούμερο ένα, η μεταχρονολογημένη ομολογία αρκετών στελεχών της τότε κυβέρνησης, του Μερακλή Γιώργου Σταθάκη, καταπληκτικός ήταν χτες, υπέροχος ο Γιώργος Σταθάκης, πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ έτσι, ευδιάθετος, όλα καλά, όλα ωραία, ζαμανφού, και του Ευκλήδη Τσακαλώτου με αυτό το βρετανικό φλέγμα, ας πούμε, και το βρετανικό ρεαλισμό. Πώς το λένε, ομολόγησαν ότι αυτοί δεν ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει εκλογές το 2015, στις αρχές του 2015, ρίχνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μάλλον ρίχνοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το σκεπτικό ότι όποτε και να γίνονταν οι εκλογές θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρένθεση, αλήθεια είναι, όποτε και αν γίνονταν οι εκλογές θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, και έπρεπε να αφήσουν την κυβέρνηση Σαμαρά να τελειώσει τη δουλειά. Αυτή η άποψη δεν επικράτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε έτσι όπως ήρθε, προχειροφτιαγμένα. Το άλλο, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, από την αφήγηση του Γερούν Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο δεν ήταν και κανένας τρομερός δεξιός, δεν ήταν και κανένας Σόιμπλε ο Ντάιζελμπλουμ, ένας Ολλανδός σοσιαλδημοκράτης ήταν. Ενθυμούμενος εκείνη την καταπληκτική συνέντευξη με τον Γιάννη Βαρουφάκη, όπου ο Βαρουφάκης, απαγγέλλοντας διάφορα, απαξίωσε πλήρως την Τρόικα, και ο Ντάιζελμπλουμ του είπε μετά στο αυτή την γνωστή ατάκα «You just killed the Troika», σκότωσε την Τρόικα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι ο Βαρουφάκης, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το σόου μπροστά στις κάμερες, έτρεξε στον κύριο Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος αναχωρούσε και πήγαινε προς το ασανσέρ του Υπουργείου Οικονομικών, για να του πει κάτι του στυλ «Ξέρεις, δεν είναι ακριβώς έτσι και βεβαίως μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε». Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε όλοι. Τώρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν θέλησε να μιλήσει σε αυτό το ντοκιμαντέρ, πιστεύω κερδισμένος θα έβγαινε αν μιλούσε. Προφανώς ο ίδιος έχει αποφασίσει να κάνει μια πολεμική, ελπίζοντας ότι αυτό θα του βγει και θα συσπυρώσει ένα πιο αριστερόστροφο ακροατήριο, ενδεχομένως και κάποιους οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από κοντά του μετά την Κολοτούμπα του 2015, του διεθνώς αναγνωρίσιμου όρου της Κολοτούμπας, και τώρα ενδεχομένως μπορεί να ξαναγυρίσουν κοντά του, γιατί δεν βρήκαν αλλού στοργή και θαλπορή. Ήταν πάντως μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία των δύο συναδέλφων. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Να σας πω ότι εάν είστε έτοιμοι να ζήσετε τα vibes των Metallica που έρχονται στις 9 Μαΐου, το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σας επιφυλάσσουν μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε την ημέρα της συναυλίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Cosmote Telecom booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μην χάσετε την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας εδώ με τον Alpha Radio 989. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, onerpapakialfaradio989.gr το email και 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Στα πολιτικά της ημέρας, όχι κάτι το αξιομνημόνευτο. Είπαμε και χθες ότι προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα γίνει, το επισημοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, και εξεταστική για τις υποκλοπές δεν νομίζω θα γίνει καινούρια. Άκουσα βεβαίως χθες τον κύριο Ανδρουλάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντώνη Ρόιτερ με μια πάρα πολύ σκληρή ρητορική έναντι του κύριου Μητσοτάκη. Τον αποκάλεσε πρωθυπουργό της εκτροπής, πιστό στην οικογενειακή παράδοση, ανάγοντας τη συμπεριφορά του κύριου Μητσοτάκη στη συμπεριφορά του πατέρα του 60 χρόνια πίσω, στα χρόνια της αποστασίας. Τώρα δεν ξέρω. Αυτή η κουβέντα το 2026 με όρους 1965 εμένα δεν μου λέει και πολλά. Πιο ενδιαφέρον θα είχε να μιλάμε για, μάλλον περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε να μιλάμε για πολιτικές προτάσεις. Να, για παράδειγμα, αυτή η πρόταση που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο διάλογο για την τετραήμερη εργασία με ίδιες αποδοχές θα ήταν μια ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης, αρκεί να γινόταν με ρεαλιστικό τρόπο, διότι και το ΠΑΣΟΚ την τοποθέτησε λίγο πιο εντυπωσιοθυρικά από όσο το εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης, και η κυβέρνηση αντέδρασε ολίγο νευρικά λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει ο υπάλληλος στο μαγαζί να δουλεύει 4 ώρες και να παίρνει τα ίδια λεφτά. Κατά τη γνώμη μου τώρα, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά μόνο σε πάρα πολύ λίγους κλάδους, για υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενους ως ένα κίνητρο για να κρατήσεις κάποιους υψηλής εξειδίκευσης εργαζομένους, για παράδειγμα στον τομέα του software. Στην Ελλάδα, όταν αντίστοιχες εταιρείες στο εξωτερικό τους δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι λίγο μακρινά, να το πω έτσι, αλλά και η συζήτηση δεν γίνεται σοβαρά. Εδώ πέρα γίνεται με όρους εντυπωσιοθύριας. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφω. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, μαζί μας εδώ μέχρι τις 12. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 11:24, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην αλληλέκτη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Καλημέρα κύριε Χαρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα θεσμικά. Γιατί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία μάλλον, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να πει όχι στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την διερεύνηση των χειρισμών που έκαναν ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να ερευνηθεί ο ρόλος και η δραστηριότητά του στο πλαίσιο της δικογραφίας που απέστειλε στη Βουλή. Δεν το ζητάει κάποιο κόμμα.
7: Κύριε Ευγενίδη, να συμφωνήσουμε ότι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έθεσε κάθε διευκόλυνση στην υπηρεσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προκειμένου να πηχηθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση προχώρησε στην άρση της ασυλίας αρκετών συναδέλφων βουλευτών, γιατί ακριβώς κατά τη διαδικασία της συζήτησης άρσεως ασυλίας δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στην ουσία των υποθέσεων, αλλά τυπικά με βάση και την αναθεώρηση του συντάγματος οφείλει να άρει την ασυλία εάν οι αποδιδόμενες κατηγορίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή. Εδώ όμως, μελετώντας την ουσία για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η Βουλή καλείται να μελετήσει την ουσία της υπόθεσης. Εδώ δεν προκύπτουν με βάση την μελέτη των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, ναι, δεν προκύπτουν όχι αποδείξεις ούτε καν ουσιαστικές ενδείξεις που να οδηγήσουν στη σύσταση, στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Εδώ κινδυνεύουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο με φυσικά πρόσωπα, ναι, με κίδ που εμπλέκονται, με ανθρώπους που δηλώνανε ζώα που δεν κατήχανε, με απίθανους βοσκοτόπους κτλ. Να οδηγηθούμε σε μια υπόθεση ανάλογη με εκείνη της Νοβάρτης, όπου υπήρξε ένα υπαρκτό επίσης σκάνδαλο.
6: Και επισκιάστηκε, λέτε, ας πούμε, από τις αναφορές από πολιτικά πρόσωπα.
7: Η αντιπολίτευση να το αξιοποιήσει επιχειρώντας να στιγματίσει πολιτικά πρόσωπα. Στήθηκαν τότε 10 κάλπες, αν θυμόσαστε, μεταξύ των οποίων και για πρώην πρωθυπουργούς. Και τελικά κατέρευσε ως μια σκευωρία.
6: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά όμως.
7: Ένα υπαρκτό σκάνδαλο και εμείς επιχειρούμε να στρέψουμε την προσοχή σε πολιτικά πρόσωπα. Όπου υπάρχουν λοιπόν ευθύνες θα διερευνηθούν. Αλλά αν δεν υπάρχουν, αποδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις, δεν θα οδηγηθούμε σε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σε ένα κυνήγι μαγισσών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την άλλη πλευρά και επιδιώκει μια ατέρμονη σκανδαλολογία για να καλύψει το κενό που έχει.
6: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά με την υπόθεση Νοβάρτης, κύριε Χαρακόπουλε. Η υπόθεση Νοβάρτης, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, ήταν μια υπόθεση την οποία χειρίστηκε αποκλειστικά η ελληνική δικαιοσύνη, ας αφήσουμε τώρα την αμερικανική κλπ. Στην περίπτωση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται η παρέμβαση της Βουλής λόγω της ύπαρξης του άρθρου 86 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα,
7: άρθρο 86,
6: δεν είναι ότι υπάρχει ένα παραδικαστικό εδώ πέρα, θέλω να πω.
7: Κύριε Ευγενίδη, όπως ξέρετε, το άρθρο 86 λέει ότι όταν σκοντάψει σε όνομα υπουργού ή πρώην υπουργού, οφείλει αμελητή να σταλεί υπόθεση στη Βουλή. Αυτό και γίνεται, αλλά η Βουλή οφείλει να μελετήσει την υπόθεση και να δει αν έχει βασιμότητα το αίτημα της σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
6: Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και γιατί

0: Νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν την υπόθεση γνωρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας ανέλαβε θεσμικές πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πού βρίσκεται η χώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα και σε κάθε περίπτωση και για αυτήν την υπόθεση και για την προηγούμενη που μιλάγαμε, η απουσία εναλλακτικής πρότασης εξουσίας, ρεαλιστικής πρότασης, δεν μπορεί να καλυφθεί από μια προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και μια
1: σταθερή. Μα δεν είναι ποινικοποίηση της ζωής η ιστορία των υποκλοπών, κύριε Χαρακόπουλε. Υπάρχει μια πρωτόδικη δικαστική απόφαση.
0: Προφανώς και σεβόμαστε απόλυτα την δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι ελεύθερη να επιτελέσει τον θεσμικό της.
1: Αλλά αν υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις.
0: Υπάρχει απόλυτη διάκριση εξουσιών στη χώρα. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Άλλος ο ρόλος της δικαστικής, άλλος ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Λοιπόν, δώστε μου παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Γραμματέα, για να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων για ένα λεπτό και να επανέλθω να συζητήσουμε και τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχετε συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη, για την οποία έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Σε ένα λεπτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Προσκατάρρευση και κυρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως 5 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Νέα ένταση μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο εκτιμάται ότι έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια της στρατιωτικής σύραξης. Αποκλιμακώνονται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 113,10 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 103,92 δολάρια του αμερικανικού αργού. Σε μισή ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου πριν από 16 χρόνια. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:21 το πρωί, με το επίκεντρο να είναι νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Έκρηξη σε εργοστάσιο περιτεχνημάτων στην Κίνα με 21 νεκρούς και 61 τραυματίες. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για την EuroLeague και στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 11:33 πρώτα λεπτά, εσείς ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Σωστό είναι και ο Ολυμπιακός που παίζει σήμερα και άμα κάνει το 3-0 προκρίνεται στο Final Four της EuroLeague που θα γίνει στην Αθήνα. Περιμένουμε και τον Παναθηναϊκό για να δούμε, γιατί η μόνη διασταύρωση των δύο που μπορεί να υπάρξει είναι μόνο στον τελικό. Ο Ολυμπιακός αν περάσει παίζει με τον νικητή του ζευγαριού της Φενέρμπαχτσε με της Ζαλγκίρης. Ο Παναθηναϊκός αν περάσει και την Βαλένθια παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Χαποέλ Τελαβίβ. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα δούμε ένα ωραίο και οπωσδήποτε με ελληνικό χρώμα Final Four της Ευρωλίγκας. Επιστρέφω στη συζήτησή μου με τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και πάμε τώρα λίγο στα σώψυχα του κόμματός σας, κύριε Χαρακόπουλε. Έχετε κοινοβουλευτική ομάδα μεθαύριο, έχετε συνέδριο σε 10 μέρες και θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κατά τη γνώμη σας μία προοπτική εσωκομματικής ανταρσίας από 10, 15, 20 βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν τον λόγο και θα θίξουν σοβαρά ζητήματα λειτουργίας του κόμματος και της κυβέρνησης.
0: Και αν αυτό θα γίνει, γιατί θα είναι εσωκομματική ανταρσία?
1: Δεν κατάλαβα. Άμα 20 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας αμφισβητήσουν τις κεντρικές επιλογές, δεν θα είναι ανταρσία?
0: Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν αμφισβητεί κεντρικές επιλογές. Νέα Δημοκρατία είναι ένα

0: δημοκρατικό, πλουραλιστικό, πολυσυλλεκτικό, μεγάλο κόμμα. Το οποίο όχι απλώς αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, τον επιδιώκει και βγαίνει πιο δυνατή από τον εσωκομματικό διάλογο. Στην τελευταία μας κοινοβουλευτική ομάδα, για παράδειγμα, στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, είχε κατατεθεί πρόταση από συναδέλφους για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά, την οποία και υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός και πραγματικά επιτελεί και σημαντικό έργο, έστω χωρίς να υπάρχει από πλευράς δημοσιότητας εκείνη που θα έπρεπε. Σας έλεγα λοιπόν ότι είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, αντέχουμε, επιδιώκουμε τον διάλογο και βγαίνουμε πιο ισχυροί από αυτόν. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν θα διεξαχθεί και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας μεθαύριο. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων της κοινωνίας. Θα θέσουν τους προβληματισμούς, τις σκέψεις τους, αλλά έχουμε ένα βασικό ζήτημα, μια μεγάλη ευκαιρία που θα αξιοποιήσουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός και συνεχεία ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Σιλιανίδης, θα παρουσιάσει τις προτάσεις μας, επί των οποίων θέλουμε να συζητήσουμε με την κοινοβουλευτική μας ομάδα, προτάσεις οι οποίες είναι εμπολής μία, αν θέλετε, μία βάση
1: συζήτησης και με τα άλλα κόμματα
0: και εισήγηση με βάση τις σκέψεις που κατέθεσαν δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απέστειλαν εισηγήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η παρούσα Βουλή είναι η προτείνουσα, η επόμενη Βουλή είναι η αναθεωρητική που θα αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα υπάρξει η αναθεώρηση. Άρα λοιπόν είναι μια κορυφαία στιγμή και μια ιδιαίτερη σημασία συνεδρίαση, στην οποία πιστεύω ότι όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, θα καταθέσουν με παρησία τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, ακόμη και τις ενστάσεις τους.
1: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα?
0: Να συζητούμε από αυτόν και εντός πλαισίου και να καταλήγουμε σε σκέψεις.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ρόλο των βουλευτών? Ακούω διάφορους που λένε ότι δεν εισακουόμαστε, μας αγνοούν, δεν μας λαμβάνουν υπόψη, οι εξωκοινοβουλευτικοί κάνουν όλο το παιχνίδι κλπ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το ακούω και εγώ αυτή τη συζήτηση για τους εξωκοινοβουλευτικούς και για το επιτελικό κράτος και την κριτική που ασκείται. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, από την ίδρυσή της είχε πάντοτε μία ισορροπία, αξιοποιώντας και κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα οι εξωκοινοβουλευτικοί οφείλουν να ακούνε περισσότερο, αν θέλετε, τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών που είναι οι βουλευτές. Όπως είπα, είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων. Από εκεί και πέρα η συζήτηση για το επιτελικό κράτος που έχει ανοίξει πολύ πιο έντονα τις τελευταίες μέρες μου θυμίζει τη συζήτηση που είχαμε στο παρελθόν για την επανίδρυση του κράτους επί των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή, μετά και από την ομολογία, αν θέλετε, αποτυχίας του Κώστα Σιμίτη, αυτή είναι η Ελλάδα. Νομίζω ότι το κράτος είναι ο μεγάλος ασθενής από την απελευθέρωση της χώρας, από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκε με αυτή τη λογική, αυτή είναι η Ελλάδα του Κώστα Σιμίτη. Αντιθέτως, με το επιτελικό κράτος θέλησε να δώσει απάντηση σε αυτό. Και καθημερινά πιστεύω κερδίζονται μάχες. Το ψηφιακό κράτος είναι ουσιαστική απάντηση του εξυγχρονισμού του κράτους. Όσο μειώνεται η διαμεσολάβηση κάποιου κρατικού λειτουργού, κάποιου υπαλλήλου, όσο μειώνεται η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων, όσο νομίζω κατακτούμε, αν θέλετε, περισσότερο ποιοτική δημοκρατία που είναι το ζητούμενο στη χώρα μας.
1: Ναι. Αυτό δεν μου απαντά απολύτως πάντως αυτό που λέω.
0: Ασκείται, έχει ένα στόχο, τη βελτίωση του επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος τι είναι στο τέλος της ημέρας? Θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και υπάρχει λογοδοσία της επίτευξης των στόχων και της τήρησης των χρονοδιαγράμματων. Επ' αυτού ουσιαστικά μιλούμε και νομίζω καλώς υπάρχει και ορθώς υπάρχει αυτή η λογοδοσία.
1: Για να το κλείσουμε, θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα ασυμβατότητας, ας πούμε, μεταξύ των παρεμβάσεων που έκανε ο κύριος Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και των θέσεων, των απόψεων, της λειτουργίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας είπα ότι το επιτελικό κράτος, αν δεν υπήρχε, έπρεπε να είχε εφευρεθεί. Από εκεί και πέρα είναι απόλυτα θεμητός ο διάλογος για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η λειτουργία της κυβέρνησης. Και όπως είπα, οι βουλευτές είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων προς κάθε κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα με τη συζήτηση και για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στον ρόλο, στις ευθύνες, στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις, στη λειτουργία του βουλευτή. Γιατί φτάσαμε στο σημείο με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να συζητούμε και για τον πυρήνα της δράσης του βουλευτή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι εκπρόσωπος μόνο του έθνους, εκπροσωπεί και τους πολίτες και την τοπική κοινωνία που τον εκλέγει, και πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη, κύριε Ευγενίδη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παρέμβαση για να βρει το δίκαιο του ένας πολίτης, γιατί παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια για τον εξυγχρονισμό του κράτους, έχουμε ακόμα πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρακόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πάω σε τραγούδι διαχείρος Αφροδίτης Σιμίτη, να σας θυμίσω ότι ένα από αυτά τα οποία περιμένουμε μπροστά μας, τα μεγάλα ορόσημα, είναι ο τελικός του UEFA Champions League. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει η Cosmote TV και πραγματοποιεί το όνειρο κάποιου να είναι παρόν στον τελικό του UEFA Champions League. Μπορείτε να δείτε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσετε το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξετε. Θα μπείτε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και θα δηλώσετε συμμετοχή κάνοντας το όνειρό σας πραγματικότητα. Βεβαίως ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω και κάτι θετικό που είδα. Εμένα μου αρέσει να αναζητώ ειδήσεις έτσι, οι οποίες έχουν μια θετική χρειά. Παρακολούθησα εχθές εκ των υστέρων, διότι ζωντανά ήταν λίγο απίθανο γιατί είμαστε την ίδια ώρα, στην εκπομπή των καλών συναδέλφων του Γιώργου Γρηγοριάδη και της Ντόρας Κουτροκόη, της Ντόρας Κουτροκόη και του Γιώργου Γρηγοριάδη στο Action 24, έναν φοβερό πιτσιρικά. Αχ, συγχαίρομαι για την έκφραση πιτσιρικά, είναι τόσο μπούμερης αυτή η έκφραση. Ένα φοβερό έφηβο στην πραγματικότητα, ένα 15χρονο παιδί ονόματι Βίκτορα Γιαννικόπουλο, καταπληκτικός, με τρομερή ευγλωτία, με τρομερό τρόπο σκέψης, ο οποίος έχει κάποια συνεργασία με την NASA, διότι το παιδί έχει μία ιδέα, η οποία προφανώς στηρίζεται από κάποια έρευνα που έχει κάνει ο ίδιος και έχει μία προσέγγιση επιστημονική για να δείξει ενδιαφέρον η NASA, ο μεγαλύτερος διαστημικός οργανισμός του πλανήτη, που είναι η αναβίωση των αποστολών Voyager της δεκαετίας του 70 με πολύ πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σας συνιστώ, όποτε έχετε χρόνο, να αναζητήσετε είτε στα social media είτε στο YouTube ολόκληρο το απόσπασμα της εκπομπής του Action 24. Δεν ξέρω αν το παιδί είχε βγει και αλλού και το βρήκανε από κάπου οι συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι εγώ το είδα εχθές εκεί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο καθαρή σκέψη είχε και πόσο συγκροτημένη σκέψη είχε για παιδί 15 ετών. Α, καθαρό, ωραίο πρόσωπο, εντυπωσιακός. Να τον χαίρονται οι γονείς του και ελπίζω ότι θα καταφέρει στη ζωή του όλα όσα έχει οραματιστεί, διότι τα όνειρα, όπως είναι γνωστό, δεν έχουν σύνορα. Τώρα θα επιστρέψω στα σύνορα που μας καθορίζει η ραδιοφωνική συνθήκη και θα πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφω με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
7: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
8: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
9: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
10: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να μην αφήσω μισό αυτό το οποίο έλεγα πριν το διάλειμμα. Μαζί με τη σύστασή μου να δείτε τα χθεσινά 10 λεπτά της παρουσίας του μικρού του Βίκτορα Γιαννικόπουλου, ο οποίος έχει ανοίξει 15 χρονών γραμμή με την NASA για τις αποστολές Voyager στην εκπομπή του Action 24 με τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη και την Ντόρα την Κουτροκόη. Με ένα γρήγορο search στο YouTube βρίσκω και μια πολύ ωραία εκπομπή, την οποία δεν έχω δει, θα τη δω και εγώ άμα τη δείτε κι εσείς, που έχει κάνει ο μικρός μαζί με το Σταμάτη Κρυμιζή, τον Έλληνα Πρίτανη του διαστήματος, στις συνθέσεις της Earth News με τον Μάκη τον Προβατά. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι κάτι για να ξεφεύγουμε λίγο από τα τετριμένα της επικαιρότητας, στα οποία βεβαίως και επιστρέφω, διότι και αυτά είναι σοβαρά και μας απασχολούν. Καλημερίζω τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το Μεάρχη Εθνικής Άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, πώς είστε?
11: Καλημέρα κύριε Γεννίδη, καλημέρα και χρόνια πολλά και τις εορτάζουσες.
0: Α, ναι, μπράβο, είναι σωστό,
11: σωστό
0: και αυτό. Έχετε σύζυγο Ειρηναίο, εσείς?
11: Όχι, έχω ένα συνεργάτη Ειρηναίο, λέω.
0: Ειρηναίο.
11: Στους εορτάζουσες και στους λίγους εορτάζοντες.
0: Ναι, είναι η Ειρήνη σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά. Το επισημάνω. Χρόνια πολλά στο συνεργάτη σας, κύριε Κατρίνη. Γερός και δυνατός.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τώρα,
11: να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα θεσμικά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, όχι φαίνεται, το είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φαίνεται επίσης ότι σταθμίζει να απορρίψει και την πρόταση που έχετε καταθέσει για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Μία συζήτηση είναι ότι θα μπορούσε να επικαλεστεί την ανάγκη να υπάρξει πλειοψηφία 151 βουλευτών, λόγω του ότι η συζήτηση για το ρόλο της ΕΕΠ ανάγεται σε κρίσιμο εθνικό θέμα. Ποιο είναι το σχόλιο σας γι' αυτό?
11: Καταρχάς, για να αντιπαρέλθω αυτό που είπατε και να δικούσω τον ισχυρισμό του κ. Μαρινάκη, και στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή που έγινε για τις υποκλοπές, είχε κληθεί τότε ο διοικητής της ΕΕΠ και το μόνο που είχε συμφωνηθεί είναι ότι δεν θα μεταδίδονται για λόγους εθνικής ασφαλείας οι συνεδριάσεις από το κανάλι της Βουλής. Mm-hmm. Άρα, οι ίδιοι λόγοι που συνέτρεχαν εθνικής ασφαλείας στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές συντρέχουν και τώρα. Απλώς τώρα η κυβέρνηση δεν αντέχει να μπει σε μια εξεταστική επιτροπή που θα πρέπει να έρθουν συγκεκριμένοι μάρτυρες και να απαντήσουν σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει και πάλι την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, στη λογική ότι επειδή είμαστε περισσότεροι, εμείς αποφασίζουμε πρώτον ότι θέλει 151 εξεταστική επιτροπή, ενώ με βάση τον κανονισμό θέλει 120. Και βεβαίως θα προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της, να μπλοκάρει μια συζήτηση η οποία ο μόνος στόχος που έχει, γιατί είναι, ξέρετε, διακομματικό το αίτημα, δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρώτο κατέθεσε την πρόταση, αλλά όπως βλέπετε υπάρχει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά, και είμαι και σίγουρος ότι θα υποστηριχθεί και από τα άλλα κόμματα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να γίνει ανοιχτή συζήτηση, να χυθεί άπλα το φως, να αποκαλυφθεί τι ήταν αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν, ορχήστρωσαν και υλοποίησαν, το ξαναλέω, το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κύριε Γεννίδη, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με παρακολούθηση πολιτικών αρχηγών, ναι, πολιτικών αξιωματούχων, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, αρχηγών αστυνομίας, έτσι, και όλα αυτά ο ελληνικός λαός να μην μάθει ποτέ. Για
0: καλά,
11: αυτό
0: εντάξει,
11: λόγο
0: λες και υπάρχει συσκότηση. Λες και δεν μαθαίνει ο ελληνικός
11: υπάρχει
0: λαός.
11: Υπάρχει πλήρη συσκότηση, όχι. Υπάρχει πλήρη συσκότηση και σε αυτό, κύριε Γεννίδη, βοηθούν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ενώ περιλαμβάνονται ανάμεσα στους 87 που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνται, δεν πήγαν στο δικαστήριο για να αναζητήσουν τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκαν.
0: Δεν είναι δικονομικό τους δικαίωμα.
11: Όχι, είναι, κοιτάξτε, είναι πολιτικό τους δικαίωμα και δικονομικό, αλλά γι' αυτό κρίνονται, γιατί είναι πολιτικά πρόσωπα. Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς, άμα σας παρακολουθούσε ο διευθυντής προγράμματος του Alpha Radio, ναι, θα πηγαίνατε στη διοίκηση της εταιρείας, θα λέγατε για ποιο λόγο με παρακολουθεί ο διευθυντής προγράμματος και διευθυντής ειδήσεων του Alpha Radio, για λόγους προφανής ευθυξίας εσείς δημοσιογραφικής, υπουργοί θα πρέπει πολιτικής. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό που επικρατεί είναι η ομερτά, αυτό που επικρατεί είναι η λογική να συγκαλεθούν τα πάντα. Και προσέξτε τώρα, ενώ γίνονται και σοβαρά ερωτήματα και για τις αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος θυμίζω ήταν εποπτεύων στην ΕΕΠ, έστω και ως αναπληρωτής, ναι, και ο οποίος έχει καταθέσει στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, ναι, και στο οποίος λογικά είχε ασυμβίβαστο όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, γιατί ο ίδιος υπέγραψε την εντολή παρακολούθησης πολιτικών προσώπων ενταξιωματικών.
0: Τώρα θυμηθήκατε ότι έχει ασυμβίβαστο ο κύριος Τζαβέλας. Όταν του ανατέθηκε. Να σας πω κάτι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν διαβιβάστηκε. Ένα λεπτό. Να θέσω το ερώτημα. Όταν διαβιβάστηκε ο φάκελος με το σκεπτικό της απόφασης του πρωτοδικείου. Του μονομελούς πλημελιωδικείου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για περαιτέρω ενέργειες. Γιατί δεν ήρθε το Πασόκ τότε προκαταβολικά να πει ότι είναι αναρμόδιος ο κύριος Τζαβέλας να κρίνει, διότι ο ίδιος έχει υπογράψει αιτήματα παρακολούθησης διαφόρων στόχων. Παρένθεση, νομίμως παρακολουθουμένων από την ΕΕΠ, όχι Predator.
11: Κύριε Βιανίδη, θα σας προλάβω. Γιατί τότε το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την απορία του για τη διαδικασία και τη διαβίβαση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντί για το αρμόδιο όργανο που έπρεπε να κάνει τις πρωτακρατικές ενέργειες, αλλά και για την καθυστέρηση περαιτέρω εξέλιξης της δικογραφίας, η οποία ποια ήταν η εξέλιξη δικογραφίας, κύριε Βιανίδη?
0: Την αρχιοθέτηση.
11: 20 μέρες. Όχι. Αφήστε να το ακυρώσω. 20 μέρες δικογραφία μένει στον Άριο Πάγο στην εισαγγελία. Δεν καλείται κανένας μάρτυρας για εξέταση πρωτακρατική. Δεν εξετάζεται κανένας μάρτυρας. Δεν είναι συνδρομή καμίας υπηρεσίας. Και μετά γίνεται μια αρχιοθέτηση δύο μέρες μετά τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν από τους δικηγόρους του δημοσιογράφου, ο οποίος ήταν θύμα παρακολούθησης. Άρα, εδώ οι αποφάσεις είναι θεμητό να κρίνονται, πόσο μάλλον σωστά όταν αφορούν ένα ζήτημα το οποίο το Πασόκ μόνο και πρώτο σήκωσε πυλά στην καθημερινή πολιτική συζήτηση, όταν κάποιοι έλεγαν υποκλοπές τέλος. Σας θυμίζω.
0: Μια εφημερίδα το έλεγε.
11: Όταν η κυβέρνηση έλεγε ότι αυτό.
0: Μια εφημερίδα σήμερα που σηκώνει πολύ το θέμα των υποκλοπών έγραψε το υποκλοπές τέλος.
11: Κύριε Βιανίδη,
0: το λέω επειδή το λέτε γι' αυτό.
11: Όταν λέω όλα, τα θυμάμαι όλα.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα το είπε αυτό.
11: Όταν η κυβέρνηση έλεγε ότι το θέμα των υποκλοπών κρίθηκε στις εκλογές του 23, κύριε Βιανίδη. Ένα ζήτημα ελευθεριών, κράτους δικαίου και λειτουργίας των θεσμών στη χώρα μας εν έτη 2025-26, η κυβέρνηση είπε ότι κρίθηκε με βάση τα αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Όχι, δεν ξέρω τι που το προφανώς.
0: Πολιτικά προφανώς, υπό την έννοια ότι υπήρχε μια διαδικασία δικαστική.
11: Στη διαδικασία την επικοινωνιακή, υπήρχε μια διαδικασία δικαστική και δικαστική.
0: Και τώρα υπάρχει έτσι.
11: Την απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου, η οποία, παραλαμβάνω, κατά την άποψή μας δεν εξετάστηκε όσο έπρεπε και γι' αυτό ακριβώς εμείς τη λέμε, αφού η Νέα Δημοκρατία, και είπαν και οι υπουργοί, τι είπαν οι υπουργοί, ότι μπορεί να ανοίξει υπόθεση. Το παίξανε και Λάρετς. Εγώ άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη που έλεγε ότι μπορεί να ανοίξει υπόθεση και να υπάρχει δικαστική διέρευση. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της δεν φοβούνται να συζητήσουμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων αρχηγών, πολιτικών, αξιωματικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, ας πούμε στην Εξεταστική Επιτροπή να καλέσουμε τους μάρτυρες, να δούμε τι έχουν να μας πούν, για να δούμε τελικά τι ήταν αυτοί που έκαναν όλη αυτή τη δυσόδη.
0: Γιατί
11: υπόθεση,
0: άμα έρθει ο Χατζηδάκης στην Εξεταστική Επιτροπή, θα μάθουμε γιατί παρακολουθεί το.
11: Κάτι που δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν ο κ. Χατζηδάκης θα έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι είχαν εκλεχθεί και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν ήρθαν, δεν έχει και η πλειοψηφία τη Εξεταστική, στην Νέα Δημοκρατία, να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Σας λέω όμως ότι κάποιοι ονειρεύονται και μέχρι στιγμής φαίνεται και νομίζουν ότι το πετυχαίνουν, ότι αυτή η δυσόδη υπόθεση θα πάει στο αρχείο και δεν μάθει ποτέ ελληνικός λαός ποιος το έκανε, γιατί το έκανε και πού αποσκοπούσε.
0: Κατά τη γνώμη
11: λοιπόν,
0: σας.
11: Εμείς ως Πασόκ, τι λέμε κύριε Βιανίδη, ότι αυτή την υπόθεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Το είπαμε τον Αύγουστο του 22, όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και παρετήθηκε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης. Πήγαμε σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια ελληνικά και ευρωπαϊκά, προσφύγαμε σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές, καταθέσαμε υπομνήματα, καταθέσαμε προτάσεις εξεταστικής, ζητήσαμε να υπάρχει μια διερεύνηση υπόθεσης, ζητήσαμε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος του Πασόκ για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε, και τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Εσείς λέτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι η αρχιοθέτηση από τον κύριο Τζαβέλα έγινε με εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον κύριο Μητσοτάκη?
11: Εμείς κρίνουμε την απόφαση του κύριου Τζαβέλα.
0: Την κρίνετε αυτή,
11: κρίνουμε, ναι. Παράλληλα, ναι, και παράλληλα βλέπουμε την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία πρόεδρος είναι ο κύριος Μητσοτάκης, να πει ότι δεν θέλει καμία εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και ότι δεν πρέπει αυτό το θέμα να διερευνηθεί περαιτέρω. Κρίνουμε λοιπόν τις δύο αποφάσεις. Στυλιτεύουμε την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, να ρίξει κι άλλο σκοτάδι σε αυτή την υπόθεση, επαναλαμβάνω, είναι το χειρότερο σκάνδαλο σε επίπεδο θεσμών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και βεβαίως, με βάση την επιχειρηματολογία, έχουμε το δικαίωμα, κύριε Βιονίδη, να εκφράσουμε την άποψή μας και την κριτική μας για μια δικαστική απόφαση που θεωρούμε ότι δεν συμβάλλει στη διάλευση της υπόθεσης, αλλά εξυπηρετεί άθελα πιθανότατα, δεν ξέρω, πιθανότατα, αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα ήθελε να κρυφτεί κάτω από το χαλί όλο
0: λοιπόν,
11: αυτό το θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρίνη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
11: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάπου εδώ σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι το να πάτε ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι ωραία εμπειρία, αλλά να δείτε και το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά είναι τρομερή εμπειρία. Και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτη εμπειρία. Όλα αυτά είναι εφικτά με την Cosmote TV. Μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Θα μπείτε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και θα δηλώσετε συμμετοχή. Κάπου εδώ κλείσαμε. Ηλένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Είναι 12 και 30 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης. Εμείς και πάλι μαζί αύριο στις 11 εδώ στον Αλφα Radio 989. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν αυτήν την ώρα στη Σταδίου, στον τόπο που πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρησμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Προς κατάρρευση οδεύει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα στενά του ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Οι ΗΠΑ και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωση την ίδια ώρα μεταδίδουν πως 5 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Ναι, έντες κατεγράφει κατόπιν πλήγματος σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο εκτιμάται έφεραν Ιράν και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίζεται ότι η επίθεση έγινε προκειμένου να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Διήμερη επίσκεψη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αρχίζει σήμερα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτη στάση το απόγευμα του Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχαγιάν. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στο τι μελιγενέστε με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει πως θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή κίνηση η οποία σχετίζεται με την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Όπως έκανε γνωστό, θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της Παρασκευής Τιχεροπούλου, καθιστά σαφές η ΑΔΕ αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως η θέση ευθύνης που κατήχε δεν υφίσταται από την αρχή του έτους μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκαν δημοσιεύματα σχετικά με την άσκηση έφεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, ενώπιον του οποίου προσέφυγε υπάλληλος του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανάκλησή της από τη θέση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σε μία ώρα σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό, ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους ένας Έλληνας. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 21 λεπτά μετά τις 10 το πρωί ανοιχτά της Κρήτης. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Γούδουρα Λασιθίου σε εστιακό βάθος 8,6 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Σέντρα στις 10. Για το μπάσκετ, στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Μιλώ ειλικρινά, στα χείλη μου είχα τον καλό το λόγο, αλλά με πρόλαβε ο Γιώργος Ευγιανίδης και καλά έκανε. Τον καλό το λόγο για αυτόν τον υπέροχο 15χρονο το είδα και εγώ χθες στην εκπομπή των συναδέλφων Γρηγοριάδη και Κουτροκόη και έμεινα ενεός. Ένα παιδί 15 χρόνων και να μιλά για τέτοια ζητήματα του διαστήματος, της ιατρικής που θέλει να σπουδάσει και τα λοιπά. Να μιλά απλά, λιτά, ουσιαστικά, χωρίς τίποτε εξυπνακίστικο ή αλαζονικό. Τι να πει κανείς, πρέπει να το δείτε. Καλά είπε ο Γιώργος, πρέπει να το δείτε, να το δούμε όλοι αυτό. Να το χαίρονται και οι γονείς του και όσοι το αγαπούν αυτό το παιδί. Να είναι καλά. Αρχίζει η εκπομπή μας, θα διαρκέσει μέχρι τη μία. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Στα καθημάς, τα συνήθη, καινούργια σχετικός στοιχεία είναι οι απανωτές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν δείχνουν μεγάλες διαφορές. Μια πτωτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει λίγο, αλλά απέχει πολλές μονάδες από την πρωτοπόρο, από τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο πολύ εκεί. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η δυναμική Τσίπρα και Καριστιανού, παρότι δεν μετρώνται ακόμα τα κόμματά τους, τα αναμενόμενα κόμματα. Θα δούμε. Πάντως, έχω την αίσθηση και είναι νομίζω κοινή αίσθηση ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει δραστικά, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπικής πραγματικότητας, όταν αρχίζουν οι εταιρείες να μετράνε και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά, αν το κάνει μέσα στο Μάιο και αυτός. Σήμερα, στις 12:20, θα μιλήσουμε με τον πανεπιστημιακό, είναι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, είναι οθωμανολόγος και νομικός. Θα μιλήσουμε για την συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της χώρας μας, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία. Είναι διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα λέει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και άλλα η Μάρτα Κος. Θα δούμε, είναι βαθύς γνώσης των θεμάτων της Τουρκίας ο κύριος Σταθακόπουλος και μαζί του, στο χρόνο που θα υπολείπεται κατά τη συνομιλία μας, θα μιλήσουμε και για το Ιράν με αφορμή όσα αυτή τη στιγμή αναμένονται, δηλαδή πιθανώς νέοι βομβαρδισμοί, νέα σύγκρουση, θα δούμε. Και στις 12:30 θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέας και συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το λεγόμενο μανιφέστο του Τσίπρα, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την τελική ευθύνη για το κείμενο αυτό, γιατί είναι αποτέλεσμα εργασιών αρκετών πανεπιστημιακών που, και άλλων που εργάζονται για το Ινστιτούτο Τσίπρα. Να δούμε τι θα μας πει. Σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, είχαμε το έγκλημα της Μαρφίν και είναι κρίμα και ντροπή να μην αναφέρονται σε αυτό όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία όπως κάνει. Ήταν μια φρικώδη στιγμή που στήχησε τη ζωή σε ανθρώπους μας. Επίσης, σαν σήμερα, το 1997, πέθανε εκείνος ο περίφημος ποιητής του ουρλιαχτού, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Τα πιο γνωστά ποίηματά του είναι το «Ουρλιαχτό» και «Η Αμερική», και έγραψε και ένα με αφορμή
την υπόθεση της μητέρας του. Ο Γκίνσπεργκ ανήκε στον πυρήνα της γενιάς των Beatniks, του beat κινήματος της γενιάς των beat. Και αυτή η αρχική ομάδα που ήταν, την αποτελούσαν ο Γκίνσπεργκ, ο Κέρουακ και ο Βίλιαμ Μπάρροους, αργότερα διευρύνθηκε ο Γκρέγκορι Κόρσο, ο Φερλινγκέτη, συγγραφέας και εκδότης, και απασχόλησε την Αμερική. Ήταν ένα λογοτεχνικό και κοινωνικό κίνημα, θα έλεγα, και επηρεάστηκαν πάρα πολύ, το ανέδειξαν δηλαδή, σπουδαίοι Αμερικανοί συνθέτες και τραγουδιστές. Ακούμε το Beat Generation από τον Louis Armstrong.

0: Είπαμε ότι πολλοί σπουδαίοι δημιουργοί συνθέτες, Αμερικανοί κυρίως, έχουν επηρεαστεί από το κίνημα των Beatniks. Ο Bob Dylan μεταξύ αυτών, οι Doors, οι Beatles και πολλοί άλλοι, άφησε τη σφραγίδα του αυτό το κίνημα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε, αν δεν τα έχετε διαβάσει, ορισμένα βιβλία όπως το «Δρόμο του Κέρουακ» ή το «Ουρλιαχτό» του Γκίνσμπεργκ. Πρέπει να σας πω, με χαρά το λέω, συγγνώμη, ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα μια εμβόλυμη στήλη μέσα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Αυτή που σας έλεγα χτες. Έχει τίτλο «Στις γειτονιές του κόσμου». Εντάξει, ό,τι συμβαίνει, τα μεγάλα γεγονότα τα λες ούτως ή άλλως, τα λέμε στην αρχή όλοι μας εισαγωγικά, ο πόλεμος στο Ιράν ή τι γίνεται στη Γάζα και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα άλλα γεγονότα που αξίζουν τον κόπο. Αυτά λοιπόν κάθε μέρα ή όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα θα περιλαμβάνονται σε αυτή την νέα στήλη που λέγεται «Στις γειτονιές του κόσμου». Να πάμε σε μια μουσική γειτονιά όπου θα συναντήσουμε τους χειμερινούς κολυμβητές με ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα και έχει τίτλο «Το πέρασμά σου».
1: Αλφα Radio 989

0: Γεια σου ρε Αργύρη Μπακιρτζή με την παρέα σου. Τους ξέρετε τους χειμερινούς κολυμβητές, είναι πολλά χρόνια στο μουσικό κουρμπέντι και είναι υπέροχοι. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά μαζί μας ο κύριος Σταθακόπουλος, όπως σας προανήγγυλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
7: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, πανεπιστημιακός οθωμανολόγος. Και μαζί του θα συζητήσουμε όσο επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος και τα της Τουρκίας αλλά και τα του Ιράν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθακόπουλο για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
10: Καλό μεσημέρι για Τριάντη και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν θα αναφερθώ τόσο στις προκλητικές δηλώσεις του Τσελίκ σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας. Δείχνουν μια διαρκή ενόχληση, άρχισαν πάλι οι τριβές με παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο κτλ. Θα ήθελα να εστιάσουμε, αν μου επιτρέπετε, στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με τη στάση της, φαίνεται διχασμένη. Γιατί το λέω. Η Φον ντερ Λάιεν υπενθυμίζει κάποιες προϋποθέσεις και όρους για να να προοδεύσουν οι συνομιλίες για την ένταξη της Τουρκίας. Αντίθετα, η Μάρτα Κοχ και ορισμένες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, βλέπουν με πολύ καλό μάτι και θα έλεγα και προωθούν τα της εντάξεως της Τουρκίας στην Ευρώπη. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτό το διχασμό?
10: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η ίδια η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να μπει στην Ευρώπη, γιατί αυτό έχει υποχρεώσεις που άπτονται του ευρωπαϊκού κεκτημένου και βεβαίως έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το κουρδικό. Κάτι το οποίο ουσιαστικά είχε εμποδίσει την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είχε κάνει κανένα μήνα πριν από εμάς αίτηση, συντότε ΕΟΚ, ήδη το 1961. Δεν τηλεί τις προϋποθέσεις. Εν τούτης την εξυπηρετεί να είναι στο προθάλαμο, δηλαδή να έχει τα ωφελήματα για να προετοιμαστεί μια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις ακόμα, τις οποίες δεν πληρεί. Άρα λοιπόν την εξυπηρετεί την Τουρκία αυτό το καθεστώς. Από την άλλη μεριά, οι ευρωπαϊκές χώρες σε ιστορικό χρόνο, ακόμα και σήμερα, είχαν και έχουν διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, οι οποίες είναι ακλόνητες ήδη από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Και βλέπουμε ειδικά με την Ισπανία, αλλά και με την Ιταλία και με άλλες χώρες, έχει άψογες σχέσεις, και ειδικά στις χώρες ευρωπαϊκές που υπάρχουν μεγάλες τουρκικές ή τουρκικής υπηκότητας. Μπορεί να είναι κουρδικής καταγωγής,
0: αλλά ναι, κοινότητες, ναι.
10: Κοινότητες, ναι. Τις οποίες πραγματικά παίζουν ρόλο και ψηφίζουν κιόλας εκεί και εκλέγονται κιόλας.
0: Αν μου επιτρέπετε, ο Ερντογάν δήλωσε χτες, νομίζω, ότι εμείς δεν τη χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνη μας χρειάζεται.
10: Ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς αυτό είναι σε επίρρωση αυτό που είπα προηγουμένως.
0: Ναι, βεβαίως.
10: Ότι ο Ερντογάν θεωρεί ότι λόγω της μεγάλης αγοράς που είναι, 90 εκατομμύρια κόσμος, λόγω των δυνατοτήτων στην διευκόλυνση της νομοθεσίας, ούτως ώστε να γίνονται αναπτυξιακά έργα ξένων. Αυτό μας θυμίζει ήδη την ιστορική εποχή τις διαλεγόμενες διομολογήσεις, τα καπιτουλάρ που λένε οι Τούρκοι, όπου είχαν ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς οι ξένες δυνάμεις που έκαναν εμπορικές επιχειρήσεις και αναπτυξιακά έργα στην Τουρκία. Κάτι το οποίο ισχύει ακόμα, δηλαδή τους δίνει η γη και είδωρ για να κάνουν ανάπτυξη μέσα στην Τουρκία. Παρότι θα περίμενε κάποιος να είναι ένα σκληρό καθεστώς σε αυτά, όχι, στα θέματα των επενδύσεων δεν είναι, αν θέλω να αφορά τους Ευρωπαίους.
0: Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Σταθακόπουλε. Το γεγονός ότι οι εμπορικές επιχειρηματικές σχέσεις σε παραγωγικό πεδίο επεκτείνονται με εντατικό ρυθμό. Βλέπε η Ισπανία, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι το μέτωπο πίεσης αυτών των χωρών θα είναι διαρκές ό,τι αφορά την Τουρκία και τα ωφελήματα που έχει από αυτό τον προθάλαμο, όπως είπατε εύστοχα, στον οποίο βρίσκεται.
10: Ναι, έτσι είναι. Και αν σκεφτείτε ότι ήδη από το 1535 ξεκίνησαν αυτές οι σχέσεις οι διμερείς της Ευρώπης με τη Γαλλία τότε, με τον Φραγκίσκο τον Πρώτο, και στη συνέχεια συνεχίστηκαν και το 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, και μην ξεχνάμε την συνθήκη της Άγκυρας του 1921 μεταξύ Γάλλων και Κεμάλ, όπου ουσιαστικά μας άφησε εμάς ξεκρέμαστος για ένα χρόνο στη Μικρά Ασία.
0: Μας άδειασαν, θα έλεγα.
10: Ναι, μας άδειασαν. Μας άδειασαν και, ναι, και ήρθε το 22. Εννοείται ότι πάντοτε όσες καλές σχέσεις και φιλίες και συμμαχίες να έχουμε και εμείς, έχει και η Τουρκία, και πάντοτε κρατάμε μικρό καλάθι, διότι όπως εδώ είναι η στρατιωτική μας, στην κρίσιμη ώρα, τη στιγμή, ό,τι συμμαχία και να έχεις, στις πρώτες ώρες θα είσαι μόνος σου.
0: Σωστά.
10: Επομένως, ναι, αυτά τα υπολογίζουμε πάντοτε.
0: Αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε αυτή την περιεκτική, νομίζω, συνομιλία μετά του Ιράν, τι γίνεται εκεί κάτω?
10: Εκεί το χειρότερο απ' όλα είναι μήπως παγιωθεί μια γκρίζα κατάσταση, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε εχθροπραξίες, δηλαδή χτυπήματα τα οποία τα ονομάζεις πόλεμο και λες κάπου θα καταλήξουν κάποια στιγμή, αλλά ούτε και ειρήνη. Αυτό το γκριζάρισμα, ότι νομικά τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Νομικά, ξαναλέω, διότι νομικά είναι διεθνή στενά. Νομικά δεν τα έχει κλείσει κάποιος διεθνής οργανισμός για λόγους ασφαλείας ή πολέμου ή οτιδήποτε. Είναι ανοιχτά νομικά. Αλλά είναι πρακτικά, de facto, είναι κλειστά. Είναι κλειστά και από τους Ιρανούς λόγω της ναρκοθέτησης και λόγω των απειλών θα χτυπήσουν οποιοδήποτε πλοίο πάει να περάσει. Και λόγω των Αμερικανών που έχουν κλείσει τα λιμάνια της περιοχής, τα έχουν εγκλωβίσει να μην μπαίνουν, βγαίνουν δηλαδή πλοία και δι ιρανικά. Συν τώρα το χθεσινό πρόγραμμα το οποίο είπε θα εφαρμόσει ο πρόεδρος Τραμπ, την ελευθερία, ότι θα συνοδεύουν πολεμικά πλοία, τα πλοία, ειδικά τα αμερικανικά σε πρώτη φάση, τα τάγκερς που θέλουν να φύγουν και να απεγκλωβιστούν.
0: Όπως και να έχει, είναι βαρύτατες οι επιπτώσεις.
10: Είναι βαρύτατες και κυρίως στη διεθνή οικονομία, την ενεργειακή οικονομία δηλαδή, και βεβαίως και στην τσέπη τη δικιά μας εδώ στην Ελλάδα.
0: Εννοείται. Πάντως, δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω, είναι μια τυπική έκφραση αυτή για να βγω από την αμηχανία. Εννοώ ότι απέτυχε ουσιαστικά το εγχείρημα του Τραμπ. Απέτυχε. Ούτε το καθεστώς έπεσε. Ούτε καταστράφηκε η βασική υποδομή του Ιράν, ίσα ίσα. Δεν ξέρω, ο ίδιος πανηγυρίζει βέβαια, αλλά...
10: Ναι, το αφήγημα του καθενός μπορεί να είναι όποιο θέλει. Και ο ίδιος, όπως έχει πει, ο πόλεμος έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό δήλωσε προχθές στις 60 μέρες και στο Κογκρέσο, ως όφιλε που είχε υποχρέωση. Ναι. Γιατί αλλιώς πρέπει να του πούνε αν είναι πόλεμος, πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς για να δούμε τα κονδύλια τα από εδώ και πέρα και που οδηγούν.

0: το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα το τραβήξει. Γιατί το μη πόλεμος, που δεν σημαίνει ειρήνη, μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ και αυτό να έχει τεράστιες συνέπειες σε όλους μας. Δηλαδή δεν τις έχουμε διανοηθεί ακόμα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθακόπουλε.
0: Και εγώ ρε κύριε Τριάντη, χαρά μου ήταν.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίνης της Σταδίου, στον τόπο που πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ο φωνικός εμπρισμός στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παθανασοπούλου και τον Επαμεινόνδα Τσάκαλη. Προσκατάρρευση εκεχείρη Ενωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούς, το επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως 5 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Νέα ένταση μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Βουτζέιρα, το οποίο εκτιμάται ότι έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια σύραξης. Στο Αμπου Ντάμπι το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχαγιάν. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί ανοιχτά της Κρήτης. Το επίκεντρο εντοπίζεται νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ανάμεσά τους στους 149 επιβάτες, ένας Έλληνας. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για την EuroLeague, στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης. Κύριε Σιακαντάρη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Τριάντη για την πρόσκλησή σας.
0: Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο θέμα, υπενθυμίζοντας ορισμένες κριτικές για το περίφημο μανιφέστο. Το κάνω αυτό για να έχουμε ορισμένα στοιχεία από την υποδοχή του μανιφέστου. Οι πρώτες κριτικές από πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, αναμενόμενες και αναπόφευκτες, δηλαδή από τον κύριο Πολάκη, από τον Χριστόφορο Βερναδάκη και από άλλους. Υπήρξαν κριτικές πάρα πολλές γιατί ασχολήθηκαν και αυτό σημαίνει ότι είχε μια επιτυχία το μανιφέστο. Υπήρξαν κριτικές που το χαρακτηρίζουν φλίαρο και κουραστικό και ένα κείμενο εστέτ. Και υπάρχει άλλη μια κριτική η οποία νομίζω ότι είναι άδικη, ότι δεν αναφέρεται αναλυτικά σε προγραμματικές προτάσεις για την οικονομία κτλ. Νομίζω ότι αυτό εκφεύγει του πλαισίου ενός μανιφέστου. Νομίζω αργότερα από τις επεξεργασίες που κάνει το Ινστιτούτο και ο Αλέξης Τσίπρας θα δοθούν στη δημοσιότητα για την οικονομία και την ακρίβεια, τη στέγαση κτλ. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τις επικρίσεις που ανέφερα.
1: Καταρχάς να πω ότι σέβομαι κάθε κριτική όταν δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα και εμπάθεια. Επομένως, οι κριτικές που αναφέρατε και του κ. Βερναδάκη αλλά και του κ. Πολάκη ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι σεβαστές και σε πολλά σημεία μπορούν και να χρησιμεύσουν κιόλας. Τώρα, οι άλλες κριτικές όσον αφορά το προγραμματικό, νομίζω ότι και εγώ αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαμε πολλές φορές δηλώσει ότι δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα. Πρώτα, γιατί δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα? Γιατί δεν είμαστε κόμμα. Είμαστε μια ομάδα εργασίας για να διαμορφώσει μια πρόταση.

0: για τη σύγκληση αυτών των δυνάμεων που αναφέρατε. Σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Επομένως δεν είμαστε τα προγράμματα, τα φτιάχνουν τα κόμματα. Δεν τα φτιάχνουν ούτε οι επιστήμονες, ούτε οι ομάδες, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Άρα εδώ είναι άδικη η κριτική ότι δεν έχουμε πρόγραμμα.
1: Το είπα και εγώ
0: δεν
1: και συμφωνώ.
0: Πρόγραμμα γιατί, δεν έχουμε πρόγραμμα γιατί δεν θέλαμε να έχουμε πρόγραμμα και γιατί δεν έπρεπε να έχουμε πρόγραμμα. Επομένως και όλα αυτά τα στοιχεία, τα οικονομικά, αν θέλετε στο Ινστιτούτο, Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν 20 ομάδες νομίζω. Κατατομής, υγεία, παιδεία, ενέργεια κτλ. Οι οποίες αυτές οι ομάδες δουλεύουν επί του προγράμματος, οικονομία, οι οποίες δουλεύουν επί του προγράμματος και κατά καιρούς βγάζουν και ανακοινώσεις σε αυτή τη βάση και ετοιμάζονται και εκδηλώσεις.
1: Ναι, είναι άλλο είναι άλλο, με συγχωρείτε, άλλο οι παρεμβάσεις διαστόματος Τσίπρα και άλλο ολοκληρωμένες προτάσεις για το μέλλον της χώρας.
0: Εμείς δεν είμαστε το στόμα.
1: Όχι, δεν λέω για εσάς. Λέω για τις ομάδες εργασίας που αναφέρατε.
0: Ναι. Εντάξει, όχι. Είναι, οι ομάδες εργασίας έχουν και το στόμα. Και ο Τσίπρας ο ίδιος έχει αναφέρει. Πρόσφατα μίλησε για το θέμα της ΔΕΗ. Παλιότερα μίλησε για το ενεργειακό. Πιο παλιά ακόμα, αν θυμάμαι, μίλησε για την κοινωνική κατοικία. Ανέφερε. Και όλα αυτά είναι και επεξεργασίες του Ινστιτούτου. Τέλος πάντων, να μην μένουμε σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε, χωρίς βέβαια να θέλω να προκαταλάβω τη δική σας σκέψη, αλλά μπορούμε να πούμε στην ουσία το πνεύμα της διαχείρισης, όχι
1: ωραία,
0: τα επιπλέον στοιχεία.
1: Μήπως είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, μήπως είναι κάπως υπερφύαλο να μιλάτε για, όχι εσείς προσωπικά, για μανιφέστο. Μανιφέστα, από ό,τι ξέρουμε στην ιστορία, ήταν πέραν του κομμουνιστικού μανιφέστου, ήταν του σουρεαλισμού, ήταν του Μαγιακόφσκι, για το φωτουρισμό αν δεν απατώμε. Μήπως είναι λίγο υπερφύαλο και δείχνει όντως μια ελιτίστικη διάθεση.
0: Απλώς θέλαμε να αποφύγουμε τη λέξη διακήρυξη, κύριε Δριάννη.
1: Ναι.
0: Γιατί η διακήρυξη αμέσως θα παρέπεμπε σε κόμμα. Και ακριβώς εμείς αυτό δεν θέλουμε να φανεί. Δεν είμαστε κόμμα. Γι' αυτό...
1: Είναι η άσφαλτος που θα κυλήσει το νέο κόμμα.
0: Ναι, μπορεί να είδε το νήμα που συνδέει,
1: ναι.
0: Που συνδέεται με το νέο κόμμα. Και να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε και να είναι το νήμα που συνδέεται με το νέο κόμμα. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί, θα είναι, φιλοδοξία μας θα ήταν. Τώρα αν πέτυχε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν όσοι το διάβασαν και όσοι το συζήτησαν και ασχολήθηκαν μαζί του.
1: Εγώ το διάβασα με προσοχή, πρέπει να σας πω, παρότι είναι... πολλές σελίδες, να το πω.
0: Ναι, είναι 18 σελίδες.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και μικρή γραμματοσυρά, γιατί συνήθως γράφω μικρή γραμματοσυρά.
1: Σύμφωνοι. Εκείνο που προκάλεσε την προσοχή, εκείνα μάλλον, ήταν δύο πράγματα. Το ένα, ότι λείπει κάθε αναφορά σε ένα μείζον πρόβλημα που αφορά την Ευρώπη. Γίνεται, νομίζω, μια αχνή αναφορά, δηλαδή την επέλαση της ακροδεξιάς και του ακροδεξιού λόγου.
0: Δεν έχετε δίκιο. Πολλές φορές αναφέρουμε. Βάλτε το
1: μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Ακροδεξιά να τη βρείτε 6-7 φορές.
1: Βεβαίως. Είπα, υπάρχουν αναφορές, αλλά όπως συνολικά η αριστερά και η κεντροαριστερά δεν επισέρχεται στους λόγους. Γιατί? Γιατί συμβαίνει αυτό? Όπως γιατί επελάβει ο νεοφιλελευθερισμός. Διακρίνω μια αμηχανία γενικά στην αριστερά εδώ και χρόνια, αλλά και στο μανιφέστο.
0: Ναι,
1: το
0: να
1: γιατί.
0: Σας πω, γιατί. Νομίζω ότι αναφερόμαστε ουσιαστικά στο ότι πλέον η πολιτική δεν μπορεί να δώσει αυτά τα οποία έδινε στην περίοδο του 50. Από το 50 μέχρι το 1980, άντε βία το 1990, και λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω του ότι η σοσιαλδημοκρατία αλλά και η ριζοσπαστική αριστερά έχασαν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, δηλαδή έχασαν την εργατική τάξη, τα συνδικάτα, τις συσπηρώσεις που υπήρχαν και τα κηγήματα τα ίδια.
1: Υπάρχουν λόγοι που συνέβη αυτό.
0: Ναι,
1: ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι?
0: Είναι και αντικειμενικοί, είναι και αδυναμίες υποκειμενικές. Είναι και αδυναμίες υποκειμενικές. Εγώ προσωπικά έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές ουσιαστικά στη πτώση του βιωτικού επίπεδου και κυρίως στην καθολική κοινωνική κινητικότητα. Μέχρι το 1980, μετά τον πόλεμο, είχαμε υψηλή ανωδική κοινωνική και ατομική κινητικότητα. Από εκεί και ύστερα πάμε προς τα κάτω. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε και ο λαϊκισμός σε αυτά τα μεσοδιαστήματα. Γιατί δεν είχαμε λαϊκισμό το 50, το 1950 ή το 1960. Οι λαϊκιστές υπήρχαν, αλλά η απήχησή τους ήταν μηδαμίνη. Άρχισαν να. Ακροδεξιοί λαϊκιστές εννοώ. Ναι. Λοιπόν, άρχισαν να αναπτύσσονται από τη στιγμή που οι παλιές γενιές έβλεπαν ότι οι νέες θα ζουν χειρότερα από αυτούς και οι νέες γενιές έβλεπαν ότι θα ζουν χειρότερα από τις παλιές. Εκεί είναι το κουμπί της Αλεξάνδρας, θα το πω απλά. Με την έννοια ότι ουσιαστικά η αριστερά, γιατί εγώ και το μανιφέστο μας κατατάσσει την σοσιαλδημοκρατία αναμφισβήτητα στην αριστερά και όχι στο κέντρο, όπως ήθιστε να είναι μια μαζική αντίληψη στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους. Δεν θα τους αναλύσω τώρα γιατί δεν έχουμε και το χρόνο και ούτε είναι νομίζω και το αντικείμενο της συζήτησης.
1: Σωστά.
0: Αλλά λοιπόν η αριστερά πάντως, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία ως μεγάλο κομμάτι και κυβερνώσε αριστερά, το κομμάτι αυτό που κυβερνούσε, από μια στιγμή δεν υποχώρησε στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά δεν βρήκε αντίβαρα.
1: Ένα άλλο σημείο το οποίο μάλλον αντιμετωπίζεται στο μανιφέστο αλλά η αριστερά συνολικά είναι το μεταναστευτικό.
0: Ναι, λέμε για τις ροές. Εντάξει,
1: δεν είπα ότι δεν λέτε.
0: Ίσως θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η αναφορά στο μεταναστευτικό. Ναι, ίσως θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Σας εγγυώμαι όμως ότι η αντίληψή μας είναι υπέρ των ανοιχτών κοινωνιών.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Στο μεταναστευτικό ουσιαστικά εδώ πρέπει και να αντιμετωπίζονται με ηρωές, αλλά όσοι φτάνουν σε αυτή τη χώρα πρέπει να έχουν αντιμετώπιση, όχι σε αυτή τη χώρα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πρέπει να έχουν αντιμετώπιση ανθρώπων και όχι ζώων. Όπως αυτό θέλει ο κ. Φλέβης, ο σημερινός Υπουργός Μετανάστευσης. Αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως ανθρώπους και ξέρετε η κίνηση των ανθρώπων αλλάζει ακόμα και την αντίληψή μας για αυτούς.
1: Η κίνηση των προσφύγων και των μεταναστών αείποτε έκπαλε από παλιά δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Όμως τι έχουμε κύριε Σιακαντάρη, ας πούμε προχτές στην Ελβετία έγινε δημοψήφισμα για τον πληθυσμό της χώρας και αποφασίστηκε με βάση του δημοψηφίσματος, εκεί κάνουν συχνά δημοψηφίσματα, ότι,
0: ναι,
1: ότι,
0: μέρες,
1: ότι ναι, δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Ανήσυχοι οι πολίτες της Ελβετίας από την εισρωή μεταναστών και προσφύγων. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα δείγμα.
0: Η Ελβετία έχει τους λιγότερους μετανάστες και πρόσφυγες από όλους στην Ευρώπη.
1: Και όμως,
0: όπως το μεγάλο το πρόβλημα γινόταν και στην Ουγγαρία, που και εκεί οι μεταναστευτικές ροές ήταν πάρα πολύ μικρές. Και στην Πολωνία τον Καρτσίνσκι στη δεκαετία του 2000 και τα λοιπά, τότε δεν υπήρχαν, τώρα υπάρχουν πολύ μεγάλες, αλλά τότε λόγω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, αλλά τότε δεν υπήρχαν και παρόλα αυτά όμως υπήρχε μια μαζική αντίληψη, τη γνωρίζετε πολύ καλά,
1: βέβαια,
0: την απέσια θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης. Δεν εκφράζομαι τέτοιους όλους, αλλά ειδικά για αυτή τη θεωρία θα την ονομάσω μόνο απέσια για να μην πω κάτι χειρότερο.
1: Αυτός είναι ένας δείκτης ανησυχίας τον οποίο δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς εύκολα. Έχω την αίσθηση. Βέβαια. Και γι' αυτό θέλει, νομίζω, απαιτείται από όλους μία προσέγγιση νυφάλια μεν, αλλά ουσιαστική. Να κλείσουμε με κάτι που σας αφορά, αν μου επιτρέπετε. Εσείς, εγώ παρακολουθώ την πορεία σας γιατί επαγγελματίας είμαι. Είστε σοσιαλδημοκράτης. Αν θέλετε να πω σημειτικών αποχρώσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, ήμουν υποστηρικτής της προσπάθειας του Σιμίτη
1: για
0: κοινωνικό εξυγχρονισμό και της προσπάθειας του Θέμελη, του αείμνηση του Θέμελη και του αείμνηση του Σιμίτη. Και είχα και μια συνεργασία, παραδείγματος χάρη προγράμματα όπως τα βοήθεια στο σπίτι, ολοήμερα σχολεία κτλ. Ήταν και δικές μου προτάσεις προς αυτούς τους δύο. Επομένως, αυτή ήταν η κατεύθυνση και ήταν αυτό που για μένα τότε ήταν η σοσιαλδημοκρατία εκείνης της εποχής που μπορούσε να κάνει οι κοινωνικές υπηρεσίες.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Χτες μιλώντας για το ίδιο θέμα εδώ με τον κύριο Βαγιανίδη, γνώριμο από παλιά, συνάδελφο, του είπα ότι έχω την αίσθηση ότι ναι μεν είναι θεμητός ο στόχος για μια ευρεία κεντροαριστερά από την σοσιαλδημοκρατική συνιστόσα μέχρι τους τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι την πολιτική οικολογία, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για εκλογική απόχη.
0: Εντάξει, η προσωπική μου άποψη, αν ήταν εκλογική απόχη, αν ήξερα ότι είναι τέτοιο θέμα προσωπικής απόχης, δεν θα συμμετείχα. Συμμετέχω γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια συνάντησης και σύγκλησης αυτών των δυνάμεων σε ένα νέο πεδίο, γιατί έτσι όπως είναι μέχρι τώρα έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου και πρόοδου.
1: Επομένως,
0: επειδή θέλω να παραμείνει αυτή η παράταξη, η οποία εγώ την ονομάζω πιο πολύ όχι κέντρο-αριστερά, δικός μας όρος είναι περισσότερο και ιταλικός, αλλά στην Ευρώπη δεν πολύ χρησιμοποιείται, αλλά ο όρος αριστερά, η αριστερά υπέραν του κέντρου-αριστερά.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και τριάντη.
1: Να είστε καλά. Διαφημίσεις και μετά θα μείνετε εδώ, διότι έχουμε αυτή την καινούρια ραδιοφωνική στήλη μέσα στην εκπομπή που λέγεται «Στις γειτονιές του κόσμου».
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Εδώ είμαστε. Αυτή ήταν η φωνή της Λένας Βασιλάκου. Μας βοήθησε στην υλοποίηση της ιδέας ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν. Και να είμαστε λοιπόν με την καινούργια αυτή ραδιοφωνική στήλη. Θα πάμε στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Ιράν. Να ξεκινήσουμε από την Τεχεράνη. Είδα προχτές στις ειδήσεις κάτι που με άφησε νεό. Θετικό ήταν. Η συνάδελφος της Έρτη, Κάτια Αντωνιάδου, πήγε στην Τεχεράνη και εκεί μεταξύ άλλων μίλησε με κόσμο και κυκλοφορεί κανονικά ο κόσμος με την εκεχηρία, αφού δεν υπάρχουν συγκρούσεις και βομβαρδισμοί, και κάποια στιγμή κατέβηκε στο μετρό, ένα πολύ καθαρό απαστράπτον μετρό, και είδα με μεγάλη έκπληξη ότι σε έναν τοίχο του μετρό ήταν γλυπτό της Παναγίας και δίπλα η άμπελος και τα λοιπά, κατεξοχήν δείγματα που αφορούν τη χριστιανική θρησκεία. Ένας κύριος, ξεναγός, υπεύθυνος του μετρό, δεν ξέρω, και είπε στην Κάτια ότι βεβαίως και έχουμε, διότι υπάρχει και μια χριστιανική κοινότητα στο Ιράν. Πού? Στο θεοκρατικό Ιράν, όπως υπάρχει και κοινότητα εβραϊκή και κοινότητα ζωροαστρική, αλλά και χριστιανική. Και δεν διανοήθηκε κανείς από φόβο, ενδεχομένως, να πάει να αμαυρώσει τη μορφή της Παναγίας και τα λοιπά. Με τρόμο σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ αν στο μετρό της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης είχαμε, ας πούμε, κάτι από την μουσουλμανική θρησκεία, κάτι, ξέρω, ένα Κοράνι ανοιχτό ή δεν ξέρω τι. Ας το αφήσουμε αυτό και ας πάμε στη Γαλλία, όπου μια μικρή ειδησούλα, αλλά ενδιαφέρουσα. Μέχρι τώρα οι φοιτητές στη Γαλλία πλήρωναν 3,5 ευρώ για το γεύμα τους με επιδόρπιο και τα λοιπά, οι φοιτητές, λέω, στα φοιτητικά εστιατόρια, και υπήρχαν κριτήρια εισοδηματικά των οικογενειών τους. Τώρα έγινε το 3,5, έγινε 1 ευρώ και δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι για όλους. Τέλος, αυτή η βόλτα μας στις γειτονιές του κόσμου μας φέρνει στην ακτή Αμάλφη. Είναι μια υπέροχη περιοχή στην βόρειο-δυτική Ιταλία, με χωριουδάκια, και είναι υπέροχη. Δεν ευτύχησα να πάω, αλλά έχω διαβάσει τόσα πολλά και έχω και μαρτυρίες φίλων που έχουν επισκεφθεί αυτή την περιοχή. Αλλά συνολικά στην ακτή του Αμάλφη και ειδικά στο χωριό Ποζιτάνο γίνεται λόγω υπερτουρισμού αυτό που δεν θα θέλατε ποτέ στη ζωή σας, είτε ως κάτοικοι μιας περιοχής είτε ως τουρίστες. Στα στενά αυτού του χωριού του Ποζιτάνο ήταν χιλιάδες τουρίστες, ένας πάνω στον άλλον, να περπατάνε και να μην μπορούν να προχωρήσουν λόγω υπερτουρισμού. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες εκεί στο Αμάλφι, στην ακτή Αμάλφη, και όντως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πνίγει τους ντόπιους. Στην Αθήνα δεν είναι ακόμα έτσι, παρότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, και από την άλλη μεριά, το έχουμε πει αρκετές φορές, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο υπερτουρισμός φέρνει χρήματα και στους κατοίκους των περιοχών που χυμάζονται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα από τις γειτονιές του κόσμου, και πάμε να ακούσουμε ένα σπουδαίο Ιταλό, δυστυχώς δεν υπάρχει πια, τον Φαμπρίσιο Ντάντρε.
11: Τίτο non sei
12: Alfa Radio 989.
11: Ma c'è chi muore nel dirti addio.

Αυτά είχαμε για σήμερα, κλείνοντας με αυτόν τον υπέροχο Φαμπρίσιο Ντε Άντρε. Το τελευταίο τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε είναι σε ποίηση της Λένας Παπά. Θα μας το πούν τα παιδιά αυτά, τα υπέροχα, τα δύο αδέρφια, οι Κατσιμιχαίοι. Θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και τα παιδιά της ομάδας. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Γεια και χαρά σας. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ιστορική σημασία ομιλία εντός ολίγου θα απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά από 27 χρόνια, ο κύριος Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί εκ νέου στο Κοινοβούλιο σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας. Απειλές της Τεχεράνης κατά της Ουάσιγκτον την επομένη της ανταλλαγής πυρών στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Νέα ένταση μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε πως η επίθεση έγινε προκειμένου να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Σε τροχιά ανόδου εκ νέου, οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, τα 113 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχαγιάν, θα έχει το απόγευμα στο Αμπου Ντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Αμπου Ντάμπι, πρώτος σταθμός της διήμερης επίσκεψης του πρωθυπουργού στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και στο τι μελιγενέστε με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει πως θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή κίνηση που σχετίζεται με την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σήμερα στο πλαίσιο του φόρουμ της ΔΕΦΕΑ συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα της Γερουσίας θα συνεδριάσει η ειδική διαρκής επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων με θέμα ημερήσιας διάταξη στην ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για θέματα της αρμοδιότητάς του. Συγκέντρωση μνήμης για τους 3 νεκρούς και τους 21 τραυματίες της Μαρφίν πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρησμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα έκανε γνωστό πως θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό. Ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα, ενώ άλλα 5 είναι πιθανά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η χαμηλού κόστους εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία σύμφωνα με πηγές ζήτησε αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας, 30 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόνκερσεν σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας στις Βρυξέλλες. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, Jameson Greer, είπε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας πως το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, όπως τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο CNBC. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, σέντρα στις 10 απόψε. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τζατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Μια εκπομπή σαν το Moments παρακολουθήσαμε χτες στο Sky. Ο κεντρικός καλεσμένος ο Αλέξης Τσίπρας μας έλειπε, αλλά μίλησαν πάρα πολλοί κόσμος, παρουσιάστηκε για να πει τα χαρίσματά του. Τέτοια συγκίνηση είχαμε να ζήσουμε από... πότε? Από το 2015. Είναι μια χρονιά που δεν τη θυμάται γιατί είναι μικρός ο Σταμάτης Καρλούτσος, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη, άντε αν πήγαινε νηπιαγωγείο εκείνη την εποχή, έχει τώρα τη μουσική επιμέλεια. Με τραγούδια της εποχής της. Η Χριστίνα μου, γιατί είναι αγέννητο τότε, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περής είναι ο μόνος που έχει αναμνήσεις από το 2015 και είναι τώρα στο μικρόφωνο. Με ποιητική διάθεση. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Γιάννης Ρίτσος. Αν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, σου απομένει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Ελίτης. Καβάφι δυστυχώς δεν έχουμε. Γι' αυτό και πήγε και το συνάντησε ο ρεπόρτερ Λάζος Μαντικός από το Καλημέρα Ελλάδα. Δηλαδή δεν συνάντησε τον ίδιο τον Καβάφι, αλλά το άγαλμά του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει συνέντευξη από το άγαλμα.
6: Δίπλα στον Καβάφι βρίσκομαι. Οπα. Μπορείτε να τον αγγίξετε, να κάτσετε δίπλα του. Από τις 29 Απριλίου που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια, ημερομηνία γέννησης αλλά και θανάτου του, εδώ στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου βρισκόμαστε. Όπως και ο ίδιος, όπως γράφουν, κοιτάει λοξά προς το σύμπαν. Έχει αρχίσει ήδη και η ανατολή του ηλίου. Ένα δημιούργημα του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνο, από την Τίνο είναι ο καλλιτέχνης. Είναι από χαλκό, φυσικό μέγεθος μπορώ να σας πω. Είναι 10 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά επειδή είναι και χαλκός είναι αρκετά παγωμένος. Ωστόσο μιλάω εδώ από το πρωί μαζί του και μου λέει ότι ακόμη και ο Μάιος δεν μπορείτε να το ζήσετε όπως το ζούσαμε εμείς τότε. Όπως ήταν ο Μάιος ανοιξιάτικος, εσείς λέει είχετε χιόνια. Τι μου λέτε κύριε Καβάφη μου? Α, και για τα αυτοκίνητα που έρχονται λέει και μας ταλαιπωρούν καθημερινά, αυξάνονται τώρα γιατί επιστρέφουν. Σκεφτείτε ότι σε σχέση με πέρσι έχουν μπει 10.000 αυτοκίνητα παραπάνω κατά το τέλος των διακοπών της Πρωτομαγιάς, θέλω να σας πω. Ωστόσο, πέρσι η Πρωτομαγιά έπεσε Πέμπτη, φέτος έπεσε Παρασκευή και η Κυριακή ήταν 4 του μήνα και όχι 3.
7: Μπορείς να ρωτήσεις, παρακαλώ, τον Καβάφη πώς βλέπει τα πράγματα γενικότερα στη χώρα το τελευταίο διάστημα. Είσαι ο πρώτος που συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για μίλα μας, πες μας.
6: Κύριε Καβάφη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, καλύτερα τώρα ή τότε? Καλύτερα λέει τότε, πιο αγνά, πιο απλά τα πράγματα.
7: Και μια εκτίμηση και για τη Μέση Ανατολή, πες
6: να μου λέει εδώ ότι τότε πιάναμε τα βιβλία, τα ανοίγαμε, τα διαβάζαμε, τώρα λέει όλοι με αυτά τα μαραφέτια στο χέρι, είστε τα κινητά εννοεί.
7: Ναι. Αποκλειστική.
6: Μην περιμένετε τώρα να σας πω ποίημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Να σου πω κάτι, είσαι φυσική συνέχεια του Καβάφη.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Μιλάμε για ιστορική στιγμή, έτσι. Μέχρι στιγμής το μόνο που ξέραμε που μιλούσε με αγάλματα ήταν ο Πουλόπουλος. Τώρα έχουμε και το λαζωματικό. Αλλά μην ξεχάσουμε και τον Γιάννη, που πρώτος πρωτάρχισε αυτές τις ωραίες συνομιλίες.

0: Δεν εννοώ τον τραγουδιστή, εννοώ τον Γιάννη Πουλόπουλο που μιλάει για την Eurovision. Είναι η εποχή του ο άνθρωπος. Δεν έχει τώρα εκπομπή. Ήταν παλιά δίπλα στη Καινούριου. Αλλά επειδή έχουμε Eurovision, τον βρήκαμε, εξασφαλίσαμε μια θεαματική συνέντευξη. Προβλέψεις για το φέρτο θα το φέρουμε.
1: Είχε καιρό να μου αρέσει τραγούδι. Δηλαδή πάντα, με ξέρετε 20 χρόνια, έτσι. Όχι, όχι, είστε πολύ μικρότεροι, αλλά θέλω να πω, όσοι παρακολουθούν Eurovision, το έκανα 20 χρόνια. Έχω υποστηρίξει όλα τα τραγούδια, ακόμα και κάποια που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία ακόμα και τώρα, παρόλο που τα είχα συνηθίσει και τα άκουγα, δεν μου άρεσαν καθόλου. Είχε καιρό να μου αρέσει ένα τραγούδι τόσο πολύ. Mm. Πραγματικά το λέω αυτό, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Άρα, αυτά όλα είναι καλά σημάδια. Από εκεί και μετά, ό,τι θέση και να πάρει ο Ακύλας, προσωπικά μου είναι διάφορο. Δηλαδή, δεν επηράζει. Δηλαδή, και πρώτος να μην βγει, δεν πειράζει καθόλου. Και νομίζω και τον ίδιο θα το πειράξει, γιατί είναι ένα παιδί που, όπως είχε πει και ο ίδιος, τραγουδούσε στον δρόμο και που αν δεν είχε τύχει αυτό το πράγμα, τώρα θα ήταν σε καμιά κρεπερία και θα δούλευε. Και τώρα του δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να είναι στην Eurovision, αλλά πραγματικά να έχει ενώσει όλη την Ελλάδα.
0: Ενώνεται όλη η Ελλάδα και πηγαίνουμε στη μάχη. Είτε παιδες Ελλήνων, θα πάρουμε την Eurovision. Έτσι, εμπρός. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, χρυσοφόρων Μύδων, εστόρες αδύναμην.
2: 200 χρόνια
0: πάμε.
2: Την φλόγα που άναψε.
0: Δεν θα μας πάρουν την πρωτιά οι αγαρινοί, οι εχθροί μας. Οι Σουηδοί που μας σαμποτάρουν τον ήχο συνήθως. Ραντεβού στο Σύνταγμα. Έτσι η Ελλάδα θα κερδίσει πάλι. Όπως το 1821. Νέες μεγάλες μέρες για το έθνος. Εμπρός, εμπρός. Ακούστε τι γίνεται, παιδιά. Προελάβνουμε για την πρωτιά. Έτσι και δεν βγει πρώτος, αλλή μονό του. Το απευθύνω δηλαδή μεγάλη, είναι απειλή αυτό ακριβώς. Προειδοποίηση προς τον κύριο Ακύλα. Αν δεν το φέρεις, σε περιμένουν ντομάτες, το λέω, εντάξει. Ή μάλλον όχι ντομάτες, έχουν ακριβή ντομάτες. Είναι πολύ ακριβές οι ντομάτες. Έχουμε μαζί μας έναν μανάβη να μιλήσουμε για τις τιμές που υπάρχουν στα καφάσια.
3: Μαρούλι κατσαρό 2,99 από
4: το κιλό ή το τεμάχιο. Μισό λεπτό, μισό.
3: Το τεμάχιο.
4: Καλά, έχουν ξεφύγει τελείως έτσι. Έχουν ξεφύγει τελείως.
3: 0,99 το μαρούλι το απλό, 0,75 το ένα αγκουράκι.
4: Οι τιμές που καταγράφουν, ναι, αυτές που δώσουν στην κάρτα.
3: Παραγωγός πουλάει το σπανάκι 0,22 λεπτά και εμείς το αγοράζουμε από 1,5 έως και 2,5 ευρώ το κιλό, ναι. Ακούστε τιμές, δηλαδή,
5: κύριε,
3: είναι
5: για τέτοιο λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Σιδέλη,
4: μισό λεπτό. Κύριε Φάτη,
6: μου επιτρέπετε, παρακαλώ.
4: Ναι. Τι, δείξτε μας, ναι, τι.
3: Ντομα...
4: Τι λέτε, κύριε Σιδέλη, πείτε.
6: Μου επιτρέπετε.
4: Ναι, ναι.
6: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε όλα αυτά που ακούω, τα παράλογα, τα τρελά και τα ψεύτικα που λέει ο κύριος.
5: Δεν είναι παράλογα, τρελά και ψεύτικα, αυτό κύριε Σιδέρη. Δηλαδή... Συγγνώμη, εσείς πουλάτε το δικό σας εμπόρευμα στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ τις τιμές του κύριου Λεχουρίτη είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ όμως. Συγγνώμη. Και στο μανάβι της
3: Ιταλιάς.
5: Τις τιμές που λέει ο κύριος Λεχουρίτης είδα.
6: Να σας πω κάτι.
5: Όταν για δύο κολοκύθια πλήρωσα
4: 2,80.
6: Μου επιτρέπετε να πω κάτι.
5: Ελάτε.
6: Μου επιτρέπετε.
4: Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Σιδέρη. Στην κάμερα, ελάτε.
6: Λοιπόν, κύριε Υποφάντη, ακούστε να δείτε. Τα απορλαχανικά, οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι πατάτες είναι προϊόντα που πολλούνται σε χιλιάδες εστίες πώλησης. Ούτε μονοπωλιακά προϊόντα είναι, ούτε βενζίνη. Λοιπόν, ο κόσμος έχει την επιλογή του. Έχετε ένα επαγγελματία γυρολόγο των καναλιών.
5: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους χαρακτηρισμούς στον αέρα που είμαστε εμείς δεν τους επιτρέπουμε για κανένα καλεσμένο μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
3: Από εκεί καταλαβαίνετε το πρόβλημα του ανθρώπου, τίποτα άλλο.
6: Ζητάω να αποχωρήσω.
3: Από εκεί καταλαβαίνετε, κύριε Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, λυπάμαι, σέβομαι την ηλικία σας, σέβομαι το επάγγελμά σας. Δεν σας έχω δείξει ποτέ τον ποτόν. Το να με λέτε γυρολόγο των καναλιών είναι αδιανόητο, απαράδεκτο. Και ντρέπομαι που συζητάμε μαζί. αμφισβητείτε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει όταν η ντομάτα πωλείται 3,89 ακόμα στο σούπερ μάρκετ, 4 ευρώ στη λαϊκή αγορά, όταν πωλείται 4,80 στα μανάβικα και 4,90 και αμφισβητείτε δημόσια δήλωση παραγωγού.
5: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους χαρακτηρισμούς, ενώ είμαστε εγώ και ο Νίκος στα παράθυρα, δεν θα το επιτρέψουμε για κανένα καλεσμένο μας. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδέρη. Σας παρακαλούμε.
4: Ας αφήσουμε τον κύριο Σιδέρη να αποχωρήσει.
5: Όχι, δεν σας επιτρέπουμε, κύριε Σιδέρη.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμένα μου αρέσει να ψωνίζω από το μανάβι, έστω και αν είναι 4,80 η ντομάτα, έως που έχει πάει 5. Γιατί είναι ωραίο παλικάρι. Οι μανάβιδες, το ξέρετε, ότι έχουν μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό τους βγάλανε μανάβις.

0: Σταμάτα, σε παρακαλώ κύριε Ζαμπέτα, γιατί πρέπει να πάμε στην πολιτική. Πηγαίνουμε στην Κύπρο μας. Ο Φιδίας είναι έτοιμος να οδηγεί στην Κύπρο σε νέες μέρες. Είναι τρομερά προετοιμασμένος και φάνηκε σε μια συνέντευξη. Παρακαλώ, προσέξτε τη από την αρχή μέχρι το τέλος για να καταλάβετε πόσο αδέρφια είμαστε με τους Κύπριους. Ψηφίζουμε ό,τι μας κατέβει.
1: Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση σε προτεραιότητες, στην προτεραιοποίηση των θεμάτων?
2: Μπορώ να σου απαντήσω.
1: Τι εννοείται? Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας, δεν ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, ψηφίσα μαζί, συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση, ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση νόγα μου και ψήφισα προς ποια κατεύθυνση.
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινα στην τροπολογία. Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο.
2: Λίγο πολύ ειρωνευτικό αυτό που λέτε, αλλά.
1: Απλά επειδή υπήρξε και η προηγούμενη, ας το πούμε, αντιπαράθεση, και σας λέω ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί έχω χρέος προς την κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον ευρωπαϊκό φορολογούμενο και δεν μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε. Ωραία, κάνω τη δουλειά μου. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
2: Κανένα.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Απλά θέλω να κάνουμε ένα rephrasing. Άρα. Αυτά τα ψηφίσματα που έγινα εσύ, δεν γνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ. Ψήφισε η ομάδα μου.
1: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
2: Πέστε.
1: Σας ρωτάω, ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
2: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
1: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
2: Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά δυνατή.
1: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους της Αμέσης Δημοκρατίας.
2: Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην Αμέση Δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Ωραία. Μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
2: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που γιάμε.
0: Αχ, Παναγία μου, νιώθει μια σιγουριά τώρα ότι θα λυθεί το Κυπριακό, θα ψηφίσει ο αδερφός λαός των Κυπρίων, νομίζω μαζικά, το κόμμα το οποίο κατεβαίνει τώρα να διεκδικεί στην ψήφο τους, του κυρίου Φιδία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
7: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
8: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
6: Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό που ζούμε εμείς είναι ότι κάποιος μας τραβάει το αυτί. Είναι ο Γιώργης, πέστειλε μήνυμα και λέει Βαγγέλη, ανησυχώ, 13 λεπτά και δεν έχει ακουστεί λέξη Σαμαράς. Έλα, θα το αποκαταστήσουμε αύριο. Θες και εσύ κάτι να πεις, παρακαλώ, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο εν αναμονή, 212-212-4800. Το email πάντοτε είναι έτοιμο να δεχτεί το μήνυμά σου. oner@alfaradio989.gr και το Viber επίσης σε ετοιμότητα 6947-989-989. Τι ωραία εκπομπή εχθές. Μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε εδώ που τα λέμε. Μιλήσανε πάρα πολύ για εκείνη την περίοδο του 2015, για το δημοψήφισμα μετά, για τον Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται σε μια φάση υψηλής δημοτικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από αυτά που ακούμε από τους φίλους, αλλά κάνοντας και ένα γκάλωπ στους δρόμους, αντικειμενικό.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως επιστρέφει στην πολιτική για να υπάρξει κανονικότητα στη χώρα, ξυπνώντας μερικές από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις στους ψηφοφόρους. Αλέξης Τσίπρας ή χάος?
11: Χάος.
10: Θέλετε να γυρίσει? Όχι. Εσείς τι προτιμάτε, Αλέξη Τσίπρα ή χάος?
11: Τίποτα.
10: Τίποτα.
11: Κανένα από τα δύο.
10: Αλήθεια λέτε?
11: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
10: Ποιο μουσικό όργανο θα παίξει αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας στις αγορές?
12: Πιστεύω μια φλογέρα θα ήταν πάρα πολύ καλή γι' αυτό, ναι.
10: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
11: Όχι.
10: Εννοείται όχι.
11: Όχι.
10: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξης Τσίπρα και την Αστάθεια τι θα αποτιμούσατε?
11: Την Αστάθεια.
10: Αλέξης Τσίπρας ή Αστάθεια?
13: Τίποτα από τα δύο.
10: Αλέξης Τσίπρας ή χάος?
13: Τίποτα από τα δύο.
10: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
13: Αλλεργική ρινίτιδα.
10: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
11: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
9: Εσύ δεν τρεπόσαστε λίγο? Κανένα σεβασμό. Εντάξει. Έτσι, τον ευεργετή στον άλλο και πώς θα τα αποδίδει. Πιο καλά είναι να έρθουν τα UFO, το Τσίπρα. Να τα έρθουν.
14: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο.
9: Κώστας Τουρνάς, δεκαετία του 70.

0: ψηλά.
1: Εκεί ψηλά που λέει ο Τουρνάς δεν βρίσκονται μόνο τα UFO, όχι. Υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι κάτοικοι των ουρανών. Έχουν φτερά. Έρχονται όταν τους χρειάζεσαι. Έχουν συγκεκριμένη ιεραρχία. Μιλάμε, αδέρφια, για τους αρχάγγελους.
2: Πολλά μπορεί να έχεις ακούσει για τους αρχαγγέλους, όμως γνωρίζεις ποιοι είναι οι 49 αρχάγγελοι, ποιες είναι οι ποιότητές τους, τα χρώματα που τους χαρακτηρίζουν, με τι κραδασμούς εργάζονται? Γνωρίζεις αυτοί οι αρχάγγελοι πώς λειτουργούν μέσα στα 49 υποπεδία από τα οποία ζει μία ανθρώπινη ύπαρξη? 49 υποπεδία, 7 πεδία. Ποιοι είναι αυτοί οι αρχάγγελοι? Επίσης, γνωρίζεις στην αρχαία Ατλαντίδα πώς ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, τους 7 βασικούς αρχαγγέλους που είναι μέσα στις 7 ακτίνες, στα 7 ενεργειακά σου σώματα, ένα φυσικό φορέα και 6 ενεργειακά σώματα? Γνωρίζεις πώς στην αρχαία Λεμουρία ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, αυτούς τους ίδιους 7? Γνωρίζεις αργότερα πώς ο προφήτης Ζαρατούστρας, που δίδαξε τους ανθρώπους για τους 7 αρχαγγέλους με τις 7 ακτίνες, πώς ονόμαζε αυτούς τους αρχαγγέλους?
1: Όχι. Είναι δύσκολα τα ερωτήματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια προσευχή. Μπας και σωθούμε. Νάτος, είναι, την έχει ξεκινήσει ήδη ο Αντριάν Τσελεντάνο.
3: Πρέγερο Πέρτε και αϊλανό τελκουόρ.
1: Εγώ το λέω καλύτερα. Κοίτα, μια εκπομπή δεν έχει βρεθεί να μου κάνει μια πρόταση. Δεν πειράζει. Αυτή κάνουμε. Άκου από τώρα. Του λαφέ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ιστορική σημασία ομιλία απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Στο Αμπουντάμπι το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σήμερα στο πλαίσιο του Defense Exhibition Athens Conference συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε εξέλιξη συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίνς της Σταδίου, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού και 5 πιθανά σε κρουαζιερόπλοιο που έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάμεσα στους 149 επιβάτες και ένας Έλληνας. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για την EuroLeague, στις 10 το βράδυ Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Κύριες και κύριοι, αναλυτική ενημερωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Θα σας ενημερώσω κι εγώ για μερικά πράγματα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής. Πρώτη είδηση, έφυγε ο Ακύλας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση, είδαμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, θέλουμε να διορθώσουμε τα φώτα, θέλουμε να διορθώσουμε τον ήχο. Η ευχή όλων των Ελλήνων τον συνοδεύει. Θα έρθει η ξαστεριά επιτέλους στη χώρα μας, το είπε και ο ίδιος και επακολούθησαν χιονοπτώσεις.
4: Καλό μήνα, παιδιά, μπήκε η άνοιξη.
5: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα, μήνα, κυρίες και κύριοι.
4: Πάμε, Βιέννη, επιτέλους. Ευχαριστούμε πραγματικά τόσο πολύ για την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη.
5: Και το κομμάτι του Ακύλα, πώς το βρίσκεται?
6: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
4: Φτού, φτού, φτού, φτού.
6: Όταν λέμε καθόλου, καθόλου.
7: Έλα, Ιωάννα. Μας ακούει, Ιωάννα?
8: Βασιλική μου, έχουν φύγει, σωστά?
9: Θα μας δώσετε έτσι κάτι, ένα hint?
6: Είναι μια τρίλεπτη ιστορία με αρχή, μέση, τέλος.
10: Θα δούμε μια τριωρή ιστορία πάνω στην σκηνή.
11: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντιγραφή του δικού σας τραγουδιού, το τραγούδι που, στη συμμετοχή μας στη Eurovision?
12: Κάποια αντιγραφή γίνεται, έχει γίνει.
13: Θέλεις που σου πάνε, real estate, φέρτο. Θέλεις μπαράκια πάνε, θα σημειτού να φέρτο.
11: Δεν θα κινηθείτε νομικά δηλαδή εναντίον του?
12: Νομικά όχι.
3: Τρεις ώρες θέαμα, το είπε η ΕΡΤ. Ο πλανητάρχης, μπράβο του, τη μεγάλη καρδιά. Παρόλο που είναι ολόιδια τραγούδια, εν το συζητάμε, δεν θα κινηθεί νομικά, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι Έλληνες, μην το ξεχνάμε. Ο μεγάλος εθνικός αγώνας έχει αρχίσει. Βγάλτε τα για τα χάνια από τα θικάρια.

0: κλεφτόπουλα, οι αρματολοί ξαναζωντανεύουν. Πάμε! Πρόσκυνο, αγαρινό, πάμε! Κρατάω από όχι στους αγαρινούς!
1: Είμαι του τευραγκώνη και του κολοκοτρώνη. Παιδί του Μακρυγιάννη.
0: Όλα αυτά είναι ο Ακύλας μας. Βαρβάρη. Η Βαρβάρη είναι η Βαρβάρη. Πρόσκυνο, αγαρινό. Φίλε, μπράβο, έτσι. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Θα κερδίσουμε, θα γυρίσουμε θεραπευτές. Το ελληνικό τραγούδι ζει μεγάλες μέρες δόξας. Και έρχεται ο Φασούλης. Ο Φασούλης για να πει στη Θόδη ότι τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον για τους τουρίστες. Έλα Έφη, χώστουτα.
2: Τους τουρίστες θα πάει μόνο στο πανηγύρια. Κάνει τι, να πορέψει Τσάμικο και Καλαματιανό και Τσιφτετέλη. Όλοι οι Έλληνες πάνε. Δεν έπρεπε να τα πει αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπονταν γι' αυτό να μιλήσει έτσι.
3: Ανέφερε και ότι για coach, ότι κάπως σαν εννοούσε ότι δεν κάνει τόσο λάθο. Παρ' όλα αυτά και ο Μάριο και ο Ρεγιά διαφωνώ και το δίκο και μεθαίνει γι' αυτό.
2: Εμένα με κάλεσε εδώ ο Νίκο ο Μπουκλώνη. Σε αυτόν έχω να δώσω λόγο.
3: Σωστό.
2: Κατάλαβε. Άμα δεν άρεσε στον Νίκο τον Μπουκλώνη. Δεν θα με έπαιρνε.
3: Σωστό.
2: Οπότε δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Φασούλης. Να είναι καλά.
3: Και συνεχίζουμε.
2: Και συνεχίζουμε την πορεία μας.
3: Βούρια τα πανηγύρια. Δεν λέω
2: βούρια τα πανηγύρια. Έχω κλείσει. Τα έχω πάρει μπάτζα όλα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και σίγουρα θα σε δούμε το επόμενο σου. Ευχαριστώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο κύριος Φασούλης από τη θέση του Κρήτη. Απ' την άνεση της πολυθρόνας του, κριτικάρει την Έφη Θόδη. Για να σ' ακούσουμε σε ένα κύριε Φασούλη να τραγουδάς, για να δούμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος.

0: του.
1: Οι χαμηλές του ήταν λίγο προβληματικές, αλλά στο ρεφρέν νομίζω ότι μπήκε στο ρυθμό. Εξάλλου σημασία έχει το πάθος και το λέμε παθιασμένα. Ας πάμε τώρα στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν μόλις ακούσει και αυτό το τραγούδι ή για άλλους λόγους χιόνισε. Ή μάλλον ξέρω γιατί χιόνισε πριν από τρεις μέρες. Γιατί χιόνισε, έχετε να ρωτηθεί? Αν έχετε να ρωτηθεί, έχω την απάντηση.
2: Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια πως επηρεάζουν τα καιρικά φαινόμενα μέσω των αεροψεκασμών, κάποιοι βγαίνουν ακόμα και τώρα να ειρωνευτούν. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι πλέον το παραδέχονται και δημοσίως και στις τηλεοράσεις και στο Amazon έχουν κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ και προσφάτως στην Daily Mail Science έχουν βγάλει άρθρο που αποκάλυψαν πως διέρευσαν φάκελοι των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πως μας ψεκάζουν εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά συνεχίζουν το ίδιο παραμυθάκι ότι εμείς είμαστε οι ανόητοι της υπόθεσης και αυτοί είναι οι έξυπνοι. Τώρα που χιόνισε Μάιο μήνα και έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την περίοδο εδώ και δεκαετίες, τι έχετε να πείτε εξυπνάκηδες? Και για ποιο λόγο οι μετεωρολόγοι δεν μας λένε πού οφείλεται αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, παρά μόνο μας λένε ότι έχουμε ξαφνική αλλαγή του καιρού? Μην αγχώνεστε, τον λόγο το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας και το πού αποσκοπούνε με αυτό. Να ξυπνάμε σιγά σιγά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άντε να ξυπνάμε και να πούμε ακριβώς το λόγο που η νέα τάξη πραγμάτων χιονίζει το Μάιο. Θέλουν να πουλήσουν, παιδιά, είναι φανερό. Τους δίσκους με τα χριστουγεννιάτικα που δεν τους αγοράζει κανένας. Τα έλατα που έχουν τις αποθήκες. Όλα αυτά ποιος τα έχει πάρει? Η μασονία. Και θέλουν με τα χιόνια να μας οδηγήσουν. Όχι, αντίσταση, όχι ρε. Και ποιον έχουν βάλει να τραγουδάει για το χιόνι? Σήμερα γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις. Το Dean Martin. Dean από τον Demon. Δαίμονας Μάρτιν. Το δε Dean. Το D τι γράμμα είναι? Το τέταρτο. Το E το πέμπτο. 4 και 5, 9, ανάποδα 6. Το τι άλλο έχουμε? Την τον Νι, τι είναι τον Νι, παιδιά? Είναι το 10ο, το 12ο γράμμα. Δια 2, 6. Ένα εξάρι και άλλα δύο εξάρι. Το εξαποδός εδώ. Και μια που είμαστε σε φάση έτσι χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, γενικότερα γιορτών, να φορέσουμε και το κόκκινο εσώρουχο που πάντοτε όταν το φοράει στην παραμονή της πρωτοχρονιάς φέρνει γούρι.
4: Φοράει πάντα κόκκινο εσώρουχο την πρωτοχρονιά και πάει καλά αυτό?
5: Από τότε που ξεκίνησα να το φοράω, ναι.
4: Γιατί εγώ το κόψα, να ξέρεις.
5: Όχι, όχι. Εγώ δεν το κόψα, τώρα ψα.
4: Όχι, παλιά όλοι το είχαμε αυτό, αλλά
5: δεν το είχα,
4: κάπως
5: όχι.
4: Το βαρέθηκα.
5: Δεν το είχα και μια φορά λέω, μια χρονιά θα το βάλω.
4: Και τι άλλαξε εκείνη τη
5: χρονιά? Όλα.
4: Τι έγινε, πάταγο?
5: Ήρθα λίγο πιο κοντά σε μένα, σαν Νίκο. Και πέρασα καλύτερα. Σαν σύνολο στη χρονιά.
4: Και μόνο την πρωτοχρονιά ή το φοράς όποτε θες
5: μόνο
4: μια μέρα?
5: Ένα είναι, κάθε πρωτοχρονιά το βάζω.
4: Το ίδιο. Όχι, παλιά λέγανε ότι πρέπει να αγοράζεις καινούριο.
5: Εντάξει, τόσο προληπτικός δεν είμαι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Θέλω τα πράσινα. Εγώ συμφωνώ με τον Καρβέλα. Αυτό με τα κόκκινα είναι πασέ. Ντε μοντέ.
7: Θέλω τα κόκκινα. Ούτε τα ροζ. Το ξέρεις πως πεθαίνω με τα πρόσυχα τα μαύρα.
1: Αλλά όχι οποιαδήποτε μαύρα εσώρουχα, από την Καλυθέα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και τι κάνουμε τέτοια ώρα? Ανοίγουμε τους κρονούς της λαϊκής οργής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ταχώνουμε στον Τραμπ. Και πολύ χαιρόμαστε, γιατί είναι ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, που λέει: τι να μας πει το γατάκι ο Τραμπ, απευθύνεται στον ίδιο προσωπικά. Να μας πεις, γατάκι Τραμπ, για τους εξωγήινους. Εδώ ο δικός μας ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος. Τι θυμάσαι, ρε φίλε, ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, καμία σχέση με τη ζωή, ίσως όμως και να έχει, είχε καθημερινή επαφή με τους εξωγήινους, UFO, και τα έλεγε στη Σεμίνα πριν από χρόνια. Και έπαιρνε τηλέφωνο. Και τους έπαιρνε μετά και εκείνος, απαντούσε. Ήταν καταδεκτικός στους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών για να τους πει τι να κάνουν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έχουμε και άλλη επίσης. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε εκεί με τους Αρχάγγελους το ομώνυμο τραγούδι της Δικαιρίας. Πολύ σωστό. Και ο Γιώργης μας λέει ότι. Είμαι, λέει, χιονοαντιστασιακός. Τι είναι αυτό, ρε? Είναι δυνατόν η αντίσταση να λιώνει σαν το χιόνι? Δεν τα αφήνετε αυτά, λέω εγώ. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, αδέρφια, στο πάρουμε χαμπάρι. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ποιος μπορεί να μας σηκώσει? Ο Βελόπουλος. Και αν δεν μπορεί να μας σηκώσει, μπορεί να μας κάνει σηκωτούς.
9: Άντε, μπράβο!
10: Λοιπόν, κοίταξε να δεις,
9: κάτσε με ένα για περίπου.
10: Να σε έχω πάρει σηκωτό εγώ τώρα. Διέκοψα κανένα. Διέκοψα κανένα. Εγώ να σηκωθώ. Θα πάω σηκωτό τον κύριο
9: Κουβέντα.
10: Μάκα! Εσύ κανόητε! Κάτσε κάτω!
9: Κάτσε κάτω!
10: Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω!
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Μπράβο, μωρέ Κυριάκο. Έτσι είναι ο άντρας. Μπορεί να βαράει καμιά γροθιά.
11: Μπράβο, ρε
8: Κυριάκο. Μπράβο, ρε. Καμιά φάπα. Να πηγαίνει στη φυλακή. Αλλά ο άντρας μπαίνει φυλακή.

0: σου, Κυριάκο. Μην πεις καμιά κακή κουβέντα. Να, δεν το πω. Ρε, εσύ τι σου λέω, ξέρω.
1: Ποτέ, μωρέ, Κυριάκο, δεν ασχολήθηκα. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με εμπόριο, με εμπόριο και χρήση.
0: Αλλά...
1: Παρόλο που είναι οι κορφές για
0: αυτό το χρήση.
1: Με χαμαρούλια. Έλα, τσερά, τσερά μου. Αυτή είναι αιτία.
0: Θυμάστε την ωραία εποχή, τη θυμηθήκαμε και στην αρχή. Που θα βάζαμε φυλακή όλους τους κακούς. Go back που λέγαμε στην κυρία Μέρκελ και μετά λίγο γίναμε φίλοι. Ωραίες εποχές. Πώς ξεκίνησαν. Είχαν ξεκινήσει, για να θυμηθούν οι παλιότεροι, ότι και να μάθουν οι νέοι, είχαν ξεκινήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή, εδώ που τα λέμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγιναν εκλογές. Φαινούσαν πάρα πολύ αποφασισμένοι ότι αυτό είναι το σωστό. Χτες είχαμε την εκπομπή αυτή, την αφιερωμένη στον Τσίπρα, στο Sky. Βγήκε ο Τσακαλώτος και δεν ήταν πολύ σίγουρος.
2: Πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
3: Και εμείς για το δικό μας το κόσμο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί.
2: Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
0: Α, εντάξει. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη, όχι. Ούτε δάκρυα χρειάζονται. Είναι νωρίς. Έχουμε κι άλλα.

0: Ξυπνούσαν το πρωί και πήγαν στο σχολείο. Τώρα είναι 11 η ώρα, ας πούμε, το πρωί. Μόλις έχεις ξυπνήσει, έχεις πει τον καφέ, πας στην τηλεόραση και αντί να δεις μια Στέλλα Αγνή, τι βλέπεις? Το Λιάγκα με τη Χριστίνα Πολίτη. Και άκουμε τι ασχοληθήκανε.
1: Ένας άνθρωπος στα 20-25-30 προφανώς κάνει περισσότερο σεξ σε ποσότητα.
2: Υπάρχει ανάγκη της αναπαραγωγής, δεν είναι και
1: ακριβώς
2: αυτό?
1: Όταν μεγαλώνεις, άρα λοιπόν όταν το σεξ από μια γενικά, το λέω, δεν λέω για σένα τον Κώστα ή εμένα, όταν το μεγαλώνεις και το σεξ πια δεν παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν κρεμπιέσαι με τους πολυελαίους που λέμε. Και είναι λίγο πιο αραιό, πιο. Αυτό αλλάζει τη μορφή μια σχέση, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
2: Και να έχει σεισμό?
1: Όχι, είναι, κουνιέται αυτό εδώ το σημείο.
2: Αν νόμιζα ότι μιλάμε για σεξ και ταρακουνιούνται όλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το σεξ μπορεί να είναι σεισμός. Ακούστε τώρα, σήμερα θα πω πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν είναι δικό μου ότι είναι σεισμός. Ανήκει στην κυρία Χριστίνα Πολίτη. Το δικό μου είναι ότι το σεξ μπορεί να είναι βόμβα. Και τραγουδάει τον ύμνο Sex Bomb η Έφη Θόδη. Μην τα ακούσει ο Φασουλής, αλίμονό της.

0: Απευθύνομαι τώρα στη νέα γενιά. Ρε εσείς δεν τρεπόσαστε? Αν σας ρωτήσουν για το σεξ, τα ξέρετε όλα. Όλα, τα έχετε μάθει από τα κινητά. Αν σας κάνουν καμιά εγκυκλοπαιδική ερώτηση. Εντάξει, φίλοι που μας έφαγε, δεν ξέρετε τα βασικά. Μα τα βασικά εννοώ.
1: Ποιος Έλληνας στρατηγός ηγήθηκε της μάχης των Δερβενακίων?
2: Ο Καρακατσάνης.
1: Ποιος? Ο Καρακατσάνης μπήκε στην Μιχάνη και έφαγε τα αυγά. Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τούβλα, γιατί για Τούβλα μιλάμε? Δεν ξέρετε τον Κολοκοτρώνη? Χρήστος Κολοκοτρώνης έχει γράψει τους στίχους του «Απόψε φύλαμε». Το ακούμε. Μορφωθείτε! Γιατί θα έχουμε ανάγκη την εξυπνάδα σας. Απόψε είναι Αντώνιο Γκράμς.

0: Είναι η εποχή των τηλεοπτικών μεταγραφών. Κάποιοι φεύγουν, μετά θα τους λησμονήσουμε ή μπορεί να τους δούμε κάπου αλλού. Έτσι είναι αυτό το ταλαβέρι. Και υπάρχει μια ιδιαιτέρως ακμάζουσα δημοσιογραφική σχολή που ονομάζεται «Κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει». Αλλά δεν λένε ότι κάνουμε προβλέψεις οι άνθρωποι, όχι. Λένε ότι ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουμε όλα, τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τι θα γίνει, ας πούμε, με τη μακρυπούλια. Ξέρουμε τι θα γίνει με τη μακρυπούλια. Ακριβώς. Δηλαδή, όλα τα βήματα που θα κάνει μέχρι να φύγει από τον Αντένα.
1: Με παιδιά, ο Αντένα έχει αυτοκτονικές στάσεις. Σας είπα και πιο πριν, και το επαναλαμβάνω και τώρα, αυτό που είπα, ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Σταματάνε το ρουκζούκ. Το σταματάνε. Δηλαδή, έχει πρόβλημα το Moments. Κόβουν το ρουκζούκ και τώρα τι θέλουν να πιστεύουν, ότι η Ζέτα Μακρυπούλια θα κάνει κολοτούμπες, θα λέει τι ωραία, τι καλά, τι περωρία περνάμε κτλ. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έφτασε η ώρα, και όχι το νομίζω, και οι πληροφορίες μου το λένε αυτό κιόλας, ότι έφτασε η ώρα να συνομιλήσει και με άλλα παπαγαλάκια. Να τη πούνε δηλαδή το ποίημα. Πόσα θέλεις, πόσα γουστάρεις, κοριτσαρά, για να έρθεις στη δικιά μας τη φωλιά, έτσι θα σπούν τα παπαγαλάκια. Και αυτή θα το σκεφτεί. Και η καλύτερη πρόταση θα είναι αυτή που θα κερδίσει. Σίγουρα θα είναι αυτή η πρόταση που θα κάνει, θα ικανοποιήσει τα δικά της θέλω.
2: Λες, και όχι τα θέλω των άλλων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρομερή είδηση. Όλα τα βρίσκουν, όλα τα ξέρουν. Για όλα τα θέματα όμως απασχολούν. Όχι μόνο βρήκανε που θα πάει η μακρυπούλια, αλλά έχουν βρει μέχρι και τον αργυλέ του Αλή Πασά.
4: Βρήκα το λουλά του Αλή Πασά.
0: Ωραία, αργυλέ, είπαμε, εσύ σήμερα θα... μέχρι τη στριμώξη.
4: Πήρα και ένα καλάμι.
0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα μανάβι, τώρα έχουμε τον μπακάλι.

έχετε παράπονο σήμερα. Τα πάντα έχει εκπομπή. Πανηγύρια, αργυλέδες, αγάλματα. Όπα! Εγώ αυτό που λατρεύω από παιδί είναι να μαθαίνω τι συμβαίνει στον κόσμο. Αν μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία, εδώ είμαστε γιατί έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη. Ετοιμαστείτε. Στην άκρη αργυλέδες τα υπόλοιπα. Ήρθε η ώρα της ενημέρωσης. Εμείς θα λέμε αύριο. Άντε,

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ιστορική σημασία ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται μετά από 27 χρόνια σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Απειλές της Τεχεράνης κατά της Ουάσιγκτον, την επομένη της ανταλλαγής πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα ένταση μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Σε τροχιά ανόδου, εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 113 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψή του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η τριήμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανίας. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στο πλαίσιο της Defense Exhibition Athens Conference. Στις 4 θα συνεδριάσει η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων προκειμένου να ενημερωθεί για την κατακύρωση σύμβασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά συνολικού ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκέντρωση μνήμης για τους 3 νεκρούς, τους 21 τραυματίες της Μαρφίν πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για τον φωνικό εμπρισμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμινόν Δατσάκαλη. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του έκανε γνωστό πως θα απαγορευτεί χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει ο ανήλικος να πηγαίνει με πατίνι στο σχολείο, είπε ο Υπουργός χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό, ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση, έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα και έχουν καταγραφεί 5 πιθανά κρούσματα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους είναι και ένας Έλληνας. Έντονη ανησυχία προκάλεσε η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων της χαμηλού κόστους εταιρείας από και προς τη Θεσσαλονίκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για ανακατανομή των αεροπορικών καυσίμων, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκερσεν σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες. Τόνισε πως από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες. Τέλος, ο εκπρόσωπος εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμσον Γκυρί, είπε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας ότι το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Απειλές κατά της Τεχεράνης, κατά της Ουάσιγκτον, την επομένη της ανταλλαγής πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει να αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα ένταση προκλήθηκε μετά από το πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων έφερε το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Σε τροχιά ανόδου εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, τα 113 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Διήμερη επίσκεψη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αρχίζει σήμερα ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχαγιάν. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Από ό,τι φαίνεται, Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι. Συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και το μέλλον, καθώς ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς δημιουργεί προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό το οποίο λες, Λίνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι το timing της επίσκεψης του κύριου Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά κρίσιμο, με δεδομένο ότι η εγεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και η Ιράν, η οποία με τον ένα με τον άλλον τρόπο διήρκεσε για σχεδόν έναν μήνα, μοιάζει να καταραίει μετά την επιστροφή στο πεδίο, το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, την επιχείρηση ελευθερία, τη στεναρή άμυνα του Ιράν, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βεβαίως τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές εγκαταστάσεις χωρών του κόλπου. Πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο υπήρξε αγωνία για να δούμε αν θα είναι εφικτή η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, γι' αυτό και τηρήθηκε μυστική, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες και σε περίπτωση αναβολής για λόγους ασφαλείας δημιουργεί το ζήτημα. Εν τότε θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να είναι περίπου στις 6 ώρα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου θα συναντηθεί με τον Σεϊχ τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θυμίζω ότι είναι η 5η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι στα χρόνια της Πρωθυπουργίας του. Και θυμίζω επίσης ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως και με την Γαλλία, έχουμε ενεργή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί και ένα από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη δεχθούν επίθεση. Είναι η ίδια συμφωνία που έχουμε με την Γαλλία και η σχέση με τα Εμμυράτα έχει δοκιμαστεί στο πεδίο αρκετές φορές. Εμμυρατινά αεροσκάφη έχουν μετασταθμεύσει σε ελληνικές βάσεις, όντας σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί ένα μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και επαναβεβαίωση της ισχυρής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, η οποία θεμελιώθηκε το 2020 με την κοινή διακήρυξη στρατηγικής εταιρικής σχέσης και την συμφωνία που προανήγγειλε για την συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Αυτό το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του κόλπου, συμπεριλαμβανομένων και των χθεσινών επιθέσεων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγεί σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, ειδικά στα στενά του Ορμούζ, χωρίς τέλη διέλευσης. Αυτό το οποίο λέει η Ελλάδα είναι ότι στα στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο λεγόμενο status quo ante, στην κατάσταση δηλαδή που υπήρχε πριν από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά βεβαίως στο πεδίο δοκιμάζονται και η προοπτική μιας διπλωματικής λύσης φαντάζει αυτή την ώρα αρκετά μακρινή. Όμως η συστηματοποίηση των επαφών του κ. Μητσοτάκη με ηγέτες της περιοχής του κόλπου δεν είναι τυχαία. Η Ελλάδα θέλει να δείξει ότι είναι ένας έντιμος εταίρος και η Ευρώπη θέλει να δείξει ότι έχει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, έναν ρόλο προβλέψιμου και αξιόπιστου εταίρου των χωρών του κόλπου σε μια εποχή που η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζει και εδώ σε αβεβαιότητα. Να θυμίσω μόνο κλείνοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου ο εμμύρης του Κατάρ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Αθήνα για λίγες ώρες, είχε συνομιλήσει εφόλησης ύλης με τον κύριο Μητσοτάκη και για επενδύσεις αλλά και για εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι θυμίζω ότι το Κατάρ είναι μια χώρα με πολύ ισχυρές σχέσεις και πολύ ισχυρή διείσδυση στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, μια χώρα επίσης με στενές σχέσεις με την Τουρκία και η ισχυροποίηση της συνεργασίας με αυτήν δεν είναι αμελητέα. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν θέλει να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και να κλείσω λέγοντας, το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι αύριο λαμβάνει η χώρα στο Αμάν της Ιορδανίας η τριμερής σύνοδος Ελλάδος, Κύπρου και Ιορδανίας με τη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη, του κ. Χριστοδουλίδη και του βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία για την Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Την σκέψη να παρατείνει το επίδομα στο ντίζελ κίνησης κάνει η κυβέρνηση την ώρα που πετούν οι τιμές των καυσίμων και η οικονομική κρίση, απόρρια του πολέμου στην κρίση, στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί προϋποθέσεις ασφυκτικές για την παγκόσμια οικονομία. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν ακόμη μήνα φαίνεται να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο στο οικονομικό επιτελείο, καθώς, όπως είπες και εσύ, Λίνα, η πίεση από τις διεθνείς αγορές ενέργειας εντείνεται. Οι πληροφορίες μας συγκλίνουν ότι η παρέμβαση στην Αγγλία, που θυμίζω ότι μειώνει άμεσα την τιμή του ντίζελ κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, κερδίζει έδαφος, γιατί κρίνεται ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανάσχεσης των ανατιμήσεων σήμερα. Αντίθετα, το Fuel Pass δεν φαίνεται προς το παρόν να παρατείνεται, με την κυβέρνηση ωστόσο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης σε μεταγενέστερο χρόνο ανάλογα με την πορεία των τιμών και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η λογική, με άλλα λόγια, είναι σαφής. Το μέτρο της Αγγλίας επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση τον πληθωρισμό, ενώ το Fuel Pass έχει πιο γενικευμένο χαρακτήρα και υψηλότερο κόστος. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον νέας ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το Brent κινείται στα 114 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 105 δολάρια. Πίσω από το νέο ράλι βρίσκονται, βέβαια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, γεωπολιτικές εντάσεις. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι η άνοδος των τιμών που σας αναφέρω, αλλά η διάρκεια της κρίσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι ένα σενάριο παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διατηρήσει το πετρέλαιο κοντά ή και πάνω από τα 125 δολάρια έως το 2027. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, η επιλογή για παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και πάγωμα του Fuel Pass προς το παρόν αποτυπώνει, θα έλεγε κανείς, μια στρατηγική διαχείριση κινδύνου, αν μπορούμε να το πούμε. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλότερο το κόστος εκεί που επηρεάζει περισσότερο την οικονομία, στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς να ανοίξει πλήρως τη δημοσιονομική στρόφιγγα, εκτός και αν το αρνητικό σενάριο έρθει πιο γρήγορα. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση, Λίνα, αγοράζει χρόνο μπροστά στο νέο σοκ πετρελαίου που αντιμετωπίζουμε όλοι.
1: Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεβασιώτη. Ιστορική σημασία η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα μετά από 27 χρόνια. Ο κύριος Βαρθολομαίος μίλησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Χθες επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά την προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη ιδιαίτερη ευλογία και πηγή πνευματικής χαράς. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, μας πει περισσότερα για την ιστορική αυτή ομιλία. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και πράγματι, χωρίς δημοσιογραφικά κλισέ, πρόκειται για μια ιστορική ομιλία του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία είχε γίνει πριν 27 χρόνια και συγκεκριμένα το 1999. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Να σου πω ότι στην ομιλία του είχε μια σειρά μηνυμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις και με φόντο την κρίσιμη συγκυρία και ειδικά τις πολεμικές συγκρούσεις ανά τον Ιφίλιο. Μηνύματα που αποτυπώνουν την οικουμενικότητα του πατριαρχικού του θρόνου. Να σου πω ότι μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης έκανε λόγο ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολισμών. Στηρίζουμε, είπε χαρακτηριστικά, κάθε πρωτοβουλία για την ειρήνη. Σε κάποιο άλλο σημείο είπε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε και παραμένει λάβαρο της παγκοσμιότητας της φύσεως του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Ζωτικό σημείο, πρόσθεσε, είναι για το γένος μας και σύμβολο των περιπετειών και των ελπίδων του. Εμψυχώνει τη Ρωμιοσύνη, στηρίζει την ομογενειακή παιδεία και για τη διάσωση της κληρονομιάς στη Μικρασία και την Ανατολική Θράκη. Λίνα.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Αντώνη, και θα συνδεθούμε και πάλι με σένα.
5: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ηγονίστη και αγωνίζεται κατά της φαλκιδεύσεως του ανθρωπίνου προσώπου εις τας ποικίλας όψης της. Στιγματίζει τον ρατσισμό, τας διακρίσεις και τας συγχρόνους μορφάς δουλείας. Ανθίσταται εις τας δυνάμεις και τας τάσεις εοποίε υποσκάπτουν την κοινωνική συνοχή και την ειρήνη και καταστρέφουν την δημιουργία του Θεού, προάγει των διάλογων με τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων, με τας άλλας θρησκείας και με τον σύγχρονων πολιτισμών. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονεί το πεπιθύσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολίστων εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
1: Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αλφα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειας του, είπε. Μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όσο για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο κύριος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κύριος Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Επιστρέφουμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα τώρα για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Αντώνη.
4: Και πάλι καλό μεσημέρι, Λινά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε αυτή τη συγκρουσιακή τροχιά με την κυβέρνηση και με μια ρητορική ιδιαίτερα υψηλών τόνων, βάζοντας στο κάδρο όχι μόνο την κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πλέον προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι τυχαίο, όπως είπες και εσύ, όταν ρωτήθηκε από τον Αντώνη Σρόιτερ για τις εξελίξεις που υπάρχει στο μέτωπο των υποκλοπών και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Predator, όπου έκανε λόγο για εκτροπή και μάλιστα μπήκε σε πιο προσωπικό επίπεδο, λέγοντας ότι είναι πιστός στις οικογενειακές του παραδόσεις, αφήνοντας αιχμές και για το οικογενειακό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τις για την συζήτηση που έχει ανοίξει για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές και τη σύγκρουση που υπήρχε για το αν τελικά είχε γίνει συνεννόηση ή όχι με την κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης διέψευσε κατηγορηματικά αυτό το γεγονός και μάλιστα χαρακτήρισε τυχοδιώκτες και αδίσταχτους τα στελέχη που έχουν βγει και μάλιστα τον Παύλο Μαρινάκη που έχουν βγει και έχουν υποστηρίξει τα προαναφερθέντα. Μάλιστα, όπως είπα, χαρακτηριστικά οι ίδιοι διαψεύδουν τους εαυτούς τους και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση της πιλωτικής εφαρμογής τετραήμερης εργασίας που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο, υπογράμμισε και πάλι τον πιλωτικό χαρακτήρα. Δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει πράξη αν και εφόσον κατακτήσει την πρώτη θέση και αναλάβει το πιδάλιο της χώρας στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, διαψεύδοντας την πλήρη κεραμαίωση στην Υπουργό Εργασίας που πρέπει να έχει βγει για μανάβικα και ταβέρνες, αλλά κάνει λόγο για συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό κρούσμα που είχαμε από χθες με την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Χάρης Καστανίδης έχει βγει σήμερα με πολλαπλές παρεμβάσεις και επικυρεί με τον τρόπο του να δικαιολογήσει την αποχώρησή του, εξαπολύοντας και σήμερα εκμές κατά του κ. Ανδρουλάκη και για τον τρόπο της άσκησης ηγεσίας του στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε χθες ότι ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ένα προσωπικό θέμα. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις του κ. Καστανίδη, ότι πρόκειται για μια φωτογραφική διάταξη απόφαση του συνεδρίου, μια φωτογραφική διάταξη που τον έβγαζε εκτός πολιτικού σκηνικού, είπε ότι δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα άφησε και ένα ηχηρό υπονοούμενο ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Καστανίδης δεν είχε έρθει ούτε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει επ' αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς που είχε απευθύνει, να θυμίσουμε ότι αποκάλεσε, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανιστόρητο και διάφορες. Άλλους είπε δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπή σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και υπενθύμησε με τον τρόπο του κ. Ανδρουλάκης ότι με τα ίδια λόγια είχε επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη και γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπεμψε ο Κώστα Σιμίτης και είχε διασπάσει το ΠΑΣΟΚ επί Προεδρίας Γιώργη Παπανδρέου.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε όμως στο θέμα και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην τηλεόραση του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ, αλλά και άλλες δηλώσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
11: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε. Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις εντάσεις που δημιούργησε η χειρή παρέτηση Καστανίδη. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Αλφα και τον Αντώνη Ρόιτερ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό? Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Κώστα Ζημίτη και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με Προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
1: Πάμε να ακούσουμε όμως και τον ίδιο τον κύριο Καστανίδη.
15: Είναι η παρέτηση από κάτι το οποίο δεν μου θυμίζει σε τίποτα το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού και των ιδεών του. Λοιπόν, και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από πίσω δεν υποκρύπτεται ούτε υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία ή επαφή με κόμματα ή πρόσωπα.
1: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο κύριος Σπυρόπουλος.
16: Νομίζω ο κύριος Καστανίδης είχε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν θα συνέχιζε να είναι παρόν στις μεγάλες μάχες τις οποίες δίνουμε. Ας μας επιτρέψει και εμάς να δώσουμε τον αγώνα όπως πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σελίδα σε αυτή τη χώρα.
1: Στη συνέντευξή του ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ αλλά και στην άρνηση της κυβέρνησης να κάνει δεκτό το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Λιβανός, εις εκ των δύο βουλευτών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα.
17: Δυστυχώς, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΚΠ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
18: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση. Και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύριε περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση τη κυρία Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Το θέμα σχολίασε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η κυρία Διαμάντου Μανολάκου.
19: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
1: Τέλος, να ακούσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο.
20: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αραμπατζή, μετά και τα αιτήματα τόσο του Πασόκ αλλά και το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς εξακολουθεί να προκαλεί τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς και από την Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι θα έπρεπε να πάρει αυτό το δρόμο, θα έπρεπε να εξεταστούν από την προανακριτική. Θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχουν στοιχεία σε αντίθεση με αυτά που αναφέρει η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Από εκεί και πέρα, από την αυτό που σημειώνουν είναι ότι δυστυχώς τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι κυβερνητικοί βουλευτές αποφασίζουν να έχουν το ρόλο του δικαστή στην υπόθεση και να την κλείσουν την υπόθεση, και ότι είναι άλλη μία προσπάθεια συγκάλυψη η οποία επιχειρείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως και το κόμμα της πλειοψηφίας. Εκτιμούν λοιπόν ότι, επειδή μιλάμε για ένα παρακλάδι πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν έχει πέσει το άπλετο φως που θα πρέπει να πέσει σε αυτή την υπόθεση και ότι δεν αφήνουν επί της ουσίας από το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει και η Βουλή τη δική της δουλειά και να δούμε αν όντως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτές οι ενδείξεις είναι ενοχοποιητικά για τα πρώην κυβερνητικά στελέχη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διεργασίες στην αριστερά εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κρίνω αδιανόητο να κατέβει με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και με διαφορετικό ο κύριος Τσίπρας, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και πρόσθεσε ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σκιακαντάρη παρουσίασαν ένα πολιτικό μανιφέστο που έχει μία φρεσκάδα και αποτελεί βάση συζήτησης.
2: Εγώ το κρίνω αδιανόητο αυτό. Το κρίνω απαράδεκτο. Θεωρώ ότι το χώρο το δικό μας πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται και να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Σκιακαντάρης, μια ομάδα κάποιων ανθρώπων παρουσίασαν ένα μανιφέστο, το οποίο έχει κάποιες γενικές πολιτικές αρχές, αλλά στο κείμενο αυτό των πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων είναι κάποια συμφωνία ή διαφωνία. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι σύγχρονη, είναι μια φρεσκάδα. Νομίζω ότι είναι μια βάση συζήτησης.
1: Για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη ο Γιώργος Χιακαντάρης, δόκτωρας κοινωνιολογίας, συγγραφέας και συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το μανιφέστο που ανακοινώθηκε δεν αποτελεί κομματικό πρόγραμμα, καθώς συντάσσεται από μια επιστημονική επιτροπή. Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάστηκε μανιφέστο και όχι διακήρυξη, ξεκαθάρισε ο κύριος Χιακαντάρης.
3: Σέβομαι κάθε κριτική όταν δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα και εμπάθεια. Επομένως, οι κριτικές που αναφέρατε και του κ. Βερναδάκη αλλά και του κ. Πολάκη ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι σεβαστές. Τώρα, οι άλλες κριτικές όσον αφορά το προγραμματικό, νομίζω ότι και εγώ αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαμε πολλές φορές δηλώσει ότι δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα. Πρώτα, γιατί δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα? Γιατί δεν είμαστε κόμμα. Τα προγράμματα τα φτιάχνουν τα κόμματα, δεν τα φτιάχνουν ούτε οι επιστήμονες, ούτε οι ομάδες, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Δεν έπρεπε να έχουμε πρόγραμμα. Στο Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρα υπάρχουν 20 ομάδες, νομίζω, κατατομής, υγεία, παιδεία, ενέργεια κτλ. Οι οποίες αυτές οι ομάδες δουλεύουν επί του προγράμματος, οικονομία, οι οποίες δουλεύουν επί του προγράμματος και κατά καιρούς βγάζουν και ανακοινώσεις σε αυτή τη βάση. Θέλαμε να αποφύγουμε τη λέξη διακήρυξη, γιατί η διακήρυξη αμέσως θα παρέπεμπε σε κόμμα. Η αριστερά και το μανιφέστο μας κατατάσσει την σοσιαλδημοκρατία αναμφισβήτητα στην αριστερά και όχι στο κέντρο, όπως ήθιστε να είναι μια μαζική αντίληψη στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους. Η αριστερά πάντως δεν υποχώρησε στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά δεν βρήκε αντίβαρα. Αλλά αποδέχτηκε ως έχει.
1: Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Την περασμένη εβδομάδα είχαν αποφασίσει να ζητήσουν την παραίτηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, προκαλώντας την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Διαφωνούν με την απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να τεθεί στο αρχείο υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ουσιαστικά να μην ανασυρθεί από το αρχείο. Αυτή είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Γι' αυτό και αποφάσισα την περασμένη εβδομάδα πρώτον να ζητήσουν την παραίτηση του εισαγγελέα. Δεύτερον, να κάνουν κάποιες κινήσεις για να βγει η υπόθεση από το αρχείο. Και μέσα σε αυτές τις κινήσεις είναι και η συνέντευξη τύπου. η

0: Η προχθεσινή τους ανακοίνωση προκάλεσε και την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων, όπου είπαν, ουσιαστικά αντιδράσανε σε αυτό που θέλουν να ζητήσουν οι δικηγόροι για την παρέτηση του κ. Τζαβέλα, λέγοντας ότι αυτό συνιστά θεσμική εκτροπή. Εδώ καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία πια ανοιχτού πολέμου, θα έλεγα εγώ, μεταξύ δικηγόρων και δικαστικών λειτουργών για το θέμα των υποκλοπών. Διότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει αυτό το θέμα να ανοίξει, ότι το μονομελές πρωτοδικείο έστειλε με την πρωτοδική απόφαση στην εισαγγελία τη δικογραφία, θεωρώντας ότι υπάρχουν στοιχεία και για άλλα αδικήματα και για άλλα πρόσωπα. Να δούμε τι θα πούνε τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Πάντως, από όσα χρόνια παρακολουθώ εγώ ακροθυγώς τα πράγματα, Τασούλα, πάντοτε οι αποφάσεις των πρωτοδικείων ή τέλος πάντων των δικαστών πρώτης βαθμίδας δημιουργούσαν προβλήματα καθώς ανατρέπονταν σε ανώτερη βαθμίδα και πάντοτε υπήρχε αυτή η διελκυστίνδα, αλλά τώρα έχει πάρει μια μορφή γενικευμένης σύγκρουσης.
0: Ναι, και έχει προκαλέσει αντιδράσεις όλο αυτό, ναι. Όπως βλέπετε.
1: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Κατρίνης εκ μέρους του Πασόκ για το θέμα και θα επανέλθω σε σένα.
2: Τότε το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την απορία του για τη διαδικασία και τη διαβίβαση της εισαγγελίας Νταρίου Πάγου αντί για το αρμόδιο όργανο που έπρεπε να κάνει τις πρωτακρατικές ενέργειες, αλλά και για την καθυστέρηση. Δεν καλείται κανένας μάρτυρας για εξέταση πρωτακρατική και μετά γίνεται μια αρχαιοθέτηση ή αποφάσεις. Είναι θεμητό να κρίνονται, πόσο μάλλον όταν αφορούν ένα ζήτημα το οποίο το Πασόκ μόνο και πρώτο σήκωσε πυλά στην καθημερινή πολιτική συζήτηση, όταν κάποιοι έλεγαν υποκλοπές τέλος και δικαστικά.
3: Και τώρα υπάρχει.
2: Είδαμε την απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου, η οποία, παραλαμβάνω, κατά την άποψή μας δεν εξετάστηκε όσο έπρεπε και γι' αυτό ακριβώς θα τη λέμε. Αφού η Νέα Δημοκρατία και είπαν και οι υπουργοί, τι είπαν οι υπουργοί, ότι μπορεί να ανοίξει υπόθεση. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της δεν φοβούνται να συζητήσουμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων αρχηγών, πολιτικών, αξιωματικών, στην Εξεταστική Επιτροπή, να καλέσουμε τους μάρτυρες. Να δούμε τι έχουν να μας πούν. Σας λέω όμως ότι κάποιοι ονειρεύονται και μέχρι στιγμής φαίνεται και νομίζουν ότι το πετυχαίνουν, ότι αυτή η δυσόδηση υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Εμείς ως Πασόκ λέμε ότι αυτή την υπόθεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Πήγαμε σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια ελληνικά και ευρωπαϊκά, ζητήσαμε να υπάρχει μια διερεύνηση υπόθεση, ζητήσαμε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος του Πασόκ για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε και τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Τώρα, Τασούλα, συνεχίζεται η δίκη για την αδέσποτη σφαίρα που στέρισε τη ζωή στο μικρό Μάριο με καταθέσεις μαρτύρων που έχει διατάξει το δικαστήριο.
0: Ακριβώς, και θέλω να σας πω το εξής, ότι σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κατάθεση ενός μάρτυρα, 4 είναι κατέθεσαν συνολικά, ο οποίος ενώ στην αστυνομία είχε πει πριν από 11 χρόνια ότι ναι, άκουσα πυροβολισμό σε εκείνο το απόγευμα, είναι γείτονας των κατηγορούμενων, σήμερα είπε στο δικαστήριο ότι έλειπα από το σπίτι. Λοιπόν, προκαλεί την αντίδραση του εισαγγελέα, του λέει ότι εδώ στο δικαστήριο δεν είναι το δικαστήριο δεν είναι το θέατρο της Δευτέρας, θα ελεγχθείτε για ψευδή κατάθεση. Μάλιστα το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για να δει και την ποινική του μεταχείριση, διότι άλλα έλεγε στην αρχή, άλλα λέει τώρα. Ένας από τους άλλους μάρτυρες είπε ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς, ήταν εδώ σήμερα παρόντες και οι γονείς του άτυχου Μάριου και οι συμμαθητές του που φορούσαν τα μαύρα μπλουζάκια με το όνομά του πάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι 11 χρόνια μετά αυτοί οι άνθρωποι ζητούν δικαιοσύνη, διότι 11 χρόνια τώρα κανείς εκ των κατηγορουμένων ή των ανθρώπων που ευθύνονται για την αδέσποτη σφαίρα έχει τιμωρηθεί από τον νόμο. Αυτό επιχειρείται σε αυτό το δικαστήριο. Υπάρχει ένταση, υπάρχει πολύ μεγάλη συγκίνηση. Βλέπεις δύο γονείς που κάθονται στις πρώτες γραμμές της δικαστικής αίθουσας των εδράνων να παρακολουθούν κάθε λέξη που λένε οι μάρτυρες. Βλέπεις δύο γονείς οι οποίοι κλαίνε το αγγελούδι τους 11 χρόνια και με πολύ μεγάλο κουράγιο και με πολύ μεγάλη δύναμη βρίσκονται σε αυτή τη δικαστική αίθουσα για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι δύσκολες στιγμές.
1: Πραγματικά.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Πραγματικά. Τασούλα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στο πλαίσιο της Defense Exhibition Athens Conference. Στις 4 θα συνεδριάσει η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων προκειμένου να ενημερωθεί για την κατακύρωση σύμβασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα ναυπηγείας Καραμαγκά συνολικού ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Δένδια.
4: Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω, ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Εύκολα. και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια, με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς.
1: Ακούσουμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη.
3: Μια ενισχυμένη, μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας θα είναι και ένας πιο ισχυρός εταίρος για το ΝΑΤΟ, ευρύτερα στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η χώρα μου, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι έτοιμη να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.
1: Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της Παρασκευής Τιχεροπούλου, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως η θέση ευθύνης που κατήχε δεν υφίσταται από την αρχή του έτους μετά την ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκαν δημοσιεύματα σχετικά με την άσκηση έφεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου προσέφυγε υπάλληλος του πρώην ΠΚΠ για την ανάκλησή της από τη θέση της προϊσταμένης της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου. Κινδυνεύουμε σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο όπως είναι αυτό του ΕΠΚΕΠΕ να φτάσουμε σε μία Νοβάρτης, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Στη Νοβάρτη στήθηκαν 10 κάλπες και τελικά κατέρευσε ως σκευωρία. Εμείς λέμε όπου υπάρχουν ευθύνες θα διερευνηθούν, δεν θα ποινικοποιήσουμε όμως την πολιτική ζωή, δεν θα μπούμε σε κυνήγι μαγισσών επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει επιχειρήματα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρακόπουλος.
5: Εδώ κινδυνεύουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο με φυσικά πρόσωπα, ναι, με κιδ που εμπλέκονται, με ανθρώπους που δηλώνανε ζώα που δεν κατήχαν, με απίθανους βοσκοτόπους κτλ. Να οδηγηθούμε σε μια υπόθεση ανάλογη με εκείνη της Νοβάρτης όπου υπήρξε ένα υπαρκτό επίσης σκάνδαλο.
6: Επίσης
5: η αντιπολίτευση να το αξιοποιήσει επιχειρώντας να στιγματίσει πολιτικά πρόσωπα. Στήθηκαν τότε 10 κάλπες αν θυμόσαστε, μεταξύ των οποίων και για πρώην πρωθυπουργούς και τελικά κατέρευσε ως μια σκευωρία.
6: Ναι, αλλά...
5: Όπου υπάρχουν λοιπόν ευθύνες θα διερευνηθούν. Αλλά αν δεν υπάρξουν αποδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις, δεν θα οδηγηθούμε σε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σε ένα κυνήγι μαγισσών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την άλλη πλευρά.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη σύλληψη δύο 16χρονων προχώρησε χθες το βράδυ ομάδα Δία στο Νέο Ηράκλειο. Οι ανηλίκοι εντοπίστηκαν να διαρριγνύουν θηρίδες δεμάτων έξω από σούπερ μάρκετ. Μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκαν στη λεωφόρο Κύμης, ενώ πάνω τους βρέθηκαν και τα κλεμμένα δέματα των πολιτών. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε η νέα μόδα λοιπόν να ανοίγουν και αυτές τις θηρίδες νεαρά άτομα. Και λοιπόν, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες το βράδυ οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι προσπάθησαν να διέριξαν θηρίδες παραλαβής δεμάτων στο Νέο Ηράκλειο, όπως πολύ σωστά ανέφερε, Λίνα. Το περιστατικό έγινε 10 λεπτά μετά τις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Καλαβρίτων και Λεωφόρου Κύμης. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τους δύο νεαρούς την ώρα που προσπαθήσαν να παραβιάσουν τις θηρίδες που βρίσκονταν έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ της περιοχής. Οι 16χρονοι, μόλις αντιλήφθησαν την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκαν σε φύγη. Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στην σύλληψή τους στη λεωφόρο Κύμης. Στην κατοχή Λίνα των ανηλίκων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαδικτικά εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούσαν, συγκεκριμένα ένα καλέμι και μία ματσόλα, ενώ βρέθηκαν και τα δέματα που είχαν ήδη προλάβει να αφαιρέσουν από τις θηρίδες. Πλέον οδηγούνται στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ διερευνείται και η συμμετοχή τους σε παρόμοιες κλοπές, Λίνα.
3: Μάλιστα, τώρα στα χέρια της ασφάλειας και φυσιάς βρίσκεται ένας 30χρονος διανομέας που τρομοκρατούσε την περιοχή, πετώντας πέτρες σε περαστικούς και κυρίως σε γυναίκες. Ο δράστης ομολόγησε ότι ενεργούσε έτσι λόγω νεύρων. Τραυμάτισε 6 άτομα, ανάμεσά τους μια 14χρονη και μια γυναίκα που έχασε 5 δόντια.
4: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης ο διανομέας που κατάγεται από το Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη για τις ανέτειες επιθέσεις με πέτρες εναντίον πολιτών στην Κηφισιά. Τα στελέχη λοιπόν της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες θυμάτων. Ο νεαρός Δελιβαράς, ο οποίος εργαζόταν σε πολύ γνωστό κατάστημα εστίας της περιοχής, ομολόγησε λίγα τις πράξεις του στις αστυνομικούς με μια κοινική δήλωση, ισχυριζόμενος ότι έκανε αυτές τις επιθέσεις γιατί είχε νεύρα με τους ανθρώπους. Και άρπαζε τις πέτρες και τις πετούσε στα πρόσωπά του. Συνολικά ο δράστης τραυμάτισε 6 άτομα, 2 άνδρες και 4 γυναίκες. Μεταξύ των θυμάτων είναι μια γυναίκα περίπου 40 ετών που υπέστη, όπως ανέφερες και εσύ, σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. 5 δόντια έχασε η γυναίκα από την πέτρα που της πέταξε ο δράστης. Μια 25χρονη η οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράματα στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό και μια 14χρονη μαθήτρια. Τώρα οι επιθέσεις έγιναν σε κεντρικούς δρόμους της Κηφισιάς, όπως η Στροφιλίου, Χαριλάου, Τσουκούπιτα, Τοΐου, Πανδώρας, και η αστυνομία εξετάζει πλέον αν ο δράστης εμπλέκεται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί μέχρι στιγμής.
3: Μάλιστα. Και τώρα είχαμε νύχτα τρόμου για ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Συμμορίες νεαρών χτυπούν. Άκουσαν με τοπικιστικά κίνητρα. Νοσηλεύεται 15χρονο στο νοσοκομείο Παίδων μετά από επίθεση με μαχαίρι. Τον ρώτησαν αν ανήκει σε συγκεκριμένη γειτονιά και τον κάρφουσαν.
4: Κοίτα να δεις, μια περίεργη μόδα, Αλίνα, που έχει ξεκινήσει μεταξύ των ανηλίκων και καταλήγουν μικρά παιδιά στα νοσοκομεία. Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για αυτές τις δύο σοκαριστικές επιθέσεις.
3: Να πούμε ότι έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό στο Παγκράτη, όπου έχει υπάρχει ξυλοδαρμός 14χρονου στη μέση του δρόμου.
4: Ακριβώς, Λίνα, και εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τους ίδιους δράστες. Δηλαδή, τα άτομα που μαχαίρωσαν τον 15χρονο στο Νέο Κόσμο να είναι οι ίδιοι που μετακινήθηκαν στο Παγκράτη και εκεί βροστοκόπησαν έναν 14χρονο, καθώς και τα δύο μικρά παιδιά δέχθηκαν την ίδια ερώτηση. Από ποια περιοχή είναι, και συγκεκριμένα τους ρωτήσαν αν είναι από τη Βούβα, μια συγκεκριμένη συνοικία εκεί. Και αμέσως μετά, όταν απαντούσαν τα παιδιά, το πρώτο δέχθηκε μαχαιριά στο πόδι και στην πλάτη και μεταφέρθηκε, όπως ανέφερες και εσύ, στο παιδόν Αγία Σοφία, και αυτή τη στιγμή το παιδάκι νοσηλεύεται. Ενώ το δεύτερο βροστοκοπήθηκε άγρια εκεί στην οδό Αρτέμων στο Παγκράτη και μεταφέρθηκε και αυτό στο νοσοκομείο παιδόν Αγία Σοφία, όπου εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθεί αυτή η αγέλεια. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά. Μιλάμε για 10 με 15
3: και μάλιστα αγέλεια άγριων θηρίων, έτσι.
4: Ακριβώς. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά. Αγέλεια άγριων θηρίων που επιτέθηκε σε μικρά παιδιά με αυτά τα κίνητρα, ας πούμε, της γειτονιάς.
3: Δεν ξέρω, τα περιστατικά βίας δεν σταματούν να μας εκπλήσουν, κυρίως όταν πρόκειται για βία στους ανήλικους. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
4: Ακριβώς, Λίνα, και πρέπει να τακτοποιηθούν πολύ γρήγορα οι δράστες για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να σταματήσουν.
3: Ναι, γιατί δεν έχουν και συναίσθηση, είναι και ανώριμα και μπορεί να θρηνήσουμε και θύματα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Φυσικά, όταν τραβάς, Λίνα, τραβάς μαχαίρι απέναντι σε ένα μικρό παιδί.
3: Να χτυπήσεις μια αρτηρία, τελείωσε. Αυτό είναι το ζήτημα.
4: Φυσικά.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι. Ένας Έλληνας πολίτης, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ανάμεσα στους 149 επιβάτες που βρίσκονται σε καραντίνα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, όπου κατεγράφησαν 3 θάνατοι από χανταϊό, σύμφωνα με τη λίστα των επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία που διοργανώνει τα ταξίδια. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μας ακούει η Ελένη Λαζάρου?
5: Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
3: Βεβαίως, Ελένη. Σε ακούμε, λοιπόν. Πρόκειται. Τι γίνεται?
5: Πρόκειται για ένα πραγματικό θρίλερ που εξελίσσεται αυτή την ώρα στον Ατλαντικό. Μια κρουαζιέρα που ξεκίνησε σαν όνειρο, αλλά κατέληξε σε φιάλτη. Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται σε καραντίνα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά από ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού, που έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους, Λίνα, όπως είπες εσύ. Σε ένα ζευγάρι οικειωμένων Ολλανδών και έναν Γερμανό υπήκο. Να πούμε ότι το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από την Αργεντινή με προορισμό το πράσινο ακροτήρι και έκανε στάσεις στην Ανταρκτική και στα νησιά Φόκλαντ. Επιβαίνουν 149 επιβάτες μαζί με το πλήρωμα, δηλαδή συνολικά είναι 149 οι επιβάτες και το πλήρωμα, και ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης, χωρίς μέχρι στιγμή να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, αλλά και το ούτε πώς είναι η κατάσταση της υγείας του. Αν μπορούμε να κρίνουμε από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι καλά, καθώς έχουν βγει ανακοινώσεις για όσους έχουν πεθάνει και για όσους έχουν νοσήσει και δέχονται ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμή έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα χανταϊού. Εξετάζονται ακόμη 5 ύποπτα. Από τους συνολικά 6 ασθενείς, οι 3, όπως είπαμε, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής. Οι τοπικές αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν τον ελιμενισμό και την αποβίβαση των επιβατών υπό το φόβο διασποράς του ιού στον τοπικό πληθυσμό. Όλοι οι επιβάτες έχουν τεθεί σε αυστηρή καραντίνα και παρακολουθούνται ιατρικά. Να πούμε και δύο λόγια για τον χανταϊό, ο οποίος είναι μια σπάνια εξαιρετικά επικίνδυνη λίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από μολυσμένα τροπτικά μέσω επαφής με τα περιτώματά τους σε πιο σπάνιες περιπτώσεις από δαγκώματα ή συμπήματα από τροπτικά. Έχει συμπτώματα που μοιάζουν αρχικά με γρήπη, δηλαδή πυρετός, μυαλγίες, έντονη κόπωση, όμως σε σοβαρές περιπτώσεις εξελίσσεται σε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια με υψηλή θνητότητα. Να πούμε ότι και δύο μέλη του πληρώματος είναι αυτά, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν.
3: Αυτό τώρα, Ελένη, ξέρουμε αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ή μόνο από δάγκωμα αποτροκτικό?
5: Όχι μόνο από δάγκωμα, αλλά από αερομεταφερόμενα σωματίδια, από ξηραμένα περιτώματα. Έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΗ, μεταδίδεται. Τώρα, αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν το ξέρουμε με ασφάλεια. Ωστόσο, οι αρχές αναζητούν τους ανθρώπους που ήταν στην ίδια πτήση με μία από τις γυναίκες που πέθαναν, δηλαδή την σύζυγο του Ολλανδού που ήταν το πρώτο κρούσμα, προφανώς για λόγους ιχνηλασιμότητας. Αυτό που εξετάζουν οι ειδικοί είναι αν οι επιβάτες μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο ή αν υπήρξε μετάδοση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι συνεργάζεται στενά με τις υγειονομικές αρχές και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Να πούμε ότι η κρουαζιέρα έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο, δηλαδή είναι πολλές μέρες που είναι οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο.
3: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Συγκέντρωση μνήμης για τους τρεις νεκρούς, τους 21 τραυματίες της Μαρφίν, πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρισμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνόν Δατσάκαλη. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του έκανε γνωστό πως θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Καταρχήν προσπαθεί στην τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
7: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
6: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι
6: που δεν κυκλοφορούν οχήματα και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
7: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
6: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
3: Έντονη ανησυχία προκαλεί ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων της χαμηλού κόστους εταιρείας από και προς στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια Fraport, η οποία φέρεται να ζήτησε αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Νέο πλαίσιο για το ανώτατο όριο επιτοκίου σε καταναλωτικά δάνεια και ανακαίνιση κατοικίας προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενσωματώνει κοινοτική οδηγία. Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα εξήγησε ότι το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου, ενώ ο δανειολήπτης θα έχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης. Όλα αυτά μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου.
8: Αυτό που προβλέπεται να αλλάξει είναι ότι σε δάνεια καταναλωτικά χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή χωρίς προσημείωση πάνω στα κινητό. Επίσης, σε πιστωτικές κάρτες, αλλά και σε δάνεια που προορίζεται για ανακαίνιση κατοικίας, πλέον θα έχουμε μάλλον ένα πλαφόν. Θα οριοθετείται ένα δηλαδή ποσοστό κόστους της πίστωσης από 30 έως 50% και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό τη συνολική οφειλή του δανειολήπτη. Πλέον υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις όπου πρόωρη εξόφληση μπορεί να γίνει ακόμη και όταν είναι σταθερό το επιτόκιο και πλέον οριοθετείται μόνο για τις συμβάσεις που υπάρχει σταθερό επιτόκιο. Σε κειμενόμενο δεν το συζητάμε καν, δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, σε μια συνέντευξη που είχε.
3: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
9: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ιστορική σημασία η ομιλία που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων έπειτα από 27 χρόνια παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Στη διάρκεια της ομιλίας του μίλησε για την αξία της ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας. Τόνισε ότι η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη, χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών, και κάλεσε σε ενίσχυση της διαθρησκειακής συνεργασίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στη διαχρονική σύνδεση του ελληνικού πνεύματος με τον χριστιανισμό, τονίζοντας τη συμβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Απειλές της Τεχεράνης κατά της Ουάσιγκτον, την επομένη της ανταλλαγής πυρών στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα, μεταδίδει το Αλτζαζίρα. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης θέτει σε κίνδυνο την εκεχηρία, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή. Ο συντονισμός περιλαμβάνει την προετοιμασία για έναν πιθανό νέο γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα επικεντρωθούν σε ενεργειακές υποδομές και σε στοχευμένες εξοντώσεις ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, μεταδίδει το CNN. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο Αμερικάνος πρόεδρος, τονίζοντας ότι αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι αν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν εκ νέου, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2, ίσως και 3 εβδομάδες. Στο μεταξύ, η Νότια Κορέα αξιολογεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψή του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προβλέπει δασμούς ύψους 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα που πολλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκέντρωση μνήμης για τους 3 νεκρούς, τους 21 τραυματίες και τους 21 τραυματίες της Μαρφίν πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου, στον τόπο που πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κουρασγερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χανταϊό. Ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα και έχουν καταγραφεί 5 πιθανά κρούσματα. Ιατρικό προσωπικό του οργανισμού επιβιβάστηκε στο κουρασγερόπλοιο προκειμένου να απομακρύνει 2 άτομα. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα κρούσματα είχαν πολύ στενή επαφή μεταξύ τους και σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δήλωσε η Διευθύντρια Ετοιμότητας και Πρόληψης Επιδημιών και Πανδημιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10, Αρσενάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα 2 εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο, δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Γεια σου, ρε Γιώργο, το γράφει.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, ρε Έλσα Ψαρίδη, δύναμη.
2: Γεια σου, Δημήτρη Αλφιέρη. Πώς είστε,
0: τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Η Dream Team εν τη ενώση με το καλησπέρα σας σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Όλα καλά.
3: Όλα καλά. Όλα καλά, έρθει και ζέστη τώρα, θα τα πούμε.
0: Έμαθα ότι έχεις αγοράσει βερμούδα.
3: Βατραχοπέδιλα.
0: Ναι,
3: παπούτσια για τους αχινούς.
2: Και αντιλιακό.
0: Α, πας στα βράχια.
3: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ. Στην Κεφαλονιά έχουμε ένα. Καλά, δεν θα πάω Κεφαλονιά τώρα. Αλλά έχουμε μια ωραία. Ένα
0: με βράχια.
3: Ωραία γωνιά με βράχια.
0: Και πεταλίδες και
2: τέτοια. Να φέρεις αχινούς να κάνουμε μια ωραία χειροσαλάτα εμείς που είμαστε.
3: Καθαρά και ωραία. Ούτε κόσμος τίποτα.
2: Του γλυκού νερού.
0: Και δεν φοβάσαι μη παραπατήσει τίποτα.
3: Όχι, όχι, αφού ξέρω τα πάντα.
0: Τζουνιστής.
3: Τίποτα, τίποτα.
0: Γιατί έχω μάθει ότι έχει και βέστη επιδερμίδα.
3: Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι, λοιπόν, παιδιά, έρχεται ζέστη, γιατί μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Παίζει παντού τώρα τελευταία.
0: Έλα στην παρέα μας.
2: Λοιπόν, ακούμε, ναι, ναι. Γιώργο Τσατραφίλια, και το ξέρουμε γιατί το έχει προαναγγείλει μια εβδομάδα
3: λοιπόν,
2: πριν.
3: Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Ναι. Μιλάμε τώρα για τα πάνω κάτω, έτσι. Από τους χιονάνθρωπους και από τα χιόνια πάμε σε σκόνες και ζέστη. Έχουμε και σκόνη.
2: Ναι, ο καιρός τρελάθηκε που λέμε.
3: Θα έχουμε και σκόνη, η οποία θα μας απασχολήσει από την Παρασκευή και μετά.
2: Θα πολύ έχουμε... πράγμα θα κρατήσει μέρες αυτό.
3: Είναι καλό το επεισόδιο. Νομίζω τα 3-4 μέρες θα την υποστούμε.
2: Είναι πολύ 3-4 μέρες.
3: Ναι, και θα έχουμε και υγρασία, θα έχουμε νοτιάδες.
0: Είναι οριστικό ή είναι.
3: Όχι, όχι.
0: Αλλά με το μαγιά.
3: Όχι, όχι. Αλλά... που πορτομαγιά λέγαμε. Μπράβο, παιδιά. Λέγαμε το πέρα πώς, πότε λέγαμε.
2: Να τα λέμε πριν.
3: Εννοείται
2: να τα λέμε.
3: Ότι θα έχουμε... καταγράφηκε σε TikTok, ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Και τελικά όχι μόνο πολύ καλό καιρό. Είχε χιονοπτώσει όλων των εποχών.
2: Όχι, καταγράφηκε στο TikTok. Έγινε και viral.
3: Έγινε και viral.
2: Αυτά,
3: λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αυτό, ναι, αυτή είναι η δυναμική διαδικασία του καιρού. Θα τα λέμε όμως καθημερινά.
2: Είναι το έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει.
3: Έτσι και επικαιροποίηση χρειάζεται. Γι' αυτό την κάνουμε εμείς καθημερινά εδώ. Λοιπόν, θα δούμε και πάνω από 30 βαθμούς από το Σάββατο και μετά. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη,
2: Δευτέρα. Πάμε με τα κλιματιστικά πάλι.
0: Γιατί ναι. Κουζάκι, χταποδάκι.
3: Βολτούλες.
2: Εγώ έχω το ζέστη μόνο, ρε παιδί μου.
0: Φραπεδιά που λες εσύ.
2: Φραπεδιά.
3: Δεν μπορείς το. Εσύ είσαι το χειμώνα ή το καλοκαιριού.
0: Εγώ είμαι.
3: Παντός καιρού.
0: Παντός
3: καιρού, το κατάλαβα.
2: Όχι, είσαι η μη καλοκαιράκιας. Η μη.
3: Τη άνοιξη, δηλαδή, για φθινοπόρου.
0: Εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρούμε. Δεν θέλω να υδρώνω κι αυτό.
3: Εντάξει, ο κάθος, ναι, τα κρέα, ναι, ναι.
2: Τι με 30 δεν υδρώνεις.
0: Εγώ θέλω να τρώω, ρε παιδί μου, και να μην
3: ανεβάζω. Και να γίνεις μια...
0: Ναι, να μην θέλει, να μην ζεσταίνομαι.
3: Να σε άνετα.
0: Να πίνω την πύρα, ρε παιδάκι μου, και να μην σκέφτομαι μετά ότι θα υδρώσω.
2: Πώς είναι να αυτό.
3: Έχω τα ίδια. Έχουμε καμία ειρήνη. Σκεφτόμουν να σπίνω τώρα που ερχόμουν.
0: Έχουμε μια κοινή φίλη εμείς.
3: Έχουμε μια κοινή φίλη, σωστά.
2: Ναι.
3: Εδώ δεν έχουμε καμία ειρήνη.
2: Εδώ δεν έχουμε καμία ειρήνη.
3: Μόνο η Ρένα Κουβελιώτη είναι πάνω.
2: Η Ρένα.
3: Μας κέρασε.
2: Και την είδα. Και ξέχασα
3: και τώρα. Και...
2: Ρένα, συγγνώμη.
3: Και μου τα είπε αυτή, τι γαϊδούρα είναι αυτή η κοπέλα
2: αυτή
3: μου.
2: Λέει, τώρα,
3: δηλαδή δεν ούτε ένα χρόνια πολλά δεν μου πει. Μου τα είπε. Έξαλλη. Λοιπόν, τι άλλα.
2: Δίκιο έχει το παιδί. Τι να λέμε τώρα. Εννοείται,
3: εννοείται ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, ειρήνη πάντω δεν είναι συχνό όνομα.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν και Ελισάβετ. Βρίσκεις.
3: Εντάξει, βρίσκεις, ρε παιδί μου, βρίσκεις. Ναι, βρίσκεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν για να το κλείσουμε το. Γιατί έχετε και μια εκπομπή μπροστά σας. Λοιπόν.
2: Τώρα δεν κάνουμε. Δεν λέμε
3: όχι, εννοείται. Το καιρικό κομμάτι λέω τώρα, παιδιά. Λοιπόν, από την Πέμπτη.
0: Δεν σας αρέσει η παρέα μας.
3: Εννοείται. Μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας.
0: Λοιπόν, έχω ένα ηχητικό το οποίο θα ανεβάσω. Ότι ο μετεωρολόγος λέει πρέπει να βγαίνει καθημερινά. Διότι οι καιροί έχουν μεταβολές. Οπότε πρέπει να επικαιροποιεί τις προβλέψεις του.
2: Έχουμε και ένα
0: άλλο. Το είπε. Σωστό, είπε. Σωστό.
3: Έχουμε και ένα γραπτό λόγο.
0: Γιατί έχουμε και ένα άλλο που λέει δεν είναι για χόρταση.
2: Αυτό κυρωνόμαστε εδώ πέρα. Δεν
3: λοιπόν, εν τω μεταξύ γίνεται τώρα.
2: Για πες.
3: Ισχύει αυτό που λέει ο φίλος μου Δημήτρης. Εννοείται πάντα έγκυρος και έγκριτος. Γι' αυτό όταν υπάρχουν μεταβολές. Είμαστε πάντα στις επάλξεις.
2: Άρα θα τα πούμε και αύριο.
3: Εννοείται.
2: Αυτά είναι.
3: Δεν θα τα πούμε και αύριο.
2: Εγώ.
3: Τώρα έχω 30.
2: Πρέπει να έχετε και εικόνα σε αυτή την εκπομπή. Του δίνει σταυρό το χέρι, τα δάχτυλα.
0: Για να ξέρουμε τι εδώ έχουμε και.
3: Πάντω, πώ περνάει ο καιρό, ρε παιδιά.
2: Πώ
3: περνάει ο καιρό, δηλαδή κατευθείαν. Πάλι για καλοκαίρι πάμε τώρα, δηλαδή πότε είχαμε Χριστούγεννα.
2: 9 μήνε καλοκαίρι έχει στην Ελλάδα.
3: Δεν ισχύει αυτό που λε.
0: Δηλαδή τώρα στην ουσία. Μπαίνουμε σε καλοκαιρινού.
3: Μπαίνουμε τώρα σε υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θα είναι πάντα τριαντάρια. Προφανώς.
0: Δεν θα ξαναρθεί πάντως το 15 και το
3: 12. Το 15 δεν το βλέπω. Τώρα πλέον μπαίνουμε σε.
2: 20-25. Μέχρι εκεί θα ήθελα να το ξαναδώ.
3: 20-25. Δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη και λίγο η Παρασκευή θα είναι ακαθαρά ανοιξιάτικες ημέρες.
2: Ωραία.
3: Με 20-25.
4: Και με
2: το μικρόφωνο αυτό είναι το.
4: Ποτέ μου είναι αυτό, ε.
2: Δεν είναι
4: τέμου. Εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκατε. Μία φορά ήρθα.
0: Μόνο σε σένα πέφτει.
2: Δεν θέλω να αισθάνεσαι ότι είσαι στην πίστα. Το αφήνουμε το μικρόφωνο. Δεν το πειράζουμε.
0: Δεν θα σου ρίξουμε γαριφαλάνη.
2: Κάνει δουλειά
4: μόνο.
0: Λοιπόν, οπότε μια χαρά.
2: Αυτή η εκπομπή είναι ψυχοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Το λένε και εδώ ακριβώς.
2: Με λίγο ενημέρωση. Αλλά κατά βάση.
0: Είμαστε καλύτεροι παρέα, ορίστε.
2: Ναι, στείλτε μηνύματα, έχετε ξεκινήσει βεβαίως.
0: Έχει μπάσκετ, ναι. Πώς θα βλέπεις.
2: Έχει μπασκετάκι.
4: Πιστεύω ότι θα περάσουμε την Μονακό. Πρέπει να πάρουμε το ευρωπαϊκό.
0: Ποιοι θα βρεθούμε.
4: Και ο Παναθηναϊκός βλέπω να περνάει με τη Βαλένθια που έχει το 2-0.
2: Γήπεδα δεν μας βλέπω να πηγαίνουμε εμείς. Νομίζω ότι
4: η τετράδα θα είναι εμείς, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ. Τα δύο ζευγάρια.
2: Ναι.
4: Και λέει θα γίνει τελικό τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Έχεις πάρει εισιτήριο.
4: Μπορεί αυτή η χώρα να το αντέξει αυτό το πράγμα ψυχολογικά.
2: Ωραιότατα.
4: Η μισή να είναι Ολυμπιακή και η μισή Παναθηναϊκή και να έχουν τελικό.
2: Ωραιότατα μπορεί.
4: Ψυχολογικά, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να βγω μετά.
2: Πού, από πού δεν μπορεί να βγει.
0: Γεια σου, Λαμπρινή.
4: Να σου λένε ρε παιδί μου ότι να χάσει τελικό δηλαδή τον Παναθηναϊκό στο ευρωπαϊκό.
0: Ο Τσίφ, μια χαρά λέει περνάμε εμεί.
2: Δεν γίνεται.
4: Εντάξει, εντωμεταξύ, προφανώ μακάρι να είναι και ελληνικό ο τελικό τώρα που τα λέμε.
2: Κοιτάξτε,
4: να έρθει στην Ελλάδα τροπέ.
2: Η Ευρωλίγκα έχει και πολύ ωραίο επίπεδο και βλέπει και μπασκετάρε.
4: Ισχύει.
2: Και σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Χαρά είναι όποιε ομάδε. Όχι, σε σχέση γενικά.
4: Με τι.
2: Είναι πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Είναι ωραία λίγκα. Ναι. Βλέπει πολύ ποιοτικό.
4: Α, εννοείς σαν επίπεδο. Επίπεδο, λες. Ναι, σωστά.
2: Ναι, δηλαδή, ακόμα και αν δεν περάσουν ελληνικές ομάδες, που είναι απίθανο, θα περάσουν για την ομαδάρες. Αλλά θέλω να σου πω, υποτίθεται ότι δεν.
0: Θα περάσουν.
2: Μπασκετάρα θα βλέπεις.
4: Ναι, ισχύει.
0: Διαφορετικά.
2: Και να έχει εισιτήριο, δεν θα κλαίγε τα λεφτά σου.
0: Διαφορετικά βλέπει να παίξει.
2: Μην παρεξηγείτε εσεί προ του Ολυμπιακού και
0: μετά. Ομάδα, διαφορετικά βλέπει. Η ελληνική ομάδα και το σα πε το. Ταυτίζεσαι με κάποιον τέλος πάντων και λες.
2: Εννοείται, ρε παιδί μου. Τώρα.
0: Ενώ τώρα βλέποντας δύο ξένες ομάδες που παίζουν ωραίο μπάσκετ, απλά ναι. Βλέπεις σαν να βλέπεις έναν ωραίο πίνακα και το θαυμάζεις.
4: Έτσι, έτσι σωστά, σωστά.
0: Εγώ θέλω και να έχω και το κίνημα.
2: Μπορώ να σε καταλάβω και έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ναι. Αλλά επειδή έχει τύχει σε αυτή τη ζωή
0: Γιώργος,
2: να
0: χάρη,
2: δω εγώ τελικό Final Four με καμία ελληνική ομάδα και το χάρηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό σα το λέω.
0: Άκουσε ο άνθρωπο.
4: Το φέρτο, εκείνη θα το πάρει οπωσδήποτε.
2: Το φέρτο.
4: Παιδιά, θυμάστε το 4 που τα είχαν πάρει όλα. Είχαν πάρει
2: ναι,
4: το
2: ναι,
4: Euro.
2: Βέβαια.
4: Είχαν πάρει με την Eurovision με την Παπαρίζου.
0: Ναι.
4: Είχαμε πάρει. Τι άλλο είχαν πάρει.
2: Ήταν ένα πανηγύρι μόνιμο.
0: Το 4 που
2: εδώ.
0: Είχαμε πάρει κι άλλα.
4: Ολυμπιακή.
2: Το 4 ήταν και.
4: Ολυμπιακή.
0: Ναι, πήραμε για κάτι για να χαρούμε μετά.
4: Καλά.
0: Γιατί αφού είχαμε. Αν και θυμίζω ότι ξεκίνησε το 4 στην Ελλάδα.
2: Το 4 ήταν και λίγο από. Sorry.
0: Από εκεί ξεκινάγαμε.
4: Α, εννοήσει με το.
2: Η κατηφόρα μετά.
0: Κούτσο κούτσο από εκεί
2: ξεκινάγαμε.
4: Δεν το καταλαβαίναμε τότε.
2: Κάποιοι που το καταλάβαιναν του λέγαμε γραφικού.
4: Ήταν αργά.
0: Όταν το κατάλαβε, όμω, φίλε μου.
2: Ή το αργά. Και πόνεσαι.
4: Ακόμα τα πληρώνει, ε.
2: Και τα παιδιά μα, μη σου πω.
0: Έβαζε
2: και
0: άκουγε με μπαρίζου.
2: Για να πάω τα φαρμάκια κάτω.
0: Κατάλαβε. Να σου πω, πώ τα βλέπει την ελληνική συμμετοχή. Eurovision.
4: Καλώς είναι ο. Για να είμαι ειλικρινής απέναντί σου, δεν έχω παρακολουθήσει τους άλλους. Δεν γνωρίζω.
2: Καλώς είναι τι.
4: Αλλά
2: τότε.
4: Μου κάνει Ποντάρο, έτσι.
0: Ποιόμαστε λέει με τη Φιλανδία.
4: Α, με τη Φιλανδία, πότε είναι ο τελικός.
0: Ο τελικός είναι. Καλά, 12 τελικός. Και 14
4: έχουμε είναι. Έχουμε τελικούς, δεν έχουμε
2: τελικούς. Με ρωτάς, με
0: ναι, 12 και 14 είναι ημιτελική.
2: Μαΐου.
4: Α, η ημιτελική.
0: Α, 16 Σάββατο. Όρισε ο άνθρωπος.
2: 16 Σάββατο. Βίκτορ Σαμουήλ που τα παρακολουθεί.
4: Κάτσε.
2: Είναι γκρούπι.
0: Να σου πω, για λίγο να μας πεις τι γίνεται εσύ που τα παρακολουθείς.
4: Να σου πω, ο Βίκτορ έχει κάνει και μια. Τότε στα podcast που έκανε ο Βίκτορ.
2: Όχι, γιατί είναι. Τι είναι αυτά.
4: Δεν τα έχει του Βίκτορ αυτά που μου κάνει το.
2: Του Βίκτορ, ναι.
4: Τι είναι μεταξύ.
0: Συγχαρητήρια,
4: Βίκτορ, καταρχήν.
2: Τι είναι αυτά που
0: για πες μας τα προγνωστικά.
4: Για τη μηχανή του χρόνου.
2: Από
4: του
2: άλλου θα τα μαθαίνω.
5: Δεν έχω προλάβει.
4: Δεν έχει πάρει διασκέδασή
0: σου και ενημερώνει.
2: Τι βαγίωση κανένα.
5: Δεν ενημέρωσα. Αυτό ενημερώθηκε ο κύριο Σαντραφίλια.
2: Τι εννοεί αυτό ενημερώθηκε.
5: Από τον αλγόριθμο του TikTok.
2: Κατάλαβε, τώρα έχουμε μπλέξει.
6: Η γυναίκα πρωθυπουργό τη Βρετανία αναλαμβάνει.
4: Το κοίτα.
6: 4 Μαΐου 1979. Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας αναλαμβάνει η Μάργαρετ Θάτσερ. Η αντίδραση του κόσμου διχασμένη μέχρι και την τελευταία μέρα. Γεννήθηκε το 1925 στο Γκράνθαμ. Ο πατέρας της ήταν
2: μπακάλι.
4: Εντάξει, μην το μικρό
2: στον κόσμο. Είναι ντοκιμεντερίστικο αυτό.
4: Ωραία, αυτό δικό σου είναι.
5: Ναι.
0: Δεν είναι TikTok αυτό.
5: Είναι TikTok, είναι στο TikTok.
4: Είναι TikTok, το είδα χρησιμοποιήσει μου πολύ, μπράβο.
5: Είναι επεισοδιακά σαν σήμερα.
2: Το
4: σαν σήμερα, το σαν σήμερα.
0: Στο TikTok.
5: Εγώ σας ακολουθώ.
0: Και εγώ δεν σας ακολουθώ.
5: Όχι.
4: Α,
2: κάνει κάνει follow back.
4: Είδες τι προμόσιο μου σου κάνω.
5: Φοβερό.
4: Ποιος άλλος.
5: Κάνει, όντως.
4: Μα πείτε για το Vision, ε.
0: Χθες είχα πάει και προσκύνηση να σου φτιάξουν εσύ στο Μεσολόγγι.
4: Α, πηγές. Πολύ κόσμο, ε.
0: Το είδα, TikTok.
4: Τα είδα.
5: Στην Eurovision πάντως τα πράγματα είναι σοβαρά.
2: Εκεί είναι άλλο προσκύνημα.
0: Για βρες τον εαυτό σου εδώ πέρα να σε κάνω.
2: Μέχρι να βρει τον εαυτό του, εγώ να σας πω ότι μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6947 989-989.
0: Είμαστε μια εκπομπή ό,τι να είναι εδώ μεταξύ, ε.
2: Είναι, ναι.
0: Γι' αυτό.
2: Αλλά συνεννοούμαστε νομίζω πάρα πολύ καλά.
4: Ναι.
2: Άριστα.
0: Και τα μηνύματα όμως.
2: Και άλλους τρόπους έχουμε για να στείλετε μήνυμα αν δεν θέλετε Viber. Είναι το κλασικό και παραδοσιακό τηλεφωνάκι 212-212-4800. Και βεβαίως υπάρχει και το email για εσάς που είστε στο γραφείο τώρα και που να τρέχουμε. onair@alpharadio989.gr.
4: Θα μας πεις για την Eurovision.
0: Για την Eurovision πες μας τώρα. Λειτουργεί εκεί το μικρόφωνο σου.
5: Ναι, εδώ φροντίζει ο Ρέσης Παπάς για όλα, νομίζω.
4: Μπράβο, Ρέστη.
2: Σύντομα και περιεκτικά, τι έχουμε να περιμένουμε από αυτό που σε ρώτησαν.
0: Όχι, σύντομα και περιεκτικά. Και
5: σύντομα, γιατί πρέπει να έχουμε και τίτλους.
0: Α, νομίζω ότι δεν σας αρέσει το θέμα.
2: Και γι' αυτό, αλλά
5: δεν ξέρω. Από ό,τι έχω καταλάβει, φέτος έχουν επενδύσει πολλά και στη δική μας συμμετοχή.
2: Ποιοι?
5: Η ΕΡΤ.
2: Α.
4: Στα παραγωγή.
5: Ενώ σε θέμα εμφάνισης, όλοι σχολιάζουν πάρα πολύ την εμφάνισή μας. Προωθείται γενικότερα, είχαν γίνει και πολλές συναυλίες στο εξωτερικό με τον Ακύλα.
0: Και κάτι έψαξε και τη Βίκυ, λέει, Άνδρος, θα έχει εμφάνιση.
5: Είναι πολλά τα act που θα γίνουν και στους δύο ημιτελικούς. Δεν το γνωρίζω.
4: Είναι το παλωδέος.
5: Καλά, η Φιλανδία έχει γίνει χαμός με την εμφάνιση.
4: Αν αλλά... είναι το βαφορί, δηλαδή που λέμε.
0: Δεν υπάρχει όμως μια αναμέτρηση. Ο ένας να χτυπήσει τον άλλον.
5: Εννοείται.
0: Α, γιατί
5: είναι ανταγωνιστικό.
0: Ναι, και εσύ είναι δεδομένο.
5: Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Και εσύ δεν σταγωρήθηκε λίγο.
2: Προβλήματα.
4: Έχουμε ελπίδες.
0: Έχουμε ελπίδες για πρωτιά, ρε φίλε.
5: Για πρωτιά, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά.
4: Το πολύ καλά τι σημαίνει. Χαίρομαι πολύ.
0: Μέσα στις πρώτες εννοείς.
5: Θα μπορούσε.
2: Ερώτηση να κάνω εγώ τώρα.
5: Ναι.
2: Όχι γιατί είναι ο κύριο.
0: Πρέπει να φωνάξω κάποιον άλλο να μα τα πει πιο.
5: Επιστημονικά δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Τα στοιχήματα τι δίνουν.
0: Μας γύρωσε.
2: Από εκεί θα καταλάβει. Τα στοιχήματα τι δίνουν.
0: Δεύτερο.
5: Μα έχουν δεύτερου τα στοιχήματα.
2: Τώρα. Είναι νωρί όμω.
5: Είναι πολύ νωρί.
0: Εσύ.
2: Γιατί και κάτι άλλο είχαν και πρωτοδεύτερου. Αν και δεν είμαστε
4: στοιχήματα. Δεν μα είπε.
2: Συγγνώμη.
4: Ρωτάγαμε.
0: 12-14 το.
5: Ναι, 12-14 είναι και 16 το Σάββατο.
4: Α, 16 είναι το.
5: Σάββατο.
0: Θα μαλλιευτούμε όλοι στο σπίτι τη Έλσα.
2: Το! Οπωσδήποτε.
4: Τι έχει να γίνει, μου αρέσει.
2: Θα έχω πάει στο άλλο δωμάτιο να βλέπω κάτι άλλο.
0: Α, τίτλου και μετά να μα πει και τα.
5: Με τίτλου οπότε.
2: Πήγαινε να κάνει του τίτλου, Βίκτορ Σαμπίλ. Μελέτα λίγο ακόμα την Eurovision, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Θα έρθουμε πιο αναλυτικά.
2: Σε επόμενη
4: πτήση. Θέλω να διαβάσει λίγο παραπάνω.
2: Τι το βάλετε το παιδί, μπορεί να εκτεθεί.
0: Είναι το μοναδικό θέμα το οποίο μπορεί να χαρεί κάποιο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο.
2: Κάποιο άλλο.
0: Γιατί σκέψου κάτι.
2: Όχι εγώ.
0: Σκέψου κάτι.
4: Σ' αρέσει την Eurovision τώρα.
0: Μ' αρέσει.
4: Άλλη κατά σ' αρέσει.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει το τελικό αυτό που με τη βαθμολογία.
4: Ωραίο αυτό. Πάντα σε όλου αρέσει αυτό. Έχει να σα πέντε.
2: Εγώ να σα πω ότι μ' αρέσει αυτά. Είναι σαν του ποδοσφαιρικού αγώνε. Αυτό ο χαρτοπόλεμο στο χρυσό κόκκινο.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει.
2: Μου δίνει.
4: Είσαι από αυτού που λέει ότι δεν μου αρέσει το επίπεδο τη Eurovision, τα τραγούδια κτλ.
2: Είμαι από αυτού.
0: Όχι,
2: ψυχή.
0: Εγώ είμαι πανηγυριτζή πάντω και μ' αρέσουν.
2: Δεν είναι ωραία, ρε παιδιά. Είναι μουσική αυτό.
0: Ναι, εγώ είμαι πανηγυριτζή και μ' αρέσουν.
2: Δεν είναι ένα επανηγυριτζή.
0: Και μπράβο μου που είμαι.
2: Και μπράβο σου που είσαι.
0: Και τι σ' αρέσει.
2: Τα χαρτάκια.
0: Μπορεί να πες μου κάτι που σ' αρέσει.
2: Που πέφτουν τα χαρτάκια. Πες κάτι που σ' αρέσει.
4: Πάντως κάποιες χώρες που είναι
2: θα
4: που
2: δεν ξύλο ναι, τώρα με κάπα
0: σίγμα. Πες μας κάτι που σ' αρέσει ρε παιδί μου.
2: Η μουσικό.
0: Όχι που να είναι χαρούμενο.
4: Γενικότερα που σε
2: πολλά πράγματα
4: που σ'
2: πολλά πράγματα.
0: Να διαβάσει ένα βιβλίο.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν είναι παρέιστικο. Παρέιστικο, δεν θες να σου πω.
0: Δεν είσαι και πολύ τη έτσι όπως μας αρέσει, είσαι και πολύ της παρέας. Δηλαδή, τι σ' αρέσει.
2: Δεν ξέρει το παιδί.
0: Ωραία, πες μας. Να τρως σουβλάκια σ' αρέσει.
2: Πιτόγυρα με.
4: Πιτόγυρο, ε.
2: Και ουζάκια και παρέα.
0: Είναι στα λόγια μας. Και να βλέπεις την Eurovision.
2: Γιατί
4: δεν είσαι καλά, γιατί.
2: Χάθηκε η μουσική η άλλη.
0: Μα πρέπει να βλέπεις και κάτι, τι να τρως και εδώ.
2: Eurovision.
0: Ναι.
2: Πονάνε τα ματάκια μου.
4: Να σχολιάσει λίγο, α, η Γερμανία δεν ήταν καλή.
0: Τι φόρεσε αυτή, τι έκανε ο άλλος. Ανοίξει λίγο το.
4: Πάντως, εγώ δεν έχω καταλάβει πώς λέγεται Eurovision και κάποιες χώρες που δεν είναι στην Ευρώπη.
2: Όπως είναι και σε διάφορους άλλους αγώνες ευρωπαϊκού επίπεδου που Ευρώπη και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Είναι
0: είδες πόσο μας γουστάρεις.
2: Θα το
0: λέει για λίγα λεπτά γιατί φεύγω.
2: Όταν σκοτωνόμαστε είναι πιο ωραία.
4: Όχι, δεν είναι πεθάνω.
0: Πες ότι μας γουστάρεις κατά βάθος.
4: Υπάρχει
2: τέτοια. Όταν σκοτωνόμαστε με το γάντι.
4: Ένταση.
0: Πες ότι καραβάζω εδώ πέρα βρίσκεις μαζί μας.
4: Εννοείται, αυτό δεν αλλάζει. Τι συζητάμε.
2: Λοιπόν, έτσι. Επειδή η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, κάτσε εδώ. Πάμε break και επιστρέφουμε.
7: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
11: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλφα 989, Άλισσα Ψαρίδη,
1: Δημήτρης Αλφιέρης
0: και Γιώργος Αναφίλια στην παρέα. Έχουμε κανένα ωραίο ανέκδοτο, τίποτα πρόχειρα?
2: Δεν έχω ρε φίλε, δεν έχω.
1: Εντάξει, ετοιμάσαι κάτι για τις επόμενες.
0: Και μόνο η παρέα σου, όμως η παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Φτάνει εδώ, τα πιο πολλά μηνύματα έρχονται για τον Τζατραφίλια. Αυτός είναι ο start της εκπομπής. Κόβω. Αλλά όσο και να κόψω, πάλι περισσότερα θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να σας πω τι γίνεται στους δρόμους, μπας και πάρουμε μια ανάσα. Πα, δεν θα πάρουμε ανάσα. Λοιπόν, κάθοδος Κηφισού, όλη η Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια είναι κάτα κόκκινα. Μην πάτε από εκεί άμα μπορείτε. Και λίγο πιάνει σιγά σιγά και στο Περιστέρι, αλλά ακόμα είναι πολύ ανεκτά τα πράγματα. Η άνοδος είναι χειρότερη. Πιάνει σιγά σιγά από Μοσχάτο. Κάνει ένα stop ready, μετά ξαναπιάνει Περιστέρι, μετά ξαναπιάνει Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά αυτό είναι best guess και δεν έχει τόσο πολύ ανάσχεση που λέμε, ακόμα. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από χτες σε κάθε περίπτωση. Τέτοια ώρα σας περιγράφαμε τον Αρμαγεδόνα. Κηφισίας άνω κάτω, πολύ δύσκολα, τμήματικά, αλλά ό,τι βλέπετε κάθε μέρα ισχύει και τώρα. Το κέντρο της Αθήνας φυσικά προσπέλαστο.
0: Τώρα ο Γιώργος το κάνει εικόνα, βλέπω στο μυαλό του, το σκέφτεται.
2: Κλαίει. Σκεφτόμουν τώρα.
0: Προς τα που θα...
1: Έχεις να πας κάπου από αυτά που περιγράφω?
2: Όχι, ξεσκεφτόμουν τώρα. Αυτά με τα πατίνια, ρε παιδιά, που λύσει η κυκλοφορία.
0: Άστο, αυτό είναι.
1: Τα πατίνια είναι αυτό, πολύ δύσκολο.
2: Για να μάθει θέμα αυτό, έτσι.
0: Είναι ασυφιάλτης.
2: Και είναι και επίκαιρο τώρα με το.
1: Μίλησε και ο υπουργός σήμερα, ο κ. Χρυσοχοίδης, σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση. Στο Μέγκα, νομίζω ήταν, ναι. Δημήτρη. Που είπε ότι θα φτιάξει πάρα πολύ το πράγμα ή δυνατόν να μην κυκλοφορούν καθόλου στους δρόμους τα πατίνια.
0: Συγγνώμη, γιατί τα ποδήλατα. Και στον πεζοδρόμο που.
2: Δεν υπάρχουν και υποδομές, ρε παιδιά, και ούτε για πατίνια ούτε για ποδήλατα στον δρόμο.
1: Ναι, στην αγορά όμως υπάρχουν υποδομές και μια χαρά τα αγοράζουν και τα νοικιάζουν.
2: Α, καλά, βέβαια.
1: Και τα πειράζουν και τρέχουν με ποδήλατα.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς είναι δυνατόν χωρίς υποδομές να δίνεις άδεια και να κυκλοφορούν?
1: Γιατί η αγορά είναι ελεύθερη.
2: Αυτά δίνεις,
1: σου λέει,
2: δίνουν άδεια και κυκλοφορήσουν. Δίνουν άδεια. Εγώ αν πάρω πατίνα αυτή τη στιγμή σαν ιδιώτης.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία άδεια.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί άμα πάρεις ποδήλατο θες άδεια. Το ίδιο ισχύει και για το πατίνα.
2: Συγγνώμη, μια επιχείρηση.
1: Α, οι εταιρείες.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Βέβαια, βέβαια.
0: Αυτές οι εταιρείες, τι.
1: Έναρξη. Όταν είναι διάτρητο το νομικό σύστημα γύρω από αυτά.
0: Κάνουν έναρξη και λένε.
1: Και
0: το αντικείμενο που.
1: Συμφωνούμε πολύ. Συμβαίνει όμως.
0: Αλλά καλό είναι και τα παιδιά μας. Εγώ δύο κατηγορίες, παιδιά, χωρίς να θέλω τώρα να πικράνω κάποιους. Είναι ντελιβεράδες που τους βλέπεις. Όχι όλοι. Κάποιοι. Δεν λογαριάζουν. Είναι άνοδος, κάθοδο, μονόδρομο.
2: Τίποτα,
0: θα
2: τίποτα.
0: Πάνε όπου θα τους βρεις μπροστά σου. Στα καλά καθούμενα.
2: Ναι, ναι, και με μεγάλες ταχύτητες.
1: Και πολύ συχνά χωρίς κράνος, χωρίς σήμανση, χωρίς φώτα, χωρίς φλάσκα. Δηλαδή με πολύ κακοσυντηρημένα μηχανήματα.
0: Κάποιες φορές προσπεράσεις.
1: Συμβαίνει αυτό και είναι επικίνδυνο επί 10.
2: Δεν ξέρω, τους πιέζουν να βγάλουν τις παραγγελίες. Εντάξει, είναι και οι ίδιοι που.
1: Κοίταξε, καταγγελίες υπάρχουν πάρα πολλές κατά καιρούς. Αλλά είναι και η προσωπική ευθύνη του καθενός, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό.
0: Τόσο πιο πολλά tips φαντάζομαι και.
2: Αλλά
1: πάνε και με το κομμάτι αυτά.
2: Πρέπει να μου οδηγεί και βλέπει να πατίνει στον δρόμο και λε πόσο εκτεθειμένο είναι αυτό, πώ το κάνει αυτό ο άνθρωπο και πάει, α πούμε, το ηλεκτρικό, ξέρει.
1: Κάθε βράδυ, εγώ που δεν
2: κατεβαίνω
1: λεωφόρο Συγκρού. Μπορεί να δω και 10 πατίνια.
2: Βράδυ. Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν ήμουν αυτό.
1: Και ας έχουν και.
2: Είναι και highway δρόμος.
0: Έξω από πολλά σχολεία, παιδιά. Έξω από πολλά σχολεία.
1: Καλά, στα σχολεία έχουν μηχανάκια.
0: Πηγαίνουν, έρχονται με το πατίνι τα παιδιά.
1: Μα υπάρχουν χώροι στάθμευσης αυτών των εταιριών. Κυρίως έξω από σχολεία.
0: Και τώρα. Σκέψω αυτά τα παιδάκια.
2: Όπως και τα ηλεκτρικά
0: παιδιά. Γυμνασίου, λυκείου.
1: Αυτά είναι πακέτο. Για πες, Δημήτρη.
0: Γυμνασίου Λυκείου πηγαίνουν έρχονται το σπίτι στο σχολείο με το πατίνι.
1: Ναι, όταν πάρει το λεωφορείο κάθε 50 λεπτά είναι πάρα πολύ λογικό.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Πρέπει να δίνονται άδειες συγκεκριμένα τροχοφόρα σε χώρους που είναι. Που δείχνεται να είναι.
1: Τέτοιος χώρος στην Ελλάδα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Ακόμα και αυτοί οι ποδηλατόδρομοι που έχουν δημιουργηθεί, που είναι πάρα πολύ ωραίοι, διακόπτονται βιαίως σε κάτι απίθανα σημεία. Δεν είναι ένα ολοκληρωμένο κομμάτι να πεις. Από εδώ μέχρι εκεί που είναι τόσα χιλιόμετρα, θα πάω με το ποδήλατο γιατί μπορώ. Δεν μπορείς. Διακόπτεται βιαίως. Ή θα περάει το τραμ, ή θα περνάει η διασταύρωση. Ή θα έχουν σταματήσει τα έργα και θα γίνουν κάποτε γιατί αλλάζει ο Δήμος. Ολοκληρωμένο κάτι σε ποδηλατόδρομο.
2: Ο υπουργός δεν μίλησε για αυτά τα θέματα, για τις εταιρείες που
0: νοικιάζουν.
1: Όχι, για τα πατίνια όχι, γενικά μίλησε για το νομικό
0: πλαίσιο. Αλλά σκέψου, παιδί μου, όταν εσύ πας στο παιδάκι σου και είναι 5 χρονών και 6 και 10 να είναι και παίζει μπάλα, σκέψου τώρα μέσα στην πλατεία που παίζει το παιδάκι να παίρνει και ένα σμένο το πατίνι του.
2: Σκότωσε.
0: Άσε που είναι και πειραγμένα κάποια.
2: Και έχουν πάνε.
0: Και πάνε
1: ναι,
0: πολύ πιο γρήγορα.
1: Κατεβάζουν κάτι app και εκεί που πάει μέχρι 20 χιλιόμετρα, ας πούμε, το πατίνι. Το πάει μέχρι 50-80%. Δεν σου είπα, κυρία Νίτσα, γκαζόνι. Έρχεται στο σούπερ μάρκετ και γκαζώνει με το πατίνι του εγγονού. Είναι
2: εδώ δεν έχουμε δρόμους για αυτοκίνητα.
1: Φοράει γράνος όμως η κυρία Νίτσα.
2: Φαντάσου τώρα, ναι. Δεν έχουμε δρόμους για αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς. Γιατί έχουμε οδηγική συμπεριφορά όσο οδηγεί αυτοκινήτων ή.
2: Ναι, ναι, όλα αυτά.
0: Υπάρχουν, η αλήθεια.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Παιδί μου. Σε είναι όλο λάθος αυτό.
0: Δηλαδή, αν πας τα Τρίκαλα.
1: Τα Τρίκαλα είναι άλλη.
2: Α, είναι πολύ πρότυπο νομίζω σε αυτά.
1: Και τι πληθυσμό έχει και τι όγκο οχημάτων.
2: Όμως έδειξε όμως και ο Δήμαρχος εκεί, έδειξε μια πρόθεση.
1: Το έπιασε από το μηδέν και το έχει κάνει όπως πρέπει. Όπως λέει ο Δημήτρης.
0: Υπάρχουν βέβαια και άλλες πόλεις και πιο μικρές κομοπόλεις που έχουν υποδομές. Αλλά στο κέντρο της Αθήνας, στα μεγάλα αστικά κέντρα, δυστυχώς δεν υπάρχουν.
1: Πώς υπάρχουν. Και δεν είναι και εύκολο να δημιουργηθούν.
0: Και όπου δεν υπάρχει υποδομή, καλό είναι να μην κυκλοφορούν. Γιατί δεν είναι μόνο επικίνδυνο για το παιδάκι, και για τον ηλικιωμένο.
1: Για όλους.
0: Πάει γιαγιά τώρα, ξέρεις που. Πάει και δεν πας, ρε παιδάκι μου, η ισορροπία σου πώς. Και αν το βλέπεις, και μόνο που το βλέπεις κατά πάνω σου να έρχεται, και λιγμό να κάνει το πατίνι.
1: Που δεν έχει πολλά περιθώρια λιγμών.
0: Τέλος πάντων, λέμε.
1: Γιατί έχει δύσκολη ρόδο, δύσκολο τιμόνι, δεν υπάρχει
0: τίποτα. Δεν βλέπεις τον άλλον να έρχεται πάνω σου.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων.
1: Ήρθε ο Βικτωράς. Ήρθε.
2: Σας αφήνω κι εγώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, σε καλά, Γιώργο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Υπομονή. Συνεχίστε.
1: Αντιλιακά, κοντομάνικα.
0: Θα μας ακούσει, φαντάζομαι τώρα.
2: Φεύγω γρήγορα.
1: Φεύγει ένα καλό διάστημα.
0: Θα χάσει κάτι από αυτό που θα πει.
2: Εννοείται.
0: Λαϊκή αγορά.
1: Λαϊκή
0: πα.
2: Εννοείται.
1: Καλωδιώσου θα ακούσει. Έχουμε σε λίγο σύνδεση.
0: Να δούμε τι γίνεται. Γιατί έχει αλλάξει ο τρόπο συμπεριφορά του καταναλωτή. Δηλαδή παλιά έλεγε εγώ 2 κιλά πατάτες.
2: Okay.
0: 2 κιλά, 1 κιλό ντομάτες. Τώρα λέει, τώρα ψωνίζει με το τεμάχι ο άλλος.
2: Αυτό το βλέπεις παιδιά. Δηλαδή, πιέζεται ο κόσμος.
0: Όπως επίσης πολύ, θα το δείτε το καλοκαίρι τώρα που μπαίνει, σου λέει θέλω μισό καρπούζι. Μισό πεπόνι. Και στο κόβουνε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό που βλέπαμε παλιά στη Γερμανία και έλεγε θέλω
1: μια φέτα.
2: Ναι, ναι, λες
0: και γελάγαμε. Βρε το γύφτουλα, ξέρω εγώ, μια φέτα. Πάρ' το ρε φίλε και πέτα το.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Ιστορική σημασία η ομιλία που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή των Ελλήνων έπειτα από 27 χρόνια παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Απειλές της Τεχεράνης κατά της Ουάσιγκτον την επομένη της ανταλλαγής πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα, όπως μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Στο Αμπουντάμπι το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε για τα ωραία σας τα μηνύματα. Συνεχίζει να στέλνετε όμως. Μας αρέσει. Μας αρέσει να ακούμε. Δεν είμαστε ψωνάρες, αλλά μας αρέσει να σας ακούμε. Να μας επιστρέφετε τα καλά λόγια και να λέτε ότι περνάτε ωραία μαζί μας.
1: Ναι. Πώς το κάνετε αυτό? 6947-989-989. Ο αριθμός Viber. Mm-hmm. Στέλνετε ό,τι θέλετε. Μήνυμα είναι, βίντεο είναι, γραπτό κείμενο είναι, φωνητικό μήνυμα είναι. Ναι. Μόνο τηλέφωνο δεν παίρνετε εκεί. Τηλέφωνο στο 212-212-4800.
0: Εγώ νομίζω θα πάτε και στο άλλο.
1: Ποιο άλλο?
0: Δεν είμαστε ψωνάρες.
1: Α.
0: Λίγο.
1: Λίγο.
0: Όσο πατάει. Τέλος πάντων.
1: Ας μην περί αυτολογούμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα.
1: Της Ελστάτ.
0: Ναι.
1: Η οποία λέει.
0: Η οποία, άμα γυρίσει ανάποδα, είμαστε δεύτεροι.
1: Α, εσύ το πήγες ανάποδα.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαστε δεύτεροι από το τέλος.
0: Τι μετράει, για πες μας. Αυτή η έρευνα, παιδιά, μετράει το επίπεδο της φτώχειας.
1: Μπράβο. Μετράει το βιωτικό επίπεδο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Και εμείς είμαστε προτελευταίοι.
1: Είμαστε προτελευταίοι. Με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παρά τα γενικά νούμερα που βγαίνουν ότι είναι πολύ καλά και αυτά, οι δείκτες που λέμε και η ανάπτυξη και όλα τα συναφή που είναι πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν θέλουν πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουν στο πορτοφόλι μας. Πάντως δεν έχουν φτάσει και δεν διαφαίνεται και στον πολύ κοντινό ορίζοντα να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με τον κίνδυνο της φτώχειας ή με τη φτώχεια αυτοπροσώπως που λέμε στην Ελλάδα, για να έχουμε ελπίδες ότι πολύ σύντομα θα γίνει κάτι που θα πάρουμε μια ανάσα ή περισσότερη, παιδί μου. Αυτό που λέμε, θα φτιάξει το πράγμα.
0: Γιατί
1: θα είναι μισογεμάτο το ποτήρι. Λίγο. Γιατί βλέπω τα νούμερα, Δημήτρη. Συγγνώμη, αλλά
0: λοιπόν,
1: είναι πολύ απογοητευτικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, μιλάμε για τον Απρίλιο του 2026, περίπου 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, 20,9 του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ποσοστό να ξεπερνά το 26%.
1: Πρώτη είναι η Βουλγαρία, να πω εγώ έτσι, για την ιστορία, να ξέρετε ποιος κερδίζει.
0: Προσωπεύει περίπου το 2,8 εκατομμύρια πολίτες.
1: Είναι δεύτερη, πολύ μεγάλο
0: υψηλότερη
1: αυτό.
0: Θέση πίσω από τη Βουλγαρία. Αυτό λοιπόν που ακούτε ως νούμερο, και είμαστε οι προτελευταίοι σε φτώχεια, είμαστε
1: ουραγοί, ξέρω εγώ πώς θα τα πούμε,
0: πιο φτωχοί σχεδόν. Όχι σχεδόν, μαζί με

0: Γιατί με τη Βουλγαρία δεν διαφέρουμε και πάρα πολύ. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει διαμορφώσει και έναν τρόπο συμπεριφοράς του Έλληνα καταναλωτή.
1: Όταν η αγοραστική δύναμη είναι τόσο φτωχή, mm-hmm. αυτό κάπως.
0: Δηλαδή, παλιά πήγαινε στη λαϊκή αγορά, ρε παιδί μου, νωρίς για να πάρεις το φρέσκο, το ωραίο, αυτό που δεν έχει μείνει από τους άλλους. Γιατί οι πρώτοι πάνε και διαλέγουν και τα καλύτερα, τα παίρνουν και πιο ακριβά βέβαια. Αλλά παίρνεις ό,τι θέλεις. Είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, πηγαίνουμε πιο αργά και δεν ψωνίζουμε πλέον αρκετοί από εμάς με το κιλό. Δηλαδή, παλιά έλεγες, βάλουμε 5 κιλά πατάτες. Χωρίς να λογαριάσεις με το μυαλό σου πόσα θα χρειαστείς. Λες, άμα μείνουνε, μείνανε για τάσο για την εβδομάδα. Τώρα λες, θέλω 5 ντομάτες. Θέλω 2 πιπεριές για να
1: γιατί
0: κάνω σαλάτα.
1: Τόσες μπορείς να πληρώσεις και δεν θέλεις αυτό γιατί που μπορείς να πετάξεις τίποτα.
0: Γιατί είναι συνδεδεμένο το μυαλό σου με την τσέπη σου.
1: Γιατί παρότι η λαϊκή αγορά παραμένει το πιο φτηνό σημείο που μπορείς να πάρεις φρέσκα και ωραία πράγματα, αλλά είναι. Εξακολουθούν να είναι και αυτό
0: λαϊκή,
1: ακριβό για πολλές τσέπες.
0: Για πολλούς η λαϊκή, να ξέρετε, είναι η πιο ελκυστική αγορά, διότι έχει τα πιο φθηνά, πιο φρέσκα, έχει μια άμεση σχέση και επαφή και με τον παραγωγό, τον αγρότη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είναι μαζί μας ο κ. Παντελής Μόσχος, είναι πρόεδρος των αγροτών παραγωγών λαϊκών αγορών, να μας πει και ο ίδιος αν έχει αλλάξει συμπεριφορά ο Έλληνας καταναλωτής, αν έχουν ακριβήνει όχι και ποια αγαθά. Πώς επηρεάζεται η λαϊκή αγορά από την γενικότερη κρίση που επικρατεί, όχι μόνο στην ευρύτερη γειτονιά μας, διότι είναι παγκόσμιο πλέον το πρόβλημα, και να δούμε τι μελιγενέστε, διότι βγαίνουν τώρα στους πάγκους και τα καλοκαιρινά φρούτα, τα οποία για πολλούς είναι απλησίαστο. Δηλαδή, λες πιο καλά να πας σε μια βιτρίνα χρυσοχοΐου να βλέπεις τα δαχτυλίδια, παρά να βλέπεις τα βερίκοκα και τα κεράσια. Θυμάσαι πέρσι. Πότε είχαν βγει.
1: Μιλάμε τα κεράσια και τα καρπούζια τώρα που έχουν σκάσει. Κάθε χρόνο. Όταν πρωτοβγαίνουν είναι.
0: Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Δύσκολο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σας. Καλησπέρα.
0: Κάναμε ένα μακρύ πρόλογο, αλλά νομίζω ότι.
2: Όχι, και μακρύ πρόλογο και όχι ευχάριστο.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι δυστυχώς έτσι τα πράγματα.
2: Έτσι είναι τα πράγματα και μπορεί να είναι και χειρότερα για πάρα πολύ κόσμο.
0: Να μας πείτε τι γίνεται αν έχουμε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που μπορεί κάποιος να βρει στη λαϊκή αγορά και αν έχει αλλάξει και συνήθεια ο καταναλωτής.
2: Ναι. Επειδή κάνατε μια μεγάλη ανάλυση και είπατε, αν δεν κάνω λάθος, ότι είμαστε πρώτο τελευταίο από τη Βουλγαρία σε εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η Ελστάτ το λέει, ναι.
2: Η Ελστάτ το λέει, στους 27 δηλαδή περίπου, αν καταλαβαίνω.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν είχαμε τα εισοδήματα των 15, αν είχαμε τα εισοδήματα οι καταναλωτές μας ή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και ήμασταν περίπου στο 13, στο 12, στο 15, δεν λέω να ήμασταν στο 1 και στο 5, θα ψωνίζανε καλύτερα οι καταναλωτές, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm. Δεν είναι απολύτως σίγουρο αυτό που λέτε.
2: Εξαρτάται.
1: Είναι πολλές οι παράμετροι.
2: Γιατί...
1: Αλλά ναι, μπορεί, ο μέσος όρος μπορεί να μπορούσε καλύτερα.
2: Θα συμφωνήσουμε να είναι καλύτεροι παράμετροι, αλλά αν ήμασταν από το 12 μέχρι το 15, θα είχαν καλύτερα εισοδήματα οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί.
1: Σίγουρα αυτό.
2: Αν είχαν καλύτερα εισοδήματα, γιατί εδώ έχουμε ένα παράνομο πράγμα που συμβαίνει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ανεβαίνει το κόστος παραγωγής, έχει πάει το πετρέλαιο από 1 ευρώ, 2 ευρώ, 2,20. Δεν είναι τώρα ο πόλεμος. Δεν είναι όλα στον πόλεμο. Εντάξει, το πόλεμο από το 1,5 πήγε στο 2,10, ας πούμε, 2. Αλλά και το 1,5 δεν ήταν φτηνό.
1: Όχι, δεν ήταν. Λειτουργήσε επιπροσθέτως.
0: Η συγκεκριμένη έρευνα.
2: Η Κύπρος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που είναι μία από τις 27 και δεν ξέρω σε ποια σειρά είναι, που αγοράζει καύσιμα από την Ελλάδα, έχει το αγροτικό πετρέλαιο 1 ευρώ. Και το κίνηση, δηλαδή για τα φορτηγά, για τις μεταφορές, ένα 40.
1: Ναι, γιατί εκεί εφαρμόζεται άλλου είδους πολιτική, κύριε Μόσχο. Προφανώς. Ναι, το ίδιο λέμε.
2: Ναι, αλλά αυτή η πολιτική τελικά είναι εις βάρος των αγροτών και εις βάρος των καταναλωτών. Δεν εις βάρος του κεφαλαίου.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι καταγράφεται και το καταγράφει και η έρευνα αυτά, ότι υπάρχει μια σοβαρή αδυναμία κάλυψη βασικών αναγκών. Αυτό τα λέει όλα. Υπάρχουν άνθρωποι μας οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες.
2: Οι πρώτοι που το βλέπουν είμαστε εμείς στη λαϊκή αγορά. Όταν βλέπουμε και μία η ώρα, μία μισή ώρα, δύο η ώρα γεμίζει η λαϊκή από κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα που οπωσδήποτε τα προϊόντα που πουλιώνται δεν είναι της ίδιας, όχι ποιότητας, ας πούμε, γιατί δηλαδή ένα μαρούλι, ας πούμε, αν είναι στραβό ή έχει λίγο λάσπη, ή ένα μήλο, αν έχει μία τρυπούλα από το κοτσάνι. Δεν είναι άχρηστο ή αν είναι μικρά, γιατί πάει και με το μέγεθος τα προϊόντα. Αλλά καταναλωτές το μεσημέρι έχουμε πολύ περισσότερους από ό,τι έχουμε 8-10 το πρωί που παίρνουν τα πιο ακριβά, ας το πούμε, και τα πιο πιο καλά ποιοτικός. Το μεσημέρι 2:30 με 2:30, 1:30 με 3 έχουμε περισσότερο κατάλληλο κοινό.
1: Δεν φαντάζομαι ότι έχει διευρυνθεί και το ωράριό σας. Παρεπιπτόντως ρωτώ, κύριε Μπόσκο.
2: Όχι, όχι. Δεν
1: μια και λέτε για τα ωράρια.
2: Δεν έχει διευρυνθεί. Mm. Δεν είναι εύκολο να διευρυνθεί, γιατί εμείς δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα. Εμείς δουλεύουμε από τις 5 η ώρα το πρωί. Θα τελειώσουμε τη λαϊκή 3-4 η ώρα. Θα φύγουμε στις 5 τη λαϊκή. Θέλουμε κάνα 2 ώρες να πάμε να φορτώσουμε ή άμα θα πάμε και στο Άργος. Ή πάμε και πουθενά στην Εύβοια, μπορεί να πάμε σε 7 και σε 8. Ως συνήθως μέρα παραμέρα έρχονται οι παραγωγοί, ή έρχονται διήμερα, μένουν ένα βράδυ στην Αθήνα. Μπορεί να βλέπουμε καθημερινούς παραγωγούς στη λαϊκή, αλλά δεν είναι ήδη και ίδιοι. Έχουμε 6.000 παραγωγούς που έρχονται στην Αττική, αλλά η παρουσίαση είναι από 2.500 έως 3.500 την ημέρα. Δεν έρχονται όλοι κάθε μέρα. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουν γίνει και δυσκολότερα τώρα με την κατάσταση αυτή που έχουμε. Έχουν ακριβήνει λιπάσματα, έχουν ακριβήνει η ενέργεια και ακριβήνει το πετρέλαιο πάρα πολύ. Προσπαθούμε να πουλήσουμε σε ό,τι τιμές καλύτερες μπορούμε για τους καταναλωτές, για τους πελάτες μας, τους οποίους γνωρίζουμε. Αλλά όλα επαφίονται ή όλα εξαρτώνται, ας το πούμε, από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί δηλαδή από 1,5 πετρέλαιο να πηγαίνει 2 και εκεί να κερδίζει η κυβέρνηση 20-30 λεπτά.
1: Εδώ είναι αυτό που λέμε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι
2: δηλαδή,
1: σε όρια,
2: εμείς εμείς θέλουμε να τον αφαιρέσει όλο για τους αγρότες. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως από το 1,50 στο 2 λόγω του πολέμου να εισπράττει και η κυβέρνηση κέρδη το Μάρτιο μήνα τίποτα. Δηλαδή να εισπράττει το δηληστήριο, θα πούμε ναι. Να εισπράττει ο Βεζινάς, ναι. Αλλά να εισπράττει και η κυβέρνηση κέρδος από το ΦΠΑ και από το. Και να μην δίνει δηλαδή στους αγρότες τα.
1: Μα εδώ, έτσι, εδώ μιλάμε για την κυβερνητική πολιτική και το τι η κυβέρνηση βάζει.
2: Ναι, εκείνη θα βοηθήσει για να
1: στην τσέπη. Για όλους μας, μεν, αλλά.
0: Πάμε να δούμε ποια προϊόντα είναι εκείνα τα οποία δεν είναι προσιτά πλέον λόγω των ανατιμήσεων.
1: Λέγαμε για τα κεράσια που είναι τώρα η τιμητική τους. Τι τιμή, σε τι τιμή θα τα βρούμε.
2: Τα κεράσια ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Οι τιμές είναι υπερβολικές πάλι.
1: Είναι απίθανες.
0: Τα καρπούζια και πεπόνια έχουν ξεκινήσει.
2: Ναι, καρπούζα πεπόνια έχουν ξεκινήσει. Τα καρπούζα δεν ξέρω τι ακριβώς. Τα πεπόνια έχουν 2,5-3,5 ευρώ. Τα καρπούζα δεν τα είδα γιατί δεν έχουν έρθει και πολλά στη λαϊκή ακόμα. Σιγά σιγά κάτι μούσμουλα ξεκινάνε εκεί γύρω στο 2,5. Τα περίβοκα και αυτά ακριβά. Είναι τιμές στα πρώιμα τα προϊόντα πάντα και τα καλοκαιρινά. Οι τιμές οι πρώιμες.
0: Ναι, σε σχέση με τις πρώιμες, τις περσινές τιμές.
1: Έχουμε αλλαγές.
2: Είναι πολύ πιο κάτω. Πέρυσι είχαν 10 ευρώ τα κεράσια, 12 λέγανε. Τώρα έχουν, ξέρω εγώ, 6. Πέρυσι ήταν υπερβολικά τα νούμερα, φέτος είναι πιο χαμηλά. Αλλά πάλι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς πάθαμε ζημιές και στις πατάτες.
1: Με τον καιρό,
2: και στα σταφύλια. Mm. Ναι, έκανε παγωνιές, πολλές απότομες παγωνιές, έκαψε λουλούδια. Τώρα και ακόμα δεν έχουμε δει την κατάσταση αυτή, δεν έχει εξελιχθεί ακόμα.
1: Θέλει μέρες.
2: Να ξέρουμε το τέλος. Ναι, ανάλογα, βλέπεις τα φυτά πώς προχωράνε. Αν παραμένουν τα λουλούδια και γίνονται καρποί, ή αν ξεραίνονται και πέφτουν. Πάντως έχει γίνει. Και στην Πελοπόννησο έχουν γίνει ζημιές στα φύλλα και εδώ στη Βοιωτία σε πατάτες. Στη Μακεδονία δεν ξέρω σε ποια μέρη. Υπάρχουν πάντως ζημιές. Ενώ μέχρι τώρα πήγε καλός ο καιρός γιατί πέρυσι και όλα τα ροδάκινα και όλα τα φρούτα, οι γερμάδες, τα νεκταρίνια ήταν πάρα πολύ ακριβά. Φέτος θα είναι σε καλύτερες τιμές παρόλο την αύξηση του κόστου.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, κύριε Μόσκο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Αντώνης Μόσκος, πρόεδρος αγροτών παραγωγών λαϊκών αγορών. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα σχετικά με την δική σας έρευνα στις λαϊκές αγορές, που μας λέτε ότι τα προϊόντα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε είναι πιο ακριβά. Όπως επίσης πιο ακριβά είναι και τα προϊόντα όπως είναι η ντομάτα, που αρχίζει να είναι της εποχής πλέον. Επειδή αναφερθήκαμε στην ντομάτα. Ντομάτα, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο θα το πάρουμε όλες τις εποχές.
1: Δυστυχώς, ναι, δεν θα έπρεπε όμως.
0: Ναι, αλλά σου λέει εξακολουθεί να είναι.
1: Φουλ. Η τιμή δυνατή. Μάλιστα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Breakfast at Star.
7: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
6: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 12 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Αλφα 989, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι η επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και σήμερα βρέθηκε στο βήμα της Βουλής. Είναι μαζί μας ο Εμίλιος Πολυγέννης, Γενικός Διευθυντής της ηλεκτρονικής εκκλησιαστικής εφημερίδας Ιρομφέα, να μας δώσει το ρεπορτάζ από την δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα. Γεια σου, Εμίλιε.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Έλτσα. Ο Πατριάρχης σήμερα ήταν στην Ολομέλεια της Βουλής, να πούμε. Ήταν μια ιστορική ομιλία που ήταν ένα γεγονός με έντονο θεσμικό και συμβολικό βάρος, θα λέγαμε. Δεν βλέπουμε συχνά τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας στο βήμα της Ελληνικής Βουλής. Άλλη μια φορά τον είδαμε το 1999. Είναι, πιστεύω, μια κίνηση που
0: γραμμίζει τους...
10: Ναι, είναι μια, ήταν επί Αποστόλου Κακλαμάνη, νομίζω, mm-hmm. το 1999. Είναι μια κίνηση που υπογραμμίζει τους διαχρονικούς δεσμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το ελληνικό κράτος. Ο Πατριάρχης, καταρχήν, τον προσφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, να πούμε, ο κ. Κακλαμάνης.
0: Mm-hmm. Ήταν και ο οικοδεσπότης, άλλωστε.
10: Βέβαια, και του είπε ότι θέλω να τιμήσω την πολύτιμη προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πέρατα του κόσμου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στον θεμελιωτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, στον Απόστολο Ανδρέα, μέχρι και τα νεότερα χρόνια ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Τώρα ρώτανε μια κίνηση στήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή και το αντίστροφο και μια στήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχη προς την ελληνική πολιτεία?
10: Νομίζω και τα δύο. Το ένα είναι το και το δύο το πρόσωπο, λέμε. Mm. Ότι γιατί και ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στο ακάματο έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, mm-hmm. αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην ελληνική κυβέρνηση και σε διάφορα θέματα που αφορούν τη Βουλή των Ελλήνων.
0: Ποιοι ήταν παρόντες από την πολιτεία, Εμίλια, για μας πεις από...
10: Παρόντες ήταν εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν και παλί, ήταν η κυρία Σακελοαροπούλου, ήταν πρώην πρωθυπουργή, ήταν πρώην βουλευτές, ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής ο κύριος Μπαγιόγκος, ήταν ο κύριος Κούτρας, υπήρξαν πάρα διπλωματικοί σύμβουλοι, είχαμε και αρχιερείς πέρα από αυτούς, είχαμε πάνω, πώς πάνε τα σχολεία και τους βάζουν πάνω στο
0: σχολείο. Στα θεωρία, ναι.
10: Στα θεωρία, είχαμε τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, τον Μητροπολίτη Buenos Aires, Αργεντινής. Τον κύριο Ιωσήφ, τον Μητροπολίτη Ανέων Μακάριο, τον Γαλλίας, τον κύριο Δημήτριο, τον Γλυφάδας, τον κύριο Αντώνιο. Είχαμε πολλούς αρχιερείς. Είχαμε τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, τον Μητροπολίτη Γουινέας, και του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο, ήταν πάρα πολύ, θα λέγατε, πάρα πολύ αρχιερείς.
0: Ναι, στα. Και το μήνυμα του Πατριάρχη ήταν περί της ειρήνης, εκεί επικεντρώθηκε και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
10: Βέβαια, αρχικά αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση και επενθύμησε στους βουλευτές ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο η πολιτική υποχρέωση, αλλά ηθικό καθήκον προς τις επόμενες γενιές. Είπε κιόλας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την προστασία προς το περιβάλλον έχει ακουστεί στα πέραντα της Οικουμένης ως πράσινος Πατριάρχης. Αναφέρθηκε μετά, έκανε ένα μήνυμα ενότητας και ειρήνης, είχε ένα ανθρωποκεντρικό ύφος, τα λέγαμε, και τονίζοντας ότι σε μια εποχή έντονης φόλωσης η παρουσία του Πατριάρχη λειτουργήσε ως υπενθύμηση για την ανάγκη ενότητας και διαλόγου. Δημήτρη Γκέρσα, να πω ότι η ομιλία του δεν είχε θρησκευτικό χρώμα μόνο. Είχε οικουμενικό λόγο, γιατί μίλησε και έστειλε και μηνύματα που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής. Μίλησε για πολλά θέματα, όπως ένα θέμα να σχολιάσουμε, γιατί όπως ανέφερε, στις θεμελιώδεις αξίες.
0: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό. Εμίλια, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμίλια Πολυγέννης από την εκκλησιαστική ηλεκτρονική εφημερίδα Ρομφαία. Και πάμε σε μια φίλη μας τώρα, αγαπημένη, πολύ πολύ αγαπημένη.
1: Ναι, και δική σας.
0: Ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να κυκλοφορώ και να φωτογραφίζομαι δίπλα της, γιατί έχω ένα άλλο ειδικό βάρος. Καταλαβες. Και επειδή στις φωτογραφίες την κρύβω. Καταλάβεις, γι' αυτό
1: δεν είναι σωστό και πρέπον.
0: Γι' αυτό δεν είναι.
1: Ναι. Φωτεινή Πιπηλή, κυρίες και κύριοι. Καλώς
11: να ήθελα να γελάσω, γιατί γελάω, αλλά συνήθως δεν συμμετέχω εγώ στην ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Οπότε λέω τώρα, Έλσα, για να κόψω την όρεξη του Δημήτρη, του ανακοινώνω απλώς.
0: Δεν κόβεται εύκολα, ναι.
11: Ναι, του ανακοινώνω απλώς ότι μετά τις 4:30 θα φιλοξενήσω μια διακεκριμένη γενική γιατρό με μεταπτυχιακό στη διατροφική ιατρική, την κυρία Ιωάννα Αρσενοπούλου.
0: Να την κάνω εγώ να ασκήσει τα πτυχία της.
1: Το ξέρα.
0: Γιατί πολλές περγαμηνές δεν έχει ασχοληθεί με τη δική μου περίπτωση.
1: Εδώ μιλάμε για...
11: Ευτυχώς δεν τρώω τα μήκες πνίξη.
0: Όχι, θα σου πω και το άλλο όμως, ότι έκανα πριν από 1,5-2 μήνες, πότε έκανα την αξονική στην καρδιά, αυτό που βλέπει αν είναι. Και ήταν πεντακάθαρες όλες οι αρτηρίες μου, σε παρακαλώ. Φτού.
11: Αυτό προς το παρόν, λόγω νιώτης.
0: Βρε, τι, 53 ετών, τι νιώτης και ξενιώτης.
11: Είναι παιδάκι είσαι.
1: Η νηστεία τα κάνει αυτά. Η νηστεία, ναι.
0: Η νηστεία είναι 40 μέρες το Πάσχα.
1: Για ρώτα τη διακεκριμένη το λόγο. Τι κάνει η νηστεία,
11: θα τη ρωτήσω.
1: Είναι βέβαιο να το κάνει, υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό.
0: Εξαρτάται τι τρως τη νηστεία.
1: Εξαρτάται τι τρως, εντάξει.
11: Θα σου αφιερώσω το απόσπασμα με την κυρία Αρσενοπούλου.
0: Βεβαίως.
11: Αλλά έχω και ένα ειδικό στόχο. Ναι. Γιατί πάρα πολλοί λένε δεν τρώω ζάχαρη και πλακώνονται στα υποκατάστατα της ζάχαρη.
1: Α, ναι.
11: Μαύρο φίδι που τους έφαγε από ό,τι έχω αντιληφθεί.
0: Εγώ τον καφέ το πρωί, σε πληροφορώ, τον πίνω σκέτο πλέον.
11: Οι περισσότεροι, έχω διαβάσει και σε διάφορες επιστημονικές έτσι ανακοινώσεις, ότι πάρα πολλοί πλέον έχουν συνειδητοποιήσει ότι αλλοιώνεται η γεύση του καφέ όταν βάζει ζάχαρη ή γάλα.
1: Οτιδήποτε και... γλυκό και άλλο, ναι.
11: Ναι, οτιδήποτε προσθέτεις δηλαδή στον καφέ, χάνεις την ωραία γεύση, ειδικά για τους μερακλήδες.
0: Και να ρωτήσεις για τον καφέ είναι.
1: Να ρωτήσεις εκεί αυτά που κάνω εγώ τα κλίματα.
11: Όλα και τα μηδέν. Η κυρία Αρσενοπούλου έχει πει το εξής, όποτε πηγαίνουν ασθενείς, ξέρεις, για να πάρουν τις συμβουλές της, το πρώτο που τους ρωτάει είναι αν πίνουν κάθε είδους κόλλα. Όταν τις πουν ότι ναι, πίνω, δεν πίνω πολύ, πίνω κανένα δυο την ημέρα, λέει, δεν θα σας αναλάβω, γιατί από τη στιγμή που πίνετε κάθε είδους κόλλα, εγώ δεν δέχομαι να σας αναλάβω.
1: Ότι τι που είναι θυσμένη, ας πούμε, σε αυτό και δεν τους αναλαμβάνει.
11: Όχι, θεωρεί τι? Ότι είναι κάτι το οποίο είναι καταστροφικό για τον οργανισμό.
0: Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν πίνω κανένα ανθρακούχο, γιατί έχω πρόβλημα με τον τερό μου.
11: Εγώ δεν πίνω καθόλου αναψυκτικά, είμαι τυχερή.
0: Και το λίγο ανθρακούχο να πιω, με διέλυσε.
1: Μάλιστα.
11: Λοιπόν,
0: γι' αυτό διατηρούμε και έτσι όπως είμαι, κοιτά φράπας.
11: Η αλήθεια είναι, ότι έχει αδυνατήσει. Ένα κουκλί περιφερόμενο είσαι.
1: Έχουμε μια ηλικία.
0: Λίγο φουσκωμένο, αλλά δεν πειράζει.
11: Καλή καρδιά.
0: Λίγο φουσκωμένο, αλλά δεν.
11: Δημήτρη μου, καλή καρδιά, αγόρι.
0: Συγγνώμη, άμα δεν έχει και λίγο. Δεν δοκιμάσαι και λίγο το λιπάκι, λίγο το.
1: Συγγνώμη,
0: είναι μια απόλαυση το φαγητό.
1: Δεν, πολύ
0: λέω, δεν είναι ένας ελέμαρχος να τρως συνέχεια και σταμάτα και αυτά. Αλλά όταν θα φας, δηλαδή θα βγεις έξω σε μια ταβέρνα. Η
1: τι
0: φωτεινή αγαπημένη.
1: Τα πράσινα μόνο.
0: Τι τρως, ήθελα να ξέρω δηλαδή.
1: Τρώει. Τα πάντα. Πρωτεϊνούλα τρώει η φωτεινή.
0: Έχεις πάσει τα ταβέρνα.
11: Τα βράδια δεν τρώω έτσι κι αλλιώς. Τσιμπάω.
0: Τι να μας πει τώρα από τη ζωή της.
1: Θα πάει μεσημέρι.
0: Τι να μας πει δηλαδή.
11: Μεσημέρι τρώω πολύ καλά, σε πληροφορώ.
0: Όταν πας σε μια ταβέρνα. Τελευταία φορά πότε πήγες σε μια ταβέρνα, όχι τώρα τα. Το ένα κομματάκι
11: που βάζουν κοτοπούλια. Όταν πηγαίνω εκτός, κοίταξε, όταν πηγαίνω εκτός Αθηνών,
0: ναι.
11: Το χαλάω.
0: Δηλαδή θα φας και το λουκάνικό σου, θα φας
11: και
0: το.
11: Θα φάω λουκάνικό και τέτοια, τα αποφεύγω, αλλά τα παϊδάκια μου θα τα φάω το χοιρινό. Λοιπόν, προχθές που έλειπα τετραήμερο,
0: ναι.
11: Πήγα στο ορεινό χωριό Νέδα Μεσσηνίας που είχα βγάλει και τον ιδιοκτήτη,
0: ναι.
11: Και του παράγγειλα, τι νομίζεις
1: για
11: και
1: πες.
11: Έκανε ειδικά για μένα, το πιο ωραίο αγριογούρουνο που έχω φάει στη ζωή μου.
1: Τι λες, Φωτεινή.
0: Το αγριογούρουνο όμως.
11: Αγριογούρουνο, χόρτα του βουνού μαζεμένα επί τόπου. Πατάτα τηγανητή, μια μισή μερίδα φουλ το πιάτο.
0: Εσύ.
11: Και φέτα τυρί. Ναι, ναι, όταν είμαι εκτός Αθηνών, βέβαια.
1: Αυτά όλα που έχεις περιγράψει είναι βιολογικά.
0: Και σκέψου να μας έκανες και πιο πολύ παρέα. από έτσι και έχεις αρχίσει και μπαίνεις στον ίδιο δρόμο. Σκέψου να ήμασταν πιο πολύ μαζί. Σκέψου να κάναμε και μαζί εκπομπή.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, γιατί.
11: Έλα, φωνάζει Έλτσα. Τελείωσε.
1: Όχι, έχουμε ένα.
0: Γιατί ένας χαρούμενος άνθρωπος σαν και σένα δεν μπορεί να είναι, ρε παιδί μου.
11: Σου είπα, όταν βγαίνω εκτός Αθηνών, υπάρχει ειδικό διατροφολόγιο.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι που μπορεί να φανεί λίγο αδιάκριτο, αλλά δεν μας πειράζει. Δηλαδή, να μας πεις το πρωί ξυπνάς, τι τρως.
11: Το πρωί τρώω 4 ασπράδια μόνο από 4 αυγά, είτε βραστά είτε με. Με νερό.
0: Να σου πω, τους κρότους μπορείς να βάζεις ένα αυτό να μου τους φέρεις το μεσημέρι που μου αρέσουν. Να μην πάνε.
11: Τους
0: πετάς. Τους πετάς τους κρότους.
11: Βράζω. Βάζω σε ένα τεφάλι τηγανάκι. 4 σπράδια κτυπημένα. Μέσα έχω βάλει νερό στο τηγανάκι.
0: Σιγά, μην έβαζες λάδι.
11: Και μετά. Όχι. Μετά το λάδι δεν το βάζεις ποτέ, βρε, άσχετε στη μαγειρική.
0: Γιατί με αυτούς τον κανητό πώς θα το βάλεις.
11: Δεν είναι τηγανιτό.
0: Βάρα, δεν πειράζει από σένα.
11: Είναι στεγνώνει στο τεφάλ,
0: ναι.
11: Και μετά έχω μία γαβάθα σαλάτα, στην οποία βάζω και ξηρούς καρπούς. Έχω ένα κομμάτι οπωσδήποτε ολικής άλεσης
0: φέτο
11: ψωμί. Προσθέτω και τυρί ξινομιτζήθρα.
1: Τι ωραία.
11: Και τρώω και πεινάω μετά τις 4.
1: Ναι.
11: Και το λάδι το βάζω αφού έχουν ετοιμαστεί τα σπράδια.
1: Σερβιρισμένα που λέμε.
11: Πόσο, το λάδι.
0: Πόσο λάδι βάζεις, μια σταγόνα?
11: Όχι, τρώω πολύ λάδι.
0: Δηλαδή, πόσο βάζεις, πες μας. Πόσο ναι, πες μας, σε αυτό που έφτιαξες με τα σπράδια.
11: Δεν κολυμπάει, δεν κολυμπάει, ρε παιδί μου, το λάδι.
0: Το βάζεις με το μάτι.
11: Και βάζω και μια κουταλίτσα γλυκού κουρκουμά.
1: Αντιοξειδωτικό, μπράβο. Ξέρει, είναι επιστημονικά μελετημένο το πρωινό.
0: Γι' αυτό διατηρείς όμως έτσι.
11: Εννοείται. Και άμα περπατάς και μια μισή ώρα την ημέρα.
0: Και να δεις, από σώμα και από φυσική κατάσταση και αυτά είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Από μένα.
1: Εννοείται αυτό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά είσαι πολύ ωραία.
0: Είσαι πάντα χαρούμενη και χαριτωμένη.
11: Σαν και σένα, Χρυσό μου.
0: Και εξωτερικά και εσωτερικά το κυριότερο.
11: Έτσι. Μπράβο, Χρυσό μου.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα πάω να πλακώσω τώρα τα σπράδια, αλλά τους κρόκους θα τους φάω μετά, γιατί σιγά μην πετάξω. Συγγνώμη, πού έχετε αγοράσει. Βάζει και αγοράσει ένα. Δηλαδή το θεωρώ και πολύ.
1: Για
0: πες, αγοράσει ένα αυγό. Είναι δυνατόν να πετάξεις το.
11: Πάω στην κεντρική αγορά.
0: Τον κρόκο τι τον κάνεις, παιδί μου, που αφήνεις?
11: Δυστυχώς τον πετάω.
0: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε τα μεσημέρι εδώ που μου αρέσει.
11: Να κάνω ένα θερμό.
0: Ναι, κράτα τουλάχιστον. Η κράτα τους τις εβδομάδες να μου τους φέρνεις. Αμαρτία είναι.
11: Αμαρτία. Το ξέρω.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πάνω από 100 τρώγανε τουλάχιστον 2-3 αυγά την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ολόκληρα αυγά. Κανονικά, όχι.
11: Ναι, έχει αλλάξει τώρα. Μπορεί να τη ρωτήσω την κυρία Αρσενοπούλου.
0: Ναι, και μάλιστα με τη χοληστερίνη και καλά. Και
11: η παλιά άποψη που λέγανε ότι δεν πρέπει να τρως αυγά πολλά με κρόκους για τη χοληστερίνη. Και παρατηρώ ότι έχει αλλάξει
0: έτσι,
11: αυτό.
0: Έτσι.
11: Το έχουν σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, Φωτεινούλα, διακοπή. Για λίγο ναι. Επιστρέφεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα εκφωνήσει η Άννα Μαρία
1: Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Λοιπόν, έτσι ψαρίδι, φιλάκια πολλά.
1: Δήμητρης Αλφιέρης.
0: Με το καλό να κατέβουμε κάτω, πιστεύω χωρίς κίνηση.
1: Αμήν.
0: Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά. Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες με επικρατεί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους τμηματικά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς τον Χαρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, Πολυεννικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτική άποψη, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι αν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν εκ νέου, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες δύο, ίσως και τρεις εβδομάδες. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία. Η αμερικανικά πλοία, προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχισαν δύο πετρελοφόρα Ιρανικών συμφερόντων και τα οδηγούν στην Αμερικανική στρατιωτική βάση Diego Garcia στον Ινδικό ωκεανό. Την ίδια ώρα το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης θέτει σε κίνδυνο την εκεχηρία. Ο συντονισμός περιλαμβάνει την προετοιμασία για έναν πιθανό νέο γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα επικεντρωθούν σε ενεργειακές υποδομές και σε στοχευμένες εξοντώσεις ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, μεταδίδει το CNN. Προς το παρόν, η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτζ. Στο μεταξύ, η Νότια Κορέα αξιολογεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις προσπάθειες των ΗΠΑ για την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψής του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις με απόφαση Κισαία, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση. Ιστορική σημασία η ομιλία που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων έπειτα από 27 χρόνια παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Στη διάρκεια της ομιλίας του μίλησε για την αξία της ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας. Τόνισε ότι η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών και κάλεσε σε ενίσχυση της διαθρησκευτικής συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για ανακατανομή των αεροπορικών καυσίμων, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκεσεν σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τους Financial Times, η κρίση στη τροφοδοσία καυσίμων έχει οδηγήσει στην απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων θέσεων από τα προγράμματα πτήσεων του Μαΐου, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Χανταϊό. Ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα και έχουν καταγραφεί 5 πιθανά κρούσματα. Ιατρικό προσωπικό του οργανισμού επιβιβάστηκε στο κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να απομακρύνει 2 άτομα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, Arsenal και Ατλαντικό Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα 2 εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι και η μέρα μνήμης. Συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν και μόνο οι ηλικίες, που δεν θα ήταν οι ίδιες ηλικίες όπως καταλαβαίνετε τώρα πια κυρίες και κύριοι, γιατί περάσανε τα χρόνια, μόνο οι ηλικίες των τριών τραγικών θυμάτων μας συγκλονίζουν ακόμη περισσότερο. Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, Επαμηνώντα Τσάκαλης, 36 ετών και Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Μην ξεχαστούμε, πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί ήταν τόσο φρικτή δολοφονία και όχι καθόλου τυχαίο γεγονός δεν ήταν. Μια φρικτή δολοφονία γιατί στη διάρκεια των γνωστών διαδηλώσεων λόγω των μνημονίων παρισέφρισαν και ξέφυγαν από το πλήθος το κανονικό που απλώς διαδήλωνε. Παρισέφρισαν και οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι καθόλου άγνωστοι, οι οποίοι προσέγγισαν εκεί το κτίριο της τράπεζας της Μαρφίν, το νεοκλασικό, έσπασαν με λωστούς εμψυχρό την Τζαμαρία, έριξαν μέσα τις Μολότοφ, δεκάδες Μολότοφ, τρεις Μολότοφ, δύο Μολότοφ, δεν τις μετρήσαμε, τους νεκρούς και τα θύματα μετρήσαμε τελικά, και μόνο γνωρίζοντας, γιατί ήταν δολοφονία, γνωρίζοντας ότι μέσα στο κτίριο υπήρχαν εργαζόμενοι άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, υπάλληλοι της τράπεζας της Μαρφίν. Παρόλα αυτά δεν τους ενδιέφερε. Ήταν στιγμή δολοφονία και το χειρότερο είναι ότι έχουν περάσει 16 χρόνια. Προσέρχονται όπως κάθε χρόνο οι συγγενείς και οι φίλοι των τραγικών θυμάτων, συνάδελφοί τους, κάποιοι από αυτούς με βαριά τραύματα, γιατί υπήρχαν και πολλοί τραυματίες εκτός από τα τρία νεαρά άτομα, τα θύματα, και το 4 μηνών έμβριο που κυοφορούσε η αείμνηση Παπαθανασοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, το τραγικό είναι ότι εννοείται ότι έγιναν έρευνες, έχει απειληθεί κατ' επανάληψη ότι κάποια στιγμή θα τους εντοπίσουν, αλλά μέσα από αυτόν τον φρικαλαίο όχλο των λεγόμενων τραμπούκων της αναρχίας, καταλαβαίνετε ότι δεν έχεις και την εύκολη δυνατότητα κάποιος να πει: «Ρε αδελφέ, κάηκανε ψυχρό τρεις νέοι άνθρωποι και κάηκε και ένα βρέφος, ένα έμβριο 4 μηνών, πάει στην ευχή και την Παναγία». Κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει εξιχνιαστεί, δεν έχει τιμωρηθεί κανείς και μας μένει αυτή η συγκλονιστική μνήμη 16 χρόνια μετά.

έχω το χρόνο. Δεν έχω το χρόνο, κυρίες και κύριοι, να αναλύσω για το πώς έχουν γαλουχηθεί κάποιοι νέοι παλιότερα που μεγάλωσαν και αυτοί εν συνεχεία γαλούχησαν και τα παιδιά τους, στην έννοια ότι η αναρχία, ο τραμπουκισμός, ο βανδαλισμός είναι μια πολύ δημοκρατική πράξη και είναι η εκδήλωση δυσαρέσκειας προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Πόσο καλύφθηκαν και πόσο συμπαθήθηκαν οι δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη, πόσες φορές διάφοροι που συλλαμβάνονται για ένοπλες ληστείες από το χώρο της αναρχίας, οι οποίοι έχουν αφήσει και 2-3 πτώματα πίσω τους, είναι αρεστοί σε μια σημαντική, όχι ελάχιστη κατηγορία πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζω. Αισθάνθηκα την υποχρέωση να υπενθυμίσω ότι είναι και η μέρα μνήμης για τα τραγικά θύματα της Μαρφής. Η ρύθμιση του ήχου είναι ο Ορέστης Παπάς. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής η Μαρία Καρουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη.

2-12-2-12-4-800 το τηλεφωνικό κέντρο του Alpha Radio 989. 6-9-47-9-89-989 ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού oner@alpharadio989 στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Και να σας πω και μία είδηση που μόλις έσκασε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός ο τόσο ταλαιπωρημένος υπάλληλος του Ελληνικού Δημοσίου, ο Σταμάτης Πουλής του Κελπνό, που εδώ και 15 χρόνια είχε περάσει τον παθόν του τον τάραχο από τις ασύστατες, όπως διαφαίνεται τελεσιδίκως, κατηγορίες του τότε Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του Παύλου Πολάκη, μόλις ανέβασε στο διαδίκτυο ότι καταδικάστηκε τελεσιδίκως και ομόφωνα για συκοφαντική δυσφήμιση ο Παύλος Πολάκης εις βάρος του Σταμάτη Πουλή σε 5 μήνες με αναστολή. Και να υπενθυμίσω ότι ειδικά ο Παύλος Πολάκης, ο αθυρόστομος, πιστεύοντας την βουλευτική ασυλία, θεωρούσε ο υποχρέωσή του να κατακεραυνώνει, να προσβάλλει, να κακοποιεί, να κατασυκοφαντεί πολίτες, και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πολλωστή φορά που καταδικάζεται και μάλιστα ομόφωνα από το ειδικό αυτό δικαστήριο που εξέτασε την μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή. Εν πάση περιπτώσει, όλα εδώ πληρώνονται, λέει ο λαός. Και τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό, με μεγάλη χαρά άκουσα ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο κανάλι Μέγκα, λες και με άκουσε στο χθεσινό αφιέρωμα μαζί με τον συγκοινωνιολόγο τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη για αυτή την απαράδεκτη και θανατηφόρα πλέον συνήθεια με τα πατίνια ολούθε σε όλη την περιφέρεια και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο στις μεγάλες πόλεις, ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε νομοθετική ρύθμιση ώστε, επειδή είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μπορούσε να παρέμβει και μπορεί μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους, και είπε ότι θα φέρει νομοθετική ρύθμιση όπου θα απαγορεύονται τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ρίξε και το ωραίο τραγουδάκι που θυμήθηκα να βάλουμε σήμερα.

0: 2 9 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Και τώρα θα δείτε, κυρίες και κύριοι, ότι μας έβαλε τα γυαλιά η Θεσσαλονίκη, ενώ εμάς εδώ των Αθηναίων, διότι χθες η συνομιλία που είχαμε τον πολύ έμπειρο συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, ανέφερε, αναρωτώμενος γιατί στην Ευκή εδώ στην Αθήνα δεν έχουν λάβει μέτρα για αυτή τη μάστιγα την επικίνδυνη της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των Πατινιών, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα τακτοποίησαν στο πιτς φυτίλι που λέει ο λαός. Και λέω κι εγώ, πάρτε τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, να μας πει το μυστικό. Καλησπέρα, κύριε Δημαρέλο.
13: Καλησπέρα σας.
12: Λοιπόν, πώς θα καταφέρατε εσείς και εμείς ακόμα τίποτα?
13: Κοιτάξτε λίγο. Εμείς κινηθήκαμε στο πλαίσιο στο οποίο είδαμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε για να βάλουμε έναν περιορισμό λίγο σε αυτό το πράγμα το οποίο επικρατεί με τα Πατίνια. Η αλήθεια είναι ότι η απαγόρευση στην κυκλοφορία των Πατινιών από τους Δήμους δεν στέκει νομικά.
12: Γιατί ναι, αυτό το ξέρουμε.
13: Επιτρέπεται από τον ΚΟΚ. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς για να μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο το φαινόμενο είναι ότι κάναμε μια κανονιστική απόφαση η οποία σχετίζεται κυρίως με τον χώρο με τον οποίο μπορούν να σταθμεύουν τα Πατίνια και η χρέωση του κοινοχρήστου χώρου, προκειμένου να μην υπάρχει αφενός η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των Πατινιών οπουδήποτε μέσα στην πόλη και αφετέρου μέσα από αυτή την ιστορία της οριοθέτησης της στάθμευσης μπορέσαμε και βάλαμε έναν όριο στο πλήθος των Πατινιών τα οποία μπορούν να κυκλοφορούν. Άρα αυτό το οποίο έγινε, αδειοδοτήθηκαν στους χώρους στάθμευσης συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί κάποιο πατίνι να κλειδώσει. Αυτό είναι εύκολο να γίνει με την τεχνολογία μέσω αυτού του πράγματος που λέμε geolocation, δηλαδή ότι δεν μπορεί να κλειδώσει το μηχανάκι αν δεν είναι εντός ενός συγκεκριμένου χώρου στον οποίο επιτρέπεται να κλειδώσει, άρα δεν μπορεί να το αφήσει κάποιος όπου θέλει στη μέση του δρόμου, γιατί δεν θα μπορεί να σταματήσει η χρέωση επί της ουσίας για το κοινόχρηστο το πατίνι, το οποίο είναι και το πρόβλημα το μεγάλο. Και επίσης είναι συγκεκριμένο το πλήθος, είναι περίπου 800 θέσεις μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
12: Αρκετές είναι.
13: Είναι αρκετές, οι εταιρείες των κοινόχρηστων πατινιών ζητούν περισσότερες, αλλά εμείς λέμε ότι παιδιά θα πρέπει να μείνουμε εδώ, να έτσι δούμε πώς πάει, πώς ανταποκρινόμαστε και μετά αν όλα πάνε καλά να το επανεξετάσουμε. Άρα ο καλύτερος τρόπος για να περιορίσουν οι Δήμοι το πλήθος των πατινιών τα οποία κυκλοφορούν είναι με την οριοθέτηση των χώρων στάθμισης.
12: Τονίστε το εξής, γιατί μας το είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης χθες, ότι κάνατε αυτή την έξυπνη κίνηση, όποιος παρανομεί πληρώνει. Αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε, μπας και ακούσουν τίποτα εδώ δήμαρχοι στο λικανοπέδιο να σας μιμηθούν.
13: Ναι, εμείς αυτό το οποίο επί της ουσίας ελέγχουμε διοικητικά με πρόστιμο είναι τις εταιρείες των κοινοχρήστων ποδηλάτων. Άρα λοιπόν, αν πετύχουμε κοινόχρηστο πατίνι το οποίο είναι παρατημένο, κλειδωμένο εκτός των ορίων στα οποία έχουν οριστεί για τη θέση στάθμευσης, τότε επιβάλλεται πρόστιμο στις εταιρείες των κοινοχρήστων πατινιών.
12: Και με τη σειρά τους οι εταιρείες λοιπόν έχουν το νου τους και σε κάθε ένα που νοικιάζει ένα ηλεκτρικό πατίνι του λένε φίλε πρόσεχε, γιατί θα σε χρεώσω αυτό που θα με χρεώσει εν συνεχεία ο Δήμος, το κατάλαβα.
13: Ναι, αυτό γίνεται αυτομάτως, κυρία Πιπηλή, γιατί αυτό γίνεται αυτομάτως, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη του κοινόχρηστου πατινιού να κάνει πάυση της χρονοχρέωσης.
12: Μπράβο.
13: Για το πατίνι, αν δεν είναι σε συγκεκριμένο οριοθετημένο χώρο. Άρα δεν χρειάζεται να πει τίποτα η εταιρεία πατινιών. Δηλαδή αν πάρω το πατίνι και πάω να το αφήσω κάπου που δεν είναι οριοθετημένος ο χώρος και αδειοδοτημένος από το Δήμο, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η χρέωση. Οπότε ο χρήστης θα συνεχίσει να χρεώνεται εσαΐ. Άρα εμέσως και αυτομάτως πειθαρχούν και οι οδηγοί των πατινιών, γιατί ξέρουν ότι αν δεν το αφήσουν σε συγκεκριμένο χώρο, τότε δεν θα σταματήσει η χρονοχρέωσή του.
12: Και όλα αυτά χάρη στην απλή τεχνολογία, κύριε Αντιδήμαρχε.
13: Ναι. Πρέπει να είναι ενήμεροι γενικά οι Δήμοι ότι η τεχνολογία δίνει πλέον τη δυνατότητα, ειδικά στις εταιρείες που τη χρησιμοποιούν για δικά τους ωφέλη, έχουν και υποχρεώσεις και απορρέουν και πράγματα με τα οποία μπορείς να τους ελέγξεις μέσα από την τεχνολογία. Άρα λοιπόν καλή η τεχνολογία για να βρίσκουμε όταν κατεβαίνουμε κάτω πού είναι το πιο κοντινό μας πατίνι, αλλά εμείς κάναμε χρήση και αυτής της τεχνολογίας έτσι ώστε να τους πούμε ότι παιδιά, από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε χωρικά δεδομένα ηλεκτρονικά για να γίνεται ο εντοπισμός, άρα μπορεί να επιβληθεί και η πάυση, η μη δυνατότητα σταματημού της χρέωσης αν δεν τα αφήσουν σε συγκεκριμένο χώρο.
12: Μπορώ να πω ένα δημόσιο μπράβο στο Δήμο λοιπόν Θεσσαλονίκης και να, η τελευταία ερώτηση, πέτυχε το πρόγραμμα κύριε Αντιδήμαρχε?
13: Έχει πετύχει πάρα πολύ όσον αφορά την ανεξέλεγκτη απόθεση των πατινιών μέσα στο δρόμο, γιατί είμαστε μάρτυρες στο να βρίσκουμε πατίνια σε οδηγούς τυφλών.
12: Καλά, τα βλέπουμε και εμείς. Το ξέρω και στην Αθήνα.
13: Όσον αφορά την ασφάλεια των πατινιών, θέλω να πω κάτι το οποίο θέλω να είμαι σαφής. Όπως η τροχέα, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα, αλλά όπως η τροχέα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό εξοντοτική.
12: Τα ξέρω και μπράβο.
13: Πλόκα για τα μηχανάκια τα οποία κινούνται χωρίς κράνος. Και έτσι πλέον έχει γίνει αυτονόητο ότι δεν μπορείς να οδηγείς μηχανή χωρίς κράνος, γιατί θα την πληρώσεις. Γιατί δυστυχώς πηγαίνει παιδεία δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
12: Τα άρα, έχουμε λοιπόν, πει αυτά.
13: Εκεί που δεν υπάρχει λοιπόν, έτσι λοιπόν όπως η τροχέα κατέστησε αυτονόητο στους πολίτες, τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης, ότι μηχανάκι χωρίς κράνος ίσον πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά, κατά τον ίδιο τρόπο νομίζω ότι θα πρέπει, να, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, θέλει κάτι να κάνει επ' αυτού, ναι. Θα πρέπει μόνο με τον έλεγχο της τροχέας για αυτή των μέτρων ασφαλείας να μπορέσουμε να σταματήσουμε να θρυνούμε θύματα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι, κυρία Πιπηλή, αν ένα πατίνι είναι παρατημένο κάπου. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ πέρα χάνονται ζωές μικρών παιδιών.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξαναλέω μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε εσάς προσωπικά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και εννοείται και στον φίλτατο και εκλεκτό δήμαρχό σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
13: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
12: Και ευχαριστώ. Και τώρα Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά...

0: πλοία. Προειδοποίησε με τη σειρά του ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ. Στο Αμπουντάμπι το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχαγιάν. Ιστορική σημασία η ομιλία που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή των Ελλήνων έπειτα από 27 χρόνια παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για ανακατανομή των αεροπορικών καυσίμων, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες. Συγκέντρωση μνήμης για τους 3 νεκρούς και τους 21 τραυματίες της Μαρφίν πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου, τον τόπο που πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα-Ρέιντιο 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Πριν περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη, κυρίες και κύριοι, την γενική γιατρό αλλά εξειδικευμένη με μεταπτυχιακό στην διατροφική ιατρική, την κυρία Ιωάννα Αρσενοπούλου, να προσθέσω το εξής αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ότι θα προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις ως προς την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών, γενικώς των πατινιών, στους δρόμους που είναι η δικαιοδοσία του. Είπε όμως το εξής, ότι θα μπορούν να πηγαίνουν στα πεζοδρόμια. Όχι, γιατί τότε θα τη γλιτώνουν τα αυτοκίνητα και πιθανό να μην σκοτώνουν απρόσεκτους στα πατίνια, ή θα τη γλιτώνουν οι πεζοί που επιχειρούν να περάσουν στις διαβάσεις επί των δρόμων, και θα την πληρώνουν οι πεζοί που γενικώς υποχρεωτικά πρέπει, οφείλουν να κυκλοφορούν μόνο στα πεζοδρόμια. Γενικά το ηλεκτρικό πατίνι, όπως είναι διαμορφωμένοι οι δρόμοι και οι συνθήκες στην Ελλάδα, με βασικό την έλλειψη παιδείας, θα πρέπει να απαγορηθούν, τελεία και παύλα, μέχρι να μάθουμε να είμαστε συνεπείς, ευγενείς, προσκολλημένοι στους κανόνες του κυκλοφοριακού δικαίου. Διότι διαφορετικά, αν τα πάρουμε από τους δρόμους τα πατίνια που τρέχουν σαν τρελά, γιατί τα ηλεκτρικά πατίνια τρέχουν σαν τρελά, δεν είναι τα πατίνια με τα ρουλεμάν που βάζανε τα παιδιά παλιότερα και ήταν και ένα πολύ ωραίο ευχάριστο παιχνίδι για τα παιδιά. Τα βάλουμε λοιπόν, τα πάρουμε από τους δρόμους τα πατίνια να τα βάλουμε στο πεζοδρόμιο, δεν κερδίζουμε κάτι. Σύμπτωση, με το που έκλεισα χθες τη συνέντευξη με τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον συγκοινωνιολόγο που αναλύσαμε το θέμα των πατινιών, ανοίγω την τηλεόραση του Δελτίου Ειδήσεων του Α και βλέπω και πληροφορούμε, δεν είναι μόνο το παιδί το τραγικό στα μακρύσια της Ηλίας 13 χρονών που έχασε τη ζωή του, νοσηλεύονται και στην Ήπειρο, στο κρατικό νοσοκομείο, και στο Ρίο, δύο κοριτσάκια τα οποία τα χτύπησαν πατίνια, δεν λειτουργούσαν αυτοί με πατίνι, τα χτύπησαν με πατίνια κάποιοι άλλοι. Και είναι το αστείο, αυτό που το τόνισε και ο αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης, που έχει βάλει τάξη γενικά από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων, το δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, έχει επιβάλει αυτό τον κανόνα του αυστηρού προστίμου στην αρχή και στο τέλος βάζει αναγκαστικά μυαλό. Εδώ μου σε έχει συμβεί πολλές φορές στην πλατεία Συντάγματος και μπροστά από τη Βουλή να ανηφοκατηφορίζουν πατίνια με τρελή ταχύτητα χωρίς κράνη.

0: Μάλιστα με δύο επιβάτες που αυτό από την αρχή το ξεκαθαρίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και είναι τόσο τροχονόμοι εκεί, εγώ προσωπικά δεν έχω δει κανέναν να σταματάει τον οποιονδήποτε παραβάτη. Να πω στο Γιάννη από Τυχείο, επειδή είναι ένα θέμα που τον απασχολεί και τον έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, επειδή τα μηνύματα στο Viber δεν τα βλέπει κανείς παρά μόνο εγώ και οι συνεργάτες μου, στείλτε μας το τηλέφωνό σας να σας πάρει επιτόπου ο Βίκτορ Σαμουήλ για να τον ενημερώσετε για το ποιος είναι ο αρμόδιος για αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε, οπότε να τον εντοπίσουμε και να μπορέσουμε να τον έχουμε σε ανοιχτή γραμμή κάποια από αυτές τις μέρες. Αλλά στείλτε μου, Γιάννη αγαπητέ από Τυχείο, παρακαλώ πολύ το τηλέφωνο. Έχουμε την καλεσμένη, ωραία. Καλησπερίζω τη γιατρό της καρδιάς μου. Καλησπέρα κυρία Αρσενοπούλου.
1: Καλησπέρα κυρία Βικουλή, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έκανα προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή, επειδή έχουμε έναν άτακτο συνάδελφο και ψιλοτρώει ως χοντροτρώει, τον απείλησα δημόσια και του είπα ότι πρόσεξε, άκου τώρα τι θα πει η εξειδικευμένη γιατρός, ο διατροφολόγος, για μερικά βασικά θέματα. Αλλά σήμερα, επειδή ξέρω ότι έχετε βαρύ πρόγραμμα, θα σας βγάλω και άλλη φορά για συγκεκριμένα θέματα. Σήμερα θέλω να κουβεντιάσουμε αυτό που όταν συναντηθήκαμε μου θέσατε. Αυτός που δεν θέλει ζάχαρη γιατί θεωρεί ότι του κάνει κακό, πάει και βάζει 3-4 κύβους από αυτά τα υποκατάστατα. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, κυρία Αρσενοπούλου.
1: Ναι, βεβαίως. Να συζητήσουμε γι' αυτό. Από την εμπειρία μου πράγματι και την καθημερινή όλων μας εμπειρία με τους ανθρώπους που τρώνε αρκετά γλυκά, έχουν ένα θέμα με παχυσαρκία, βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ασφαλή και καλή συνήθεια να καταναλώνουν αρκετές γλυκές γεύσεις από το πρωί ως το βράδυ, βάζοντας πολλά γλυκαντικά μέσα, όπως ναι, αυτό που μόλις περιγράψετε. Για να δούμε λίγο αυτό πόσο καλή συνήθεια είναι. Υπάρχουν καταρχήν τα ασφαλή όρια που μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς αυτές τις ουσίες. Να δούμε λοιπόν αυτές τις ουσίες σε γενικές γραμμές πώς χωρίζονται. Έχουμε ουσίες που δημιουργούν γλυκιά γεύση, είναι οι γνωστές σακχαρούχες γλυκαντικές ύλες, όπως είναι η ζάχαρη, η γλυκόζη, η φρουκτόζη, το σιρόπι καλαμποκιού, το μέλι, το σιρόπι σφενδάμου, το σιρόπι αγάπης, η καστανή ζάχαρη που λένε πολλοί ότι είναι πολύ καλή και βάζουν αρκετή επειδή είναι καστανή, η ζάχαρη καρύδας, και όλα αυτά τα ύλες αυτές προβάλλονται σαν φυσικές ύλες. Το ότι είναι φυσικές όμως δεν σημαίνει ότι είναι καλές ή ότι δεν έχουν σάξαρα και δεν έχουν θερμίδες. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη γνωστή κατηγορία των σακχάρων που έχει και θερμίδες. Η δεύτερη λοιπόν για την οποία εμείς θα συζητήσουμε σήμερα είναι οι μη σακχαρούχες γλυκαντικές ύλες, όπως είναι η ασπαρτάμη, η σουκραλόζη, η σακχαρίνη, η στέβια κτλ, που είναι γλυκές, αποδίδουν όμως ελάχιστες θερμίδες και δεν αυξάνουν συνήθως την γλυκόζη στο αίμα, γι' αυτό και συνήθως την προτιμούν όσοι θέλουν να κάνουν δίαιτα ή διαβητικοί. Η τρίτη ομάδα που είναι παρόμοια με αυτές τις τέσσερις ουσίες, η τρίτη ομάδα γλυκαντικών ουσιών, είναι οι πολυόλες όπως η ερυθριτόλη, η ξυλιτόλη, η σορβιτόλη, η μαλιτόλη, που τις βλέπουμε πολύ συχνά μέσα σε διάφορα σνακ και δικά. Αυτές θεωρούνται μη σακχαρούχες. Καμιά φορά έχουν κάποια χαμηλή θερμιδική αξία και μια ελάχιστη γλυκαιμική επίδραση. Δεν είναι όμως όπως η ζάχαρη, η πρώτη κατηγορία. Τι γίνεται λοιπόν με όλες αυτές τις ουσίες? Όπως είπαμε, πολλοί κόσμοι τις χρησιμοποιεί για να αποφύγει τη ζάχαρη. Πότε όμως έχουν αυτές ρόλο στη διατροφή πραγματικά? Όταν προσπαθείς να μεταβείς από μια κατάσταση που τρως πολλά γλυκά σε μια κατάσταση που δεν τρως καθόλου γλυκά, που είναι η πιο ασφαλής και επιθυμητή για την υγεία επιλογή. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να τις χρησιμοποιεί αυτές τις ουσίες με πολύ μετρημένο τρόπο και μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι για μόνιμο. Αυτό είναι δηλαδή νομίζω το σημείο κλειδί που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να έχουν μια υγιεινή διατροφή. Διότι όταν τις χρησιμοποιείς τις ουσίες αυτές για πάρα πολύ καιρό, μακροχρόνια, μόνιμα δηλαδή, σε μια ημερήσια κατανάλωση αυξημένη, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι καλύτερη επιλογή από τη ζάχαρη την ίδια σε πολύ μικρές ποσότητες. Για ποιο λόγο? Διότι έχουν και αυτές κάποιες μικροπαρενέργειες. Ας πούμε, οι πολυόλες έχουν κάποιοι, μπορεί να κάνουν γαστρεντερικές διαταραχές αν τις χρησιμοποιούμε σε μεγάλες ποσότητες. Η ερυθριτόλη, για παράδειγμα, έχει σε κάποιες μελέτες, έχουμε ενδείξεις, δεν έχουμε ακόμα οριστικές αποδείξεις, αλλά η ερυθριτόλη μπορεί να καταλήξει και να έχει συσχετιστεί με αυξημένη αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων. Ποτική τάση. Αυτό είναι πολύ πιθανό να ισχύει και για την ξυλιτόλη. Όπως σας είπα, για την σαχαρίνη και τη σουκραλόζη έχουμε ενδείξεις ότι επηρεάζουν πιθανώς το μικροβίωμα και η γλυκαιμική απόκριση του οργανισμού σε μακροχρόνια χρήση δεν είναι σίγουρη πως μεταβάλλεται, τέλος πάντων. Δεν είναι πάντα σταθερά καλή. Και τέλος, ακόμα και η ασπαρτάμη έχει ταξινομηθεί ως πιθανός καρκινογόνος ουσία σε μακροχρόνια λήψη. Υπάρχουν βέβαια τα αποδεκτά όρια πρόσληψης που όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν είναι μέσα σε αυτά προφανώς. Για παράδειγμα, μια αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη είναι αυτή τη στιγμή τα 9 κουτιά αναψυκτικά. Είναι πολύ ψηλή. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι για μακροχρόνια χρήση και καθημερινά μεγάλη χρήση, πώς καταλήγει να επηρεάζει τον οργανισμό ή μια τέτοια ουσία. Συμπερασματικά, ναι.
0: Όχι, συμπερασματικά, θα κάνω το διαφημιστικό και μετά για 3 λεπτά θα σας θέσω συγκεκριμένη ερώτηση ως προς τις ποσότητες, γιατί τώρα ο άλλος μπορεί να βάζει 3 κουταλιές από στέβια και να νομίζει ότι γλιτώνει από κάτι. Αλλά πείτε μου συμπερασματικά να ολοκληρώσετε την πρώτη φάση.
1: Θα πω ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα γλυκαντικά είναι ουσίες που τις χρησιμοποιούμε σε μεταβατική περίοδο από τα τρώγοντας πολλά γλυκά, τρώμε καθόλου γλυκά. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το πιο υγιεινό ποτό είναι πάντα το νερό και όχι τα αναψυκτικά που έχουν πολλά τέτοια γλυκαντικά στοιχεία.
0: Ωραία. Πάμε στο διαφημιστικό και μετά θα μείνουμε ολίγο στη στέβια που είναι η τρελή μόδα της τελευταίας δεκαετίας. Θα σας πω τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδοχής. επιδερμίδας τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τη διατροφή μας όσα μας είπε η κυρία Ιωάννα Αρσενοπούλου, Γενική Γιατρός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη διατροφική ιατρική. Έχουμε κάτι κοινούς γνωστούς, κυρία Αρσενοπούλου, οι οποίοι κουβαλάνε μονίμως κάτι τούρτες και λένε φάτε φάτε, είναι με στέβια. Εγώ δεν τρώω έτσι κι αλλιώς. Και προσπαθώ να εξηγήσω. Ξεκίνησε η στέβια, νομίζω, από τη Λατινική Αμερική ως φυσικό προϊόν. Αλλά επειδή είμαστε γύρω στα πόσα 7 δισεκατομμύρια πληθυσμός, λέω παιδιά, δεν υπάρχουν περιβόλια και παιδιάδες και κοιλάδες για να μπορεί να βγαίνει η στέβια έτσι όπως την καταναλώνουμε. Είναι προϊόν χημικής επεξεργασίας η στέβια.
1: Λοιπόν, καταρχήν να διαχωρίσουμε τη θέση μας στο εξής. Ό,τι είναι φυσικό προϊόν δεν είναι απαραίτητα και καλό. Και η ζάχαρη
0: είναι φυσικό προϊόν. Ναι, η άτιμη.
1: Εγώ δεν θα επισέλθω καθόλου στο αν είναι φυσικό ή όχι και αν έχουμε πράγματι τη δυνατότητα να παράγουμε τόσο μεγάλες ποσότητες, γιατί κατηγορηματικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλα τα φυσικά προϊόντα καλά. Πάρα πολλά δηλητήρια είναι φυσικά προϊόντα. Ήταν δηλητήρια από την αρχαιότητα για να σκοτώνουν τον κόσμο. Άρα το είναι φυσικό δεν λέει απολύτως τίποτα. Το σημαντικό είναι τι επίπτωση έχει στον οργανισμό ένα φυσικό προϊόν, ακόμα και αν είναι πραγματικά φυσικό. Πάμε λοιπόν στους κοινούς μας γνωστούς.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε τέτοιους γνωστούς, όχι μόνο εμείς. Νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο μύθος, ένας διατροφικός μύθος, είναι ότι ό,τι είναι με στέβια το τρώμε άφοβα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί, όπως είπαμε πριν, υπάρχουν όρια στο τι τρώμε και τι κάνουμε. Οι συνήθειές μας, το παν μέτρων άριστον, πραγματικά εδώ έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Το να φας μία σοκολάτα με στέβια ή μία σοκολάτα με ζάχαρη, όταν έχεις πρόβλημα παχυσαρκίας ή διαβήτη, σίγουρα η στέβια είναι πιο καλή για να σε βοηθήσει στο να, όχι να χάσεις κιλά, να μην βάλεις κιλά. Έτσι, η στέβια δεν είναι προϊόν αδυνατίσματος, πρέπει να ξέρουμε. Είναι ένα προϊόν, ένα εργαλείο, το οποίο βοηθάει όσο καιρό κάνει κανείς δίαιτα και μέχρι να απεξαρτηθεί από τις γλυκές γεύσεις. Η γλυκιά γεύση είναι μια εξάρτηση πολύ ισχυρή, όπως είναι και άλλα πράγματα, όπως είναι το τσιγάρο, όπως είναι ναρκωτικά. Είναι δηλαδή τόσο σημαντικά εξαρτογόνο αυτό το συστατικό και θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι που τρώνε πολλά γλυκά είναι απλώς εξαρτημένοι και πρέπει να απεξαρτηθούν. Η στέβια και όλα τα άλλα γλυκατικά είναι εργαλεία απεξάρτησης για μένα. Αυτό συνιστώ στους ασθενείς μου στο ιατρείο, ότι θα κάνουμε μαζί έναν αγώνα απεξάρτησης. Δεν είναι καλό μόνιμα πραγματικά κανείς να θεωρεί ότι μπορεί να πίνει 10 ή 15 αναψυκτικά την ημέρα και να τρώει και δύο κομμάτια γλυκό ή ένα και μία σοκολάτα και καραμέλες. Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμος καταναλώνει πάρα πολλές καραμέλες ή τσίχλες από το πρωί στο βράδυ, σχεδόν με τικ. Δηλαδή, σαν ένα τικ, πολλοί κόσμος τρώει συνέχεια μία καραμέλα ή μία τσίχλα. Αυτό είναι επίσης πρόσληψη γλυκαντικών. Άρα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, παίρνουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που νομίζουμε ότι παίρνουμε. Η στέβια, για παράδειγμα, μια αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη είναι τα 240 μιλιγκράμμ την ημέρα για ένα άτομο 60 κιλών, ας πούμε. Σαν ισοδύναμα στεβιόλης. Όμως, δεν θα πρότεινα καθόλου να φτάνουμε στα όρια και θα πρότεινα να χρησιμοποιούμε αυτές τις ουσίες με ένα και μοναδικό στόχο, ότι τις καταναλώνουμε μόνο περιπτωσιακά και όχι καθημερινά και ότι τις χρησιμοποιούμε τον πρώτο καιρό μέχρι να ξεσυνηθίσουμε με απλά ελληνικά να τρώμε τόσα πολλά γλυκά ή να πίνουμε τόσα πολλά αναψυκτικά.
0: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Πόσα γλυκά, κανονικά γλυκά με ζάχαρη, μας επιτρέπετε, κυρία Αρσενοπούλου, τη βδομάδα?
1: Τη βδομάδα, γιατί αν μου λέγατε την ημέρα θα έλεγα όχι κανένα.
0: Oh, ναι, τη βδομάδα ή ένα παγωτό χωνάκι που μ' αρέσουν εμένα, τον πύραυλο, ο πύραυλος μ' αρέσει. Δεν τον τρώω, ξεχνιέμαι, αλλά λέω αν φάω ποτέ θα φάω πύραυλο.
1: Υποθέτω, θα σας αρέσει ο πιο μεγάλος πύραυλος. Λοιπόν, αν μιλάμε για ένα υγιές άτομο όπως είστε εσείς, και λεπτό και αθλητικό που κινείται, που περπατάει, που δεν κάθεται πάρα πολλές ώρες την ημέρα, σίγουρα έχει άλλη δυνατότητα να φάει και 2 και 3 παγωτά την εβδομάδα, μικρά, σε μικρή ποσότητα, ένα μικρό πυραυλάκι ας πούμε που σας αρέσει, αλλά μετά το φαγητό, το οποίο φαγητό θα είναι ένα σωστό γεύμα, δηλαδή ένα σωστό κανονικό γεύμα που περιέχει την πρωτεΐνη του, τα λαχανικά του, έναν καλό υδατάνθρακα, μπορεί 2 φορές την εβδομάδα ή 3 το καλοκαίρι να συνοδευτεί και από ένα μικρό παγωτό χωρίς να σας δημιουργήσει εσάς κάποιο πρόβλημα στην υγεία σας. Το ίδιο όμως δεν θα συμβεί με έναν άνθρωπο που έχει διαβήτη, που
0: καλά.
1: Μπορεί να φύγει ένα παγωτό ή 2 με στέβια, λίγο πιο μικρό αυτός από ότι εσείς, ή με έναν άνθρωπο που κάθεται όλη την ημέρα στον καναπέ και δεν κάνει τίποτα, βλέπει σειρές στην τηλεόραση. Αυτός μπορεί να δεν φάει καθόλου παγωτό αν δεν κινείται
0: καθόλου.
1: Οπότε άρα, είναι πολύ εξατομικευμένο το τι μπορεί να πει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως
0: η γενική αρχή είναι ότι όσο λιγότερα γλυκά τρως και γενικότερα γλυκαντικά ή ζάχαρη, προσθέτεις στην διαχρονικότητα της υγείας σου,
1: τη μακροβιότητά σου και στην καλή γύρανσή σου χωρίς προβλήματα υγείας σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία άνω των 70-75 ετών, ας πούμε, που οι άνθρωποι πια είναι πιο ευαίσθητοι, είναι μια παρακαταθήκη για να μεγαλώνει καλής με πιο πολύ υγεία και με καλύτερο τρόπο η αποφυγή αυτών των ουσιών.
0: Ωραία μας τα είπατε. Μία άλλη φορά θα μιλήσουμε για το ψωμί, γιατί είναι άλλη μεγάλη πληγή. Ειδικά οι Έλληνες τρώμε πάρα πολύ ψωμί. Οπότε θα τα ξαναπούμε, κυρία Αρσενοπούλου. Σας απελευθερώνω να πάτε στους ασθενείς σας τώρα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας. Λοιπόν, πήραμε κάποιες λεπτομέρειες, έτσι ενημερωθήκαμε ωραίες παπά. Μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα από αυτά που έχει ετοιμάσει η Αφροδίτη.

0: Έλα, έλα. Και πριν περάσουμε στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 5, μπορείτε να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, και να πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. DAY My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λεκόβρηση μέχρι Αγίου Αναργύρου και στο ανωδικό ρεύμα από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλυμού Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο και στην Περιφερειακή Εγάλεγο προς την Αθηνών Κορίνθου. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, από στρατιωτικής άποψης, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι αν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν εκ νέου, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2, ίσως και 3 εβδομάδες. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία. Η αμερικανικά πλοία, προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν τα 2 πετρελαιοφόρα Ιρανικών συμφερόντων και τα οδηγούν στην Αμερικανική στρατιωτική βάση Diego Garcia στον Ινδικό ωκεανό. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης θέτει σε κίνδυνο την εκεχηρία. Ο συντονισμός, σύμφωνα με το CNN, περιλαμβάνει την προετοιμασία για έναν πιθανό νέο γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα επικεντρωθούν σε ενεργειακές υποδομές και σε στοχευμένες εξοντώσεις ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων. Προς το παρόν, η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψής του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις με απόφαση Κισαία, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση. Επίκαιρη ερώτηση προς την κυβέρνηση για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακό Πιερακάκη κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι παρά τον πρωτοφανή όγκο χρηματοδότησης, το αποτύπωμα του Ταμείου στη χώρα παραμένει περιορισμένο. Ιστορική σημασία η ομιλία που απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου στη Βουλή των Ελλήνων έπειτα από 27 χρόνια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Στη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην αξία της ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι συμφωνία, τόνισε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προβλέπει δασμούς ύψους 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα που πολλούνται στις ΗΠΑ. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα ασκήσει ο εισαγγελέας στον 28χρονο διανομέα που φέρεται να πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 6 άτομα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου από σήμερα μέχρι την 5η λόγω εργασιών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, Arsenal και Ατλαντικό Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο από τα 2 εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύριο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθιο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Ορέστη, έχουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο στη γραμμή. Θα τον έχουμε. Ωραία, λοιπόν, θα κάνω τον πρόλογο μου. Αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πρόσωπο της χθεσινής ημέρας, γενικώς όλες μας δραστηριότητες, αυτό ήταν και μόνο ο Γιώργος Σταθάκης με το όνομα, ο πρώην τσάρος θα λέγαμε της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, διότι όλοι οι δημοσιογράφοι και όσοι ασχολούνται γενικώς με την πολιτική χθες κατσικώθηκαν να δουν αυτό το εκπληκτικό τηλεοπτικό αφήγημα της τηλεόρασης του Sky στο Χιλιοστό, που δημιούργησαν δύο εκλεκτές συνάδελφοι με τεράστια εμπειρία από τις Βρυξέλλες, η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η συνάδελφος Δενδρινού, που νομίζω ήταν η ανταποκρίτρια. Η Βαρβιτσιώτη ήταν της Καθημερινής, η Δενδρινού ήταν του Bloomberg, αυτού του τεράστιου οικονομικού site. Λοιπόν, μεταξύ αυτών που παρήλασαν από το πρώτο επεισόδιο ήταν ο Γιώργος Σταθάκης με το όνομα, όπου για να καταλάβετε πόσο ωραία περάσαμε όποτε έβγαινε αυτός, ανέβασα εγώ στο Facebook μου μία μικρή ανάρτηση όπου σάρωσε, στην οποία έγραφα το εξής: «Μα πόσο χαμογελαστός, ευχάριστος και άνετος στην περιγραφή του για τα όσα περάσαμε ο πρώην τσάρος επί Τσίπρα Καμένου Γιώργος Σταθάκης, το εκπληκτικό τηλεοπτικό αφήγημα της τηλεόρασης του Sky στο Χιλιοστό, τον Βαρβιτσιώτη Δεδρινού. Λες και πέρασε μια αξέχαστη, ζεστή και ηλιόλουστη πρωτομαγιά». Και συμπλήρωσα εγώ μετά: «Φρίκι». Συγγνώμη δηλαδή, με όλο το θάρρος, Αντώνη Αντωνόπουλε. Δεν ξέρω αν εμφορείς από τα ίδια έτσι συναισθήματα. Καλέ αυτό, μόνο που δεν είχε ξεραθεί στο γέλιο χθες και ήταν τόσο ευτυχισμένος για αυτά που πέρασε ο ελληνικός λαός, που λες να μου πεις, ένας άνθρωπος που ξέχασε στην βουλευτική του θητεία να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσκες και τον κυνηγάγανε τότε οι ορκωτοί ελεγκτές, και είπε: «Ρε παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα στα 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, που είχα βάλει γενικά, ξέχασα και 1 εκατομμύριο σιγά μόνο τον πολυέλαιο».
1: Κοίταξε να δεις, άμα τάχεις, ξέρεις, κάνεις και το μέτρημα μερικές φορές. Οπότε, ξέρεις, δεν είναι ο Γιώργος Σταθάκης. Είναι ένας, ξέρεις, πώς να πεις, μπορείς να τον πεις και bon vivant της πολιτικής.
0: Όχι, μπορώ. Τον είπαμε από την αρχή, με το που τον είδαμε μάθαμε ότι είναι από εφοπλιαστική ναυτιλιακή οικογένεια της Κρήτης, με όλο αυτό το στυλάκι και το χαμόγελο και να πούμε και σκασιλάρα μου τα μνημόνια και αν θα κλείσουν οι τράπεζες και θα παίρνετε, πόσα παίρναμε δεν θυμάμαι τώρα, πόσα πηγαίναμε με την κάρτα, 60 ευρώ,
1: 40.
0: 40.
1: Στην αρχή δεν ήταν 20 και μετά πήγαν 60.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Από εκεί μου φαίνεται. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Εκείνη τη μέρα δεν την ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, γι' αυτό δεν προγραμματίζω ποτέ τίποτα. Είχα προγραμματίσει, είχα φύγει ταξίδι.
0: Ναι.
1: Ήταν 3 μέρες υποτίθεται. Και το πρώτο βράδυ ήταν που γινόταν η κουβέντα, ξέρεις, είχαν αρχίσει τα τηλέφωνα, μου έρχεται πληροφορία ότι παίζει για δημοψήφισμα. Οπότε, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα, όλα τα άλλα ήταν φυσικά επακόλουθα, έτσι.
0: Κάτσε, γιατί τώρα μου την έχει δώσει, γιατί διαβάζω μόλις μία ανάρτηση, θα στη δώσει και σένα, της τραγουδίστριας Ισραηλού, πώς τη λένε αυτή την Ραλία τραγουδίστρια.
1: Χριστίδου,
0: η Ραλία Χριστίδου έκανε μία δήλωση στο πρώτο θέμα που έχω ανατριχιάσει και λέει: «Οι τραπεζίτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας ευθύνονται για τους νεκρούς της Μαρφίν». Τώρα τι να πεις γι' αυτό, μην κάνω χαρακτηρισμό.
1: Εν πάση περιπτώσει. Μέρα που είναι σήμερα.
0: Βέβαια, όταν γίνεσαι γνωστή από ένα reality show και μετά ξεχνάς ποιο είναι γενική η προσφορά σου γενικά στην κοινωνία, έχεις το θράσος και λες, ειδικά σήμερα που είναι η μέρα της μνήμης των 3 νεκρών και του εμβρίου από την δολοφονία στη Μαρφίν. Για, λοιπόν, εγώ τώρα σε έβγαλα για άλλο. Αφού το λήξαμε με το Σταθάκι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σου είπα
1: σκασιλάρα. Ήταν διάφοροι, ήταν ο Λαφάς Ζάνης.
0: Ωραία, τότε να μείνουμε σε αυτό, γιατί εσύ, εμείς τα έχουμε ζήσει και όλα από μέσα που λένε. Αυτό το ντοκιμαντέρ ξεκίνησε και πολύ καλά έκανε από τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, των προηγούμενων, προηγούμενων, δηλαδή από εποχή Σιμίτη, Κώστα Καραμαλή, την χρεοκοπία της χώρας που διαφαινόταν. Ξεκίνησα ωραία από εκεί. Και πες μας τώρα χαρακτηριστικά. Έχω την αίσθηση ότι Τσακαλώτος και Λαφαζάνης τον πούλησαν τελείως τον Αλέξη Τσίπρα. Τον ξεπρόστιασαν με τις συνεντεύξεις τους.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν επόμενο αυτό. Για μένα δεν ήταν έκπληξη ότι τον, δηλαδή, ότι τον άδειασαν.
0: Τον άδειασαν.
1: Ναι, δεν ήταν έκπληξη. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και όχι μόνο. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι υπάρχουν άλλα 5 επεισόδια σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Οπότε, μην βιαζόμαστε. Θα έρθουν και άλλα, φαντάζομαι.
0: Ο Τσακαλώτος
1: δεν είπε για το ότι δεν έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση.
0: Εξήγησε το στον ακροατή, ναι, δεν τα ξέρει, Αντώνη.
1: Ότι θεώρησε ότι η κίνηση, η πρωτοβουλία του τότε που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας και να έχουμε εκλογές και την πτώση της κυβέρνησης εκείνης της εποχής, Σαμαρά Βενιζέλου, δεν έκανε τελικά καλό στην οικονομία. Αυτό είπε ο Τσακαλώτος. Οπότε και ο Τσακαλώτος με τη σειρά του άδειασε. Λοιπόν, άδειασε μια πολιτική. Βέβαια, όλο αυτό, ξέρεις, όλο αυτό το σκηνικό με τα στελέχη, γιατί να πούμε επίσης στον κόσμο ότι είχε γίνει κρούση και στον κύριο Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ και στον Γιάννη Βαρουφάκη επίσης να συμμετάσχει, δεν δέχτηκαν. Ο κύριος Τσίπρας μάλιστα δεν δέχτηκε, διότι είπε ότι επειδή το ντοκιμαντέρ έχει φτιαχτεί από δύο δημοσιογράφους που έχουν γράψει το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα που ήταν τότε για το μνημόνιο, θεώρησε ότι εκεί μέσα υπήρχαν αναφορές στις οποίες λειτουργήσαν και ως επιχείρημα στη φαρέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι και καλά είχε γίνει συνδιαλλαγή του Τσίπρα με τους Ευρωπαίους για τις συντάξεις και να φτιάξει τη συμφωνία αυτός από την πλευρά του και να φτιάξει και αυτός από την πλευρά του να επιτευχθεί συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τη μη περικοπή περαιτέρω των συντάξεων.
0: Το οποίο δεν γράφτηκε ποτέ στο βιβλίο Βαρβιτσιώτη Δεδρυνού. Ποτέ.
1: Δεν έχει γραφτεί έτσι. Υπάρχει όμως μια ερμηνεία που σε κάποια αποσπάσματα υπάρχει κάποια σημεία τα οποία μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει και έτσι.
0: Και αλλά έτσι, να το ερμηνεύσει, εννοείται. Ο Τσακαλώτος λοιπόν είπε ότι δεν έπρεπε να ρίξουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, γιατί θα είχε ολοκληρωθεί η φάση με ευθύνες εκείνης της κυβέρνησης και μετά τα κληρονομήσανε όλα αυτοί και τα κάναν όπως τα κάναν και πήγαμε στο καινούργιο μνημόνιο με 100 δις δέσμευση για τη χώρα. Ναι, ο Λαφαζάνης, ναι, για πες.
1: Εγώ από αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήθελα επίσης να σημειώσω έτσι ξεχώρισα την αναφορά με το Γερμανό πρέσβη και τη συνάντηση που είχε
0: αυτό,
1: ο Αλέξης
0: πες το
1: μαζί.
0: Που δεν λοιπόν, το ήξερε κανείς. Για πες.
1: Ναι, ήταν μια συνάντηση η οποία δεν είχε μαθευτεί ποτέ και να σου πω και κάτι, και καλώς δεν είχε μαθευτεί, αν θέλεις να το πούμε έτσι, γιατί, γιατί πολλά γίνονται και δεν τα μαθαίνει κανένας.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή είναι και η διπλωματία. Αυτό είναι το μυστικό και της διπλωματίας. Δεν βγαίνουν ντουντούκα στη γειτονιά.
1: Ναι, αλλά σε αυτή τη συνάντηση, παρά τα λεγόμενα δημοσίως και τη ρητορική, την ακραία ρητορική κατά της Γερμανίας, κατά τα, ξέρεις, όλα αυτά τα τσιτάτα, στη συνάντηση αυτή ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με αυτά τα λεγόμενα του πρέσβη, ήταν ότι είναι αυτό που αντιλήφθηκε μάλλον ο πρέσβης και μετέφερε στη γερμανική κυβέρνηση ότι υπάρχει μια πολύ καλή πρόθεση συνεννόησης με τη γερμανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το, τις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά.
0: Επίσης πολύ ενδιαφέρον ήταν τα όσα είπε ο Ντάισενμπλουμ στη συνέντευξη, αναφορικά με εκείνη την περίφημη συνέντευξη τύπου όπου ο Βαρουφάκης είπε, έλεγε ότι τελείωσε και δεν τους γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια τους Ευρωπαίους και ότι πρότερα να συνεργαστούμε. Όπου ο Ντάισενμπλουμ είπε ότι αργούσε πολύ να γίνει η μετάφραση και
1: βλέπω
0: δεν πολύ
1: κατάλαβα. Βλέπω για τη πες. Στιγμή μπροστά μου, δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
0: Για πες.
1: Το βλέμμα του Ντάισενμπλουμ που γύρισε, ξέρεις, με τα μάτια γκουρδωμένα να τον κοιτάει τη φράση, την ατάκα του, το στυλ του Βαρουφάκη. Όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή μιλάμε τώρα για τον απόλυτο σουρεαλισμό, έτσι.
0: Αξέχαστη αυτή η σκηνή και μετά μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη που ο Βαρουφάκης είπε, λοιπόν, δεν συνεργαζόμαστε με την Ευρώπη, δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, σηκώνεται ο Ντάισενμπλουμ και πάει και του λέει στο αυτί ότι τώρα σκότωσε την Τρόικα και ναι, φεύγει. Ναι. Και υπάρχει όμως και η συνέχεια που αποκαλύπτει ο Ντάισενμπλουμ. Πες το, ότι μετά τον έτρεχε από πίσω στο διάδρομο, πες τα.
1: Ναι, έτρεχε από πίσω για να πει ότι δεν είναι αυτό που εννοείς. Ναι, ότι δεν είπα αυτό και ότι λάθος κατάλαβες. Ένα τέτοιο πράγμα να τα μαλώσει. Αλλά γενικώς αυτό που είπε ο Ντάισενμπλουμ για τον Βαρουφάκη είναι ότι δυσκόλευε την κατάσταση το ότι έλεγε πως ήμασταν όλοι τρελοί. Δηλαδή το είπε και αυτό.
0: Του στρέλανε ο Βαρουφάκης.
1: Ναι, να θυμίσω ότι ο Βαρουφάκης έχει στο κασετοφωνάκι του κάτι ηχητικά από τα Eurogroup, έτσι.
0: Τα οποία δεν τα έχει βγάλει, θα τα βγάλει κάποια μέρα.
1: Δεν τα έχει βγάλει. Δεν τα έχει βγάλει.
0: Εν πάση περιπτώσει, να κάνω ένα λεπτό. Να κάνουμε ένα λεπτό το διάλειμμα εδώ, γιατί φωνασκεί ο Ρέστης.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θα συζητήσουμε με τον Αντώνη Αντωνόπουλο και άλλες φορές, κάθε φορά που θα εξελίσσεται το αφήγημα το τηλεοπτικό του Sky, να πει στο τελευταίο που μου άρεσε πολύ αυτό που εξομολογήθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Γιάννης Στουρνάρας, όπου με το που είπε αυτό ο Ντάισεμπλουμ στο Βαρουφάκι, τώρα σκότωσε τη Τρόικα, πήρε τηλέφωνο ο Ντάισεμπλουμ. Πήρε ο Ντάισεμπλουμ το διευθυντή της Μέρκελ και του πέρυσι μπλέξαμε. Εδώ μου είπε ο υπουργός οικονομικός ο Έλληνας ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η Ευρώπη. Τι κάνουμε? Και παίρνει η Μέρκελ τον Ντράγκη. Πες στη συνέχεια τον κεντρικό τραπεζίτη.
7: Όπως είπε ο Γιάννης Στουρνάρας, είπε ότι μετά το επεισόδιο με τον Ντάισεμπλουμ
6: και το Βαρουφάκι,
7: ο τότε υπουργός οικονομικών αποκάλεσε την Τρόικα σαφρά δομημένη επιτροπή με την οποία η κυβέρνηση είχε πρόθεση να συνεργαστεί. Λοιπόν, ναι. Τότε λοιπόν επικοινώνησε με τον Τσίπρα ο Στουρνάρας, ο οποίος αναρωτήθηκε. Ο Τσίπρας είπε τέτοιο πράγμα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Αυτά τα λέει ο Στουρνάρας.
6: Ναι, ότι πήρε λοιπόν,
7: έδωσε το τηλέφωνο ο Στουρνάρας τότε λοιπόν. Έδωσε το τηλέφωνο του Ντράγκη και Τσίπρα.
6: Στο Τσίπρα,
7: και ο Τσίπρα τον πήρε τηλέφωνο. Ναι, ο Τσίπρας τότε πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη και του είπε, τον διαβεβαίωσε, ότι αυτά που δήλωσε ο υπουργός του, ο υπουργός επί των οικονομικών,
6: ναι,
7: ότι δεν έχουν σκοπό να συνεργαστούν με την Τρόικα, δεν ισχύουν. Έτσι. Λοιπόν, λέει τώρα, άκου το σουρεαλιστικό το επόμενο, γιατί ναι, λέει τώρα. Όλα αυτά λέγονταν στα ελληνικά, οπότε άκουγα τον τόνο της φωνής του, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, έλεγε, περιέγραψε ο Ντάισεμπλουμ, προσθέτοντας ότι η διερμηνία καθυστερούσε πολύ, ήταν αυτό που έλεγε.
6: Λοιπόν, ναι.
7: Και συνεχίζει, όταν βρέθηκα να κάθομαι δίπλα σε ένα τύπο που ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω για να τους ηρεμήσω όλους και να υπάρξει επικοδομητική συζήτηση. Κατάλαβε, δηλαδή τώρα, εντάξει. Τι να σου πω, δηλαδή, τι να πεις τώρα.
6: Οπότε
7: όταν αυτά λέγονται από τα πλέον επίσημα χείλη, δημόσια.
6: Και δεν διαψεύδονται.
7: Όχι,
6: γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα.
7: Εντάξει, δεν διαψεύονται.
6: Ωραία, λοιπόν.
7: Και να διαψευτούν ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτό που λέει. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και όχι μόνο μεγάλοι άνθρωποι, κυβέρνηση.
6: Εθέσεις.
7: Γιατί ο Λεβαζάνης ήταν υπουργός. Ο Τσακαλώτος είναι υπουργός. Ο Σατάτης υπουργός. Ο Νίκος Παπάς υπουργός. Έτσι.
6: Λοιπόν. Κάθε Τρίτη θα κάνουμε μία επανάληψη. Θα βλέπουμε προσεκτικά το ντοκιμαντέρ. Το συνιστώ σε όσους.
7: Μη μου το κάνεις.
6: Όχι, θα είναι πολύ ωραίο, έλα. Όχι, είναι ωραίο, είναι διασκεδαστικό. Τώρα δηλαδή που περάσαμε την πόρα, είναι και ελαφρώς διασκεδαστικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου.
7: Μη παίρνουμε θάρρος, δεν έχει περάσει πολύ η πόρα.
6: Όχι, εντάξει. Αρχίζουν και μοιράζουν βέβαια, και οπότε πρέπει να κρατήσουμε ομπρέλα, ε.
7: Ναι, ναι.
6: Να σε καλά, Αντώνη μου, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Βάλε λίγο μουσική, γιατί βγάζουμε τώρα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που καλύπτει μια πλευρά που ζήσαμε, τη μία της πλευρά, με την αυτή την απονενοημένη αλλά οργανωμένη ενέργεια του 90 που βγήκε με οπλοπολιβόλα και πήγε στον ΕΦΚΑ, στον κεραμικό, και πυροβόλαγε, τραυμάτισε έναν εργαζόμενο και μετά ανηφόρησε στη Λουκάρεο στο πρωτοδικείο και εκεί θέρισε τα ποδαράκια τριών εργαζόμενων, σκόρπισε τον πανικό. Εν πάση περιπτώσει στη φυλακή είναι τώρα. Και υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι είπαν δίκιο, ο άνθρωπος τον ταλαιπωρεί ο ΕΦΚΑ, δηλαδή όποιος ταλαιπωρείται, μπορεί γενικώς να βγαίνει και με ένα... μια καραμπίνα και να θερίζει. Λοιπόν, βάλει λίγο μουσική, γιατί θα βγάλουμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ για να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, τι απέσια πολλές φορές συμπεριφορά έχουμε εμείς οι πολίτες προς τους εργαζόμενους. Θα βγει ο κύριος Αντώνης Νικολόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΦΚΑ, ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ. Σε λίγο.

0: Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από το πώς φέρονται οι πολίτες. Και όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, ακούσαμε τώρα ότι έγινε το εξής. Γραπώσαν ένα που μπήκε στη Θεσσαλονίκη νομίζω και άρχισε και απειλούσε εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα. Και επειδή τονίζω, υπήρξαν και κάτι φιλάνθρωποι φιλέσπλαχνοί που αντί να πούν βάλτε τον μέσα, αυτόν είναι επικίνδυνος, τον 90 που έκανε ό,τι έκανε στον Κεραμικό και στο Πρωτοδικείο Σιλουκάρεως, έλεγαν εκεί μας έχει φτάσει το άτιμο το κράτος. Και επειδή έχω προσωπική εμπειρία, γι' αυτό λέω για κάτσε να ακούσουμε τώρα και την πλευρά των εργαζομένων, πως πολλοί συνάνθρωποι μας, εισαγωγικά συνάνθρωποι, φέρονται με απρεπή και απειλητικό τρόπο στον κάθε εργαζόμενο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πιπηλή, σε εσάς, στους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση είναι, είχα ένα συνεργάτη χρόνια ως βουλευτής, προσέξτε τώρα, ο οποίος όταν δεν βγήκα βουλευτής επέστρεψε στη βασική του υπηρεσία που ήταν ο ΕΦΚΑ και μου έλεγε στο ενδιάμεσο καθημερινά τα τρελά στην Νικηφόρου ήταν αρχικά για να καταλάβετε και μετά η βάση του ήταν στον Κεραμικό και μου περιέγραφε, ακόμα και τώρα έχω επαφές, πόσο σε δύσκολη θέση μενόμενοι πολίτες διεκδικούσαν το βασικό, για παράδειγμα πηγαίνανε με τσαμπουκά και σας ζητάνε να τους βγάλετε σύνταξη, εσείς τους ζητάτε τα ένσημα και σου λέει έχω 500 ένσημα, θέλω σύνταξη.
1: Η περίπτωση του 89χρονου πιστολέρο με την καραμπίνα που πήγε είναι μια ενδεικτική, αν θέλετε. Και ορμόμενος και από το γεγονός ότι σήμερα, κοιτάξτε, είναι και η μαύρη επέτειος της δολοφονίας των εργαζομένων στη Μαρφή.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση ενός δολοφονημένου συναδέλφου μας, ο οποίος ο δύσμυρος ευτυχώς είναι εντάξει στην υγεία του, βγήκε μάλιστα και από το νοσοκομείο.
0: Μπράβο.
1: Έχει πονάει και έχει τα σκάλια ακόμα στο κορμί.
0: Τα έχει μέσα, ναι.
1: Ο συνάδελφος αυτός ήταν ένας συμβασιούχος των προγραμμάτων ΔΥΠΑ,
0: σκέψου,
1: ο οποίος ερχόταν για να συμπληρώσει τα ένσημα για να μπορέσει να συντοξιοδοτηθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια περίπτωση μεροκαματιάρης, για να μπορέσει να πάρει και αυτός τη σύνταξή του. Και βρέθηκε θύμα αυτού του αιμονικού πιστολέρου, ο οποίος όμως δεν έχει το ακαταλόγιστο, γιατί βλέπω κάποιους που προσπαθούν να μας τον ερωτήσουν.
0: Καθόλου το ακαταλόγιστο, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, έκανε ένα ολόκληρο σχεδιασμό για το πώς θα έρθει. Ήρθε 2-3 φορές, πήγε στο υποκατάστημα το συγκεκριμένο για να ενεργήσει με τον τρόπο που ενήργησε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι δεν είμαστε και πάρα πολλοί, κυρία Πιπηλή, παρόλο που είμαστε μια περιφερειακή υπηρεσία που απευθύνεται σε όλη τη χώρα και έχει 10 εκατομμύρια, αν θέλετε, συναλλασσόμενους να εξυπηρετεί, γιατί στον ΕΦΚΑ από την ημέρα που θα γεννηθούμε μέχρι και την ημέρα που θα αφήσουμε το μάτι αυτό κόσμο, είμαστε ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, άμεσα, ναι, ή έμεσα. 10 εκατομμύρια συναλλασσόμενους. Και το προσωπικό μας είναι περίπου αυτή τη στιγμή με το ζόρι στις 6.900. Για όλη τη χώρα.
0: Λοιπόν, να κάνω ένα λεπτό, μία διακοπή, ναι, ναι, γιατί παρακαλώ. Έχουμε Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων, συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία ή τα αμερικανικά πλοία, προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν 2 πετρελαιοφόρα Ιρανικών συμφερόντων και τα οδηγούν στην Αμερικανική στρατιωτική βάση Diego Garcia στον Ινδικό ωκεανό. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Την ίδια στιγμή, στο Άμπου Ντάμπι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ιστορική

0: Νταν Γιόργκενσεν σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 28χρονο διανομέα που φέρεται να πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας με συνολικά 6 τραυματίες. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο από σήμερα μέχρι την 5η λόγω εργασιών. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για τη EuroLeague, στις 10 η ώρα το βράδυ Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Συνεχίζουμε με τον πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, τον κύριο Αντώνη Νικολόπουλο. Τα προβλήματα θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί ο ΕΦΚΑ, όπως είπατε πολύ σωστά, αφορά σε 10 εκατομμύρια όσοι είμαστε Έλληνες. Εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτό που είπα, να τονίσετε πόσο άσχημα σας φέρονται πολλοί πολίτες, διεκδικώντας μάλιστα παράλογα πράγματα, σύνταξη χωρίς ένσημα.
3: Ακούστε, από τη στιγμή που έγινε το συμβάν, για να καταλάβετε, γιατί άκουσα και τους τίτλους τώρα των ειδήσεων, όπως με αυτόν τον 65χρονο που πήγε και μπούκαρε στην τράπεζα, σε συγκεκριμένη τράπεζα, και απειλώντας τους εκεί υπαλλήλους.
2: Εμείς με σφυρί.
3: Ακριβώς.
2: Α, μπράβο, για πείτε τα.
3: Ναι. Για παράδειγμα, μας ενημέρωσαν, γιατί είχαμε και σήμερα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μας ενημέρωσαν ότι, ας πούμε, στην Ήπειρο υπήρξε ασφαλισμένη, της οποίας ο αδελφός είχε ψυχιατρικά προβλήματα, και στην πίεσή της, δηλαδή για να της βγει πιο γρήγορα, να του βγει πιο γρήγορα η σύνταξη, απείλησε τους συναδέλφους εκεί ότι θα σταματήσει να του χορηγεί τα φάρμακα, ώστε να του δώσει μια καραμπίνα και αυτού, λέει, να έρθει να μας σκοτώσει. Φυσικά κινήθηκαν οι διαδικασίες, για να πω την αλήθεια, υπήρξε καταγγελία και αναφορά στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο αμέσως επιλήφθηκε του θέματος. Τώρα, αντίστοιχες περιπτώσεις, τι να σας πω, ο άλλος έσπασε στο τζάμι του Γκισέ, στα Πατήσια, πήρε ένα κομμάτι από αυτό και κυνήγαγε τη συναδέλφο να τη χαρακώσει. Για να μην αναφέρω το ότι ακόμα και ο Ρουβίκονας μας είχε επισκεφτεί και είχε σπάσει τότε τα γραφεία του ΚΙΑΟ, το 2017 ήταν, στις 13 Οκτωβρίου ήταν συγκεκριμένα, και μας είχε καταβέσει και απειλούσε τότε τους συναδέλφους που ήταν στο ΚΙΑΟ, οι οποίοι οι συνάδελφοι στο ΚΙΑΟ τι κάνουν, ρυθμίζουν τα χρέη που υπάρχουν προς τις ασφαλιστικές φορές και, εν πάση περιπτώσει, χωρίς τις πράξεις, το ασφαλιστικό μας σύστημα θα καταρρεύσει. Για να μην αναφέρω το άλλο περιστατικό, ο άλλος πήγε στο Νέο Κόσμο. Η συνάδελφος δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει σε αυτό που ζητάνε, γιατί, ξέρετε, δεν ζητάνε μέσα στα πλαίσια του νόμου. Άμα ζητάς μέσα στα πλαίσια του νόμου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα εξυπηρετηθείς. Αλλά αιτήματα τα οποία είναι πέραν του νόμου, που ο υπάλληλος δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει, δεν έχει τη δυνατότητα. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό, της πέταξε τον καφέ, καυτός πως ήταν, στη συνάδελφο. Λεκτικές επιθέσεις και αυτού του είδους επιθέσεις που είπα έχουμε συνέχεια. Επανελειμμένως γίνονται τέτοια συμβάντα. Δυστυχώς. Πλέον όμως θα πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Εμείς πήραμε και την απόφαση στην Ομοσπονδία όλους αυτές τα φαινόμενα τα οδηγούμε πλέον στη δικαιοσύνη. Δεν θα τα αφήνουμε. Δεν θα αφήσουμε ακάλυπτους συναδέλφους μας σε μια εποχή που, ξέρετε, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης κάνουν την τοξικότητα και την εχθροπάθεια, γιατί την έχουν αυξήσει απίστευτο βαθμό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το θέμα είναι το εξής, θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί είστε πολύ ευαίσθητος φορέας, ότι πρώτα απ' όλα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καν ενημερωμένοι οι εργαζόμενοι στα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά ούτε καν στις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή ζητάνε σύνταξη χωρίς να έχουν αυτό που πρέπει. Πιστεύω αυτό θα το συναντάτε σε καθημερινή βάση, να έρχεται ο άλλος σου λέει έχω 2.000 ένσημα, θέλω σύνταξη.
3: Ο συγκεκριμένος του το αναφέραν οι υπηρεσίες μας επανελειμμένως. Γιατί είχε πάει στο ίδιο υποκατάστημα δύο φορές, που το είχαν πει ότι σύμφωνα με τον νόμο

0: δεν το δικαιούται αυτό. Αιμονικά ήθελε αυτό που ζητούσε.
1: Δεν και καλά αυτός. Το κάνουν ναι. Και άλλοι όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διεκδικούν σύνταξη με 5.000 ένσημα.
0: Με 5.000 ένσημα μπορεί να πάρουν σύνταξη.
1: Καλά, το ναι. Που λέω.
0: Όταν δεν τα έχει τα 5.000 ένσημα ή όταν ζητάς, ναι. Προσπαθείς να αναγνωρίσεις χρόνο ασφάλισης, γιατί ναι. Δούλευες κάποτε σε κάποιον εργοδότη, ο οποίος όμως δεν σου είχε καταβάλει τις εισφορές. Άρα αυτός ο άνθρωπος, όσο και να δούλεψε, εμείς δεν αμφισβητούμε ότι δεν δούλεψε,
1: ναι,
0: αλλά αν δεν
1: υπήρχε ναι.
0: Και ασφάλιση, δεν δικαιούται ένσημα. Δηλαδή δεν δικαιούται να προσμετρηθεί αυτός ο χρόνος και να μετρήσει για να πάρει σύνταξη ή να αυξήσει τη σύνταξή σου. Τέτοια δυστυχώς φαινόμενα. Ξέρετε, ο ΕΦΚΑ είναι ένα ταμείο που ενοποιήθηκαν πολλά ταμεία,
1: ναι.
0: Τα οποία παραμένουν τα αρχεία τους, είναι σε κακή κατάσταση. Στο παρελθόν δεν ήταν και τόσο εξυγχρονισμένα τα πράγματα, δεν υπήρχε ψηφιοποίηση.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος ασφάλισης δεν είχε προσμετρηθεί. Αν εσύ δεν είχες δείξει την επιμέλεια να δεις, υπήρξε η καταβολή εισφορών, επικολλήθηκαν τα έσημά σου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός ο χρόνος σήμερα δεν αναγνωρίζεται από τις υπηρεσίες μας. Και αν δεν
1: λοιπόν.
0: Τώρα στον 89χρονο, ότι αυτά ναι. Τα ένσημα που εσύ πιστεύεις ότι έχεις, δεν τα έχεις.
1: Μία μέρα θα κάνουμε το σημειώνω, θα σας βγάλω για να μας κάνετε μία ενημέρωση τι πρέπει ο κάθε εργαζόμενος, τώρα μπαίνει πολύ νεολαία στον εργασιακό τομέα, έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, είναι ενημερωμένοι, να κάνουμε δηλαδή, να κάνουμε μία συζήτηση.
0: Η νεολαία να διεκδικεί τα ένσημά της.
1: Αυτό
0: μην
1: θέλω εκεί.
0: Ούτε μία μέρα ασφάλισης.
1: Μπράβο,
0: κανένα.
1: Αλλά πρέπει να μας πείτε τον τρόπο δημόσια, εσείς που έχετε την εμπειρία, πώς μπορεί να το ελέγχει το παιδί αν είναι κλέφτης ο εργοδότης και απατεώνος. Οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Τα μέσα και τα εργαλεία. Ναι,
1: ωραία.
0: Σας, όποτε
1: άρα θέλετε. Μαρία Καραουλάνη και Βίκτορα σημειώστε, θα τον βγάλουμε επί τούτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Έχω ένα μήνυμα από την Ελπίδα. Κυρία Πιπηλίας, μην θεωρούμε ότι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ ότι έχουν την καλύτερη συμπεριφορά προς τους πολίτες. Πολλές φορές είναι αδιάφοροι και ρηστικοί και τον μπαλάκι να στέλνουν από τον ένα στον άλλον. Εμένα ο στόχος μου ήταν, σας είπα, για την άλλη πλευρά. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή την περιπέτεια με αγένεια από ή αδιαφορία από εργαζόμενους. Εγώ στόχευσα και στην άλλη πλευρά όμως, που επίσης την ξέρω πολύ καλά, πώς και εμείς φερόμαστε, κάποιοι, όχι όλοι μας, φερόμαστε απρεπώς ακόμα και στον πολύ ευγενή υπάλληλο. Γιατί διεκδικούμε ένα δίκιο που στην ουσία δεν τον έχουμε. Και πριν περάσω στο πολύ επίκαιρο καλεσμένο, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσω ότι τώρα το καλοκαίρι πλησιάζει και σκεφτόμαστε όλοι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές, και μπορείτε μέσω της ΔΕΗ να σκεφτείτε ότι καλά κάνετε και τα ονειρεύεστε όλα αυτά, γιατί μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε και κερδισμένοι. Πού μπορείτε να βρείτε αυτά τα coupons? Πανεύκολα, μπείτε στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και βρείτε αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Και βεβαίως το πιο επίκαιρο εξακολουθεί εδώ και δύο και πλέον μήνες να είναι, τι άλλο, αυτό το δυσβάστακτο πανηγύρι σε εισαγωγικά που ξεκίνησε ο Τραμπ και το Ισραήλ με το Ιράν, όπου δυστυχώς το μεγάλο θύμα είναι από την αρχή και τώρα βαραίνει ακόμα περισσότερο ο αιματηρός του ρόλος, το κράτος του Λιβάνου. Και επειδή περιμένουμε αυτή την περίφημη και χειρία Ισραήλ-Λιβάνου και δεν βλέπουμε προκοπή, παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο, τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, που έβγαλε και το υπέροχο βιβλίο για το Λίβανο, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και πρώην Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας ενημερώσει με δεδομένο ότι έχουμε τουλάχιστον 3.000 νεκρούς Λιβανέζους, στην πλειοψηφία άμαχοι πολίτες. Καλησπέρα, κύριε Κούρκουλα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πιπηλή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που μας ενώνει η κοινή μας αγάπη για το
0: Λίβανο. Για το Λίβανο, ναι, ναι, ναι.
1: Και ευχαριστώ για την παρουσία σας στη βιβλιοπαρουσίαση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον Ευρυπίδη Κηφισιάς. Και εκεί έμαθα ότι έχετε κι εσείς συναισθηματικούς δεσμούς με τη Βηρυτό.
0: Ναι, με τη Βηρυτό και το Λίβανο τα είχαμε πει και στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, και το βιβλίο σας σαρώνει, κύριε Κούρκουλα. Βγήκε και η δεύτερη έκδοση.
1: Βγήκε και η τρίτη έκδοση.
0: Α, βγήκε και η τρίτη, μπράβο.
1: Ναι, ναι, και είναι ενδεικτικό του πόσο οι Έλληνες ενδιαφέρονται και αγαπάνε το Λίβανο, και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Ωραία. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, με δύο κουβέντες μπορείτε να μου πείτε, εκείνη η ρημάδα, η εκεχηρία, που έχει σκαλώσει μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου?
1: Ο Λίβανος για μια ακόμη φορά, δεν είναι η πρώτη, πληρώνει για τον πόλεμο των άλλων.
0: Ακριβώς.
1: Πληρώνει το τίμημα, γιατί η Χεζμπολά λειτουργεί ως το μακρύ χέρι της εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης, και δεν αφοπλίζεται, συνεχίζει να επιτίθεται στο Ισραήλ, και το Ισραήλ, άλλο που δεν ήθελε,
0: έχει
1: τη χρυσή ευκαιρία τώρα για να προσπαθήσει να εξουδετερώσει την απειλή της Χεζμπολά, η οποία υπάρχει εκεί εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς όλοι οι Λιβανέζοι πληρώνουν το τίμημα, και όλοι ελπίζουμε και προσευχόμαστε να βρεθεί μια λύση ώστε αυτή η πανέμορφη χώρα να μην υποστεί ακόμα μια μεγάλη καταστροφή.
0: Να κάνω το διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
10: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
11: Τι είναι αυτό, ρε?
12: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
11: 3.600.
12: 4.000 από μένα.
13: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε
12: 6.
9: Κάσορ Τρας.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε με το διπλωμάτη και πολύ έμπειρο, ειδικά για αυτή την περιοχή, τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, για να καταλάβουν οι ακροατές που έχει κολλήσει το θέμα. Η Χεζμπολά είναι ένα ξενόφερτο κράτος που κατσικώθηκε στο νότιο Λίβανο, έτσι δεν είναι, με εντολή της Τεκεράνης.
1: Λειτουργεί ως πρόξη της Τεχεράνης, αλλά έχει πολύ βαθιές ρίζες η σιιτική κοινότητα του Λιβάνου. Ο Λίβανος διαθέτει πάρα πολλές θρησκευτικές κοινότητες.
0: Ναι, το έχουμε πει.
1: Και οι σιιτές είναι μία από τις μεγαλύτερες μειονότητες και δεν είναι όλοι οι σιιτές Χεζμπολά, αλλά όλοι οι Χεζμπολά είναι σιιτές. Και αυτοί βλέπουν την Τεχεράνη σαν, θέλετε, το φάρο.
0: Τη μέκα τους.
1: Του σιιτικού, ναι. Έχουν εξοπλιστεί τα τελευταία 20 χρόνια με πάρα πολλά όπλα και έχουν μια οργάνωση πολύ αποτελεσματική, θα έλεγα. Βεβαίως υπέστησαν ένα μεγάλο πλήγμα πριν από 2 χρόνια με την δολοφονία του αρχηγού τους, του Νασράλα. Αλλά να φανταστείτε ότι όταν εγώ έφυγα από το Λίβανο, όταν τέλειωσε η διπλωματική μου αποστολή το 2001, είχαν 1.000 με 2.000 πυράβλους και ρουκέτες και πριν από 2 χρόνια είχαν 100 με 200.000 ρουκέτες. Άρα
0: όλα με τη χορηγία της Τεχεράνης.
1: Ακριβώς, μέσω Συρίας, γιατί τότε υπήρχε το καθεστώς Άσαντ της Συρίας, το οποίο ήταν αλεβίτες που είναι πολύ κοντά στους σιίτες. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, πρώτον με την εξουδετέρωση όλων των ανώτατων στελεχών της Χεζμπολά, αλλά και με την αλλαγή καθεστώτος στη Δαμασκό. Σήμερα ο ηγέτης, ο πρόεδρος της Συρίας, είναι Σουνίτης και εχθρεύεται τους Χεζμπολά. Άρα η ισορροπία δυνάμεων έχει γύρει εναντίον της Χεζμπολά, αλλά αυτό δεν φτάνει για να μπορέσουν οι Λιβανέζοι που αγαπάνε την πατρίδα τους να αφοπλίσουν τις Χεζμπολά χωρίς να γίνει εμφύλιος πόλεμος. Και εκεί ακριβώς είναι ο γόρδιος δεσμός,
0: πώς
1: θα σταματήσει η Χεζμπολά να προκαλεί το Ισραήλ, χωρίς όμως να γίνει και εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο. Υπενθυμίζω ότι ο Λίβανος είχε ζήσει 15 χρόνια ενός φρικτού εμφυλίου πολέμου, που βασικά προκλήθηκε από την παρουσία των Παλαιστινίων και του Αραφάτ στο Λιβανέζικο έδαφος.
0: Και από εκεί περνάει τον παθόν του τον τάραχο ο Λίβανος, Όπου τώρα, επειδή η Χεσβολά είναι κράτος εν κράτη στο νότιο Λίβανο.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος νότιος Λίβανος που είναι το κρατήδιο του Χεσβολά πυροβολάει ακατάσχετα εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, και εκεί συνεχίζει να γίνεται της τρελής.
1: Ακριβώς, αλλά δυστυχώς στο νότιο Λίβανο υπάρχουν και πάρα πολλά χριστιανικά χωριά.
0: Ναι, και λιβαπλοί πολίτες, Λιβανέζοι, ναι, ναι, διάφοροι.
1: Φανταστείτε, κυρία Πιπηλή, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 1 εκατομμύριο εκτοπιστέντες σε μια χώρα που είναι σαν τη μισή Πελοπόννησο και που έχει συνολικό πληθυσμό 4,5 εκατομμυρίων. Και εκτός από το 1 εκατομμύριο Σύρων προσφύγων που παραμένουν στο Λίβανο μετά τον πολυετή εμφύλιο στη Συρία, υπάρχουν και 400.000 Παλαιστίνοι που ζουν σε στρατόπεδα προσφυγικά από το 1949 και τώρα υπάρχουν και 1 εκατομμύριο εκτοπιστέντες. Δηλαδή, καμιά άλλη χώρα, αν δεν είχε την αντοχή και δεν είχε την ευελιξία και δεν ήταν εφτάψυχος όπως είναι ο Λίβανος, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τέτοιες δραματικές καταστάσεις αλλεπάλληλες.
0: Και τώρα προσπαθεί ο πρόεδρος του Λιβάνου, γιατί εκκρεμεί μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ, η οποία δεν έχει γίνει.
1: Βέβαια, στην Ουάσιγκτον.
0: Ναι. Μπράβο. Τώρα λοιπόν, αυτό που παρακαλούν όλοι όσοι σέβονται την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβανικού κράτους, είναι να καταφέρουν να μειώσουν ή να εξαλείψουν τη δύναμη τη Χεσβολά στο νότιο Λίβανο. Αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Ακριβώς, και επίσης να πείσουν το Ισραήλ. Ναι, μεν δεν μπορούμε να αρνηθούμε στο Ισραήλ, που δεν είναι λόγο το δικαίωμα σε αυτοάμυνα, αλλά να το πείσουμε η αντίδρασή του, τα αντίπεινά του να είναι λελογισμένα και να μην χτυπάει αδιάκριτα κατοικημένες περιοχές, ώστε να δολοφονούνται και αθώοι οι οποίοι δεν έχουν καμία εμπλοκή με τη Χεσβολά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι ο Λίβανος για μας και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Είναι η πλατφόρμα από την οποία τα ευρωπαϊκά, αν θέλετε, ιδανικά διαχέονται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι η πιο δημοκρατική χώρα, όσο και αυτό φαίνεται παράξενο. Ειδικά εμάς τους Έλληνες μας αγαπάνε ιδιαίτερα, διότι έχουν και μια πολύ μεγάλη δυναμική ελληνοορθόδοξη κοινότητα, δηλαδή Άραβες Ορθόδοξοι, οι οποίοι όμως τρέφουν ιδιαίτερα φιλικά αισθήματα προς την Ελλάδα, γιατί μετέχουν της δικής μας, αν θέλετε, ορθόδοξης παράδοσης. Άρα και για μας, και χαίρομαι που συνεχίζουμε να έχουμε άριστες σχέσεις. Η νέα κυβέρνηση του Λιβάνου δεν ελέγχεται από την Χεσμπολά και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες ακόμα ελπίδες ότι θα μπορέσει να βρεθεί μία έστω προσωρινή λύση.
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Εσείς τόσο έμπειρος στο διπλωματικό σώμα, κύριε Κούρκουλα, ότι το Ισραήλ χάνει το δίκιο του, το δίκιο του το αναμφισβήτητο, γιατί ξεπερνάει τα όρια. Δηλαδή αυτό που τονίσατε προηγουμένως, επειδή του στέλνουν ρουκέτες οι Χεσβολάδες από το νότιο Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ και ισοπεδώνουν και εκεί χωριά, γιατί και από εκεί εκτοπίζονται και οι Ισραηλοί εκτοπίζονται από τα χωριά, είναι πολύ ακραία η αντεπίθεση του Ισραήλ και αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι χιλιάδες νεκροί άμαχοι.
1: Βεβαίως, και εμένα όλη η εμπειρία μου, η πολυετής στη διπλωματία μου, έχει διδάξει ότι ναι μεν μπορεί να επιτύχεις μια στρατιωτική νίκη, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ισραήλ έχει καταγάγει πολύ σημαντική στρατιωτική νίκη και έναντι του Ιράν και έναντι της Χεσβολά, αλλά αυτό δεν φτάνει για να υπάρξει μια πολιτική λύση.
0: Ναι.
1: Για να υπάρξει πολιτική λύση πρέπει να μεσολαβήσει η διπλωματία, και μόνο τότε και το Ισραήλ θα μπορεί να ζει όπως δικαιούται ειρηνικά στα σύνορά του, διότι και το να απειλείται η ύπαρξη του Ισραήλ δεν είναι κάτι ανεκτό, αλλά πρέπει όλη η περιοχή, δυστυχώς χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για τη δημιουργία δύο κρατών τη δεκαετία του 90.
0: Και τώρα, εκεί βεβαίως, ποιοι ευθύνονται επιγραμματικά, μια μέρα πρέπει να το πούμε, και ποιοι ευθύνονται.
1: Και οι δύο. Και από την πλευρά των Παλαιστινίων υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις που υπονόμευαν τη λύση.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δυστυχώς και από την πλευρά του Ισραήλ, τον Ραμπίν τον δολοφόνησε Ισραηλινός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Οι ακραίοι. Οι ακραίοι.
1: Η διεθνή κοινότητα τότε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οφείλουμε να το πούμε, έβαλαν όλο το διπλωματικό τους βάρος για να βρεθεί αυτή η λύση. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήγανε αλλιώς και σήμερα βρισκόμαστε σε μια διέξοδη κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον, ακόμα και αν δεν βρεθεί λύση, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει η αιματοχυσία.
0: Στο Λίβανο ειδικά.
1: Στο
0: γιατί
1: Λίβανο
0: οι άλλες χώρες δεν υποφέρουν τόσο.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν έχουν τόσες χιλιάδες νεκρούς όλοι οι άλλοι.
1: Σκεφτείτε την κοινωνία του Ισραήλ που έχει εκατοντάδες χιλιάδες νέους υπό τα όπλα, οι οποίοι δεν βρίσκονται στις οικογένειές τους, δεν
0: καλά, διαλυμένοι,
1: ζωή, δεν είναι ζωή και αυτή, δεν είναι μακροπρόθεσμα.
0: Όχι.
1: Το Ισραήλ και πρέπει να σκεφτεί στρατηγικά το πώς θα μπορέσει να επιβιώσει σε ένα τέτοιο πράγματι εχθρικό περιβάλλον επί δεκαετίες. Σήμερα όμως νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
0: Με Νετανιάχου είναι και λίγο δύσκολο κομματάκι. Έχουμε από τη μία τον Τραμπ.
1: Ευτυχώς το Ισραήλ παραμένει ακόμα, παρόλα τα προβλήματα,
0: δημοκρατικό.
1: Μπορεί να ελπίζει κανείς και σε μια αλλαγή κυβέρνησης.
0: Αυτό. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούρκουλα. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να
0: άντε
1: καλά.
0: Και στην τέταρτη έκδοση του βιβλίου για το Λίβανο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε. Πέντε καλεσμένοι πάλι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πυροβόλο η εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 του Αλφα Radio 989 και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο ανατμήματα και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκεδόνα. Προβλήματα για τους οδηγούς επίσης στη λεωφορείο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολεργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Βύρωνα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κύμηση ως Κόμβο Κηφισίας. Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε διάφορα σημεία της χώρας ανακοίνωσαν πριν από λίγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, από στρατιωτικής άποψης, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι αν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν εκ νέου, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες δύο, ίσως και τρεις εβδομάδες. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυση πλοία ή αμερικανικά πλοία, προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιντ Χέξεθ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν δύο πετρελοφόρα Ιρανικών συμφερόντων και τα οδηγούν στην Αμερικανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό ωκεανό. Στο μεταξύ, η Νότια Κορέα αξιολογεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτείων για την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναμένεται να έχει σήμερα στο Αμπού Ντάμπι ο Πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψής του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, με απόφαση Κησέα, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση. Επικύρη ερώτηση προς την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Χαριλάου Τριγούπη επισημαίνει ότι παρά τον πρωτοφανή όγκο χρηματοδότησης, το αποτύπωμα του Ταμείου στη χώρα παραμένει περιορισμένο. Στην αξία της ειρήνης αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιστορική του ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων έπειτα από 27 χρόνια. Υπογράμμισε ότι η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας, και τόνισε ότι η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στο 2026 θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η κυρία Γκιλφόιλ γνωστοποίησε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιντ Χέξεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας στον 28χρονο διανομέα που φέρεται να πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 6 άτομα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου από σήμερα μέχρι την 5η λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Στις 9 παρα τέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
4: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη. Είμαστε εδώ στον Αλφα Radio 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή που ξεκινάει τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, πριν μπούμε στην ουσία, θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις, έτσι, τρία σχόλια για τα μείζωνα θέματα που συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρώτο θέμα, λοιπόν. Είναι δυνατόν μία πλειοψηφία να αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται καμία διερεύνηση ούτε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την κυρία Ραμπατζήλιο και τον κύριο Λιβάνιο, ούτε πουθενά. Θα μου πείτε, προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Μπορεί να προβλέπει το Σύνταγμα όμως, αλλά επίσης η πρόβλεψη είναι ότι λειτουργούν και δύο αυτές επιτροπές. Θα μου πείτε και τι θα βγάλουνε και η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγξει και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε. Ωραία. Η προβλέψη του Συντάγματος όμως είναι σαφής. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστική, γιατί γίνεται μπάχαλο, γιατί το κάθε κόμμα ενδεχομένως να επιδιώκει πολιτικά ωφέλη και όλα αυτά, είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα, γιατί αν δεν λειτουργήσει αυτό, δεν λειτουργήσει το άλλο, αλλά έρχεται και το άρθρο 86, το οποίο λέει ότι αν υπάρχει αναφορά σε δικογραφία για υπουργό, πάει αμελητή, μετά σκεφτόμαστε, για να επικαλωστώ και τη δημοσκόπηση χθες, γιατί το 18% δηλώνει αναποφάσιστο και το 12% δηλώνει άλλο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό, 18 και 12, 30. 30, έτσι. Λοιπόν, και αφήνω εγώ τις αναγωγές ότι αυτός που παίρνει 24-25 θα πάει στο 32 και στο 34 και αυτός που παίρνει 12 θα πάει στο 18 και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, η απόσταση από αυτό που καταλαβαίνει ο πολίτης μέχρι αυτό που κάνουν ότι αντιλαμβάνονται ή όπως το αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις, θέλετε να βάλω και την αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση, είναι χάος. Είναι χάος. Μετά μη λέμε γιατί ο κόσμος απομακρύνεται, γιατί μετά μη λέμε γιατί ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτό προσθέτω επιπλέον ότι δεν είναι δυνατόν, όπως φαίνεται, να συζητάνε 20 μέρες στο ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία για την πλήρωση των δύο ανεξάρτητων αρχών, του συνηγόρου του πολίτη και την αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, και όταν τους πιάνουν στα πράσα, το ΠΑΣΟΚ να την κάνει γυριστή και να λέει εμείς δεν αυτό και δεν συζητάγαμε και δεν αυτό και δεν εκείνο και δεν τ' άλλο. Προσθέτω και ένα τρίτο σε αυτό τώρα για το ΠΑΣΟΚ. Έχει, πώς να το πω, έχει πάρει λίγο φόρα το τελευταίο διάστημα, αλλά όταν παίρνεις φόρα αφήνεις και κενά. Δηλαδή, για πέστε μας τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, που θέλετε να προωθήσετε την τετραήμερα εργασία, γιατί συνεργάζεστε στη ΓΕΣΕ πρώτα με τον κύριο Παναγόπουλο και μετά όλοι μαζί με τη ΔΑΚΕ, δηλαδή την κυβερνητική παράταξη. Να το καταλάβουμε. Δηλαδή, ο κύριος Παναγόπουλος, η ΔΑΚΕ θα σας συνδράμουν στην πρότασή σας για την τετραήμερη εργασία? Δεν νομίζω. Το κλείνω αυτό το θέμα. Σημειώνω ότι η Κίμπερλι είπε ότι θα έρθει ο Τραμπ αφού πρώτα έρθει ο κύριος Χέγκεθ, αν το λέω σωστά, τον Ιούλιο και θα ακολουθήσει ο κύριος Τραμπ. Δεν ξέρω πώς θα είναι διαμορφωμένη η κατάσταση μέχρι τότε. Εδώ είμαστε στα πρόθυρα αυτή τη στιγμή έναρξης νέων εχθροπραξιών. Ξεκίνησε το Ιράν και επειδή ξεκίνησε το Ιράν, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Τραμπ που μπορεί να κάνει 4 δηλώσεις διαφορετικές μέσα στην ημέρα φαίνεται να έχει χάσει την μπάλα. Δυστυχώς έτσι είναι, σύρεται από τον Νετανιάχου και ο μεγάλος παράγοντας στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι το Ιράν. Γιατί είναι το Ιράν? Γιατί μετά από μια ισοπεδωτική επίθεση που έφαγε, ακόμα στέκεται στα πόδια του και κάνει το δικό του παιχνίδι και ξεκινάει μόνο του. Αυτό ξεκινάει το δεύτερο γύρο. Πάει και αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, πάμε ξανά στο αγαπημένο μας ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει πολλά βερεσέδια αυτή η ιστορία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, βγαίνει σήμερα ο κύριος Ρέπας, ιστορικός το λέγω στο ΠΑΣΟΚ, και λέει «Ο πολιτικός εξωστρακισμός του Χάρη Καστανίδη δεν μειώνει τον Καστανίδη, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αποχώρηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ και, όπως είπε ο ίδιος, από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη, δηλαδή θεωρεί ότι
με πρόεδρο τον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό που βλέπουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι Πασόκ, είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ρέπας και κάνει αυτή τη δήλωση που θεωρείται βόμβα στο εσωτερικό του Πασόκ. Δεν ξέρω ποιους θα πάρουν τα θράψματα ή αν έχουμε κανένα πιο σοβαρότερο ατύχημα, αλλά αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, καλεί να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκη σε επόμενες ώρες το Πολιτικό Συμβούλιο με εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή. Η έκπληξη τώρα έρχεται από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Σε ένα podcast στη Ράνια Τζίμα στο NGR, τι λέει η κυρία Διαμαντοπούλου? Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε το παγόνι. Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών.

Μου γράφει εδώ Κώστας που βρήκα τα ποσοστά αυτά. Δες στην δημοσκόπηση της Opinion Poll να δεις πόσοι είναι αυτοί που ζητούν άλλο κόμμα, που λένε εμείς δεν εμπιστευόμαστε κανένα κόμμα από αυτά, θα πάμε σε άλλο κόμμα. Η πρόθεσή μας είναι αυτή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και 12% που δηλώνει αναποφάσιστη. Μάλλον ανάποδα το είπα. 18% που δηλώνει αναποφάσιστη και 12% άλλο κόμμα. Άθροισμα 30. Έτσι διαβάζεται αυτό. 30 είναι πρώτο κόμμα. Αυτές οι δύο ομάδες που δεν τοποθετούνται και δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν, είναι αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα. Και είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι τώρα πια τον τελευταίο 1-1,5 μήνα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και γιατί επαναλαμβάνουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις? Για αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να πιστέψουν αυτή την πραγματικότητα που διαμορφώνεται.

Αυτά όπως μου λέει εδώ η Αγγελική, μου λέει, δεν το σκότωσες, μου λέει τον τύπο. Χέγκσεθ το λένε. Είναι όνομα τώρα αυτό, Χέγκσεθ? Αν είναι δυνατόν. Άλλαξε το ρε φίλε, κάντο λίγο πιο λαϊκό, ας πούμε. Και για να πούμε και μια οικονομική είδηση, δύο θα πω, όχι μία. Η ακρίβεια, λέει, καταπίνει τα μέτρα στήριξης, έρχονται νέα fuel pass και επιδότηση στα diesel. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και να σας διαβάσω ένα ακόμα πιο δυσίωνο ρεπορτάζ. Οι Έλληνες είναι οι πιο απεσιόδοξοι καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν. Δηλαδή, δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για ώρα ανάγκης και γι' αυτό δηλώνουν οι πιο απεσιόδοξοι της Ευρώπης. Δηλαδή, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, οι άνθρωποι πηγαίναν παλιά, κάθε Σάββατο, Παρασκευή, γεμίζαν ένα καρότσι, λέγανε, ας περισσέψει και τίποτα από τα ψώνια της εβδομάδας, να έχουμε έτσι να έρθουμε μετά, όχι να μην έρθουμε το Σάββατο, να έρθουμε Τρίτη, ξέρω εγώ, απόγευμα, που θα έχουμε τελειώσει τη δουλειά. Αν πας τώρα στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις καλαθάκια των 10 τεμαχίων για να περνάς εύκολα από το ταμείο, τώρα έχουν γεμίσει όλο ταμεία με τα οποία κρατάνε καλαθάκια άνθρωποι, κρατά μικρό καλάθι που λένε. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα έχουμε σήμερα? Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Τον πολύ καλό μας συνάδελφο, μετά από λίγο, τον Μιχάλη Ψήλο, να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Και αργότερα θα μιλήσουμε και με τη Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

0: Λοιπόν, τα είπα και ξεθύμανα λίγο. Αυτά είναι τα νέα. Θα ασχοληθούμε και με μια σειρά άλλα πράγματα, εκτός από τη δημοσκοπήση, τα πολιτικά, το τι γίνεται με το Ανδρουλάκη, το τι θα κάνει ο Τσίπρας. Δεν ανέφερα τίποτα σήμερα, έτσι να πάθουμε μια αποτσιπροποίηση, έτσι να ηρεμήσουμε λιγάκι. Τώρα εμείς πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με τον κύριο Βασιλή Φεύγα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
2: Τρεχάτε για να δείτε!
1: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Βασίλη Φεύγα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Φεύγα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντρόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλω να ξεκινήσω λίγο από τα δύσκολα, αν μου επιτρέπετε. Η εξεταστική δεν θα προχωρήσει για την υπόθεση των υποκλοπών. Η προανακριτική δεν θα ξεκινήσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν κάνω λάθος, μία εκ των, νομίζω, κυρία Ραμπατζή, αν δεν κάνω λάθος, είχε ζητήσει στην αρχή ότι μαζί με την άρση ασυλίας της λέει εγώ θέλω να πάω στην προανακριτική και να τα πω. Τώρα, ακούει ο κόσμος, βλέπει τέλος πάντων, έχει και στο μυαλό του άρθρο 86 και λέει γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται ας πούμε, γιατί δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα ή τέλος πάντων, γιατί να μην μάθουμε τι έχει γίνει σε αυτές τις υποθέσεις.
1: Κύριε Πετρόπουλε, είναι δύο θέματα, ναι. Και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο. Το δε θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδόν νομίζω ένα χρόνο και παραπάνω, λοιπόν, το δε των υποκλοπών σχεδόν τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2022.
0: Σωστά το λέτε.
1: Λοιπόν, τέσσερα χρόνια, λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση και όλοι τέλος πάντων οι ενδιαφερόμενοι, για το πρώτο σκέλος μιλάω για τις υποκλοπές, είχαν το χρόνο και τη δυνατότητα και στον δημόσιο διάλογο να καταθέσουν κάτι το οποίο έχει σχέση με την υπόθεση αυτή. Το έχουν καταθέσει. Λοιπόν, έχει αναλάβει η δικαιοσύνη και έχουν καταδικαστεί αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν.
0: Ναι, όντως υπάρχουν δύο καταδικασμένοι, ναι.
1: Ναι, παρακολουθήσεις. Όταν πάμε τώρα στη Βουλή, έχει συζητηθεί αρκετές φορές στο Κοινοβούλιο, είτε ως θέμα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, είτε υπάρχουν αναφορές ακόμη και σε άλλα ζητήματα.
0: Και σε αυτό δίκαιο έχετε.
1: Πολιτικών αρχηγών. Τώρα, το να μπει η Βουλή, όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εδώ πέρα δεν προκύπτει οποιοδήποτε στοιχείο επιβαρυντικό για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας φωτίσει σε βάθος το τι συνέβαινε για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Αραμπατζή. Ο δε κύριος Λιβανός είχε πάει στην Εξεταστική Επιτροπή, να υπενθυμίσω, λοιπόν, που είχε γίνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες μάρτυρες οι οποίοι πήγαν. Λοιπόν, όλα, στην περίπτωση ας πούμε του κυρίου Λιβανού, ήταν αυτός ο οποίος συγκρούστηκε με το σύστημα αυτών των παράνομων επιδοτήσεων, τα είπε στην Εξεταστική Επιτροπή. Λοιπόν, απειλήθηκε και δημόσια, έτσι, κατέθεσε συγκεκριμένα πράγματα ο κ. Λιβανός, έτσι, ότι ήταν persona non grata.
0: Κανένας δεν υποστηρίζει, νομίζω, το αντίθετο.
1: Στην Κρήτη. Άρα, εδώ είναι ξεκάθαρο, έτσι, επειδή έχει εξαντληθεί στο δημόσιο διάλογο, είναι ξεκάθαρο, κύριε Πετρόπουλε, ότι εδώ πέρα προσπαθεί η αντιπολίτευση να σύρει τη χώρα, λοιπόν, σε συνεχείς συγκρούσεις, τοξικότητα, δικαστικές διαμάχες. Μη έχοντας καμία εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση αυτή της χώρας, λοιπόν, εξαντλεί στη σκανδαλολογία και σε πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε ξανασυζητήσει και δεν οφείλει και τίποτα. Πολύ ευχαρίστως εμείς από την πλευρά μας να απαντάμε σε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά πραγματικά δεν οφείλει σε τίποτα να το συζητάμε πια. Δεν έχει καμία. Και για την κοινωνία, όταν η κοινωνία να μάθει, το έχει μάθει. Ό,τι πολιτικό κόστος, κύριε Πετρόπουλε, ήταν να πληρώσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, το έχει πληρώσει, της έχει αποδοθεί. Λοιπόν, πραγματικά κανείς δεν κατανοεί γιατί η αντιπολίτευση μένει και σε ένα θέμα. Το οποίο θα έλεγα και το εξής, αν και δεν πέφτηκε και λόγος, αλλά τέλος πάντων, πρόκειται για θέματα ουσιαστικά που δεν τις βγαίνουν και πολιτικά. Δεν αποκομίζει κάποιο πολιτικό όφελος. Δηλαδή αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, σταθερά, όλα τα χρόνια τα τελευταία και σε αυτές που βγήκανε τις τελευταίες μέρες και του προηγούμενου μήνα και του πιο προηγούμενου μήνα, ότι είναι ζητήματα, έτσι, η κυβέρνηση πέφτει όταν κάνει, όταν βάζει από τον κόλ, έτσι, όταν υπάρχουν λάθος κινήσεις, για παράδειγμα με την περίπτωση, το χειρισμό της υπόθεσης του κ. Λαζαρίδη. Λοιπόν, άρα ούτε και πολιτικά βγαίνει στην αντιπολίτευση να πούμε ότι κερδίζεται κάτι από αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Εγώ να σας πω, δεν υπερασπίζομαι ότι δεν έχει σκοπιμότητα η αντιπολίτευση. Μπορεί να έχει σκοπιμότητα. Σου λέει, γιατί να μην έχω εγώ την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μην σέρνω και το θέμα μέχρι τις εκλογές. Μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος αυτό. Και βέβαια μπορεί να ισχυριστεί και το αντίθετο, ότι η κυβέρνηση δεν τα δέχεται αυτά για να έχει αυτή το πάνω χέρι με καθαρό τοπίο μέχρι τις εκλογές. Όμως, ένας άνθρωπος που έτσι λίγο έχει μια στοιχειώδη επαφή με τα πολιτικά πράγματα, παρατηρεί το εξής. Υπάρχουν συνταγματικές προβλέψεις. Υπάρχει κανονισμός της Βουλής. Γιατί κάθε φορά πρέπει να το φέρουμε στα μέτρα μας? Αυτό.
1: Ακριβώς υπάρχουν συνταγματικές προβλέψεις και κανονισμός της Βουλής και η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, εμείς αρνούμαστε να σύνεται η χώρα και ξέρετε, εμείς δεν το κάναμε και όταν ήμασταν και αντιπολίτευση επί διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είχαμε την πολιτική παρουσία, είχαμε την αντιπολιτευτική κριτική απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Προφανώς υπήρχαν γκρίζες ζώνες και εκεί πέρα σε διάφορα θέματα. Αλλά δεν ήταν η πρώτη και κύρια και μοναδική μας επιλογή, λοιπόν, να κατηγορούμε την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα για σκάνδαλα ή ακόμη αν θέλετε και για το μεγάλο κομμάτι θέμα το οποίο μας απασχόλησε ειδικά στο πρώτο κρίσιμο διάστημα, τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα με τα όσα είχαν συμβεί τότε στη χώρα μας. Από ένα σημείο και μετά το αφήσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού, το ξεπεράσαμε και ξεκινήσαμε και παρουσιάζαμε το πρόγραμμα, της θέσης μας, ποια είναι η στρατηγική μας για τη χώρα. Προετοιμαζόμασταν σε επίπεδο κυβερνητικής ετοιμότητας για την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε μια στοχοθεσία μοναδική, ειδικά για το Πασό. Έχει γίνει αυτός ο σκοπός, να πέσει η κυβέρνηση από σκάνδαλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, δώστε μου ακριβώς μισό λεπτό, γιατί είμαστε ακριβώς στο όριο να πάμε στο σήμα μας και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Φεύγα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα. Θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα των εκλογών, γιατί πάρα πολλοί ερμηνεύουν αυτά που γίνονται στη Βουλή με την κατάθεση των εξεταστικών ή των προανακριτικών επιτροπών, την κυβέρνηση να λένε ότι είναι οχυρωμένη πίσω από μια πλειοψηφία που αυτή αποφασίζει ουσιαστικά, γιατί μάλιστα το Πασόκ λέει κάνει και το δικαστή κυβέρνηση, το κλείνω εδώ. Υπάρχει έτσι μια αναθεώρηση να πάμε σε εκλογές νωρίτερα? Τι πιστεύετε εσείς? Γιατί έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε, όχι απλώς σε τελική ευθεία. Πολλοί θεωρούν ότι είναι τόσο πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις που δεν μπορεί να πάνε πέρα από τον Οκτώβρη.
1: Κύριε Πετρόπουλε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή από την αρχή ουσιαστικά του έτους, αλλά ειδικά από τον Μάρτιο μήνα και μετά.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά 1,5 χρόνος προεκλογική περίοδος είναι τεράστιος. Γιατί αν γίνει την άνοιξη του 27, είναι 1,5 χρόνος.
1: Τι θέλω να πω, ναι, ότι σήμερα έτσι είναι ορατό.

0: εκλογές παραδείγματος κάνει το φαινόπερο, δεν θα θεωρηθεί ότι είναι και ουσιαστικά και πρόωρες εκλογές, αλλά...
1: Ναι, γιατί αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί ναι. Προφανώς μετά το Σεπτέμβρη παρά είναι τελική ευθεία, οπότε...
0: Ούτως ή άλλως, είμαστε στην τελική ευθεία. Υπό αυτή τη λέγεια, δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και η στρατηγική όμως δεν έχει αλλάξει για το τέλος της τετραετίας. Βέβαια εδώ πέρα πάντοτε ζυγίζει όλα τα δεδομένα και το πώς πηγαίνουν οι εξελίξεις, αλλά βέβαια και το πολιτικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Δηλαδή αν να πάμε σε εκλογές ένα χρόνο, άλλωστε και οι αντιπολίτευσες εκλογές έτσι λοιπόν, όπως είχε απαντήσει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Σκανδιδάκης, γίνονται και αποδεκτές αυτές οι προτάσεις, αλλά τέλος πάντων η στρατηγική είναι για το τέλος της τετραετίας, λίγο πριν το τέλος της τετραετίας, το Μάρτιο του 2025.
1: Μάλιστα. Κύριε Φεύγα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ, κύριε Πεδρόπουλε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχει ένα κλίμα από την αντιπολίτευση σκανδαλολογίας και τοξικότητας, ακόμα είπε, με στόχο να σέρνονται υποθέσεις και με αυτές ουσιαστικά τις υποθέσεις να πάμε και στις εκλογές. Από τη μεριά του μπορεί να το βλέπει σωστά. Δηλαδή, λέει ας πούμε ότι η αντιπολίτευση, αυτό έχει στο μυαλό της, να έχει τον πρώτο ρόλο και να σέρνει το καράβι, να το πω έτσι. Εντάξει, απ' την άλλη θα μπορούσε να πει το ανάποδο, ας πούμε, ότι με αυτές τις υποθέσεις ανοιχτές, κλειστές, όπως θέλετε βάλει το, καθαρίζει το τοπίο η Νέα Δημοκρατία και δεν ξαναγίνεται κάποια κουβέντα στη Βουλή για όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, περιμένοντας να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον πολύ καλό μας συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο, υπάρχει μια έτσι πολύ ανησυχητική είδηση για την κρίση στις αεροπορικές εταιρείες με το φόβο της έλλειψης των καυσίμων και αρκετές πηγές μιλάνε ότι θα κοπούν εκατομμύρια θέσεις σε πτήσεις και υπάρχει μια έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της σε καύσιμα. Θα σημείωνα εγώ ότι υπάρχουν ήδη αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Προφανώς, αν δεν κλείσει αυτό το μέτωπο στο Ιράν, νομίζω ότι θα έρθουν και χειρότερα. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης θα απειληθούν με στασιμό πληθωρισμό, αν δεν έχουν μπει ήδη ορισμένες. Αυτά δεν είναι καθόλου καλά νέα και για τον τουρισμό που περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.

Έχω τα πρώτα μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα, παιδιά, και αργότερα. Είναι πάρα πολλά. Να πω ένα-δύο ενδεικτικά. Ο Γιάννης μου λέει, εκπομπάρα, σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Λέει, ο Ανδρουλάκης βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του και να δούμε πού θα το πάει τελικά ο Τσίπρας. Ο Βαγγέλης μου λέει για ένα περιστατικό στην Σίμη. Δεν το έχω καταλάβει. Το είδα σε κάποια τηλεόραση. Κάποιο θέμα υπάρχει, δεν ξέρω, έφτασε κάποιο πλοιάριο με μετανάστες, δεν το έχω καταλάβει καλά. Και υπήρξε ένα

0: Επεισόδιο μου λέει με το δήμαρχο, τι να σου πω, δεν το ξέρω το θέμα, δεν έχω άποψη, δεν το ξέρω καν σαν είδηση. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Μιχάλη τον Ψήλο, διευθυντή σύνταξη του ναυτεμπορική.gr. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρία, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κοίταξε, σε φωνάζουμε συνήθως για να ξεμπερδεύεις τα πράγματα που είναι αρκετά μπερδεμένα και σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμα πιο μπερδεμένα. Ο Τραμπ λέει, είναι θέμα ορών, θα ξεκινήσω πάλι πόλεμο και θα καθαρίσω σε 2 εβδομάδες. Το Ιράν έχει ξεκινήσει από μόνο του. Δεν ξέρω πού μπορεί να βγάλει αυτό το πράγμα.
1: Ο Αμερικανός υπουργός πολέμου που λέγεται Χέξεφ, ο Πιτ Χέξεφ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, λέει ότι η εκεχηρία κρατάει. Ότι δεν υπάρχει θέμα πολέμου.
0: Ναι, όταν αλλά δεν έχουμε τα χτυπήματα από το Ιράν.
1: Έχουμε λένε το Πεντάγωνο επισήμως, 10 ναι. επιθέσεις ιρανικές εναντίον αμερικανικών στόχων. Mm. Έχουμε επίθεση από το Ιράν εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία ειρήστο εν παρόδο πριν από την 1η Μαΐου είναι εκτός ΟΠΕΚ, κάνοντας το χαρτί των Αμερικανών για να διαλύσουν το καρτέλ. Υπάρχει μια απόλυτη σύγχυση, Αντρία. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί η κατάσταση πλέον δεν ελέγχεται από την υπερδύναμη. Δεν ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Γιατί δεν υπάρχει λύση. Η επίθεση, για παράδειγμα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να επιτευχθεί, θα γίνει μακελιό. Να αποσπάσουν δια της βίας από το Ιράν τα 400 κιλά εμπλουτισμένους 60% ουρανίου που μπορεί να φτιάξουν λίγο αργότερα πυρηνική βόμβα δεν μπορεί να γίνει. Καθεστώς να ανατραπεί στο Τεχεράνη δεν προβλέπεται, δεν μπορεί να γίνει. Άρα όλοι οι στόχοι που είχε βάλει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του πολέμου δεν μπορούν απλά να επιτευχθούν. Τι μπορεί να γίνει? Δυστυχώς πολλοί πλέον λένε ότι θα ξεκινήσει μια νέα πολεμική επιχείρηση. Γιατί λέμε θα ξεκινήσει? Γιατί η προηγούμενη που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου, θυμόμαστε όλοι, έχει κλείσει ήδη τις 60 μέρες που με βάση τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτείων πρέπει να σταματήσει εφόσον δεν υπάρχει απόφαση από το Κογκρέσο. Εφόσον το Κογκρέσο δεν αποφασίσει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, πρέπει να σταματήσει και εντός 30 ημερών να αποσυρθούν όλες οι δυνάμεις οι αμερικανικές από τον κόλπο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να ουσιαστικά να βρεθεί η άλλη λύση από το να γίνει κάποια ενδεχομένως θεαματική πολεμική επιχείρηση αμερικανική, η οποία όμως και πάλι ουσιαστικά δεν ξέρουμε αν θα αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: ήδη
0: ναι.
1: Οι εξελίξεις είναι εκτός ελέγχου, είπαμε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, έχει πάει στο Πεκίνο για να παρέμβει η Κίνα. Στη Μόσχα τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά επίσης. Έχουμε άλλο πρόβλημα εκεί, γιατί λένε οι πηγές μυστικών υπηρεσιών τουλάχιστον, που δεν μπορεί να επαληθευθούν, ότι ο πρόεδρος Πούτιν φοβάται πραξικόπημα. Η Ευρώπη ανίσχυρη δεν μπορεί να κάνει τίποτα, περιμένει μοιραία το κακό που σημαίνει ύφεση στην οικονομία της. Αυτό είναι το περίγραμμα της κατάστασης, είναι ενός καινούργιου κόσμου που δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπάρχουν πλέον σταθερές, δεν υπάρχει καμία σταθερά που μπορεί να επιβάλλει λύση. Και όπως πολύ σωστά είπε σήμερα ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας,
0: καλά κάνεις και το θυμίζεις, ναι.
1: Στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, το διεθνές δίκαιο έχει εξαφανιστεί, υπάρχει ο νόμος του ισχυρού, αλλά το ερώτημα είναι ότι οι ισχυροί δεν υπάρχουν πλέον που να μπορούν να επιβάλλουν στρατιωτικά την βούλησή τους, όπως υπήρχε μεταπολεμικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν όλοι πλέον, οι σοβαροί αναλυτές, να επαναλαμβάνουν σύντομα την τραγωδία και την ήττα από το Βιετνάμ, την ήττα στο Ιράκ, την ήττα στο Αφγανιστάν.
0: Εγώ στέκομαι στο τελευταίο που είπες, ότι δεν υπάρχουν και μεγάλοι παίκτες, να το πω έτσι, αν δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, ή μεγάλες δυνάμεις πια, γιατί εδώ ουσιαστικά ο Τραμπ έκανε τόσο καιρό μια διαχείριση μιας αποτυχίας, να μην πω ήττας. Εδώ τώρα νομίζω ότι ακόμα περισσότερο δείχνει μια αδυναμία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι μια ομολογία όλο αυτό ότι δεν ελέγχω την κατάσταση. Δεν μπορώ να την ελέγξω την κατάσταση.
1: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Το κυριότερο για τον Τραμπ είναι ότι αυτό που ήθελε από την αρχή, να σώσει τα προσχήματα, να σώσει δηλαδή, να εμφανιστεί ο ίδιος ως νικητής, όχι μόνο δεν μπορεί να επιτευχθεί στο εξωτερικό, αλλά διαφαίνεται πλέον καθαρά ότι και στο εσωτερικό δεν τον πιστεύουν οι Αμερικανοί. Όταν το 62% η χθεσινή δημοσκόπηση που δημοσίευσε η Washington Post, αν δεν κάνω λάθος, και το CBS, διαφωνούν, απορρίπτουν την πολιτική Τραμπ σε όλους τους τομείς, ιδίως στον πόλεμο, αλλά και στην οικονομία, όταν για πρώτη φορά από το 2010, πριν από 16 χρόνια, οι δημοκρατικοί επανέρχονται ως ότι έχουν εμπιστοσύνη σε αυτούς οι Αμερικανοί για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον πρόεδρο Τραμπ. Μην ξεχνάμε ότι σε 6 μήνες, σε 24 εβδομάδες, στις 3 Νοεμβρίου, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου. Εάν χάσει την Βουλή, που είναι πολύ πιθανό, 218-212 υπέρ των Ρεπουμπλικάνων αυτή τη στιγμή είναι η πλειοψηφία, μόνο 6 έδρες λείπουν για να πάρουν την πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί. Αν χάσει την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο σώματα, είναι σίγουρο ότι οι Δημοκρατικοί, εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2028, θα κινήσουν διαδικασίες παραπομπής του Προέδρου Τραμπ.
0: Μπορεί το Κογκρέσο να προχωρήσει τέτοια διαδικασία?
1: Το Κογκρέσο θέλει δύο πράγματα. Πρώτον, να το αποφασίσει η Βουλή, και δεύτερον, να το αποφασίσουν τα δύο τρίτα της γερουσίας, όπου εκεί θα μπλοκαριστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν η Αμερική από έναν πόλεμο που ξεκίνησε για να κατακτήσει τον κόσμο και τα πετρέλαια του κόσμου από τη Βενεζουέλα, το Ιράν, ίσως και την Κούβα σε λίγες μέρες, έχει μπει σε μια ισοστρέφεια, εάν θα παραπευθεί ή όχι ο πρόεδρος Τραμπ με το ατιμωτικό πρόσχημα της αποπομπής του από την Προεδρία, καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Θα είναι πολύ πιο επικίνδυνα, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, γιατί όταν στις ΗΠΑ υπάρχει ασθένεια, αυτή η ασθένεια μεταδίδεται σε όλον τον κόσμο. Μην ξεχνάμε, θα μου θυμούνται οι ακροατές σου, ότι ουσιαστικά η μεγάλη κρίση στην Ευρώπη οικονομική το 2010, που τη ζήσαμε με τα μνημόνια στην Ελλάδα, ξεκίνησε από την Αμερική. Με την περίφημα ενυπόθηκα δάνεια που δίνανε τότε δάνεια οι τράπεζες ακόμα και στους σκύλους. Και η δεύτερη μεγάλη κρίση επίσης, ο πόλεμος του Ιράν, πάλι που μπορεί και έχει προκαλέσει ήδη παγκόσμια κρίση σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, πάλι από τις ΗΠΑ ξεκίνησε. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η παρακμή που προσπαθεί ή προσπάθησε ο πρόεδρος Τραμπ και ένα τμήμα της οικονομικής ελίτ των Ηνωμένων Πολιτείων να αντιστρέψει των Ηνωμένων Πολιτείων, την παρακμή, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δύσκολα θα αντιστραφεί, και μην ξεχνάμε ότι καραδοκούν πια καινούργιες δυνάμεις. Η Κίνα εμφανίζεται να έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όποιες προσπάθειες ειρήνευσης ή διαπραγμάτευσης έχουν γίνει. Ανεβαίνει δηλαδή το κύρος της Κίνας σε έναν κόσμο, στις αναδυόμενες οικονομίες, που τι ζητούν μια ηρεμία για να υπάρξει ευημερία στα νοικοκυριά και ανάπτυξη στις οικονομίες και στις επιχειρήσεις. Αυτό δεν το βλέπουν ότι μπορεί να το κάνει η Αμερική, και την ίδια ώρα η Κίνα ανεβάζει τα ποσοστά δημοφιλίας της στις περισσότερες χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου.
0: Δώσε μου, Μιχάλη, ένα λεπτό για τα διαφημιστικά. Έχουμε μια τελευταία ερώτηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε την κουβέντα με τον Μιχάλη το Ψήλο. Μιχάλη, έχω μία ερώτηση ακόμα. Θα πει κάποιος, ρε παιδιά, ωραία, ο Τραμπ είναι αυτός που είναι, ο κόσμος στην Αμερική είναι εναντίον του κτλ. Όμως, παραδοσιακά, οι δημοκρατικοί ήταν που είχαν εμπλακεί σε διάφορους πολέμους, επιχειρήσεις πολεμικές και δεν συμμαζεύεται. Δεν ήταν τόσο οι ρεπουμπλικάνοι, ήταν κυρίως οι δημοκρατικοί.
1: Μην ξεχνάμε ότι και ο πρόεδρος Μπούς ήταν, δεν ήταν δημοκρατικός, ρεπουμπλικάνος ήταν.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε τους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν με ψευδή ουσιαστικά επιχειρήματα. Είναι γενικά το αμερικανικό βαθύ κράτος, θα έλεγα, Ανδρέα, που ξεκινάει τους πολέμους. Είναι το βαθύ κράτος το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το διαβόητο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα που ο αείμνηστος πρόεδρος Άιζενχάουερ το 50, πριν δηλαδή 75 χρόνια, είχε πει ότι είναι η πηγή όλων των δεινών και των πολέμων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που ξεκινάει τους πολέμους.
0: Και αυτό έχει διεστήσει σε πολύ μεγάλο βάθμο τώρα και στους δημοκρατικούς, κακά τα ψέματα, και στους ρεπουμπλικάνους.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το σύμπλεγμα αρχίζει να έχει, θα έλεγα, πολλούς θαυμαστές και στην Ευρώπη. Βλέπουμε την Ευρώπη μας να επανεξοπλίζεται ραγδαία. Βλέπουμε τη Γερμανία να ετοιμάζεται να δαπανίσει ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τα επόμενα χρόνια για επανεξοπλισμό, ώστε, όπως είπε ο καγκελάριος Μέρτς, να γίνει ο γερμανικός στρατός ο πιο ισχυρός συμβατικός στρατός στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να υπάρξει μια, από ό,τι φαίνεται, νέα αρχιτεκτονική ειρήνη στη Γυραιά Ήπειρο. Αυτό που είχαμε δει πριν από πολλά χρόνια, το 1975, με τη λεγόμενη τελική πράξη του Ελσίνκη, που έχει υπογράψει ρίστε παρόδο και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τάση επανεξοπλισμού, μια τάση που λέει ότι η πολεμική οικονομία είναι αυτή που μπορεί να δώσει διέξοδο, αλλά όταν παράγονται όπλα, τα όπλα πρέπει κάπου να καταναλωθούν. Και μόνο με πολέμους καταναλώνονται, και όταν γίνονται πόλεμοι δυστυχούν οι άνθρωποι και ο πλανήτης. Δεν βλέπω διέξοδο, βλέπω μια τυφλή πορεία, σαν να είναι υπνοβάτες όλοι οι ηγέτες του κόσμου προς κάτι πολύ κακό. Δεν ξέρω αν θα είναι παγκόσμιος πόλεμος, όπως την έχουμε συνηθίσει, αλλά αυτή η κρίση δεν μπορεί να λυθεί χωρίς, δυστυχώς, με μια μεγάλη καταστροφή.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, και όσο μπορείς πιο σύντομη απάντηση τώρα. Έχει χάσει, να το πω διακριτικά, πολλούς πόντους ο Τραμπ πια στην Ευρώπη. Και μάλιστα διάβαζα άρθρα και και στους Times και τα λοιπά, που λέγανε και πρόσφατα και στην Washington Post, αν δεν κάνω λάθος, που λέγανε ότι ο Τραμπ, οι ηγέτες της Ευρώπης θέλουν να κρατηθούν μακριά από τον Τραμπ, ειδικά σε αυτή την περίοδο, γιατί θεωρούν ότι καίγονται αν είναι δίπλα του.
1: Φάνηκε με τον Όρμπαν ότι ο Όρμπαν έχασε, γιατί ήταν ο πιο πιστός σύμμαχος του Τραμπ.
0: Εντάξει, φάνηκε και με τη στροφή της Μελώνη.
1: Η στροφή της Μελώνη, και φαίνεται επίσης και από τις λεγόμενες εθνικιστικές ή πατριωτικές, πείτε όπως θέλετε, ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη, οι οποίες ήταν βασικά φύλλα προσκύμενες στον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα ακόμα και αυτές οι δυνάμεις, μιλάμε για τη Γαλλία, τη Λεπέν, μιλάμε ακόμα και για το AfD, το νεοναζιστικό ή ακροδεξιό μόρφωμα αυτό στην Γερμανία, αποστασιοποιούνται από τον Τραμπ, θεωρούν ότι ο Τραμπ πλέον στην Ευρώπη τουλάχιστον, πέρα από την Αμερική που είπαμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, θεωρείται τοξικός.
0: Ναι.
1: Θεωρείται ότι έχει σύρει την Ευρώπη σε μια κατάσταση αβύσσου, από την οποία δύσκολα θα ξεφύγουν, θα έλεγα ανέμακτα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και έτσι μας φώτισες και πραγματικά. Μας φώτισε ορισμένα σημεία τα οποία είχαμε έτσι μια συσκότηση από αυτά που βλέπουμε, δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε δηλαδή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, με την πάτη με τη γνώμη σας.
0: Καλό να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 7. Να σας πω την πολύ καλή είδηση. Σήμερα, αν μπείτε στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Επίσης μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο θέλετε. Αυτή νομίζω είναι μια καλή είδηση και μπορεί να την αξιοποιήσετε. Και εμείς τώρα κλείνοντας έτσι για το πρώτο μέρος, μηνύματα θα διαβάσω παιδιά μετά. Αν έχουμε χρόνο σήμερα μετά τις 7:30-8:25 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θυμίζω αυτό που έχω πει από χθες, ότι θα το πάμε ένα διάστημα δοκιμαστικά. Όποιος μιλάει μία φορά την εβδομάδα δεν παίρνει τηλέφωνο τις άλλες μέρες. Αν βγει κάποιος ας πούμε τη Δευτέρα, μπορεί να βγει από την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, ποια άλλη μέρα θέλει. Αυτό το κάνουμε και για να έχουμε περισσότερους ανθρώπους να μιλάνε, γιατί ξέρω ότι ένα κομμάτι του κόσμου έχει την ανάγκη να μιλήσει ας πούμε, αλλά δεν μιλάει μόνο εδώ, μιλάει και σε άλλους σταθμούς και τα λοιπά. Υπάρχει μια κατηγορία έτσι φίλων και εδώ και σε άλλους σταθμούς, οι οποίοι θέλουν να λένε τη γνώμη τους. Αλλά δεν γίνεται να ακούγονται οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Επιστρέφω εγώ στα δικά μας. Τι λέει ο καιρός? Έρχονται τριαντάρια και αφρικανική σκόνη. Μάλιστα. Δηλαδή, από τους 10 βαθμούς θα πάμε στους 30 τώρα και με αφρικανική σκόνη. Εντάξει, μια χαρά θα περάσουμε. Τι να πω. Και έρχεται ένα καλοκαίρι το οποίο έλεγα ότι θα είναι ήπιο και δεν ξέρω, ίσως οι προγνώσεις να δείχνουν ότι δεν θα φτάσουμε στα 40 και στα, από τον Ιούνιο τουλάχιστον, γιατί άλλο να ανεβαίνει η θερμοκρασία και ο καιρός από τον Ιούλιο ή από τις αρχές ή από τα μέσα Ιουλίου και άλλο να ξεκινάει από τον Ιούλιο αυτό το δράμα. Βλέπω απέναντι στις τηλεοράσεις διαδοχικά επεισόδια με ξυλοδαραμούς στη μέση του δρόμου, έξω από τα σχολεία. Τι κατάσταση είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ξεφύγει τελείως το πράγμα και το έχουμε αφήσει και έτσι. Πραγματικά, είναι τραγικό. Τραγικό. Αν μου πεις άλλες, παλιότερα δεν γίνονταν σαν αυτά τα πράγματα, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις να τα καταγράψουν και όλα αυτά. Νομίζω παλιότερα, και να πλακωνόντουσαν δύο στο ξύλο, να το πω έτσι, δεν φτάνανε στο σημείο ένας να βγάλει μαχαίρι και αμαχαιρός έναν άλλον. Ή να χτυπάνε 4, 2 και 3 έναν και αυτός να πεθαίνει ο άνθρωπος από το ξύλο. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, και να βλέπεις σε αυτή τη διαδικασία τώρα παιδιά, αφήνω ότι υπάρχουν περιπτώσεις και με κορίτσια τώρα των 14, 15, 16 χρονών, αλλά παιδιά και αγόρια και κορίτσια, δηλαδή είναι τρομερό, είναι σοκαριστικό. Αυτά. Έρχεται σε 2 λεπτά η Άννα Μαρία Παπακοσταντινού για το δελτίο ειδήσεων των 7. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα στους βασικούς οδικούς άξονες, περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Βύρωνα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Μικρή χαρακτήρισε τη στρατιωτική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία ελπίδα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτηθείς για το τι θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, απάντησε ότι το Ιράν ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισημένοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε εκτιμήσει ότι αν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν εκ νέου θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες δύο ίσως και τρεις εβδομάδες. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία η αμερικανικά πλοία, προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιντ Χέξεθ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Ντάρ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει προσπάθειες για την αποτροπή επιθέσεων εναντίον κρατών του κόλπου. Νωρίτερα, ωστόσο, νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν σε διάφορα σημεία της χώρας ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναμένεται να έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψής του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις με απόφαση του Κησέα κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση. Επίκαιρη ερώτηση προς την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριακό Πιερακάκη, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Χαριλάου Τρικούπου επισημαίνει ότι παρά τον πρωτοφανή όγκο χρηματοδότησης, το αποτύπωμα του Ταμείου στη χώρα παραμένει περιορισμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι συμφωνία, τόνισε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης Τραμπ. Μέσα στο 2026 θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ γνωστοποίησε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πυρηνική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας στον 28χρονο διανομέα που φέρεται να πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 6 άτομα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου από σήμερα μέχρι την 5η λόγω εργασιών. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει καμία απόφαση για τον λιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου που θεωρείται πιθανή εστία Χανταϊού μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θέλω να διαβάσω δύο ειδήσεις. Είναι πολύ φρέσκες. Πριν από λίγο πέσανε που λένε. Οι οποίες τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Πρώτον, έχουμε ένα διπλωματικό επεισόδιο Ισπανίας-Ισραήλ. Συγκεκριμένα, η Ισπανία, η Μαδρίτη, ζητά την απελευθέρωση δύο ακτιβιστών που ήταν σε ένα στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα. Υπάρχουν δύο Ισπανοί και χαρακτηρίζει την κράτησή τους παράνομη, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Πηγή τώρα του Ισπανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζήτησε σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τους και χαρακτήρισε την κράτησή τους παράνομη, όπως είπα, και πρόσθεσε ότι ο Ισπανός πρόξενος θα συνεχίσει να τους επισκέπτεται, παρέχοντας κάθε απαραίτητη προστασία και παραμένοντας σε συνεχή επαφή με την οικογένειά τους. Είναι μια είδηση που έχει τη σημασία της. Υπάρχουν ακτιβιστές, τέλος πάντων, οι οποίοι κάνουν συνεχή ταξίδια στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, και πολλοί από αυτούς θέλουν να προσφέρουν. Τώρα, δεν ξέρω με ποιο καθεστώς γίνονται αυτές οι επιθέσεις. Η συμπλευσία τους είναι και Ευρωπαίοι πολίτες και νομίζω ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα, και μάλιστα, όπως σημειώνει η Μαδρίτη, σε έναν από τους δύο το Ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε κατά 6 μέρες στην κράτησή του, και για τους δύο μάλλον παρατάθηκε η κράτησή τους για κατά 6 μέρες. Επίσης, αν θυμάστε το Λιλιάν, όπως το λένε στη Γαλλία, Λιλιάν Τουράμ, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, ο οποίος έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη και αποκαλυπτική με αφορμή και το βιβλίο του που κυκλοφόρησε, τη Λευκή Σκέψη. Και τι λέει? Μιλάει για τον ρατσισμό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, αν το θυμάστε, πριν από 20 χρόνια περίπου μεσουρανούσε, και λέει ότι ο ρατσισμός οφείλεται σε ένα οικονομικό σύστημα εκμετάλλευσης. Μάλιστα, το βιβλίο του τυκλοφορείται «Λευκή Σκέψη», κυκλοφορεί και στα ελληνικά εδώ, και λέει ότι αυτή η λευκή σκέψη είναι η απικιακή κληρονομιά που δίνει το ρόλο της στην εκπαίδευση για την αποδόμηση των κοινωνικών προκαταλήψεων. Ο Τουράμ τώρα είναι ένας άνθρωπος που είναι και συγγραφέας, υπερβαίνει δηλαδή τα όρια του ποδοσφαίρου, τοποθετείται ευθέως σε τέτοια ζητήματα και μάλιστα σε ευρύτερη βάση, και νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί αποθεώνουμε ανθρώπους, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι αθλητές, όπως εδώ με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, είναι άνθρωποι πολύ στο προσκήνιο, τους αποδεχόμαστε, αλλά όταν δεν είναι διάσημοι ή δεν είναι τόσο επιτυχημένοι, τους βλέπουμε πάρα πολύ ύποπτα αρκετές φορές. Λοιπόν, το κλείνω εδώ το σχόλιο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Διάβασα τώρα για τον διάσημο ποδοσφαιριστή παλέμαχο, τον Λίλιαν Τουράν, ο οποίος έβγαλε ένα εξαιρετικό βιβλίο και πολιτικοποιημένος απόλυτα. Μέσω της ευαισθησίας για τον τουρισμό, για το ρατσισμό, συγγνώμη. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα, καταρχάς, έχει έρθει στην επικαιρότητα το θέμα της συμφωνίας των Προσπών.
1: Ναι.
0: Νομίζω είχατε παρακολουθήσει πολύ στενά και, αν δεν κάνω λάθος, και από θέση ευθύνης όλη αυτή την συμφωνία. Σωστά.
1: Ήμουνα η συγκήτρια του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, και μετά ως αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών προετοίμασε και το ταξίδι του Τσίπρα στα Σκόπια.
0: Εγώ ήθελα να φεύγω από τη διαμάχη του βιβλίου τώρα και του ντοκιμαντέρ του Sky και τα λοιπά. Υπάρχει όμως σε αυτό το βιβλίο μία αναφορά για το θετικό κλίμα με το Γιούνκερ. Βέβαια βασίζεται σε πληροφορίες, το ξεκαθαρίζω. Αλλά για το θετικό κλίμα με το Γιούνκερ, ο οποίος ζήτησε πολύ νωρίς, όταν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, είχε περάσει ένα πρώτο διάστημα και φαινόταν ότι έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις της τότε κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους και την Τρόικα, ζήτησε μια χάρη και η χάρη ήταν αυτή.
1: Ναι. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, κύριε Πετρόπουλο.
0: Όχι, έχω δει το απόσπασμα εκείνη τη σελίδα.
1: Εγώ το απόσπασμα είδα αυτής της σελίδας. Mm. Υπάρχει κάτι εδώ, πονηρό, δεν είναι η ανταλλαγή βέβαια.
0: Κυρία Ναγωστοπούλου, αν μπορείτε μετακινηθείτε λίγο,
1: κάνει πολύ...
0: αν μπορείτε μετακινηθείτε λίγο, έχουμε πολύ κακή γραμμή.
1: Ναι, ναι, λέω, μ' ακούτε τώρα καλά.
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
1: Ναι, λέω ότι δεν μιλάει βέβαια το βιβλίο αυτό, το απόσπασμα που είπα, για τις συντάξεις, για ανταλλαγές και τέτοια.
0: Ναι, δεν μιλάει, δεν μιλάει για ανταλλαγή συντάξεων, σωστά το λέτε.
1: Επικαλούμενος βέβαια το βιβλίο, χωρίς να διαψευστεί, αλλά βάζει πάλι ένα θέμα ότι το ζήτησε ο Γιούνκερ. Δεν ξέρω αν το ζήτησε, αλλά αυτό, κύριε Πετρόπουλε, ήταν θέση της αριστεράς, της δικής μας αριστεράς, η λύση του μακεδονικού με αυτόν τον τρόπο, με διπλή ονομασία, ήταν θέση της αριστεράς εδώ και 30 χρόνια.
0: Και άλλων δεν πολιτικών ήταν... δυνάμεων ήτανε.
1: Και αυτό ήθελα να συμπληρώσω, και ήρθε και έγινε εθνική θέση για το μακεδονικό και από τη Νέα Δημοκρατία, από τους πάντες. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε ως κυβέρνηση τη λύση ενός θέματος, ενός ζητήματος που ταλάνιζε τη διπλωματία της χώρας, που ανέβαζε τον εθνικισμό κλπ. Που ήτανε θέση της αριστεράς για την οποία είχαμε πολεμήσει, αλλά είχε γίνει και εθνική θέση της χώρας. Mm. Άρα τώρα, αν το ζήτησε ο Γιούνκερ, το ποιος το έκανε, θεωρώ ότι είναι εντελώς εκ του περισσού. Γιατί, κύριε Πετρόπουλε, έχουμε τη μανία σε αυτή τη χώρα, ειδικά όταν βλέπουμε από τη δεξιά σκοπιά τα πράγματα, να μας τα ζητάει ένας ξένος για να τα κάνουμε.
0: Να σας διακόψω για πολύ λίγο για να σας το συμπληρώσετε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω ότι ήταν συνδεδεμένο με τις συντάξεις. Ενδεχομένως όμως να ήταν στο πνεύμα πια της συμφωνίας, του συμβιβασμού, να ήταν και ένα κεφάλαιο γεωπολιτικό ή πολιτικό αυτό.
1: Ναι. Εγώ όμως επιμένω σε αυτό, κύριε Πετρόπουλε, mm-hmm. γιατί πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά αυτό δεν ήταν ένας συμβιβασμός για μας, γιατί ήταν θέση μας.
0: Ναι.
1: Η θέση μας
0: ναι.
1: ήτανε. Mm-hmm. Όταν είναι η θέση σου, δεν συμβιβάζεσαι, στο ζητήσει δεν στο ζητήσει κάποιος, όπως η θέση μας για το Κυπριακό είναι ομόσπονδη, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, έτσι και για το μακεδονικό ήταν αυτή η θέση μας. Τη θέση μας υπερασπιστήκαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα στο μακεδονικό, όπως άλλωστε και στο κυπριακό, είναι εθνική θέση.
0: Mm-hmm.
1: Ήτανε εθνική θέση της χώρας. Το ερώτημα, κύριε Πετρόπουλε, πρέπει να μπαίνει σε αυτά τα θέματα και πέρα από τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι γιατί η δεξιά σε αυτή τη χώρα χρησιμοποιεί τα εθνικά θέματα ανάλογα με τις εκλογές και ανάλογα με την ψηφοθυρία που θέλει να κάνει. Αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: αν μου επιτρέπετε όμως, εγώ θυμάμαι και την κυρία Μπακογιάννη να είναι και στην ίδια γραμμή. Ίσως παλιότερα και τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο να είναι περίπου σε παραπλήσια γραμμή. Δηλαδή υπήρχε και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που το βλέπε ως λύση τη διπλή ονομασία.
1: Βέβαια, κυρία Μπακογιάννη, και η θέση της Ελλάδας το 2008.
0: Ναι, και η επίσημη θέση.
1: Από το 1995-96 η θέση της Ελλάδας μετατοπιζόταν αυτό που μετά από 30 χρόνια περίπου έδωσε επιτέλους μία κυβέρνηση την ευκαιρία να λυθεί και να κλείσει ένα μεγάλο ζήτημα που ταλάνιζε κυρίως διπλωματικά τη χώρα. Mm. Κάναμε κεφάλαιο. Αλλά το κρίσιμο... το κρίσιμο είναι πώς η δεξιά χειρίζεται τα εθνικά ζητήματα.
0: Και εγώ θυμάμαι πάντως, και τώρα το θυμήθηκα και νομίζω εσείς το ξέρετε και καλύτερα, ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε πει πέσαμε πάνω στην αδιαλαξία του Γκρούευσκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είχε το είχε διατυπώσει έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, ακριβώς έτσι το είχε διατυπώσει.
0: Θα σας πω όμως μία τοποθέτηση που άκουσα σήμερα, πολύ ενδιαφέρουσα, από ένα διεθνολόγο και, έτσι, που είχε μια σημασία. Είπε το εξής, ας πούμε, ότι προφανώς όσο θέλεις και να έχει μια χώρα ή ένα κόμμα που έχει αυτή τη θέση, αυτές οι λύσεις δεν γίνονται ερήμην ούτε της Ευρώπης, ούτε του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό κατά μία έννοια, κύριε Πετρόπουλε. Και το αντίθετο δεν γίνεται χωρίς τη θέληση Ευρώπης, ΝΑΤΟ κλπ. Δηλαδή και η μη λύση πάλι μέσα στα δικά του συμφέροντα.
0: Ναι, και το ανάποδο, να μην δοθεί λύση.
1: Και το ανάποδο ακριβώς. Δηλαδή συνηθίζω να λέω ως ιστορικός πια ότι οι μεγάλες δυνάμεις διαχρονικά έχουν όλους τους άσους στο μανίκι τους. Η λύση του Κυπριακού, για να σας το θέσω πιο ξεκάθαρα, συμφέρει τους πάντες. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τελειώσει με ένα θέμα και το ΝΑΤΟ και για να μην έχει προβλήματα με Ελλάδα, Τουρκία και τον ΟΗΕ, κυρίως τον ΟΗΕ, γιατί θέλει να επιληθεί αυτό το ζήτημα, αυτό το πρόβλημα. Και η μη λύση δεν έχει χαλάσει κανέναν επί μισό αιώνα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούν να ανταπεξέλθουν και χωρίς τη λύση. Μια χαρά μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άρα λοιπόν δεν είναι επιχείρημα ότι το θέλαν οι ξένοι γι' αυτό το κάναμε. Το κάναμε γιατί ήταν θέση της χώρας, γιατί ήταν το συμφέρον της χώρας, το εθνικό συμφέρον της χώρας, να το κάνουμε. Και το αν μπαίνει στον ευρύτερο, στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρώπης κλπ, αλλά και το αντίθετο σας λέω πάλι στο συμφέρον τους θα έμπαινε. Δεν τους έχει χαλάσει το Κυπριακό που δεν λύνεται. Είδατε να τους έχει χαλάσει πουθενά.
0: Όχι.
1: Μια χαρά παίζουν το παιχνίδι τους.
0: Ναι.
1: Εμάς είναι το θέμα ποιο είναι το εθνικό μας συμφέρον. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να λυθεί το μακεδονικό. Πρέπει ή δεν πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Αυτό είναι το ερώτημα για μας. Όλα τα άλλα είναι, συγγνώμη που θα το πω, επαρχιωτισμοί.
0: Μάλιστα. Δώστε μου ακριβώς 1,5 λεπτό για τα διαφημιστικά μας. Επαναρχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
9: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Τώρα θα ήταν υποκριτικό να πω ότι το ξέχασα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν διαβάσετε το μανιφέστο του Τσίπρα και πώς το είδατε.
1: Του Ινστιτούτου του Τσίπρα.
0: Ναι, του Ινστιτούτου, συγγνώμη, εντάξει.
1: Θα σας πω την αλήθεια μου, το διέτρεξα γρήγορα. Δεν έχω βρει το χρόνο να καθίσω να το διαβάσω προσεκτικά. Η άποψή μου είναι ένα μεγάλο κείμενο. Η λέξη μανιφέστο δεν το προσδιορίζει, γιατί το μανιφέστο είναι άλλο πράγμα, είναι πολύ πιο συμπυκνωμένο.
0: Πώς θα το χαρακτηρίζετε ως κείμενο δηλαδή, αν δεν είναι μανιφέστο?
1: Ένα κείμενο προθέσεων πάνω στο οποίο φαντάζομαι θα βασιστεί το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Πολιτική διακήρυξη δεν το λες, γιατί θα ακολουθήσει από ό,τι λένε.
1: Δείχνει γενικές κατευθύνσεις. Αλλά σας λέω, το διέτρεξα και δεν θέλω να είμαι άδικη.
0: Ναι.
1: Ούτε άδικη, ούτε ένθερμη, χωρίς να έχω καθίσει να το διαβάσω. Το διέτρεξα. Γιατί με ιντριγκάριζε περισσότερο ο τίτλος «Μανιφέστο», έχοντας στο μυαλό μου άλλο πράγμα.
0: Άλλα μανιφέστα. Σωστά.
1: Εντάξει, δεν περίμενα να το τοποθετικό μανιφέστο, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, ωστόσο, πολλοί λένε, εγώ μπορώ να διαφωνήσω εδώ πέρα, γιατί πολλοί λένε ότι είναι πρωτόγνωρο σε ένα κείμενο να περιγράφεται όχι συμπαράταξη ακριβώς, η ένταξη σε ένα νέο φορέα της σοσιαλδημοκρατίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς, βάλτε και της οικολογίας.
1: Ότι είναι παράδοξη αυτή η σύγκληση.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι και παράδοξη. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος μανιφέστο γιατί επιχειρείται για πρώτη φορά αυτό.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν χρήσιμο ένα τέτοιο κείμενο, πολύ χρήσιμο, αν άνοιγε τη συζήτηση με τους χώρους στους οποίους απευθύνεται και ποιοι είναι αυτοί. Να ανοίξει τη συζήτηση οι άλλοι χώροι, τα κόμματα εν προκειμένου, να μπορούν να συζητήσουν πάνω σε αυτό το κείμενο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στις εποχές που διανύουμε με τόσο πολύπλοκα προβλήματα. Θα γίνει αυτό? Δηλαδή ανοίγω τη συζήτηση, γιατί τώρα να καθίσω να λέω δεν γράφει αυτό, δεν γράφει εκείνο, δεν γράφει το άλλο, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αν ανοίγει τη συζήτηση ή αν την κλείνει, εκεί είναι για μένα το κρίσιμο ερώτημα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Απολύτως. Αν είναι ένα έναυσμα, λέτε, για μια ανοιχτή συζήτηση που μπορεί
1: για
0: να σημαίνει.
1: Μια ανοιχτή συζήτηση για διαφωνίες, για συμφωνίες που μπορεί να φτάσει σε μια προγραμματική διακήρυξη. Στους καιρούς που ζούμε και με τις ήττες που έχει υποστεί η αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία και στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας, και μια δεξιά και κυρίως μια ακροδεξιά που καλπάζει, αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό κατόφλι. Αν γίνει αυτό, θα έχει πολύ μεγάλο νόημα.
0: Ναι.
1: Αν ανοίξει η συζήτηση και γρήγορα. Γιατί οι καιροί ούμενε τι.
0: Σωστά το λέτε. Ναι, ναι. Να ρωτήσω όμως τώρα. Πολλοί λένε, ρε παιδιά, δεν είμαστε το 1930, όπου η σοσιαλδημοκρατία αποτελούσε και ένα ριζοσπαστικό ρεύμα. Η σοσιαλδημοκρατία έχει μετακινηθεί πια στο κέντρο, ακόμα και στην κεντροδεξιά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σοσιαλδημοκρατία η οποία να κινείται τουλάχιστον σε κάποιες αρχές εντός συστήματος προφανώς, έτσι, δεν μιλάει για κανένα ρεύμα της για υπέρβαση, αλλά τέλος πάντων να συμπαρατάσετε με δυνάμεις που θέλουν μια κοινωνική αλλαγή.
1: Γι' αυτό λέω, θα ήταν ένα καλό, πάρα πολύ καλό έναψμα για να ανοίξει συζήτηση, για να δούμε πού βρισκόμαστε, πού τοποθετούμαστε στο χάρτη τον πολιτικό. Αριστερή σοσιαλδημοκρατία βλέπουμε και από την Ευρώπη. Mm-hmm. Αν εξαιρέσει κανείς την Ισπανία, που έχει κάνει συνεργασία το Σοσιαλιστικό Κόμμα, συνεργασίες που είναι και πολύ παραγωγική συνεργασία, ο Σάντσετ. Mm-hmm. Μπορεί να είναι να επιτελέσει ένα τέτοιο ρόλο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Πετρόπουλε, και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Χωρίς εγώ προσωπικά να αποκλείω κανέναν από αυτή τη συζήτηση. Μπορεί να γίνει όταν πρέπει να συσπυρώσεις δυνάμεις, να συσπυρώνεις δυνάμεις. Μπορεί αυτό το κείμενο να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Σας λέω, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Αυτό που λέτε για τη σοσιαλδημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αριστερή σοσιαλδημοκρατία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και τι εννοούμε.
0: Σωστά.
1: Η ριζοσπαστική αριστερά πώς την εννοούμε. Ναι. Το οικολογικό κίνημα, η οικολογία στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Είχαμε ποτέ πολύ δυνατή οικολογία ή ενσωματωνόταν μέσα στα κόμματα.
0: Και έφτασε μέχρι την πράσινη ανάπτυξη, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Έχουν σημασία αυτές οι συζητήσεις σήμερα αν θέλουμε η αριστερά στην ευρύτερη έννοια της, θέλουμε να ξαναδώσουμε προοπτική στο μέλλον και να δημιουργήσει κοινωνική κινητικότητα, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Μάλιστα. Θέλω μια τελευταία ερώτηση. Τώρα μου γεννήθηκε την ώρα που σας άκουγα. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί έχουμε δύο παραδείγματα, ας πούμε. Έχουμε ένα παράδειγμα του Σάντσες σοσιαλδημοκρατικό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε, αν πω, μια ριζοσπαστική δύναμη στην αριστερά που υπάρχει, είναι το Ντιλίνκε στη Γερμανία. Θα μπορούσαν αυτές οι δύο δυνάμεις, τώρα το λέω αυθαίρετα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να συγκυβερνήσουν δύο τέτοια κόμματα, δηλαδή ένα σοσιαλδημοκρατικό που να έχει τις αρχές του Σάντσες και ένα ριζοσπαστικό του Ντιλίνκε.
1: Είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Συναντιούνται.
1: Εγώ θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που έχουμε θα μπορούσαν να συναντηθούν. Θα μπορούσαν. Με πάρα πολλή προσπάθεια θα μπορούσαν να συναντηθούν. Αν το κρίσιμο είναι η κοινωνική ανισότητα, είναι η πλουτοκρατία που έχει θερήσει τα πάντα, αν είναι η ειρήνη και εναντίον των εξοπλισμών κλπ, αν είναι η ειρήνη όμως ως διεκδίκηση για το μέλλον, τότε θα μπορούσαν να συναντηθούν. Εκεί όμως χρειάζεται η ευρύτητα του πνεύματος και ποιους θέλουμε να κινητοποιήσουμε και πώς θέλουμε να δυσυσπυρώσουμε τις δυνάμεις, και αυτά οι κοινωνικές ομάδες που θα έρθουν με άλλη αφετηρία, κάποιοι λόγω κοινωνικής ανισότητας, κάποιοι άλλοι για την ειρήνη κλπ, θα μπορούσαν να βρούνε τον ίδιο ουρανό για να είναι από κάτω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση
1: εγώ,
0: που είχαμε.
1: Κύριε Πετρόπουλε. Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

7 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Λέω να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα με ένα τραγουδάκι που θυμάμαι παιδί στις αρχές της δεκαετίας 70. Ήτανε τραγουδάρα, δηλαδή πεζόταν παντού.

Λοιπόν, υπομονή, θα το βρούμε τώρα γιατί είδαμε στη λίστα. Αλλά είναι αυτό τα νεότερα παιδιά. Δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Τους φαίνονται λίγο, πώς να το πω, όπως σε μένα το τραπ. Πώς το είπε, τραπ το λέμε, η τραπ. Λοιπόν, καταλάβες. Ωραία, θα το βρούμε όμως. Θα το βρούμε σε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, διαβάζω κάνα μήνυμα μέχρι να το βρούμε. Μου λέει εδώ Ηρακλής, είναι άκρος διασκεδαστικό να ακούς χρεοκοπημένα και πλήρως ενσωματωμένα πολιτικά μορφώματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να αυτοαποκαλούνται προοδευτικές δυνάμεις. Ρε Ηρακλή, εντάξει, ούτε αυτό δεν μπορεί να πούνε. Τι να πούνε, ότι είμαστε ανανοτικοί της δεξιάς οι άνθρωποι να πούνε. Άσε τους ανθρώπους λιγάκι. Λοιπόν, το βρήκαμε, πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, 8 παρά 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Δεν έχεις βγει αυτή τη εβδομάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία, την επόμενη θα ξαναβγείς.
1: Σαν το φραπέ και εγώ που κάνει χρήση του δικαιώματος της σιωπής, ναι. Κάνω και εγώ χρήση του εβδομαδίου δικαιώματος του τηλεφώνου.
0: Ναι, αυτό το δικαίωμα μπορεί να το έχεις. Εγώ επιβάλλω τη σιωπή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, άκουγα τώρα και την κυρία Άγνωστο Πούτλου. Τώρα πείτε μου το μανιφέστο του Τσίπρα, ποιον ενδιαφέρει η αριστερή, η κεντρώα, σοσιαλδημοκρατία. Αυτά είναι να μαζευόμαστε σε κάποιο πατάρι εκεί πέρα στην Αθήνα και να συζητάμε και να πίνουμε το φραπέ μας εκεί και το φρέτο εσπρέσο και το αυτό όπως το λένε και το κονιακάκι μας το χειμώνα και να κάνουμε ένα συζητήσεις για το τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, να βγει ο Τσίπρας να πει τι θα κάνω με τη φορολογία των φυσικών προσώπων, με των επιχειρήσεων, τους μισθούς, τις συντάξεις που μας λένε ότι θα συγκλίνουν οι μισθοί και συντάξεις με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2125. Έτσι, αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν. Τα υπόλοιπα δεν ενδιαφέρουν. Βέβαια το σύστημα από ό,τι φαίνεται τους έχει λούσει κρύος υδρότας με τον Τσίπρα. Τώρα για να βγάζουν φαντάσματα του παρελθόντος, βγάζει ο Sky τι έγινε το 2015. Εμφανίζονται, και δεν το λέω για σας αυτό, Καρανίκες, γιατί τον έχετε ξαναβγάλει. Καρανίκες, αυτό όπως ήταν ο Λαφαζάνης προκαιρού. Ο Λαφαζάνης είχε εξαφανιστεί και τον περιέγραφαν έτσι ως γραφικό τύπο, ας πούμε, που πήγαινε να ανοίξει το νομισματοκοπείο, του φτιάξανε σκετσάκια εκεί πέρα και ξαφνικά όποια τηλεόραση άνοιγε, να το Λαφαζάνη, να μας λέει κατά του Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι του έχει λούσει κρύο υδρότα. Γιατί ξέρουν ότι ο πραγματικό αντίπαλο είναι ο Τσίπρας. Τώρα δεν είναι Ανδρουλάκης.
0: Κοίταξε όμως τώρα, περίμενε κι εσύ, γιατί στις 15 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιάσει πολιτικές θέσεις.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να πει τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Ναι, αφού θέλει να κάνει όμως ένα καινούριο πολιτικό φορέα, έπρεπε να κάτι κάνει. Να προηγηθεί. Τέλος πάντων. Λέω εγώ τώρα.
1: Καλά, τώρα τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Τώρα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εσείς, αν είσαστε ένας από τους 300.000 Έλληνες, οι οποίοι μπορούν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι, το χειμώνα, σε αυτά τα θέρετρα και με τα χιόνια, με τα σκι, το ένα τ' άλλο, να πάρουν ένα καλό αυτοκίνητο, να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα καλό σχολείο, θα σας ενδιέφερε. Αν παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης τον αρχηγό Τάδε και τον παρατηγό τον Δίνα, θα σας ενδιέφερε. Ή θα τον ψηφίσατε με χέρια και με πόδια.

0: Μισό λεπτάκι. Είναι οικονομικό. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Όταν λέμε 300.000, δεν εννοούμε 300.000 ψήφους. Αυτοί μπορεί να είναι 1-1.200 ψήφοι. Γιατί λέμε για φυσικά πρόσωπα και βάζουμε και τις οικογένειες.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Βέβαια είναι οικονομικό το θέμα.
0: Δηλαδή, όποιο έχει λεφτά δεν τον ενδιαφέρουν. Μισό λεπτάκι. Όποιο έχει λεφτά δεν τον ενδιαφέρουν, αν και να το παρακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, ο Μπέρια, για τους ακροατές, ο Μπέρια ήταν ο αρχηγός των
0: μυστικών
1: υπηρεσιών του Στάλιν. Ναι. Του Στάλιν. Όχι, κάπως ναι. Κάπως λεγόταν.
0: Ναι, ήταν ειδική λοιπόν, υπηρεσία, ναι.
1: Μπράβο. Είχε πει ότι όταν κάνουμε παρακολουθήσεις αρχίζουμε από τους δικούς μας. Έτσι, λοιπόν, αυτό να το έχουμε υπόψη μας.
0: Εννοείται, αλλά εσύ γιατί μου το βάζεις σε θέμα εισοδηματικό τώρα.
1: Το βάζω για να δούμε ποιοι θα τον ψηφίσουν. Γι' αυτό το βάζω.
0: Ποιον?
1: Και λέω αυτό, το Μητσοτάκη, για το Μητσοτάκη λέω, δεν λέω τώρα για τον Τζίπρα. Λοιπόν,
0: θα σου πω όμως κάτι, μου επιτρέπει να σου κάνω μια παρατήρηση.
1: Ναι,
0: τα πιο εύπορα μορφωμένα μεσαία στρώματα ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό, ένα κομμάτι τους τουλάχιστον. Ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό που λέμε δημοκρατία, δικαιώματα κτλ. Είναι πιο ευαίσθητοι. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου ένας που είναι πολύ φτωχός. Γιατί το μυαλό του είναι πώς θα βγάλει την ημέρα.
1: Αλλά
0: μπορεί να μην ενδιαφέρεται και ένας πολύ πλούσιος. Το καταλαβαίνω.
1: Όταν όμως τους κουνάζει ο μπαμπούλα τον Τσίπρα και τους λες από το πρωί μέχρι το βράδυ και έκλεισε τις τράπεζες και έκανε και έφτιαξε και έδειξε και. Και βέβαια την εποχή. Και σου λέει, έχετε δει στα πάνελ τι γίνεται με τον Τσίπρα. Όταν βγαίνει κάποιο του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Τσίπρας, του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, ή εδώ και λίγο καιρό. Έβγαινε, του λέει, και εσύ δεν το κάνατε τότε. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι όταν τότε ήταν ο Τόμψεν εδώ πέρα και για να πάρει χαρτί τουαλέτας, να μην το πω όπως το λέγει η βούλτεψη, για το Υπουργείο, έπρεπε να υπογράψει ο Τόμψεν, θα μπορούσε ο Τσίπρας να αφήσει τη συντάξη, ας πούμε. Αυτό λένε με άλλα λόγια. Θα γινόταν αυτό το πράγμα. Και άλλοι δεν τους απαντάνε. Δεν είναι το θέμα. Τέλος πάντων, πάμε περισσότερο. Πάντως, εγώ πιστεύω να σας πω την αλήθεια ότι αυτό το 1-200 θα είναι μασίφ. Και ο κύριος Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει γιατί δεν έχει άλλο δρόμο. Για να παραμείνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλα 4 χρόνια. Δεν έχει άλλο δρόμο. Αυτό είναι. Τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτό είναι. Θα τα πούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα, από εβδομάδα. Λοιπόν, έγινε. Έγινε.

0: Ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος, μου λέει: αν η αριστερή σοσιαλδημοκρατία θέλει πραγματικά να υπερασπιστεί το κοινωνικό κράτος, μπορεί να το κάνει χωρίς να συγκρουστεί ανοιχτά με τα ίδια τα οικονομικά συμφέροντα που το υπονομεύουν, ή καταλήγει αναγκαστικά σε ένα ήπιο διαχειριστικό ρεαλισμό που αφοπλίζει το πρόγραμμά της. Μάλιστα. Πάμε εμείς στον Κώστα που είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, για χαρά.
0: Κώστα, έχεις βγει αυτή τη βδομάδα?
1: Όχι, δεν έχω βγει.
0: Μπράβο.
1: Κύριε.
0: Δεν βγαίνει.
1: Καλά έκανε,
0: επόμενες...
1: Και καλά το έκανες. Αυτό ήταν να σου το πω κι εγώ.
0: Α, ήθελα να μου το πεις.
1: Έλα να σου πω και μία παρατήρηση. Όταν αρχίζεις 7.30 ώρα τα τηλεφωνήματα, δεν μου βάζεις τραγουδάκια να μου καλύπτεις. Κατάλαβε, γιατί αυτό το μεγάλο σου λάθος. Βάζεις τραγούδια, δεν έπρεπε. Βάλτε πιο νωρίτερα,
0: Κώστα, από αύριο έλα εδώ να κάνεις μια κουβέντα με τον Χατζίμπας και αναλάβεις και την εκπομπή.
1: Εγώ το λέω επειδή σε ακούει τώρα, ξέρω, και έχει πει και για λόγια για μένα ο κύριος Χατζής.
0: Τι σου είχε πει εσένα, παιδί? Έλα, πάμε τώρα, λοιπόν, πες μας τι θέλεις.
1: Ναι, λοιπόν, πληροφορία, κύριε, εδώ πέρα. Σα δώσουμε πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Μην πάτε για ψώνια πεινασμένοι, γιατί αγοράζετε περισσότερα από όσα χρειάζεστε. Τέτοιες, το ξέρετε, δηλαδή τι θα ακούσουμε άλλο?
0: Τι είναι αυτό, πες μας τι είναι αυτό,
1: οδηγίες.
0: Πες μας τι είναι αυτό που λες τώρα για να καταλάβουμε.
1: Κάτσε να σου πω ρε μας τώρα, κάτσε τώρα, με κόβεις, δεν με αφήνεις, θα καταλάβεις.
0: Ερώτηση σου κάνω, τι είναι αυτό που λες?
1: Μισό λεπτό, ξεκινάω φίλε, ξεκινάω. Λοιπόν, μην πάτε για ψώνια πεινασμένοι, γιατί αγοράζετε περισσότερα από όσα χρειάζεστε. Λοιπόν, ακούστε κύριε, τέτοιες αθλίες οδηγίες ξεστόμησαν διάφοροι αρμόδιοι, έτσι, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το πιάσες?
0: Όχι, ποιος το είπε, πες
1: έλεγαν,
0: μας.
1: Μισό λεπτό να το πιάνεις. Πρώτα έλεγαν στα νοικοκυριά να συγκρίνουν τις τιμές, έτσι, στα σούπερ μάρκετ. Μετά να παίρνουν σβάρνα όλα τα σούπερ μάρκετ και να κυνηγούν προσφορές.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγανε.
0: Ναι.
1: Τώρα οι φωστήρες αυτή της κυβέρνησης, καταλάβατε.
0: Ποιος, παιδί μου, το είπε αυτό?
1: Αυτοί οι φωστήρες της κυβέρνησης.
0: Α, ο, κάτσε, γενικά. Δεν θυμάσαι ποιος το είπε?
1: Όλοι, ακόμα και δημοσιογράφοι το αρχίσανε και το.
0: Τώρα μου το πας παραλία τώρα. Σε ρωτάω ποιος το είπε. Σε ρωτάω ποιος το είπε και δεν μου λέτε, Κώστα.
1: Ψάξε να δεις και το Mega Channel. Λοιπόν, τώρα οι φωστήρες.
0: Εντάξει.
1: Σκέφτηκαν πως θέλει ο λαός, επειδή δεν πάει χωρά τους για ψώνια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δηλαδή να πηγαίνει, δηλαδή τέτοια πρόκληση και αηδία ασυναρτησία των φωστήρων της κυβέρνησης.
0: Ναι, αλλά δεν μου λες ποιος το
1: είπε. Πρέπει να έχουν κοπανίσει από τετρελάδικο, μα την Παναγία να πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Και λοιπόν,
0: ωραία.
1: Εδώ πέρα φορολιστεύουνε τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Το κράτος αυτό του Μητσοτάκη.
0: Κώστα μου.
1: Και κύριε φωστήρες εκεί του Μητσοτάκη.
0: Ωραία. Ας τους φωστήρες, πρέπει να πάμε τώρα. Πρέπει
1: να πάμε.
0: Όχι, δεν πάει. Όχι, μισό.
1: Πώς θα το κάνει?
0: Έπεσες πάνω. Μα το πες. Έπεσες πάνω
1: στις
0: διαφημίσεις. Έπεσες πάνω.
1: Ας
0: τον Τζίπρα μωρέ τώρα. Δεν βρήκες και τον Τζίπρα.
1: Μας έχετε πήξει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, είδες, εγώ μπορεί να έχω άδικο. Η Βίβιαν εδώ μου λέει παίχτηκε παντού την περασμένη εβδομάδα. Αγοράζουμε περισσότερα όταν πηγαίνουμε πεινασμένοι. Αυτό έλεγε, μου λέει, την άκουσαν παντού. Έρευνα ήταν, γράφτηκε στο Βήμα. Παιδιά, δεν το πήρα χαμπάρι, τι να σας πω. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Μου διέφυγε αυτό το πράγμα, δεν το έχω πάρει χαμπάρι ότι υπήρχε τέτοια έρευνα και θα ψάξω να τη βρω. Εγώ να σας πω και αύριο στοιχεία ενδεχομένως. Λοιπόν. Αλλά και το λέω για τον Κώστα τώρα που μπορεί να παρεξηγήθηκε, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνω τους χρόνους κάθε φορά. Είπες, το είπε το θέμα του Κώστας, δεν χρειάζεται να το πλατιάζουμε γιατί 45 πρέπει να κόβουμε για διαφημίσεις. Έτσι λέει το καταστατικό που λένε. Βάσει του καταστατικού πηγαίνουμε. Ωραία. Έχουμε και άλλη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε και στο Σπύρο. Σπύρο.
1: Αντρέα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Και στο κορίτσι που γιορτάζει δίπλα σου χρόνια πολλά, πολύ χρόνια είναι.
0: Ποιος?
1: Με υγεία εύχομαι και σε όλους τους γιορτάζουν.
0: Για ποια κοπέλα λες?
1: Τις κυρίες. Ειρήνη.
0: Ποια Ειρήνη?
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο. Ειρήνη δεν λέγεται, κάνω λάθος?
0: Όχι, κάνεις λάθος. Δεν λέγεται Ειρήνη. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έχω καταλάβει ότι έχει μια συνεργάτη κοντά σου και λέγεται Ειρήνη. Ή δεν είναι σήμερα? Ωραία.
0: Α, λες την Ειρήνη της, που έρχεται τις Παρασκευές και κάνουμε τα θεατρικά λίγο, ναι.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Είδες, επειδή σε παρακολουθώ. Αλλά ναι, δεν είναι σήμερα. Εντάξει, με συγχωρείς. Γράψε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, μωρέ, άλλη μόνο τώρα. Πάμε. Πάμε, ναι.
1: Τις Ειρήνες. Λοιπόν, ναι, κοίταξε, Αντρέα μου, η παρέμβασή μου σήμερα είναι. Δεν θα είναι ευρεία, όχι. Αλλά όχι, νομίζω ότι θα είναι ουσιαστική.
0: Αν μπορείς, λίγο σύντομα, μην περάσουμε τα 3-4 λεπτά και να είναι συγκεκριμένοι.
1: Για τους ανθρώπους που λένε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι παρακολουθήσεις, εγώ θα τους φέρω ένα παράδειγμα. Θα τους άρεσε ή τους αρέσει αν τους παρακολουθεί ο εργοδότης? Είναι μέγα ζήτημα δημοκρατικών και ατομικών ελευθεριών και αν αποδέχονται έτσι τόσο απλά, είναι ένα βήμα για να παραδώσουν τις ατομικές αυτές ελευθερίες έτσι, στους εργοδότες ή γενικότερα σε κάθε εξουσία. Αυτό εγώ θα πω για να βάλουμε το νου τους λίγο να το σκεφτούν φιλοσοφικά. Και δεύτερον, για τον κύριο Καστανίδη που είναι ένα αξιοσέβαστο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχω μια γνώμη να πω ότι έχει κάνει και ωραία πράγματα, ήταν ιστορικός στέλεχος, αλλά εγώ στην πορεία αυτή του ΠΑΣΟΚ, μέσα στη μεγάλη αυτή πορεία, θα τον ήθελα στην κριτική που κάνει να μην περιορίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, τον ήθελα πιο δυναμικό ακόμα, ίσως θα είχαν αποφευχθεί κάποια λάθη. Έτσι. Και δεν ξέρω αν ας πούμε επέστρεψε επί ΓΑΠ και τέτοια, δεν ξέρω τώρα εν πάση περιπτώσει, ούτε θέλω να πάρω θέση τι έκανε ο Ανδρουλάκης. Τίποτα. Τα ξέρουν εκείνοι αυτά. Εντάξει. Mm-hmm. Ούτε για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, θέλω να πω τίποτα σήμερα. Ήθελα αυτά τα δύο πραγματάκια μόνο να πω. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ για να είμαι και σύντομος.
0: Ναι.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Είναι 4,5 λεπτά. Άρα θα σου δώσω και 55.

Λοιπόν, για να πω και μια είδηση για το θέμα της ακρίβειας, αλλά δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Αμερική. Ακούστε τώρα. Οι Αμερικάνοι καλούνται να επιλέξουν όσο οι τιμές ανεβαίνουν, εστιατόρια ή βενζινάδικα. Ή πας, ας πούμε, να φας κάτι έξω ή βάζεις αντίστοιχα λεφτά σε βενζίνη.

0: Σε εμάς συμβαίνει το εξής τώρα. Για να είμαστε, και το δείχνουν και έρευνες, και όλες είναι μια έρευνα που είχα δει και στο, αν δεν κάνω λάθος, προχθές στο in.gr. Οι τιμές αυξάνονται και μειώνονται οι ποσότητες. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Πας με καλαθάκι πια. Η πλειοψηφία του κόσμου τώρα, έτσι. Δεν λέω ότι τα καρότσια δεν βλέπεις καρότσι, προφανώς βλέπεις καρότσια, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου πάει με καροτσάκι. Είναι, λέει, το φαινόμενο του shrink inflation. Δεν το ξέρω ως όρο αυτό. Πρόκειται, λέει, για μια στρατηγική αόρατων ανατιμήσεων όπου οι βιομηχανίες τροφίμων και όχι μόνο μειώνουν το βάρος ή τον όγκο μιας συσκευασίας διατηρώντας την τιμή στο ράφι σταθερή ή ακόμα και αυξάνοντάς τη έστω και λίγο. Ο όρος είναι από το shrink που σημαίνει συρρυκνώνω και το δεύτερο συνθετικό inflation, πληθωρισμός. Μάλιστα. Οπότε η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013 από μία Βρετανή οικονομολόγο. Αν και παρόμοιες τακτικές υπήρχαν και νωρίτερα, σε διεθνές επίπεδο το φαινόμενο απέκτησε δημοσιότητα στα μέσα του 2010. Πού παρατηρούνται τώρα αυτά, σας το λέω τώρα γιατί πάμε και προς το τέλος, που αυτό το, δηλαδή μειώνεις την ποσότητα, κρατάς σταθερή την τιμή ή την αυξάνεις πολύ λίγο, δεν τη μειώνεις πάντως. Γαλακτοκομικά, λέει, γιαούρτια και τυριά, μείωση γραμμαρίων στη συσκευασία. Είδη παντοπουλίου, ζυμαρικά, όσπρια και ρύζι, επίση μείωση τη ποσότητα έτσι ένα πακέτο. Γλυκίσματα, σοκολάτες και πατατάκια. Είδη προσωπική υγιεινή. Και απορριπαντικά, φυσικά. Έτσι, στα απορριπαντικά το είχαμε πάρει χαμπάρι και πολύ εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ η Μαρία όμως λέει, ρε παιδιά, λέει, χρόνια τώρα το λέγαν και οι διαιτολόγοι, μην πηγαίνετε για ψώνια πεινασμένοι, γιατί αγοράζετε παχυντικές βλακίες, τώρα αν το πήραν και άλλες ομάδες, είναι κακοί καπιταλιστές. Εγώ θα έλεγα, μην πηγαίνετε στα εκλογικά κέντρα απληροφόρητοι. Άρα Μαρία, έγραψες, έτσι. Λοιπόν, έτσι, μην πηγαίνετε παιδιά στα εκλογικά κέντρα απληροφόρητοι, ή τέλος πάντων, αν δεν έχετε τις κατάλληλες πληροφορίες. Μην πάτε και κάνετε. Ναι, δηλαδή, Μαρία, να κάνουν σπίτι τους, λες, άμα δεν, είναι, δεν έχουν καλή πληροφόρηση. Αλλά ποιος θα τους το πει ότι δεν έχουν καλή πληροφόρηση, χρειάζεται μια βοήθεια οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, σας λέω την πολύ καλή είδηση της ημέρας για να σας αποχαιρετήσω. Εδώ, λίγο πριν τελειώσουμε, αν μπείτε στο Day, στο My Day και στην ενότητα Day My Rewards coupons και πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκτός και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε, και έτσι θα έχετε και πολύ καλό κέρδος, θα έχετε λεφτά στην τσέπη σας. Λοιπόν, αποχαιρετώ και για σήμερα. Αύριο Τετάρτη 6 και 5 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σοκαριστική δολοφονία στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο το 2023, εντόπισε και πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό οδηγό που φέρεται να ευθυνόταν για το δυστύχημα. Αμέσως μετά, ο 54χρονος πατέρας παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο της δολοφονίας. Μικρή χαρακτήρισε τη στρατιωτική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία ελπίδα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτηθείς για το τι θα μπορούσε να θεωρηθεί η παραβίαση της εκεχηρίας, απάντησε ότι το Ιράν ξέρει τι δεν μπορεί να κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισημένοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε εκτιμήσει ότι αν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν εκ νέου, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες δύο, ίσως και τρεις εβδομάδες. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία. Η αμερικανικά πλοία προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πίντι Χέξεθ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχακ Ντάρ, δηλώσει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει προσπάθειες για την αποτροπή επιθέσεων εναντίον κρατών του κόλπου. Νωρίτερα, ωστόσο, νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε διάφορα σημεία της χώρας ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και ότι τα Εμιράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουν. Ο στρατός είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε περίπτωση που το Ιράν στοχεύσει το Ισραήλ εν μέσω της κλιμάκωσης στον κόλπο, προειδοποίησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναμένεται να έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός, πρώτο σταθμό της διήμερης επίσκεψής του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και η αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις με απόφαση Κισαία, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, αφήσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση. Μέσα στο 2026 θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως γνωστοποίησε, τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πίτ Χέξεθ, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει καμία απόφαση για τον ελιμενισμό του Κουρασγερόπουλου, που θεωρείται πιθανή αιστεία χανταϊού, μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Στις 9 παρατέταρτο η αναμέτρηση Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθιο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
7: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σοκαριστική δολοφονία στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο το 2023 εντόπισε και πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό οδηγό που φέρεται να ευθυνόταν για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος δράστης έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα και άρχισε να πυροβολεί. Αμέσως μετά παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο της δολοφονίας. Μικρή χαρακτήρισε τη στρατιωτική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία ελπίδα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτηθείς για το τι θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, απάντησε ότι το Ιράν ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισημένοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε εκτιμήσει ότι αν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν εκ νέου θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2, ίσως και 3 εβδομάδες. Αν ο Πρόεδρος κρίνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε σύντομη και καταστροφική δράση εναντίον του Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Ισραηλινό κανάλι 12. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Ντάρ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει προσπάθειες για την αποτροπή επιθέσεων εναντίον κρατών του κόλπου. Νωρίτερα, ωστόσο, νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε διάφορα σημεία της χώρας ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουν. Ο στρατός είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε περίπτωση που το Ιράν στοχεύσει το Ισραήλ εν μέσω της κλιμάκωσης στον κόλπο, προειδοποίησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Δυναμεών. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναμένεται να έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και η αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση. Εντείνονται οι αντιδράσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υποστήριξε πως είναι υπό διερεύνηση η δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφορικά με την πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Μέσα στο 2026 θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κουρασγερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό και τα κρούσματα Χανταϊού. Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κουρασγερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα με το Ολλανδικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΑΝΠ, οι τρεις επιβάτες θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στις 9:40 θα κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου από σήμερα μέχρι την 5η λόγω εργασιών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Μόνακο Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Στις 10, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
2: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την βριγάδα σας.
1: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
3: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: εκπομπή σαν το Moments παρακολουθήσαμε χτες στο Sky. Ο κεντρικός καλεσμένος ο Αλέξης Τσίπρας μας έλειπε, αλλά μίλησαν πάρα πολλοί κόσμος, παρουσιάστηκε για να πει τα χαρίσματά του. Τέτοια συγκίνηση είχαμε να ζήσουμε από... από το 2015. Είναι μια χρονιά που δεν τη θυμάται γιατί είναι μικρό ο Σταμάτης Καρλούτσας, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη, άντε αν πήγαινε νηπιαγωγείο εκείνη την εποχή, έχει τώρα τη μουσική επιμέλεια. Με τραγούδια της εποχής της. Η Χριστίνα μου, γιατί είναι αγέννητο τότε, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περής είναι ο μόνος που έχει αναμνήσεις από το 2015 και είναι τώρα στο μικρόφωνο. Με ποιητική διάθεση. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Γιάννης Ρίτσος. Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, σου απομένει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Ελίτης. Καβάφη δυστυχώς δεν έχουμε. Γι' αυτό και πήγε το συνάντησε ο ρεπόρτερ Λάζος Μαντικός από το Καλημέρα Ελλάδα. Δηλαδή δεν συνάντησε τον ίδιο τον Καβάφη, αλλά το άγαλμά του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει συνέντευξη από το άγαλμα.
1: Δίπλα στον Καβάφη βρίσκομαι. Μπορείτε να τον αγγίξετε, να κάτσετε δίπλα του. Από τις 29 Απριλίου που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια, ημερομηνία γέννησης αλλά και θανάτου του, εδώ στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγή του βρισκόμαστε. Όπως και ο ίδιος, όπως γράφουν, κοιτάει λοξά προς το σύμπαν. Έχει αρχίσει ήδη και η ανατολή του ηλίου. Ένα δημιούργημα του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνο, από την Τίνο είναι ο καλλιτέχνης. Είναι από χαλκό, φυσικό μέγεθος μπορώ να σας πω. Είναι 10 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά επειδή είναι και χαλκός, είναι αρκετά παγωμένος. Ωστόσο, μιλάω εδώ από το πρωί μαζί του και μου λέει ότι ακόμη και ο Μάιος δεν μπορείτε να το ζήσετε όπως το ζούσαμε εμείς τότε. Όπως ήταν ο Μάιος, ανοιξιάτικος, εσείς λέει είχετε χιόνια. Τι μου λέτε κύριε Καβάφη μου? Α, και για τα αυτοκίνητα που έρχονται, λέει, και μας ταλαιπωρούν καθημερινά, αυξάνονται τώρα γιατί επιστρέφουν. Σκεφτείτε ότι σε σχέση με πέρσι έχουν μπει 10.000 αυτοκίνητα παραπάνω κατά το τέλος των διακοπών της Πρωτομαγιάς, θέλω να σας πω. Ωστόσο, πέρσι η Πρωτομαγιά έπεσε Πέμπτη, φέτος έπεσε Παρασκευή και η Κυριακή ήταν 4 του μήνα και όχι 3.
2: Μπορείς να ρωτήσεις, παρακαλώ, τον Καβάφη πώς βλέπει τα πράγματα γενικότερα στη χώρα το τελευταίο διάστημα? Είσαι ο πρώτος που συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για μίλα μας, πες μας.
1: Κύριε Καβάφη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, καλύτερα τώρα ή τότε? Καλύτερα, λέει, τότε. Πιο αγνά, πιο απλά τα πράγματα.
2: Και μια εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή, πες
1: το. Μου λέει εδώ ότι τότε πιάναμε τα βιβλία, τα ανοίγαμε, τα διαβάζαμε. Τώρα, λέει, όλοι με αυτά τα μαραφέτια στο χέρι. Είστε τα κινητά, εννοεί.
2: Ναι. Αποκλειστική.
1: Μην περιμένετε τώρα να σας πω ποίημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Να σου πω κάτι, είσαι φυσική συνέχεια του Καβάφη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μιλάμε για ιστορική στιγμή, έτσι. Μέχρι στιγμής το μόνο που ξέραμε που μιλούσε με αγάλματα ήταν ο Πουλόπουλος. Τώρα έχουμε και το Λάζο Μαντικό. Αλλά μην ξεχάσουμε και το Γιάννη, που πρώτος πρωτάρχισε αυτές τις ωραίες συνομιλίες.

0: Δεν εννοώ τον τραγουδιστή, εννοώ τον Γιάννη Πουλόπουλο που μιλάει για την Eurovision. Είναι η εποχή του ο άνθρωπος. Δεν έχει τώρα εκπομπή. Ήταν παλιά δίπλα στη καινούριο. Αλλά επειδή έχουμε Eurovision, τον βρήκαμε, εξασφαλίσαμε μια θεαματική συνέντευξη. Προβλέψεις για το φέρτο θα το φέρουμε.
1: Είχε καιρό να μου αρέσει η τραγούδι. Δηλαδή πάντα, με ξέρετε, 20 χρόνια, έτσι. Όχι, όχι, είστε πολύ μικρότεροι, αλλά θέλω να πω, όσοι παρακολουθούν Eurovision, το έκανα 20 χρόνια. Έχω υποστηρίξει όλα τα τραγούδια, ακόμα και κάποια που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία ακόμα και τώρα, παρόλο που τα είχα συνηθίσει και τα άκουγα, δεν μου άρεσαν καθόλου. Είχε καιρό να μου αρέσει ένα τραγούδι τόσο πολύ. Mm. Πραγματικά το λέω αυτό, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Άρα, αυτά όλα είναι καλά σημάδια. Από εκεί και μετά, ό,τι θέση και να πάρει ο Ακύλας, προσωπικά μου είναι διάφορο. Δηλαδή, δεν επηρεάζει. Δηλαδή, και πρώτος να μην βγει, δεν πειράζει καθόλου. Και νομίζω και τον ίδιο θα το πειράξει, γιατί είναι ένα παιδί που, όπως έχει πει και ο ίδιος, τραγουδούσε στον δρόμο και που αν δεν είχε τύχει αυτό το πράγμα, τώρα θα ήταν σε καμιά κρεπερία και θα δούλευε. Και τώρα του δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να είναι στην Eurovision, αλλά πραγματικά να έχει ενώσει όλη την Ελλάδα.
0: Ενώνεται όλη η Ελλάδα και πηγαίνουμε στη μάχη. Είτε παιδες Ελλήνων, θα πάρουμε την Eurovision. Έτσι, εμπρός. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, χρυσοφόρων Μίδων, εστόρες αδύναμην. Πάμε. Δεν θα μας πάρουν την πρωτιά οι αγαρινοί, οι εχθροί μας. Οι Σουηδοί που μας σαμποτάρουν τον ήχο συνήθως. Ραντεβού στο Σύνταγμα. Ελλάδα εμπρός, έτσι η Ελλάδα θα κερδίσει πάλι. Όπως το 1821. Εμπρός, νέες μεγάλες μέρες για το έθνος. Εμπρός, εμπρός. Ακούστε τι γίνεται, παιδιά. Προελάβνουμε για την πρωτιά. Έτσι και δεν βγει πρώτος, αλλή μονό του. Το απευθύνω δηλαδή μεγάλη, είναι απειλή αυτό ακριβώς. Προειδοποίηση προς τον κύριο Ακύλα. Αν δεν το φέρεις, σε περιμένουν ντομάτες, το λέω, εντάξει. Ή μάλλον όχι ντομάτες, έχουν ακριβή ντομάτες. Είναι πολύ ακριβές ντομάτες. Έχουμε μαζί μας έναν μανάβη να μιλήσουμε για τις τιμές που υπάρχουν στα καφάσια.
2: Μαρούλι κατσαρό 2,99 από
3: το κιλό ή το τεμάχιο. Μισό λεπτό, μισό.
2: Το τεμάχιο.
3: Καλά, έχουν ξεφύγει τελείως έτσι. Έχουν ξεφύγει τελείως.
2: 0,99 το μαρούλι το απλό, 0,75 το ένα αγκουράκι.
3: Οι τιμές που καταγράφουν, ναι, αυτές που δώσουν στην κάρτα.
2: Παραγωγός πουλάει το σπανάκι 0,22 λεπτά και εμείς το αγοράζουμε από 1,5 έως και 2,5 ευρώ το κιλό. Ναι. Ακούστε τιμές, δηλαδή είναι για
4: τρεις λεπτά και δεν είναι λεπτό.
3: Μισό λεπτό, παρέμβατε.
5: Μου επιτρέπετε, παρακαλώ.
3: Τι, δείξτε μας, ναι, τι.
2: Ντομα...
3: Τι λέτε, κύριε Σιδέρη, πείτε.
5: Μου επιτρέπετε.
3: Ναι, ναι.
5: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε όλα αυτά που ακούω, τα παράλογα, τα τρελά και τα ψεύτικα που λέω.
4: Δεν είναι παράλογα, τρελά και ψεύτικα, κύριε Σιδέρη. Συγγνώμη, εσείς πουλάτε το δικό σας εμπόρευμα στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ τις τιμές του κύριου Λεχουρίτη είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ όμως. Συγγνώμη, και στο μανάβι της
2: Ιταλιάς.
4: Τις τιμές που λέει ο κύριος Λεχουρίτης,
5: να σας πω κάτι.
4: Όταν για δύο κολοκύθια πλήρωσα 2,80.
3: Μου
5: επιτρέπετε να πω κάτι.
4: Ελάτε.
5: Μου επιτρέπετε.
3: Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Σιδέρη. Στην κάμερα, ελάτε.
5: Λοιπόν, κύριε Υποφάντη, ακούστε να δείτε. Τα απορολαχανικά, οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι πατάτες είναι προϊόντα που πολλούνται σε χιλιάδες εστίες πώλησης. Ούτε μονοπωλιακά προϊόντα είναι, ούτε βενζίνη. Λοιπόν, ο κόσμος έχει την επιλογή του. Έχετε ένα επαγγελματία γυρολόγο των καναλιών.
4: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους παρακλεισμούς στον αέρα που είμαστε εμείς δεν τους επιτρέπουμε για κανένα καλεσμένο μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
2: Από εκεί καταλαβαίνετε το πλήρωμα του ανθρώπου, τίποτα άλλο.
5: Ζητάω να αποχωρήσω.
2: Από εκεί καταλαβαίνετε, κύριε Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, λυπάμαι, σέβομαι την ηλικία σας, σέβομαι το επάγγελμά σας. Δεν σας έχω δείξει ποτέ τον ποτόν. Το να με λέτε γυρολόγο των καναλιών είναι αδιανόητο, απαράδεκτο. Και ντρέπομαι που συζητάμε μαζί. αμφισβητείτε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει όταν η ντομάτα πωλείται 3,89 ακόμα στο σούπερ μάρκετ, 4 ευρώ στη λαϊκή αγορά, όταν πωλείται 4,80 στα μανάβικα και 4,90, και αμφισβητείτε δημόσια δήλωση παραγωγού.
4: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους χαρακτηρισμούς, ενώ είμαστε εγώ και ο Νίκος στα παράθυρα, δεν θα το επιτρέψουμε για κανέναν καλεσμένο μας. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδέρη. Σας παρακαλούμε.
3: Ας αφήσουμε τον κύριο Σιδέρη να αποχωρήσει.
4: Όχι, δεν σας επιτρέπουμε, κύριε
3: Σιδέρη.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμένα μου αρέσει να ψωνίζω από το μανάβι, έστω και αν είναι 4,80 η ντομάτα, έστω που έχει πάει 5. Γιατί είναι ωραίο παλικάρι. Οι μανάβιδες, το ξέρετε, ότι έχουν μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό το κάνανε μανάβις. Μανάβι.

0: έφαγα. Σταμάτα, σε παρακαλώ κύριε Ζαμπέτα, γιατί πρέπει να πάμε στην πολιτική. Πηγαίνουμε στην Κύπρο μας. Ο Φιδίας είναι έτοιμος να οδηγεί στην Κύπρο σε νέες μέρες. Είναι τρομερά προετοιμασμένος και φάνηκε σε μια συνέντευξη. Παρακαλώ, προσέξτε τη από την αρχή μέχρι το τέλος για να καταλάβετε πόσο αδέρφια είμαστε με τους Κύπριους. Ψηφίζουμε ό,τι μας κατέβει.
1: Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση σε προτεραιότητες, στην προτεραιοποίηση των θεμάτων?
2: Μπορώ να σου απαντήσω.
1: Τι εννοείται?
2: Σε αυτό το πράγμα.
1: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο Ευρωβουλίο. Αλλά έκατσε η ομάδα μου. Διάβασαν το, μαζί συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση, ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση είναι και ψήφισα προς ποια κατεύθυνση.
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε η τροπολογία. Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο.
2: Λίγο πολύ ειρωνευτικό αυτό που λέτε, αλλά...
1: Απλά, επειδή υπήρξε και η προηγούμενη, ας το πούμε, αντιπαράθεση και σας λέω ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί έχω χρέος προς την κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον ευρωπαϊκό φορολογούμενο και δεν μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε. Ωραία, κάνω τη δουλειά μου. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
2: Κανένα.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Απλά θέλω να κάνουμε ένα rephrasing. Άρα, για αυτήν τη συνομιλία, αυτά τα ψηφίσματα που έγινα εσύ, δεν γνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ. Ψήφισε η ομάδα μου.
1: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
2: Πέστε.
1: Σας ρωτάω, ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
2: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
1: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
2: Δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά δυνατή.
1: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι... είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους της Αμέσης
2: Δημοκρατίας. Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για τον Κυπριακό. Η θέση μας για τον Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην Αμέση Δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Ωραία. Μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
2: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που τζάμε.
0: Αχ, Παναγία μου, νιώθεις μια σιγουριά τώρα ότι θα λυθεί το Κυπριακό, θα ψηφίσει ο αδερφός λαός των Κυπρίων, νομίζω μαζικά, το κόμμα το οποίο κατεβαίνει τώρα να διεκδικεί στην ψήφο τους, του κυρίου Φιδία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αυτό που ζούμε εμείς είναι ότι κάποιος μας τραβάει το αυτί. Είναι ο Γιώργης, πέστειλε μήνυμα και λέει: Βαγγέλη, ανησυχώ. 13 λεπτά και δεν έχει ακουστεί λέξη Σαμαράς. Έλα. Θα το αποκαταστήσουμε αύριο. Θες και εσύ κάτι να πεις, παρακαλώ, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο εν αναμονή, 212-212-4800. Το email πάντοτε είναι έτοιμο να δεχτεί το μήνυμά σου. oner@alfaradio989.gr και το Viber επίσης σε ετοιμότητα 6947-989.

0: για να υπάρξει η κανονικότητα στη χώρα. Ξυπνώντας μερικές από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις στους ψηφοφόρους. Αλέξη Τσίπρα ή χάος.
1: Χάος.
0: Θέλετε να γυρίσει.
2: Όχι.
0: Εσείς τι προτιμάτε, Αλέξη Τσίπρα ή χάος.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Κανένα από τα δύο.
0: Αλήθεια λέτε.
2: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
0: Ποιο μουσικό θα παίξει αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας στις αγορές.
3: Πιστεύω μια φλογέρα θα ήταν πάρα πολύ καλή γι' αυτό, ναι.
0: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Όχι.
0: Εννοείται όχι.
4: Όχι.
0: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια τι θα αποτιμούσατε.
4: Την Αστάθεια.
0: Αλέξης Τσίπρας ή Αστάθεια.
5: Τίποτα από τα δύο.
0: Αλέξης Τσίπρας ή χάος.
5: Τίποτα από τα δύο.
0: Αλέξη Τσίπρα ή αλλεργική ρινίτιδα.
5: Αλλεργική ρινίτιδα.
0: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
1: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
6: Εσύ δεν τρεπόσαστε λίγο. Κανένα σεβασμό. Εντάξει. Έτσι. Τον ευεργετή στον άλλο και πώς θα τα αποδίδει. Πιο καλά είναι να έρθουν τα UFO. Το Τσίπρα. Να τα έρθουν.
7: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο. Θέλω απ' αυτή τη ζωή να ξεφύγω.
6: Πώς θα στουρνάς.

0: Εκεί υψηλά που λέει ο Τουρνάς δεν βρίσκονται μόνο τα UFO, όχι. Υπάρχουν και άλλοι κάτοικοι των ουρανών. Έχουν φτερά. Έρχονται όταν τους χρειάζεσαι. Έχουν συγκεκριμένη ιεραρχία. Μιλάμε, αδέρφια, για τους αρχάγγελους.
1: Πολλά μπορεί να έχεις ακούσει για τους αρχαγγέλους, όμως γνωρίζεις ποιοι είναι οι 49 αρχάγγελοι, ποιες είναι οι ποιότητές τους, τα χρώματα που τους χαρακτηρίζουν, με τι κραδασμούς εργάζονται? Γνωρίζεις αυτοί οι αρχάγγελοι πώς λειτουργούν μέσα στα 49 υποπεδία από τα οποία ζει μία ανθρώπινη ύπαρξη? 49 υποπεδία, 7 πεδία. Ποιοι είναι αυτοί οι αρχάγγελοι? Επίσης, γνωρίζεις στην αρχαία Ατλαντίδα πώς ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, τους 7 βασικούς αρχαγγέλους που είναι μέσα στις 7 ακτίνες, στα 7 ενεργειακά σου σώματα, ένα φυσικό φορέα και 6 ενεργειακά σώματα? Γνωρίζεις πώς στην αρχαία Λεμουρία ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, αυτούς τους ίδιους 7? Γνωρίζεις αργότερα πώς ο προφήτης Ζαρατούστρας, που δίδαξε τους ανθρώπους για τους 7 αρχαγγέλους με τις 7 ακτίνες, πώς ονόμαζε αυτούς τους αρχαγγέλους?
0: Όχι. Είναι δύσκολα τα ερωτήματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια προσευχή. Μπας και σωθούμε. Νάτος, είναι, την έχει ξεκινήσει ήδη ο Αντριάν Τσελεντάνο.
2: Πρέγερο Πέρτε και αϊλανό τελεγκόρ.
0: Εγώ το λέω καλύτερα. Κοίτα, μια εκπομπή δεν έχει βρεθεί να μου κάνει μια πρόταση. Δεν πειράζει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα σας ενημερώσω κι εγώ για μερικά πράγματα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής. Πρώτη είδηση, έφυγε ο Ακύλας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση, είδαμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, θέλουμε να διορθώσουμε τα φώτα, θέλουμε να διορθώσουμε τον ήχο. Η ευχή όλων των Ελλήνων τον συνοδεύει. Θα έρθει η ξαστεριά επιτέλους στη χώρα μας, το είπε και ο ίδιος και επακολούθησαν χιονοπτώσεις.
2: Καλό μήνα, παιδιά, μπήκε η άνοιξη.
3: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα, μήνα, κυρίες και κύριοι.
2: Πάμε.

0: Βγαίνει επιτέλους. Ευχαριστούμε πραγματικά τόσο πολύ για την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη.
1: Και το κομμάτι του Ακύλα πώς το βρίσκεται?
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Φτού.
2: Όταν λέμε καθόλου.
3: Έλα Ιωάννα. Μας ακούει Ιωάννα?
4: Βασιλική μου, έχουν φύγει, σωστά?
5: Θα μας δώσετε έτσι κάτι, ένα hint?
2: Είναι μια τρίλεπτη ιστορία με αρχή, μέση, τέλος.
6: Θα δούμε μια τριωρή ιστορία πάνω στην σκηνή.
7: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντιγραφή του δικού σας τραγουδιού, το τραγούδι που, στη συμμετοχή μας στη Eurovision?
8: Κάποια αντιγραφή γίνεται, έχει γίνει.
9: Θέλεις μπουζούκια πάνε, real estate φέτο. Θέλεις μπαράκια πάνε, θα κινηθούν αφέτο.
7: Δεν θα κινηθείτε νομικά δηλαδή εναντίον του?
8: Νομικά όχι.
10: Τρεις ώρες θέαμα, το είπε η ΕΡΤ. Ο πλανητάρχης, μπράβο του, τη μεγάλη καρδιά. Παρόλο που είναι ολόιδια τραγούδια, το συζητάμε, δεν θα κινηθεί νομικά, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι Έλληνες, μην το ξεχνάμε. Ο μεγάλος εθνικός αγώνας έχει αρχίσει. Βγάλτε τα για τα γάνια από τα θικάρια. Τα κλεφτόπουλα, οι αρματολοί, ξαναζωντανεύουν. Πάμε, πάμε. Όχι στους αγαρινούς.
11: Είμαι του Τεφραγκόνη και του Κολοκοτρώνη. Παιδί του Μακρυγιάννη.
10: Όλα αυτά είναι ο Ακύλας μας. Η Βαρβάρη είναι η Βαρβάρη. Φίλε, μπράβο, έτσι. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Θα κερδίσουμε, θα γυρίσουμε θριαβευτές. Το ελληνικό τραγούδι ζει μεγάλες μέρες δόξας. Και έρχεται ο Φασούλης για να πει στη Θόδη ότι τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον για τους τουρίστες. Έλα Εφή, χώστουτα.
12: Τους τουρίστες θα πάει μόνο στο πανηγύρι, θα κάνει τι? Να πονέψει Τσάμικο και Καλαματιανό και Τσιφτετέλη. Όλοι οι Έλληνες πάνε. Δεν έπρεπε να τα πει αυτά τα πράγματα, δεν επιτρέπονταν γι' αυτό να μιλήσει έτσι.
13: Ανέφερε και ότι για coach, ότι κάπως σαν εννοούσε ότι δεν κάνει τόσο λάθο. Παρ' όλα αυτά και ο Μάριος και ο Ρεγιάς διαφωνώ και το δίκο και μεθανολογία αυτό.
12: Εμένα με κάλεσε εδώ ο Νίκος ο Μπουκλώνης. Σε αυτόν έχω να δώσω λόγο.
13: Σωστό.
12: Κατάλαβες? Άμα δεν άρεσε στο Νίκο το Κλώνη, δεν θα με έπαιρνε.
13: Σωστό.
12: Οπότε δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κ. Φασούλης. Να είναι καλά.
13: Και συνεχίζουμε.
12: Και συνεχίζουμε την πορεία μας.
13: Βούρια τα πανηγύρια, δεν λέω.
12: Βούρια τα πανηγύρια έχω κλείσει, τα έχω πάρει μπάτζα όλα.
13: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και σίγουρα θα σε δούμε το επόμενο σου. Ευχαριστώ.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Ο κύριος Φασούλης, από τη θέση του Κρητή, από την άνεση της πολυθρόνας του, κριτικάρει την Εφη Θόδη. Για να σε ακούσουμε σε ένα κύριε Φασούλη να τραγουδάς, για να δούμε πώς.

0: χαμηλές του ήταν λίγο προβληματικές, αλλά στο ρεφρέν νομίζω ότι μπήκε στο ρυθμό. Εξάλλου σημασία έχει το πάθος και το λέμε παθιασμένα. Ας πάμε τώρα στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν μόλις ακούσει και αυτό το τραγούδι ή για άλλους λόγους χιόνισε. Μάλλον ξέρω γιατί χιόνισε πριν από τρεις μέρες. Γιατί χιόνισε, έχετε να ρωτηθεί? Αν έχετε να ρωτηθεί, έχω την απάντηση.
1: Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια πως επηρεάζουν τα καιρικά φαινόμενα μέσω των αεροψεκασμών, κάποιοι βγαίνουν ακόμα και τώρα να ειρωνευτούν. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι πλέον το παραδέχονται και δημοσίως και στις τηλεοράσεις και στο Amazon έχουν κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ και προσφάτως στην Daily Mail Science έχουν βγάλει άρθρο που αποκάλυψαν πως διέρευσαν φάκελοι των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πως μας ψεκάζουν εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά συνεχίζουν το ίδιο παραμυθάκι ότι εμείς είμαστε οι ανόητοι της υπόθεσης και αυτοί είναι οι έξυπνοι. Τώρα που χιόνισε Μάιο μήνα και έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την περίοδο εδώ και δεκαετίες, τι έχετε να πείτε εξυπνάκηδες? Και για ποιο λόγο οι μετεωρολόγοι δεν μας λένε πού οφείλεται αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, παρά μόνο μας λένε ότι έχουμε ξαφνική αλλαγή του καιρού? Μην αγχώνεστε, τον λόγο το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας και το πού αποσκοπούνε με αυτό. Να ξυπνάμε σιγά σιγά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε να ξυπνάμε και να πούμε ακριβώς το λόγο που η νέα τάξη πραγμάτων χιονίζει το Μάιο. Θέλουν να πουλήσουν, παιδιά, είναι φανερό. Τους δίσκους με τα χριστουγεννιάτικα που δεν τους αγοράζει κανένας. Τα έλατα, ούτε έχουν τις αποθήκες. Όλα αυτά ποιος τα έχει πάρει? Η μασονία. Και θέλουν με τα χιόνια να μας οδηγήσουν. Ε, όχι, αντίσταση, όχι ρε. Και ποιον έχουν βάλει να τραγουδάει για το χιόνι? Σήμερα γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις. Το Dean Martin. Dean από τον Demon. Δαίμονας Μάρτιν. Το δε Dean. Το D τι γράμμα είναι? Το τέταρτο. Το E το πέμπτο. 4 και 5, 9. Ανάποδα 6. Το τι άλλο έχουμε? Την τον Ι. Τι είναι τον Ι, παιδιά? Είναι το 10ο, το 12ο γράμμα. Δια 2, 6. Ένα εξάρι και άλλα 2 εξάρι. Ο εξαποδός εδώ. Και μια που είμαστε σε φάση έτσι χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, γενικότερα γιορτών, να φορέσουμε και το κόκκινο εσώρουχο που πάντοτε όταν το φοράει στην παραμονή της πρωτοχρονιάς φέρνει γούρι.
3: Φοράει πάντα κόκκινο εσώρουχο την πρωτοχρονιά και πάει καλά αυτό?
4: Από τότε που ξεκίνησα να το φοράω, ναι.
3: Γιατί εγώ το κόψα, να ξέρεις.
4: Όχι, όχι. Εγώ δεν το κόψα, τώρα ψα.
3: Όχι, παλιά, παλιά όλοι το είχαμε αυτό, αλλά
4: δεν το είχα,
3: κάπως όχι. Το βαρέθηκα.
4: Δεν το είχα και μια φορά λέω, μια χρονιά θα το βάλω.
3: Και τι άλλαξε εκείνη τη
4: φορά? Όλα.
3: Τι έγινε? Πάταγο.
4: Ήρθα λίγο πιο κοντά σε μένα, σαν Νίκο. Και πέρασα καλύτερα. Σαν σύνολο στη χρονιά.
3: Και μόνο την πρωτοχρονιά ή το φοράς όποτε θες
4: μόνο
3: μια μέρα?
4: Ένα
3: να πάει
4: είναι
3: καλά.
4: Κάθε πρωτοχρονιά το βάζω.
3: Το ίδιο. Όχι, παλιά λέγανε ότι πρέπει να αγοράζεις καινούριο.
4: Εντάξει, τόσο προληπτικός δεν είμαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θέλω τα πράσινα. Εγώ συμφωνώ με τον Καρβέλα. Αυτό με τα κόκκινα είναι πασέ. Ντε μοντέ.
6: Θέλω τα κόκκινα. Ούτε τα ροζ. Ξέρεις πως πεθαίνω με τα πρόσιχα τα μαύρα τα εσώρουχα.
0: Αλλά όχι οποιαδήποτε μαύρα εσώρουχα, από την Καλυθέα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Και τι κάνουμε τέτοια ώρα? Ανοίγουμε τους κρονούς της λαϊκής οργής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ταχώνουμε στον Τραμπ. Και πολύ χαιρόμαστε γιατί είναι ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, που λέει τι να μας πει το γατάκι ο Τραμπ, απευθύνεται στον ίδιο προσωπικά. Να μας πεις γατάκι Τραμπ για τους εξωγήινους. Εδώ ο δικός μας ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, τι θυμάσαι ρε φίλε, ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, καμία σχέση με τη ζωή, ίσως όμως και να έχει, είχε καθημερινή επαφή με τους εξωγήινους, UFO, και τα έλεγε στη Σεμίνα πριν από χρόνια. Και έπαιρνε τηλέφωνο. Και τους έπαιρνε μετά και εκείνος, απαντούσε. Ήταν καταδεκτικός στους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών για να τους πει τι να κάνουν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έχουμε και άλλη επίσης. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε εκεί με τους Αρχάγγελους το ομώνυμο τραγούδι της Δικαιρίας. Πολύ σωστό. Και ο Γιώργης μας λέει ότι. Είμαι, λέει, χιονοαντιστασιακός. Τι είναι αυτό, ρε? Είναι δυνατόν η αντίσταση να λιώνει σαν το χιόνι? Δεν τα αφήνετε αυτά, λέω εγώ. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, αδέρφια, στο πάρουμε χαμπάρι. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ποιος μπορεί να μας σηκώσει? Ο Βελόπουλος. Και αν δεν μπορεί να μας σηκώσει, μπορεί να μας κάνει σηκωτούς.
5: Άντε, μπράβο! Λοιπόν, κοίταξε να δεις, κάτσε με ένα για περιβάλλον. Να σε και το πάρει σηκωτό εγώ τώρα. Διέκοψα κανένα. Διέκοψα κανένα. Εγώ να σηκωθώ. Θα πάω σηκωτό τον κύριο Ψηφέντα. Άκα, εσύ κανόητε. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε λίγο. Άντε, παρακάτσε γλώσσα. Κάτσε με ένα για περιβάλλον. Να σε και το πάρει σηκωτό εγώ τώρα. Να σε και το πάρει σηκωτό εγώ τώρα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μπράβο μου ρε Κυριάκο. Έτσι είναι ο άντρας. Μπορεί να βαράει καμιά γροθιά.
7: Μπράβο ρε
4: καμιά
7: Κυριάκο.
4: Μπράβο ρε. Καμιά πάπα. Να πηγαίνει στη φυλακή. Αλλά ο άντρας μπαίνει φυλακή.
7: Εγώ.
4: Το λέει Κυριακάκης.
8: Ο άντρας παίρνει φυλακή μόνο για τρεις αιτίες.
4: Γεια σου Κυριάκο. Μην πεις καμιά κακή κουβέντα. Να δεν το πω. Ρε εσύ τι σου λέω πόσο.
8: Όταν μπρε Κυριάκο δεν ασχολήθηκα. Όταν δεν ασχολήθηκα με εμπόριο. Με εμπόριο και χρήση.
4: Αλλά
8: παρόλο που είναι οι κοροσβές για
4: αυτό το χρήση.
8: Χαμαρούλια. Έλα τσαρά τσαρά μου.
4: Θυμάστε την ωραία εποχή, τη θυμηθήκαμε και στην αρχή. Που θα βάζαμε φυλακή όλους τους κακούς. Go back που λέγαμε στην κυρία Μέρκελ και μετά λίγο γίναμε φίλοι. Ωραίες εποχές. Πώς ξεκίνησαν? Είχαν ξεκινήσει για να θυμηθούν οι παλιότεροι. Ότι και να μάθουν οι νέοι, είχαν ξεκινήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή, εδώ που τα λέμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγιναν εκλογές. Φαινούσαν πάρα πολύ αποφασισμένοι ότι αυτό είναι το σωστό. Χτες είχαμε την εκπομπή αυτή, την αφιερωμένη στο Τσίπρα, στο Sky. Βγήκε ο Τσακαλώτος και δεν ήταν πολύ σίγουρος.
9: Πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
10: Και εμείς για το δικό μας τον κόσμο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί.
9: Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
4: Α, εντάξει. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη, όχι. Ούτε δάκρυα χρειάζονται. Είναι νωρίς. Έχουμε

0: δεν το μάθαινε.
1: Ξυπνούσαν το πρωί, πήγαν στο σχολείο. Είναι νωρίς. Τώρα είναι 11 η ώρα, ας πούμε, το πρωί. Μόλις έχεις ξυπνήσει, έχεις πει τον καφέ, πας στην τηλεόραση και αντί να δεις μια Στέλλα Αρνή, τι βλέπεις? Το Λιάγκα με τη Χριστίνα Πολίτη. Και άκουμε τι ασχοληθήκανε.
2: Ένας άνθρωπος στα 20, 25, 30, προφανώς κάνει περισσότερο σεξ σε ποσότητα.
3: Υπάρχει ανάγκη της αναπαραγωγής, δεν είναι και
2: ακριβώς
3: αυτό?
2: Όταν μεγαλώνεις, άρα λοιπόν όταν το σεξ από μια γενικά το λέω, δεν λέω για σένα το Κώστα ή εμένα. Όταν το μεγαλώνεις και το σεξ πια δεν παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν κρεμπιέσαι με τους πολυελαίους που λέμε. Και είναι λίγο πιο αραιό, πιο. Αυτό αλλάζει τη μορφή μια σχέση, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
3: Και να μιλ... Έχει σεισμό?
2: Όχι, είναι κουνιέται αυτό εδώ το σημείο.
3: Αν νόμιζα ότι μιλάμε για σεξ και ταρακουνιούνται όλα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Το σεξ μπορεί να είναι σεισμός. Ακούστε τώρα, σήμερα θα πω πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν είναι δικό μου ότι είναι σεισμός. Ανήκει στην κυρία Χριστίνα Πολίτη. Το δικό μου είναι ότι το σεξ μπορεί να είναι βόμβα. Και τραγουδάει τον ύμνο Sex Bomb η Έφη Θόδη. Μην τα ακούσει ο Φασουλής, αλίμονό της.

0: απευθύνομαι τώρα στη νέα γενιά. Ρε εσείς δεν τρεπόσαστε. Αν σας ρωτήσουν για το σεξ, τα ξέρετε όλα. Όλα, τα έχετε μάθει από τα κινητά. Αν σας κάνουν καμιά εγκυκλοπαιδική ερώτηση. Εντάξει, φίλοι που μας έφαγε, δεν ξέρετε τα βασικά. Μα τα βασικά εννοώ.
1: Ποιος Έλληνας στρατηγός ηγήθηκε της μάχης των Δερβενακίων?
2: Καρακατσάνης.
1: Ποιος? Ο Καρακατσάνης μπήκε στο Μιάννη και έφαγε τα αυγά. Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τούβλα, γιατί για Τούβλα μιλάμε? Δεν ξέρετε τον Κολοκοτρώνη? Χρήστος Κολοκοτρώνης έχει γράψει τους στίχους του απόψε φύλαμε. Το ακούμε. Μορφωθείτε, γιατί θα έχουμε ανάγκη την εξυπνάδα.

0: Είναι η εποχή των τηλεοπτικών μεταγραφών. Κάποιοι φεύγουν, μετά θα τους λησμονήσουμε ή μπορεί να τους δούμε κάπου αλλού. Έτσι είναι αυτό το ταλαβέρι. Και υπάρχει μια ιδιαίτερως ακμάζουσα δημοσιογραφική σχολή που ονομάζεται «Κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει». Αλλά δεν λένε ότι κάνουμε προβλέψεις οι άνθρωποι, όχι. Λένε ότι ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουμε όλα, τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τι θα γίνει, ας πούμε, με τη Μακρυπούλια. Ξέρουμε τι θα γίνει με τη Μακρυπούλια. Ακριβώς. Δηλαδή, όλα τα βήματα που θα κάνει μέχρι να φύγει από τον Αντένα.
1: Ναι, παιδιά, ο Αντένα έχει αυτοκτονικές στάσεις. Σας είπα και πιο πριν, και το επαναλαμβάνω και τώρα, αυτό που είπα, ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Σταματάνε το ρουκζούκ. Το σταματάνε. Δηλαδή, έχει πρόβλημα το Moments. Κόβουν το ρουκζούκ και τώρα τι θέλουν να πιστεύουν, ότι η Ζέτα Μακρυπούλια θα κάνει κολοτούμπες, θα λέει τι ωραία, τι καλά, τι περωρία περνάμε κτλ. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έφτασε η ώρα, και όχι το νομίζω, και οι πληροφορίες μου το λένε αυτό κιόλας, ότι έφτασε η ώρα να συνομιλήσει και με άλλα παπαγαλάκια. Να τις πούνε δηλαδή το ποίημα. Πόσα θέλεις, πόσα γουστάρεις, κοριτσαρά, για να έρθεις στη δικιά μας τη φωλιά, έτσι θα σπουν τα παπαγαλάκια. Και αυτή θα το σκεφτεί. Και η καλύτερη πρόταση θα είναι αυτή που θα κερδίσει. Σίγουρα θα είναι αυτή η πρόταση που θα κάνει, θα ικανοποιήσει τα δικά της θέλω.
2: Λες, και όχι τα θέλω των άλλων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρομερή είδηση. Όλα τα βρίσκουνε, όλα τα ξέρουνε. Για όλα τα θέματα όμως απασχολούνε. Όχι μόνο βρήκανε που θα πάει η Μακρυπούλια, αλλά έχουν βρει μέχρι και τον αργυλέ του Αλή Πασά.
4: Βρήκα το λουλά του Αλή Πασά.
0: Ωραία, αργυλέ, είπαμε, εσύ σήμερα θα... Μέχρι τες τριμώξει.
4: Πήρα και ένα καλάμι.
0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα μανάβι, τώρα έχουμε τον μπακάλι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

επιτάφιος θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι αν

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Punisher had a pussy in the kitchen. Repent.

συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.